μάτια σου που στο μυαλό μου ζουνε.

away. If you go away. If you go away.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

όλα ξυλώθηκαν, μείναμε μοναχοί. Άνθρωποι, σπίτια και φωνές κάνουν κομμάτια το μυαλό μου. Πουλιάζουν μέσα μου οι μορφές.

αγάπη και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες, ό,τι

σιωπή. Μα

Όπως πετάς το χαλικάκι σου στη λίμνη και ανοίγει κύκλους στο νερό, έρχεται η θύμησή σου και με βρίσκει εδώ, εδώ και κάμποσο καιρό. Το χαλικάκι θα βουλιάξει, θα πάει ίσια στο βυθό, μα εγώ θα μείνω λίγο ακόμα στους κύκλους να σε ακολουθώ. Όταν με πιάνει η νοσταλγία,

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: τηλεόραση που ζεριμένε φόρτη μάτια.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

είχαμε καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω. Αν

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ «Ελπίδα» σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού. 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
4: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
5: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Πρωί-πρωί που ξεκινώ, χαμογελώ στον ουρανό, χαμογελώ στους γείτονες καθώς τους προσπερνάω. Κύριε Μπάμπη, καλημέρα και καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αν και δεν συναντηθήκαμε, όταν συναντηθήκαμε δεν σε είδα πολύ χαμογελά στον Νίκο. Παρκάραμε τα αυτοκίνητα σε μια απόσταση πολύ μικρή και βλέπω μια μαύρη φιγούρα να πλησιάζει με αγέροχο τρόπο. Να ακούω ένα Μπάμπη, Μπάμπη. Και λέω,
0: σκιές στο σκοτάδι.
1: Μετά από τόσες ημέρες, μετά από τρεις ημέρες, δε παιδάκι μου, ξεκούρασης, η πρώτη μέρα δεν είναι και τόσο εύκολη, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα σε όλους, γι' αυτό και εγώ, Μπάμπη μου, έτσι λίγο εμπνευσμένος λίγο και από την χθεσινοβραδινή ταινία που έβλεπα. Προφανώς, βέβαια, η κόρη μου η σοσιαλίστρια, Γιώργο Ζαμπέτας, μουσική, όλα τα θέματα, τα μουσικά. Να τώρα μας το δίνει ξανά.
1: Πολύ έξυπνη.
0: Η Σοφία Ισακαλή. Ναι. Έξυπνη. Γι' αυτό που λέει κάποια στιγμή και ο Παπαμιχάλης στην ταινία, από τέτοιους σοσιαλιστές χορτάσαμε.
1: Στον τόπο μας, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, αλλά αυτό το τραγούδι γενικά, εδώ νομίζω, σε αυτή την ταινία, ο Ζαμπέτας, ο μεγάλος Ζαμπέτας, του οποίου η φωνή ακούγονταν στα σεκόντα, στα ρεφρέν αυτού του τραγουδιού, ταιριάζει πιο πολύ η φωνή του Παπαμιχάηλ στα αυτά τα τραγούδια. Γιατί έχει πει αρκετά και ο Παπαμιχάηλ και η Βουγιουκλάκη.
1: Και σε οικοδομές πάνω και σε γιαπιά.
0: Ναι, και σε νυχτερινά κέντρα.
1: Τα έχει πει. Και σε καρότσες φορτηγών ή λεωφορείων πηγαίνοντας για εκδρομές. Δόξα τω Θεώ. Είχε καλή φωνή όμως.
0: Εδώ είναι και ένα τραγούδι το οποίο πρόσεξε. Το βρήκα και είπα μήπως το παίξουμε σήμερα για τον κόσμο που δεν το ξέρει. Από τον Μπάμπη Τσετίνη. Το έχει πει και ο Μπάμπης Τσετίνης και στα ρεφρέν του κάνει σε κόντα η Μαρινέλα. Ναι. Είπα να το παίξω, αλλά λέω αυτό είναι το πιο αναγνωρίσιμο.
1: Όχι, αυτό
0: εδώ
1: καλά έκανες και το επέλεξες. Σου λέω ότι και με αυτές τις επιλογές ξανά ζούμε τις σκηνές από τις ελληνικές ταινίες, τις αγαπημένες του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Αλλά εδώ πέρα έχουμε διπλή έννοια, διότι αυτό το τραγούδι μιλάει ακριβώς για όλους τους εργαζόμενους, σαν εσένα, σαν εμένα, σαν όλους τους φίλους μας.
1: Σαν τη Σοφία,
0: που ξυπνάμε το πρωί. Καλά, για το Γιάννη έξω τι να πω. Γιάννης τώρα θα πάει για ύπνο.
1: Γιάννης ήταν ξημέρωσε ήδη.
0: Αλλά τέλος πάντων, ο κόσμος, όλοι, α το πούμε και έτσι, να, εργατική πρωτομαγιά πέρασε. Όλη η εργατιά, όλος ο κόσμος ο εργαζόμενος της βιοπάλης που ξυπνάει 5 ώρα, ίσως και νωρίτερα, 6 να πάει στη δουλειά και σου δίνει, ας πούμε έτσι, με τι αισιοδοξία. Χαμογελώ στον ουρανό και μάλιστα όταν είναι και ένας ουρανός όπως αυτός έξω σήμερα, για σηκώστε λίγο το κεφάλι σας, έχει μείνει και το φεγγαράκι το ωραίο. Είχε νομίζω προχθές την πρωτομαγιά, είχε πρωτομαγιάτικη Πανσέλινο.
1: Πώς τα πέρασες, Μπάμπη? Σοσιαλιστικού τύπου και εκείνη.
0: Α, εντάξει. Πώς τα πέρασες?
1: Τα πέρασα πάρα
0: με
1: πολύ
0: με σκούφο
1: ωραία.
0: Και γάντια.
1: Με είδε σήμερα, έτσι, δηλαδή, φίλες και φίλοι,
0: με το σκούφο
1: σήμερα ήταν. Ξεκινάει μια εβδομάδα όπου θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία και σχετικά έθριο καιρό, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Αλλά σήμερα το πρωί τσιμπούσε.
0: Ξεκινάμε άλλος με 6, άλλος με 8. Η μετεωρολογική δίνει για 8 σήμερα ελάχιστη.
1: Εγώ ξεκίνησα πιο χαμηλά.
0: Και πιο χαμηλά.
1: Εγώ ξεκίνησα από τα Πεύκα, ξεκίνησα με 7 βαθμούς και το έφερα μαζί μου εδώ ως
0: απόδειξη.
1: Ως απόδειξη.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο έχεις πάει τώρα, αλλά από ό,τι είδα, με σταδιακή άνοδο το Σάββατο Κύριακο φαίνεται ότι θα μας αποζημιώσει με λιακάδα και 26 από τους 6 στους 26.
1: Τους 26 τους περιμένουν σε αρκετές περιοχές στη χώρα εκεί γύρω στην Πέμπτη.
0: Σε εμάς βέβαια θα έχει κάποιες συννεφιές, ίσως πιο νότια να έχει και πιο έντονες έτσι καλοκαιρίες. Εμείς εδώ από ό,τι είδα τουλάχιστον από την εφαρμογή μου, προς το τέλος της εβδομάδας φαίνεται να έχει πολύ καλό
1: σούπερ,
0: καιρό.
1: Το θέμα είναι ότι θα είναι μια εβδομάδα έτσι όπως ακριβώς την ονειρευτήκαμε τον Απρίλιο και δεν την είδαμε. Οπότε θα την περιμένουμε για το Μάιο, γιατί ο Μάιος έχει τη φοβερή ευθύνη να μας οδηγήσει στο καλοκαιράκι, φίλες και φίλοι. Όσες μάχες και αν έχει δώσει ο χειμώνας, και μάλιστα μαζί σχολιάζαμε με τον Νίκο ότι σε σχέση με την Αθήνα υπήρξε, λέει, την πρωτομαγιά.
0: Σε σχέση με όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ πέρα σου δίνει
1: ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών των τελευταίων 135 χρόνων. Δηλαδή, τον Μάιο που μας πέρασε τώρα την πρωτομαγιά, κατατάσσεται, λέει, στις 4 ψυχρότερες των τελευταίων 135 ετών στην Αθήνα, ενώ η Δευτέρα του Μάη ήταν η δεύτερη πιο ψυχρή. Δεν το έχουν, λέει, ξαναδεί, λέει, αυτό το σκηνικό τέτοιο καιρό. Και όπως έλεγες και εσύ, αρκετά χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας.
0: Σε πολλές περιοχές.
1: Που δεν τα περιμέναμε για Μάιο, για Πρωτομαγιά.
0: Και βόρεια και κεντρικά και νότια και στην Πελοπόννησο εκεί πέρα, στα Καλάβρητα, στο Χελμό και όχι μόνο. Βλέπαμε και τους ρεπόρτερ του ΕΡΤ News, της ΕΡΤ, από όλη την Ελλάδα,
1: δεν
0: που δίναν ανταποκρίσεις.
1: Δεν άνοιξα την τηλεόραση καθόλου. Το και Σάββατο, λέει, δες, 2 Μαΐου, η μέγιστη θερμοκρασία 24 ώρες στο Θησίο ήταν 15,2 βαθμοί Κελσίου. Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για τη συγκεκριμένη ημερομηνία από το 1890.
0: Τώρα εδώ μας χρειαζόταν ένας ισόστομος.
1: Δεν το χρειάζεσαι, έχεις δυο Μπάνογλου.
0: Ξέρεις τι, μετά που θα τον δεις στην τηλεόραση, κάντε μια διατριβή και έλα αύριο και με νεότερα στοιχεία που θα σου έχει δώσει ο Χρυσόστομος.
1: Το χαρτάκι, ναι.
0: Στο μεταξύ. Εκτός από 14 βαθμούς ο Θείος Τάσος, εκεί στα δικά του τα μέρη.
1: Καλημέρα Θείος.
0: Μας λέει καλημέρα σας. Σας αισθάνομαι εσάς τους πρωινούς βιοπαλαιστές. Μπήκε στο νόημα ο Θείος.
1: Έτσι, φυσικά. Στο νόημα μπαίνει και οποιοδήποτε αυτή την ώρα μας ακούει και έχει ξυπνήσει σαν και εμάς από τα μαύρα τα χαράματα.
0: Θα φύγουμε όμως λίγο από τη βιοπάλη και το σοσιαλισμό και θα πάμε σε πιο γαλλικούς ήχους. Για ανέβασε το λίγο, κυρία Σοφία.
1: Πήγαμε στο σαλαλαλαλαλαλαλα.
0: Ναι.
1: Εστατικό, πολύ εστατικό.
0: Ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ ωραίο. Έτσι. Ένας άντρας και μια γυναίκα.
1: Ένας άνδρας.
0: Κλοντ Λελούς, αν θυμάμαι
1: και μια
0: καλά.
1: Γυναίκα επίσης. Ό,τι γίνεται στο
0: πρόσεξε, όχι μια γυναίκα, δύο άντρες.
1: Κομπολόι δίχως άντρες.
0: Κατάλαβες, κυρία Σοφία. Και άμα πούμε για την κυρία Σοφία, ίσως και περισσότεροι άντρες. Και δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Ναι. Το χαρέμι της.
1: Τι λέει, Σοφία.
0: Το αρσενικό χαρέμι.
1: Φίλες και φίλοι, μην του δίνετε σημασία. Αχνή, άσπηλη και αμόλυτη του κυρίου. Μην τον δίνετε σημασία.
0: Έλα, πάμε ξανά λίγο μουσικούλα.
1: Να σε πλήξω, λέει, τι είναι αυτά που λες.
0: Πάμε λίγο μουσικούλα.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και σήμερα πολλές ωραίες μουσικές. Ελπίζω να έχουμε και τα κέφια, έτσι για να τις αναμεταδίδουμε. 14 λεπτά μετά τις 6, η πόλη προφανώς και ξύπνησε, τουλάχιστον εδώ στο στούντιο του 102.
1: Με τον Νίκο Λαδιανό.
0: Και τον Μπάμπι Τζιομπάνογλου και την
1: Σοφία
0: κυρία
1: σου,
0: εδώ. Και την κυρία.
1: Επιμέλεια.
0: Την κυρία που μας κάνει ό,τι θέλει εδώ.
1: Που μας κάνει ό,τι θέλει, που να μας έκανε κιόλα.
0: Δεν είναι, είναι δύσκολη χαρούμενη αυτή σήμερα, γελάνε και τα αυτιά της.
1: Γιατί μας είδε μετά από καιρό άνθρωπος που σ' αγαπάει πραγματικά, το δείχνει, ρε φίλε. Ανοίξαμε την πόρτα γιατί φτάσαμε μαζί με τον Νίκο σήμερα και μας υποδέχτηκε ένα ζεστό χαμόγελο της Σοφίας αλλά και του Γιάννη.
0: Το χαμόγελο της Σοφίας ήταν για τον Γερεμέγεφ και για τον Ζήφκοβιτς. Δεν ήταν για τον Μπάμπη και τον Νίκο.
1: Να σου πω, Νίκο, αυτά όταν έπρεπε να τα χαρούμε δεν τα χαρήκαμε. Τώρα εντάξει.
0: Εσείς κάνετε την. Πώς το λέει. Στην τελική ευθεία εδώ.
1: Στο τελικό ντεμαράζ.
0: Το ντεμαράζ κάνετε. Πάλι θα τσακώσετε κανένα από τα αθληματάκια εκεί που δεν το περιμένατε.
1: Ακόμα δε Σοφία, ακόμα σου λέει αυτή κακά σκυλιά είναι, δεν πέφτουν εύκολα κάτω. Μικρές πιθανότητες. Θα κριθούν, Νίκο, από το αποτέλεσμα.
0: Τρεις αγωνιστικές.
1: Όχι, όχι.
0: Μένουνε.
1: Ναι, θα κριθεί η πιθανότητα στο επόμενο μάτς της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, που είναι την επόμενη αγωνιστική, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ αυτό το κερδίσει, ουσιαστικά σε τρεις αγωνιστικές θέλει μόλις 4 βαθμούς.
0: Δηλαδή, θεωρείς ότι επειδή έχετε πάρει τον αέρα, ότι το Καρεσκάκι εσείς το έχετε σίγουρο το τρίπον.
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά θέλω να πω ότι το πρωτάθλημα είναι στα χέρια της ΑΕΚ, δεν είναι στα χέρια ούτε του ΠΑΟΚ ούτε του Ολυμπιακού.
0: Ναι, τελείωσε. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να αυτοκτονήσει.
1: Αυτό λέμε τώρα. Τι
0: δεν μου λες, άμα πάρει ένα. Αν βγει χ και το επόμενο μάτς της ΑΕΚ.
1: Κοίταξε, εκεί τώρα θα αρχίσει να νιώθει πίεση η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, να νιώθει πίεση.
1: Ναι, γιατί το ΠΑΟΚ κερδίσει, το Ολυμπιακός, θα την πλησιάσουν σε βαθμό βολής και λες, μετά θα έχει και ΠΑΟΚ.
0: Σε μεταξύ σας αγώνες και goal average πώς είστε, τα έχετε ψάξει, δεν ξέρω.
1: Γιατί, με τις ισοβαθμίες.
0: Ναι, γιατί μπορεί, διαφαίνεται και μία πιθανή, έτσι.
1: Νίκο, ας περιμένουμε και την επόμενη αγωνιστική, μην μιλάμε τζάμπα. Όταν μιλούσαμε για υπαρκτούς στόχους δεν τα καταφέραμε, άσε τώρα, ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Η αλήθεια είναι ότι μετά από αρκετό καιρό είδαμε ένα ΠΑΟΚ έτσι όπως τον θυμόμαστε στα μέσα της χρονιάς, η οποία αποδείχθηκε καταστροφική.
0: Το γήπεδο της Τούμπας ακουγόταν μέχρι τις παρυφές της Καλαμαριάς. Έτσι όπως ήταν εχθές, τουλάχιστον οι συνθήκες, οι ατμοσφαιρικές Θεσσαλονίκη. Ήμασταν εκεί σε ένα, ήμουν σε ένα παρκάκι, ήταν για κάτι πιτσιρίκια.
1: Και μου είπανε πεταγώσουν.
0: Ακούγεται Τούμπα, ακούγεται Τούμπα. Δεν ήταν ούτε από τηλεοράσεις ούτε τίποτα. Ναι. Ακουγόταν το γήπεδο.
1: Κοίταξε και που πήγε τόσο κόσμος και με τέτοιο πάθος μετά τα φετινά στραπάτσα, πάλι καλά να πεις. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς μια χρονιά η οποία ξεκίνησε με πολλές φιλοδοξίες και τελειώνει σιγά σιγά με έναν τρόπο τον οποίο δεν τον ήθελε κανένας από εμάς. Να τη και η Ηλία η Χριστάρα, δέστηνα, έξω είναι κάπου, θα
0: ναι,
1: την έχουμε.
0: Ναι, και έχει φωτίσει
1: αργότερα.
0: Για καλά ο ουρανός, έτσι, εκεί που ναι, είναι η Ηλία.
1: 6 και 17 πρώτα λεπτά.
0: Αντιλήφθηκες μήπως που είναι, την
1: όχι,
0: εντόπισες.
1: Όχι, δεν την έφερα κοντά, είναι στο τριπλό στη συνδέση του Earth News. Και εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι ξημερώνει και εγώ στους δρόμους.
0: Ωραία,
1: τριγυρνώ.
0: Φίλε. Να, Χαρούλα Αλεξίου. Να και Χαρούλα Αλεξίου.
1: Είδες το γεννά η εικόνα ότι κάπου είναι εκεί στο δρόμο οι φίλοι συνάδελφοι και δίνουν τις πρώτες πρωινές συνδέσεις για να καλύψουν την ειδησιογραφία.
0: Λοιπόν, μπήκαμε αρκετά χυμαρώδεις να κάνουμε μια μουσική ανάπαυλα και
1: φυσικά,
0: να πάμε παρακάτω.
1: Φυσικά. Λοιπόν. Αναμένοντας τον πρώτο φίλο ακροατή που θα σπάσει.
0: Ήταν ο Θείος Τάσος.
1: Α, ο Θείος Τάσος.
0: Αλλά το Θείο Τάσο πλέον τον θεωρούμε έτσι και μέσω συντελεστές
1: ναι,
0: της εκπομπής.
1: Μπράβο. Είναι. Να. Κανονικά την νίκη την παίρνει ο Διαμαντής.
0: Διαμαντή του κέρδισε στο νήμα.
1: Ο οποίος το ξαναλέω είναι ο αγαπημένος μου γιατί δεν ξυπνά. Στάνταρ για τη δουλειά, άρα ξυπνά όποτε εκείνος νομίζει.
0: Ο Διαμαντής, τον οποίον τον έχουμε καταγεγραμμένο στο Viber ως Άκη, έτσι, καλά θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα μας λέει. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Η πόλη ξύπνησε λίγο κρύα, βέβαια, λόγω του καιρού, αλλά με χαμόγελο. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική μας παρέα.
0: Λοιπόν, εγώ που ήμουν την Πέμπτη εδώ μονάχος και ένιωθα.
1: Μονάχος, μονάχος.
0: Ναι, μονάχος, μονάχος. Και ένιωθα έτσι και λίγο ότι πλέον έχω έτσι όλους τους υπολογιστάς έτσι εδώ πέρα.
1: Πες ότι μου έλειψες.
0: Όχι, πήρα τη χαρά γιατί εκτός από τον ένα τον υπολογιστή. Άκου, πήρα την εξής χαρά. Εκτός από τον ένα υπολογιστή είχα και τον άλλον να βλέπω. Βέβαια δεν προλάβαινα όλα μαζί να τα κάνω, αλλά έβλεπα και τα μηνύματα έτσι πρωτογενώς και το χαιρόμουν. Γιατί συνήθως είναι εκεί πέρα στη δική σου πλευρά τα μηνύματα και τα ευχαριστιές.
1: Ισχύει. Λοιπόν, ξέρεις τι, τουλάχιστον αυτό που κρατώ από σένα είναι ότι είσαι ειλικρινής. Δηλαδή, δεν είπες ναι, ρε μπάμπη, σου έλειψα. Απόλαυσα ότι ήμουν μόνος και είχα δύο υπολογιστές. Αυτό κρατώ από σένα. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Νίκο μου, και σε σένα.
0: Λοιπόν, Viber να πούμε για να θυμίσουμε και στους φίλους.
1: Πες το τώρα.
0: Να πούμε και
1: στους φίλους.
0: Τέτοιο, έτσι με κάνεις τώρα. Έτσι με κάνεις.
1: 6-9-30 προσπαθεί. 6-9-30-078-228.
0: Σε αυτόν τον
1: αριθμό
0: Viber. Τηλεφωνική
1: γραμμή μέσω του Viber για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάνετε καθημερινά.
0: Λοιπόν, είχαμε δύο ανθρώπους με πολύ ξεχωριστές φωνές, Μαρινέλα και Γιώργος Μαρίνος, οι οποίοι χάθηκαν και οι δύο, έφυγαν από τη ζωή πολύ πρόσφατα.
1: Α.
0: Και οι οποίοι είναι οι βασικοί ερμηνευτές του τραγουδίου που θα ακούσουμε τώρα. Έτσι. Του Μάνου του Χατζηδάκη, το «Ήταν του Μάη το πρόσωπο», από μία από τις τηλεοπτικές δουλειές εκείνες που μας έμαθαν και τηλεόραση αλλά και μουσική, του Γιώργου Παπαστεφάνου, δεκαετία του 70.
1: Σας έμαθαν, εμείς ήμασταν ακόμα γέννητοι, έτσι δεν είναι, Σοφία?
0: Σταμάτα ρε.
1: Τι σταμάτα ρε.
0: Σταμάτα,
1: Παπαστεφάνου, δεν θυμάμαι.
0: Το 76 ήσουν 4 χρονών, μπάμπη.
1: Δεν έβλεπα τηλεόραση, Νίκο, 4 ετών. Μπουσουλούσαμε ακόμα, μπουσουλούσαμε. Η Σοφία μόλις είχε γεννηθεί,
0: ναι,
1: κατάλαβες.
0: Ναι. Πείτε τα τώρα εδώ. Ναι.
1: Για να ακούσουμε τι βλέπατε εσείς εκείνα τα χρόνια παίζοντας με τους Βόλους και με τις τσακμακόπετρες.
0: Κουτσό.
1: Στις
0: μαχαλάδες. Έλα μαχαλά.

0: Ευθυμίσαμε. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Ήταν μια πολύ αξιόλογη στιγμή της ελληνικής μουσικής. Την καλημέρα μου στην φίλη μας την Ελένη, που πήρε τηλέφωνο έτσι λίγο να μας
0: να πει ότι είστε συνομήλικοι μαζί ή συνομήλικοι με τον παπά Στεφάνου.
1: Καλημέρα Ελένη. Λοιπόν, εύχομαι όλες οι εξετάσεις εκεί στο ΑΧΕΠΑ να βγουν μια χαρά. Περαστικά και στον φίλο μας τον Αντρούλη σου. Και την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους. Για να δω κι εγώ, κύριε Μπάμπη, θερμοκρασία εδώ. Εμένα μου δίνει αρκετά χαμηλά σήμερα το πρωί. Γιατί εκεί κάτω στις κρύες φτωχογειτονιές έχουμε νέα. Εξακολουθεί και μου δείχνει 6 βαθμούς.
0: Στις κρύες φτωχογειτονιές στον ΤΕΠΟ είναι. Πού είναι η περιοχή στον ΤΕΠΟ. Εκεί που το πιάνουν το κρεμμύδι.
1: Άντε πάλι το κρεμμύδι.
0: Και το μοιράζουν στις 4-5. Ναι, οκ.
1: Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις τώρα. Κάνα νέο από τον Τραμπ. Έχουμε πολλά από τον Τραμπ.
0: Ο Τραμπ, κοίταξε. Σήμερα μετρούσα και λέω πόσες μέρες έχουν συμπληρωθεί, ρε παιδάκι μου, από το ξεκίνημα του πολέμου. Και είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, στην 62η. 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε.
1: 28 Φεβρουαρίου, 1η ναι. Μαρτίου, εκεί θυμάμαι
0: είμαστε.
1: Κάπου.
0: Ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση Ελευθερία. Του ήρθε ξαφνικά σήμερα, αφού απέρριψε μια πρόταση των Ιρανών για ειρήνευση.
1: Αφού έπαιζε όλο το βράδυ στρατέγκο ή ούνο, έπαιζε.
0: Μπράβο. Ότι θα ξεκινήσει σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία. Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα συνοδεύσουν, λέει, πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα τρίτων χωρών. Εκεί στο στενό του Ορμούς, για να πάει ο καθένας στην ευχή του Χριστού και της Παναγίας.
1: Και Αιγαία πυρήμιχθεί το τώρα, να δούμε τι θα γίνει.
0: Το Ιράν λέει ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να θεωρηθεί καταπάτηση των όρων της
1: εκεχηρίας.
0: Ναι. Για να δούμε, δηλαδή πάει λίγο να την ανακατέψει την τράπουλα και τώρα που είπαμε για τράπουλα έπαιζε ούνο.
1: Έπαιζε και ούνο, κάτι τον είδαν εκεί πέρα οι ανταποκριτές του Λευκού Οίκου.
0: Ο πιτσιρίκος, όχι αυτό που λες, ο Μπέμπης έκανε μια ανάρτηση κρατώντας τραπουλόχαρτα του Ούνο και λέει έχω όλα τα καλά χαρτιά. Μήνυμα τώρα πολιτικό στο Ιράν. Ότι και καλά σας έχω με τον αποκλεισμό που έχω κάνει στα στενά εκεί του Ορμούς. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η σημερινή ημέρα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί συνολικά όλο αυτό το σκηνικό. Γιατί δεν φαίνεται εύκολα ότι θα έχει τέλος.
1: Λοιπόν, μια που αναφέρεσαι στον Τραμπ και στους Αμερικανούς, ακούστε Τάσο, άκου να δεις και εσύ τώρα. Νομίζω ότι Τάσο θα αλλάξεις το αυτοκίνητο που έχεις και θα πάρεις ένα που θα μπορεί να βάζει πάνω και ρουκετοβόλα, να βάζει πολυβόλα. Λοιπόν, η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τη συμμετοχή των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανών στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού λόγω των αυξανόμενων αναγκών σε οπλικά συστήματα. Και μάλιστα βάζει στο παιχνίδι τους δύο γίγαντες Ford και GM, General Motors.
0: Κοίταξε, αυτό κι αν είναι ανησυχητικό, να λέει σε εταιρείες από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες, σταματήστε.
1: Σαν να έχουμε επιστρέψει στη δεκαετία του 40.
0: Μπράβο.
1: Σε μία λοιπόν ευνηδιαστική κίνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να βρίσκεται σε επαφές με κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ανώτατα στελέχη του Πενταγώνου έχουν ήδη πραγματοποιήσει προκαταρκτικές αλλά και εκτενείς συζητήσεις με επικεφαλής της βιομηχανίας. Στο τραπέζι βρίσκονται τρόποι αξιοποίησης της τεχνογνωσίας των αυτοκινητοβιομηχανιών για την παραγωγή εξαρτημάτων και συστημάτων για οπλικά μέσα, ακόμη και μέσω προηγμένων μεθόδων όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση. Επίσης, εκτός από την General Motors και τη Ford, συμμετέχουν και η GE Aerospace και η Oshkosh Corporation.
0: Βρε, αφήστε τώρα τις ρεζέρβες, φτιάξτε χώρο, λέει, στο αυτοκίνητο για ένα πολυβόλο, για ένα αντιδρόμου σύστημα. Και ελάτε να χρησιμοποιήσουμε την δική σας τεχνογνωσία στην παραγωγή νέων οπλικών συστημάτων. Εντάξει. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Όσο φτιάχνουμε όπλα, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει και να τα χρησιμοποιήσουμε.
1: Και τώρα πάμε από το Zenith στο Nadir.
0: Ποιο είναι το
1: Είναι και λίγο κωμικό. Από εκεί που ο Ντόναλντ Τραμπ, η μεγαλύτερη φυσικά εξοπλιστική βιομηχανία στον κόσμο, η Αμερικανική, και είναι ένα σημείο στο οποίο στηρίζει και τη διεθνή παντοδυναμία της η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απ' την άλλη η Αλβανία γιορτάζει τα 75 χρόνια άκουσον
0: της πολεμικής
1: αεροπορίας και τα γιόρτασε με πτήσεις ελληνικών και ιταλικών μαχητικών, διότι για όσους δεν ξέρετε η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν αναλάβει εδώ και χρόνια την φρούρηση των αλβανικών εθέρων.
0: Ξεκίνα από το γεγονός ότι η Αλβανία αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει κανένα μαχητικό αεροσκάφος ικανό να πετάξει,
1: αλλά μόνο
0: μεταχειρισμένα ελικόπτερα. Και γιορτάζει 75 χρόνια της πολεμικής της αεροπορίας χωρίς να έχει ικανό μαχητικό και να απογειωθεί.
1: Όπως σας είπα τα τελευταία χρόνια, και αφόσον η Αλβανία ανήκει στο ΝΑΤΟ, όπως το κάνουμε και με άλλες χώρες και με τα Σκόπια κλπ, η Ελλάδα και η Ιταλία περιπολούν τον αλβανικό εναέριο χώρο. Και εντωμεταξύ, όταν είχαν πρωτογίνει κάτι τις πτήσεις ελληνικές το 2017 πάνω από την Αλβανία, υπήρξε και πανικός των κατοίκων. Γιατί σου λέει, τι σου λέει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δες τώρα και στο φωτογραφικό στιγμιότυπο, δες, που βγάλανε, πρέπει να σηκώθηκε εκείνη την ώρα το ελικόπτερο το μεταγυρισμένο, σου λέει, πέτα από πίσω για τη φωτογραφία. Ναι, εντάξει, εντάξει. Δεν πειράζει.
1: Ήταν το 1951, λέει, όταν ο πιλότος Πέκο Πολένα πραγματοποίησε την πρώτη πτήση στον αλβανικό εναέριο χώρο με αεροσκάφος Γιακ SP. Πρόσεξε, 1951, τη στιγμή που οι Έλληνες, ας πούμε, πιλότοι πητούσαν από το 1911, ναι. Έτσι.
0: Να σου πω κάτι, εγώ τώρα βλέπω εδώ κάποιες φωτογραφίες και σκέφτομαι πόσο δύσκολη δουλειά πρέπει να έχει ο αρχηγός. Γενική του επιτελείου αεροπορίας.
1: Μάλλον πρέπει να είναι σε επίπεδο τμήματος, αστυνομικού τμήματος.
0: Ναι, και γελάμε, παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ας καταλαβαίνει και ο καθένας το μέγεθός του.
1: Πρόσεξε όμως.
0: Ή να μπαίνουμε σε μια διαδικασία, φίλες και φίλοι, γιατί πολλά ακούγονται για τα χρήματα που δίνουμε εμείς για εξοπλισμούς εξαιτίας των κινδύνων με τη γειτνίαση που έχουμε με την Τουρκία. Αλλά το λέγω ως αντιδιαστολή ότι αυτή τη στιγμή, και να το ξέρετε, διαθέτουμε την δεύτερη ισχυρότερη πολεμική αεροπορία στην Ευρώπη μετά τη Γαλλία. Θα το ξαναπώ.
1: Σύμφωνα με πολλούς, κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί οι οποίοι θεωρούν ότι στην τριάδα παγκοσμίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ο τρίτος αυτής παρέας είναι η Ελλάδα,
0: ναι.
1: Και ειδικά οι Έλληνες πιλότοι, το ανθρώπινο δυναμικό μας. Τώρα όμως ας γυρίσουμε λίγο έτσι στην Αλβανία για να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Στη λαμπρή τελετή ο Αλβανός πρόεδρος Μπαϊράμ Μπεγκάι τόνισε ότι η αλβανική πολεμική αεροπορία εισέρχεται εις νέα φάση μετασχηματισμού. Ο Υπουργός Άμυνας της Αλβανίας, Ερμάλ Νούφι, ανακοίνωσε την επαναλειτουργία της σχολής αεροπορίας στην Αυλώνα μετά από 20 χρόνια.
0: Α, είχε σταματήσει.
1: Με στόχο την
0: χρόνια,
1: εκπαίδευση στρατιωτικών και πολιτικών πιλότων και ελεκτών εναέρειας κυκλοφορίας.
0: Οκ.
1: Βλέπω να πολλά Ελληνόπουλα να πάνε και σε αυτό το κολέγιο εκεί της αεροπορίας.
0: 20 χρόνια μετά. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επειδή σε λίγο πλησιάζει η ώρα που θα κάνει πάσα ένα από τα τραγούδια που έχει επιλέξει, να προλάβουμε να πούμε καλημέρα στην Ευαγγελία.
1: Καλώς στη Βαγγελίτσα μας.
0: Ελπίζω, λέει, να γεμίσατε όλοι οι μπαταρίες και να πήρατε μια βαθιά ανάσα για να συνεχίσουμε. Την καλημέρα σε όλους τους ακροατές και στον θείο της καρδιάς μας.
1: Άρε, θείε, άρε, θείο.
0: Θείε Τάσο.
1: Έχεις κλέψει καρδιές και έχεις κάψει καρδιές.
0: Στον θείο της καρδιάς μας. Φοβερό, φοβερό.
1: Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε έτσι αυτή την πρώτη ενότητα και την πρώτη τριπλέτα παλαιάς ελληνικής μουσικής. Πάμε λίγο με μπουζουκάκι. Αρχίσαμε με ζαμπέτα και θα ολοκληρώσουμε ζαμπέτα. Ακού τα ειδόνια,
0: ακού
1: του ουρανού. Έλα, πάμε να ακούσουμε λίγο.
0: Πάμε.

0: Κι αν πονώ,
1: κι αν πονώ, κι αν υποφέρω, η αιτία είσαι εσύ.
0: Νέκρωση τη Σοφία. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα
0: και
1: σε όλους. Λοιπόν, το λέμε για άλλη μια φορά. Όσο μιλάνε αυτά τα τραγούδια στην καρδούλα μας, ναι, δεν μιλάει τίποτα. Εντάξει, αγαπάμε πολλά είδη, ακούμε πολλά είδη, αλλά εντάξει, τώρα τι να πω, είναι στο DNA. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Εδώ ο Θεός Τάσος με βομβαρδίζει στο μεταξύ με μηνύματα. Λέει ότι ο Τραμπ θέλει να γίνει και πάπας εδώ, ξέρω εγώ τι θέλει να γίνει. Πασόν των Ρωσιών και τσάρος.
0: Καλά. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχει φρένο.
1: Όλα τα παιδάκια έχουν δικαίωμα στο όνειρο.
0: Ο Ντόναλτ. Σταμάτησε, ποιος δείξει στο ούνο,
1: όπως
0: δεν μας είπε.
1: Όπως ο δικός σου, ας πούμε, θέλει να γίνει μηχανοδηγός, έτσι. Ναι. Και δεν πρέπει να του κόβουν τα φτερά κάποιοι.
0: Φίλε, δεν.
1: Πες το συμβάν. Μιλούσε εκεί με κάτι μηχανοδηγούς και λέγανε, άρχισαν να βγάζουν τον καημό τους. Βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση με τα τρένα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, δυστυχώς.
0: Καλά τώρα. Το θέμα είναι ότι εγώ βλέπω αρκετή όμως κίνηση.
1: Νέα γενιά θα αναδιατάξει.
0: Ναι, και τα νέα.
1: Για τον Χάρη, τον
0: γίνονται ήδη δοκιμές των νέων αμαξοστοιχειών που έχουμε παραγγείλει και ήδη έρχονται η μία μετά την άλλη. Αυτά τα μαύρα στο χρώμα. Τρένα τα οποία δοκιμάζονται στις κανονικές συνθήκες για να τεθούν στην υπηρεσία. Έτσι είναι. Άμα δεις τα καινούργια που έχουν έρθει, τα ολοκένουργια, τα υπερσύγχρονα, είναι σε μια μαύρη απόχρωση ακόμη. Να σου πω και καλύτερα, γιατί έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα με τα γκράφιτι γίνονται καραγκιοζηλίκια. Δηλαδή, πας σε ευρωπαϊκές χώρες και μπαίνεις στα τρένα ή βλέπεις το σιδηρόδρομο και βλέπεις και τα δικά μας εδώ στην πλήρη εγκατάλειψη, ρε παιδάκι μου. Ας δούμε λίγο και αυτό το κομμάτι, δηλαδή. Ότι να φτιάξουμε ξανά το σιδηρόδρομο πρωτίστως για να είναι ασφαλής, mm-hmm, να επεκτείνουμε τα δίκτυα. Με χαρά διάβασα το Σαββατοκύριακο ότι θα επαναλειτουργήσει, λέει, η σιδηροδρομική σύνδεση μέχρι τη Φλόρινα, που είχε χρόνια λειτουργήσει.
1: Ναι. Μέσω έδεσας.
0: Μέσω έδεσας. Να προθεί λίγο, να φτάσουμε ξανά μέχρι τον Εύρο, mm-hmm, γιατί είναι θέματα που αφορούν και την εθνική μας ασφάλεια, ξέρετε. Τα θέματα αυτά με τη σιδηροδρομική σύνδεση.
1: Που αφορούν βασικά την αναπτυξιακή μας πορεία, γιατί άμα δεν λειτουργούν τρένα στην περιφέρεια, τουλάχιστον εκεί που έχουμε γραμμές, να τις επαναλειτουργούμε.
0: Πάντως και σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας χρειάζεται η μεταφορά μέσω σιδηροδρόμου πραγμάτων που είναι αναγκαία για την εθνική μας άμυνα.
1: Μια που λες για δίκτυα, εργασίες συντήρησης, που αλλού σήμερα.
0: Έλα, τι γυαλίσανε πάλι.
1: Που αλλού.
0: Που, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, φαντάζομαι.
1: Βέβαια. Αλλά και στην 20η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης, του Τέστην, Αγίου Βασιλείου, ισόπεδος κόμβος.
0: Του Τέστην.
1: Επαρχιακής Οδού προς Χορφιάτη.
0: Κλεμμένο, του Τέστην.
1: Έτσι, του Τέστην. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Να πούμε ότι μετά τον κοινωνικό τουρισμό έχουμε και το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026.
0: Φίλε,
1: πότε ξεκινούν οι αιτήσεις, ποιοι δικαιούνται
0: περισσότερο από 200... σοσιαλισμό αυτή η χώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Πότε λοιπόν, την ξανά βίωσε.
1: Δελτίο τύπου. Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους επαναστατεί στην τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας, προσφέροντας σημαντική οικονομική στήριξη σε πολίτες που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του ελληνικού τουρισμού. Η υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει. Τι λέει ρε παιδιά, πότε το βγάλετε αυτό το δελτίο, είτε στα τέλη Απριλίου, τέλειωσαν τα τέλη Απριλίου, είτε στις αρχές Μαΐου, ανάλογα με την έκδοση της Kia.
0: Μάλιστα. Αλλά είναι πολύ τυπικό. Για τη Ryanair να μιλήσουμε, Νίκο.
1: Όλο το Σαββατοκύριακο έγινε μεγάλη κουβέντα για αυτό.
0: Ναι, να πούμε ότι κλείνει η Ryanair την βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τουλάχιστον αυτό.
1: Υπάρχουν φήμες.
0: Έχει, τουλάχιστον αυτό έχει αφήσει να εννοηθεί σε μια διαδικασία μάλλον διαπραγμάτευσης με τη Fraport, η οποία για να ανανεώσει το συμβόλαιο για την λειτουργία αυτής της βάσης ζητά αύξηση περίπου στο 15%.
1: Η Fraport, η οποία γενικά ξέρουμε και δεχόμαστε έτσι ως κοινωνία και ως δημοσιογράφοι γκρίνιες από παντού. Θυμάσαι και με τους ταξιτζίδες.
0: Εγώ δεν δέχομαι.
1: Θυμάσαι και με τους ταξιτζίδες που λένε ότι μας ζητάνε μεγαλύτερο κόστος για το πάρκινγκ στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, οι ταξιτζίδες ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά η Fraport, αν μου επιτρέπεις, Η Ryanair δεν έχει πρόβλημα μόνο με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
1: Γενικά.
0: Και με τα γερμανικά αεροδρόμια που έχουν εκεί κάτι υψηλές χρώσεις, έχει ανακοινώσει ότι κλείνει εκεί στη Γερμανία και πάει σε γειτονικές χώρες.
1: Η Ryanair ξέρουμε πολύ καλά ότι θέλει χαμηλά κόστη για να μετακυλίονται αυτά τα χαμηλά κόστη και στον κόσμο. Εκεί στηρίζεται και αναζητά πάντοτε ανά τον κόσμο, ζητά αεροδρόμια, αεροπορικές βάσεις με χαμηλότερα κόστη. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η συζήτηση τις τελευταίες μέρες, δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση από την εταιρεία. Φημολογείται ότι εντός της εβδομάδας θα υπάρξουν εξελίξεις και ίσως στελέχη της Ryan έρθουν εδώ για ανακοινώσεις προς το προσωπικό της εταιρείας.
0: Ναι, γιατί η σύμβαση ουσιαστικά λήγει εντός του 2026 και το ξαναλέω, η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, η δικιά μας ζητά νέα αύξηση κατά 15%. Και ξέρεις ποια θα είναι η απειλή, πάρουμε από εδώ τη βάση και θα την πάμε Σκόπια,
1: σε ένα
0: θα την πάμε Αλβανία, θα την πάμε κάπου που να έχει χαμηλό κόστος ήδη προκειμένου πρέπει, να μπορούμε να λειτουργούμε.
1: Ήδη πρέπει να πούμε ότι τα γειτονικά αεροδρόμια, ειδικά της Σόφιας και κατά δεύτερο λόγο άλλων πόλεων όπως τα Σκόπια, έχουν αρχίσει να δέχονται αύξηση πελατών. Υπάρχει πίεση προς τους τοπικούς φορείς, ας ελπίσουμε να δραστηριοποιηθούν. Μην ξεχνάμε ότι ο αρμόδιος επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ο κύριος Τζιτζικώστας από εδώ, αρμόδιος επίτροπος μεταφορών.
0: Αλλά δεν ξέρω τι λόγο μπορεί να έχει σε μία διαφορά ανάμεσα στην Φράπορτ και σε μία αεροπορική
1: εταιρεία. Σου λέει, ίσως χρησιμοποίησε την όποια πίεση μπορείς και εσύ και εδώ η τοπική τουριστική φορείς. Και επίσης ενημερώθηκα ότι έχει κάνει επαφές ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκειμένου να μεταβεί στο Δουβλίνο, εκεί στην έδρα της εταιρείας της Ryan, προκειμένου να γίνουν συζητήσεις μήπως και αλλάξει αυτή η προοπτική.
0: Πάντως η αλήθεια είναι πως η Ryanair διατηρεί εδώ στην Θεσσαλονίκη την παρουσία της από το 2014 με 3 αεροσκάφη τύπου Boeing, χωρητικότητας μέχρι και 197 θέσεων. Και στη βάση της εδώ στη Θεσσαλονίκη απασχολούνται περισσότερα από 200 άτομα, εκ των οποίων 40 πιλότοι και 160 μέλη πληρώματος καμπίνας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μιλάμε για έναν πολύ σημαντικό αριθμό εργαζομένων, πέρα από το γεγονός ότι μέσω αυτής της βάσης οι συνδέσεις Θεσσαλονίκης με πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις
1: είναι εκτεταμένο το δίκτυο. Είναι εκτεταμένο το
0: πάρα
1: δίκτυο.
0: Πολύ σημαντικές.
1: Και βέβαια, εκτός από τους πελάτες της εταιρείας, αυτό που είπες και πριν, θα κοστίσει πολύ και στους εργαζομένους, οι οποίοι πολλοί από αυτούς θα αναγκαστούν να αναζητήσουν αλλού δουλειά.
0: 33 προορισμοί, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε αιτήσια ή εποχική βάση. Να δούμε, δεν είναι καλή εξέλιξη. Μακάρι όλα να κυλήσουν έτσι όπως ευχόμαστε όλοι και να παραμείνει εδώ η βάση, γιατί αλήθεια είναι ότι μέσω της Ryanair με τα χαμηλά κόστη έχουμε κατορθώσει να κάνουμε ταξιδάκια τα οποία τα σκεφτόμασταν και τα ξανασκεφτόμασταν για πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν, Μπάμπη μου, αλλάζουμε μουσικό κλίμα. Love is like oxygen θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
0: Και μετά από αυτό θα γυρίσουμε με τους τίτλους επικαιρότητας. Δες το ρολόι.
1: Βέβαια, έχουμε τίτλους επικαιρότητας, έχουμε και άλλα. Έχουμε και εδώ κάποια τοπικά θέματα και έχουμε και κάποιες διακοπές ρεύματος στις οποίες πρέπει να αναφερθούμε. Love is like oxygen, ένα αγαπημένο τραγούδι για τους ραδιοφωνατζίδες Θεσσαλονίκης.
0: Να ρε παιδάκι μου, αυτά είναι της δικιάς μου της γενιάς τώρα. Ερχόμαστε σιγά σιγά στα δικά μου πραγματικά χρόνια.
1: Άντε, πάμε.

0: Είναι αυτό που λένε το extended version του τραγουδιού και η αγάπη είναι σαν οξυγόνο.
1: Είναι ρε φίλε, είναι.
0: Είναι. Είναι. Το οξυγόνο μας.
1: Είναι ζωγόνος.
0: Εμείς εδώ
1: ζωγόνος.
0: Αν είμαστε αγαπημένοι, μονιασμένοι, είναι το οξυγόνο μας.
1: Καλά, νομίζω έτσι για άλλη είναι. Αγάπη μιλάει, δεν μιλάει για αυτήν τη δική
0: για
1: μας.
0: Όλες τις αγάπες, όχι. Για όλες τις αγάπες.
1: Μιλάει για μία αγάπη, Νίκο. Αυτή την αγάπη, η οποία την πραγματικά,
0: ερωτική.
1: Ναι, σε ξεσηκώνει ρε παιδάκι μου. Σου γεμίζει με οξυγόνο το στήθος και με καλή διάθεση την καθημερινότητά σου. Μάλιστα. Εκεί που σε μεθάει και λίγο, που σε ζαλίζει, που χάνεις την επαφή με το όλο
0: εκεί παθαίνεις
1: και μένεις
0: υπεροξογών...
1: με το λίγο.
0: Εκεί παθαίνεις υπεροξυγόνωση όμως.
1: Ναι, εκείνο είναι. Είναι σαν να σου έχουν βάλει μάσκα οξυγόνου.
0: Πάμε λίγο τις κιθάρες πάλι, κιθαρίζες.

0: Νομίζω από τα drums και από τις κιθάρες πήραμε τον τόνο μας, οπότε ναι, μπορούμε τώρα να αφαιθούμε ελεύθερα στα χέρια του κύριου Τραμπ.
1: Έλα και θα στοιχημάτιζε ότι η πρώτη είδηση έχει Ντόναλτ μέσα.
0: Ξεκίνα, Μπάμπη.
1: Λοιπόν, το είπαμε και λίγο πριν, ξεκινά σήμερα η επιχείρηση απεμπλοκής πλοίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ. Η επιχείρηση Project Freedom, επιχείρηση ελευθερία όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και ζήτησαν τη βοήθεια των ΗΠΑ. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας.
0: Κοίτα όμως, τα ξημερώματα δεξαμενόπλαιο χτυπήθηκε από βλήματα στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ νωρίτερα φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχθηκε επίθεση από μικρά σκάφη, όπως μετέδωσε ένα βρετανικό ναυτιλιακό πρακτορείο. Από τις 29 Απριλίου πάνω από 900 εμπορικά πλοία βρίσκονταν στον κόλπο, σύμφωνα με την Εταιρεία Ναυτιλιακών Πληροφοριών AXS Marine.
1: Εν τω μεταξύ παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως δεν κάνει αποδεκτή την Ιρανική πρόταση 14 σημείων σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social, επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. For everybody, for everybody.
0: Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στο X φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με κάρτες Uno και τη φράση «Έχω όλα τα χαρτιά». I've got all the cards in the world. Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως συμβολικό μήνυμα προς το Ιράν.
1: Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 15 σημείων και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου και όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

0: Παρά την κεχηρία τώρα, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωση σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Συνεχίζονται οι επιθέσεις εκεί. Και πάμε παρακάτω, πάμε στα ευρωπαϊκά.
1: Στα ευρωπαϊκά, ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και την Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Περίεργο αυτό. Περίεργο. Και θα έλεγα και λίγο προσβλητικό απέναντι στην Αρμενία. Το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, στην Αρμενία πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα. Λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.
1: Καλά, και αυτό περίεργο.
0: Η Ισπανική αντιπροσωπεία διανυκτέρευσε την τουρκική πρωτεύουσα και αναχωρεί εκ νέου σήμερα για τον τελικό προορισμό της. Πώς έτσι όμως, γνωρίζοντας τις σχέσεις Τουρκίας-Αρμενίας,
1: μάλλον
0: ήθελαν να τον δασκαλέψουν λίγο οι φίλοι του Ερντογάν πριν πάει στην Αρμενία.
1: Ότι έψαχνε μία ακόμα ευκαιρία ο Πέντρο Σάντσεθ. Να πέσει στην αγκαλιά της Άγκυρας.
0: Να τα πει λίγο με τον Ταγίπ.
1: Να πέσει στην αγκαλιά. Είναι πολύ στενή η συνεργασία που έχουν με τους Τούρκους. Οι Ισπανοί, κρατήστε το, γιατί ακούμε διάφορα εδώ για τον σοσιαλιστή Πέτρο Σάντζεθ. Εν τω μεταξύ, σε εμάς τώρα. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Και αύριο Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής.
0: Δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό. Βλέπουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να πηγαίνει κυρίως στην Ελληνική Περιφέρεια, κυρίως στις Μητροπόλεις που ακόμη βρίσκονται έτσι σε καθεστώς πνευματικής καθοδήγησης, έτσι, οι Μητροπόλεις των νέων χωρών που λέμε, οι Μητροπόλεις εδώ της Βόρειας Ελλάδας. Αλλά έτσι με κεντρική μάλιστα συνάντηση με τον Ιερώνυμο και με ομιλία στην Βουλή, είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματα που αφορούν περισσότερο την τσέπη μας. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Για τα πανωτόκια.
0: Το
1: τώρα,
0: σύνολο
1: η
0: του
1: κουβέντα.
0: Ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόχους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλλον θέλαν περισσότερο.
1: Άντε ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Κριτική, ε. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρέτησε με μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Facebook. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός.
0: Δύο ακόμα ειδήσεις. Η μία είναι από αυτές που σε ενδιαφέρουν και θα την διαβάσεις, κύριε Μπάμπη. Η δεύτερη, πιθανώς να μας πει περισσότερα λεπτομέρειες η Ηλία Χριστάρα αργότερα. Νεκροί λοιπόν δύο κρατούμενοι των φυλακών Νιγρίτας Σερών μετά από συμπλοκή. Ήδη διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα και πάμε τώρα να κλείσουμε τον καιρό αυτό.
1: Και είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 ετών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, για ό,τι συζητάμε όλο αυτό τον καιρό, για την αλλαγή στις κλιματολογικές συνθήκες.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, το ήξερες ότι ζούμε μόνο δύο ζωές?
1: Μόνο δύο.
0: Μόνο δύο.
1: Εγώ νομίζω, Νίκο, ότι ζούμε πολλαπλές, περισσότερες από δύο.
0: Πάντως, ο James Bond μας έλεγε ότι «You only live twice». Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό μουσικό θέμα, υπέροχο.

0: Κομματάρα, κομματάρα, ταξιδέψαμε και με αυτό το τραγούδι. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας, γιατί βλέπω, Μπάμπη, εκεί προς την γειτονιά σου και λίγο παραπάνω έχουμε διακοπές ρεύματος σήμερα και μάλιστα μεγάλες διάρκειες.
1: Πολύ ωραίες.
0: Από τις 7.30 μέχρι τις 2.30 και από τις 8 μέχρι τις 3. Σε κάθε περίπτωση είναι 7 ώρες.
1: Έλα ρε φίλε.
0: 7 ώρες. Λοιπόν, η πρώτη από τις 7.30 κοινότητα εξοχής.
1: Έλα,
0: για
1: τους
0: φίλους που βρίσκονται στην είσοδο από το δρόμο του Σεϊξού, σταθμό φυσικού αερίου Κεραία, καθώς και στην περιοχή προς τα συμμαχικά μνήματα, όλη την οδό Αγίου Στεφάνου και κατέρωθαν αυτής. Στη δεύτερη περίπτωση από τις 8 και μετά, στην εξοχή και πάλι, στην συμβολή της λεωφόρου Παπα-Νικολάου με την οδό Αγίου Παντελεήμονα και με φορά προς τον οικισμό εξοχής 300-450 μέτρα προς την αντίθετη φορά επί της Παπα-Νικολάου, στην οδό Θερμοπυλών. Είπαμε Αγίου Παντελεήμονα, οδός Αγίου Στεφάνου, από την Νταλίτη ως την Εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, τμήματα των οδών Θράκης, Καρατάσου, Ηρακλείου, Ευρυπίδου, Σουλίου, Αγίας Σοφίας, Φιλίππου, Διαγόρα, Εκάρου, Καζαντζάκη. Πολύ πολύ δρόμοι
1: μιλάμε
0: εκεί στην περιοχή
1: της εξοχής.
0: Ναι.
1: Απλώς νομίζω ότι υπάρχει εξαίρεση μόνο για αυτούς που βρίσκονται απέναντι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
0: Κάπου το είδα.
1: Βλέπω,
0: για τον Παπα-Νικολάου, ναι.
1: Ότι για αυτούς που μένουν ακριβώς απέναντι.
0: Όχι αυτούς που βρίσκονται απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Άρα προφανώς ούτε το νοσοκομείο επηρεάζεται. Όμως εμείς θα επηρεαστούμε από την παρουσία εδώ του υψηλόσωμου, έτσι, του λιγνοκυπαρισάτου Λεβεντόκορμου.
1: Νομίζω σέντερ θα έπαιζε. Αν φτιάχναμε μια ομάδα μπάσκετ. Σήμερα μπάσκετ, θα έπαιζε σέντερ.
0: Ενώ στο ποδόσφαιρο δεν θα έπαιζε σέντερφορ, μάλλον θα έπαιζε κεντρικό αμυντικό.
1: Α, μπράβο. Μιλάμε
0: για.
1: Στόπερ.
0: Για κύριο Κώστα Γουλή. Ελάτε, κύριε Γουλή, πάρτε,
1: ναι,
0: πάρτε το πόστο σας.
1: Να πάρει τα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς ξεκινούν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της υπερατλαντικής χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πρόκειται για μια ανθρωπιστική χειρονομία που αποσκοπεί μόνο σε βοήθεια ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Παράλληλα, σε ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Άμεση ήταν η αντίδραση της Τεχεράνης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε σήμερα ότι το Ιράν θα θεωρήσει οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Στο μεταξύ, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλιο επλήγει με βλήματα χωρίς να είναι γνωστό ακόμα από πού εκτοξεύθηκαν στο στενό του Ορμούς στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νωρίτερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, φορτηγό πλοίο που έμπλεκε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχθηκε επίθεση από μικρά σκάφη. Στον εσωτερικό χώρο παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως προανήκειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Έντονη κριτική άσκησαν για το θέμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την προκήρυξη εκλογών ζήτησε το Πασόκ ενώ στις πιέσεις της Κομισιόν απέδωσε την κίνηση της κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, ανέφερε μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών σε βάρος των Ελλήνων, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Σύσκεψη πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στην περιφέρεια Μακεδονίας υπό την αντιπεριφερειάρχη Βίκη Χατζηβασιλείου για την πιθανολογούμενη αποχώρηση της εταιρείας Ryan Air από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που απασχολεί περίπου 200 άτομα για τις δραστηριότητές της στην περιοχή σχεδιάζει δραστική συρρήκνωση του πτητικού έργου από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκλογές για την ανάδειξη των 6 εσωτερικών μελών του Συμβουλίου της Διοίκησης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οι υποψήφοι είναι 13 και η ψηφοφορία θα είναι ηλεκτρονική. Μετά την εκλογή των 6 μελών θα ακολουθήσει η διαδικασία για την ανάδειξη των 5 εξωτερικών μελών και στη συνέχεια τα 11 μέλη θα εκλέξουν το νέο Πρίτανη. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή στις φυλακές Νικρήτας, στις Σέρες. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός 2 αλλοδαπών κρατούμενων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επιτόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στον αθλητικό χώρο ολοκληρώθηκε χθες βράδυ ο πρώτος γύρος στα play-off της Super League στο ποδόσφαιρο. Χωρίς θέρματα έληξε η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στο γήπεδο της Τούμπας νωρίτερα ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με σκορ 3-1. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Στη Θράκη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
0: Δέκατο 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Σας αφήσαμε λίγο παραπάνω έτσι να ονειρευτείτε εδώ με Mambo Kings, να σκεφτείτε ότι είστε κάπου εκεί στους τροπικούς της Καραϊβικής.
1: Στους τροπικούς ρε φίλε, πόσο μακρινό και αυτό το όνειρο.
0: Ωραία.
1: Να πεις θα πάω κάποια στιγμή στην Καραϊβική.
0: Ναι ρε εσύ, πάμε. Πάμε στις ακτές της Βραζιλίας και λίγο παρακάτω.
1: Α, εκεί το χοντρένει στο μάτσο.
0: Ναι.
1: Το χοντρένει στο
0: μάτσο. Τι θέλουμε κι εμείς να πάμε ένα ταξιδάκι ένα μήνα. 10 μέρες Μαϊάμι, 10 μέρες Καραϊβική,
1: ναι.
0: Λίγο Μεξικό να κάνουμε.
1: Να περάσουμε να δούμε και το θείο.
0: Ένα πέρασμα, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Ένα πέρασμα λίγο από Μεξικό εκεί, Χερσόνησο του Ιουκατάν κλπ. Και να καταλήξουμε λίγο κάτω σε ακτές της Βραζιλίας, εκεί Μπάιλα, ξέρω εγώ εκεί. Και να γυρίσουμε μετά μέσω Κανάρι νήσι, Βαρκελόνη και Θεσσαλονίκη.
1: Το έχεις βγάλει το ταξίδι έτοιμο.
0: Με τη Ράιαν.
1: Φίλε, αφού το σχεδίασες έτσι, ας το κάνουμε. Ρε, φίλε. Τι, έτσι κι αλλιώς τι χρειάζεται για να βγει.
0: Πρόσεξε έτσι. Εν τω μεταξύ, σήμερα τόσο που έχουμε μιλήσει, μην νομίζετε, παιδιά, δεν υπάρχει καμία διαφημιστική αυτή. Τέρμα, δεν ξαναναφερόμαστε στη συγκεκριμένη εταιρεία. Πολύ αναφερθήκαμε σήμερα.
1: Για την αεροπορική, λες, τη Ράια,
0: ναι.
1: Θα την πούμε, ρε φίλε, αφού αυτό είναι το θέμα και το ζήτημα.
0: Τι να πούμε,
1: ότι μία αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, δηλαδή τι ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Low cost.
1: Η αλήθεια πάντως είναι, εγώ θα το πω, ότι εξαιτίας των χαμηλών εισιτηρίων έχουμε κάνει, ρε παιδάκι μου, ταξίδια που θα δυσκολευόμαστε να τα κάνουμε. Δηλαδή, και τα έχουμε κλείσει και νωρίτερα και πάνω εκεί χτίζεις. Και μπορείς κάποια στιγμή και πηγαίνεις. Άσε που τώρα η αλήθεια είναι, Νίκο.
0: Τώρα μπάμπη, επιτέλους να ξεσκουριάσεις το προσωπικό σου τζετ, μπάμπη μου.
1: Λοιπόν, καλά. Το θέμα είναι, Νίκο, ότι και έτσι όπως έχουν γίνει οι τιμές εντός παιδιάς, εντός χώρας, λες να κάνω ένα ταξίδι τελικά στην Ευρώπη το καλοκαίρι ή να πάω τόσες ημέρες εκεί ή αλλού. Γιατί μπαίνοντας, άμα μπει και εσύ σε μια δικασία να δεις και μάλιστα τον Αύγουστο που πέφτουν κάτι άδειες αναγκαστικές και τα λοιπά, άντε εσύ βρες και πήγαινε με κανονικά κόστη που να μπορείς να τα απεξέλθεις παραπάνω από 4 ημέρες κάπου στην Ελλάδα. Πήγαινε και να έχεις και μεταφορά αυτοκινήτου σε κανένα νησί.
0: Γι' αυτό, εγώ δεν επιλέγω αεροπορικές εταιρείες. Θα μου πεις τώρα εκεί που έχουν πάει και τα κόστη με τα καύσιμα
1: αυτό
0: και με τα διόδια.
1: Αυτό λέω τόσο, δεν με προσέγγεις. Ότι εκεί που έχουν φτάσει τα χρήματα είναι πιο εύκολο να πάρεις το αεροπλάνο από εδώ και να πας σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που δεν ξαναπάει από το να πεις θα πάω 4 μέρες κάπου στην Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω, Μπάμπη, δεν ξέρω.
1: Ξέρεις, Νίκο. Μια χαρά τα ξέρεις, Νίκο. Μια χαρά τα ξέρεις.
0: Λοιπόν,
1: και όλοι τα ξέρουμε.
0: Βλέπω εδώ τη μετεωρολόγο όμως εδώ τη ΕΡΤ. Που δίνει η κοπέλα τόση ώρα, τόση ώρα εδώ πέρα δίνει.
1: Άρα πάμε 7 και εμείς... έπεσα μέσα, είδες το πρωί ήταν 7 ρε παιδί.
0: Δεν πάμε και εμείς να τα δούμε ή να προτιμήσουμε την... Όχι, νομίζω πέρα δεν θα προλάβουμε να την ακούσουμε ολόκληρη. Οπότε πάμε καλύτερα στα δικά μας, να το πούμε εμείς τον καιρό. Έτσι.
1: Φυσικά. Και να σου πω κάτι. Και με τη σφραγίδα...
0: Την εγκυρότητα του 102 FM, του Μπάμπη Τζιομπάνο.
1: Δεν ήθελα, να πεις εσύ τώρα.
0: Για προχώρα.
1: Να μην φανεί ότι εγώ τώρα περί αυτό λόγω. Θεσσαλονίκη λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα ξεκινάει μια εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους εσάς, τους φίλους ακροατές που μας ακούτε. Η πόλη ξύπνησε με Νίκολα Διανό, Μπάμπη Τζιουμπάνογλου και στην τεχνική επιμέλεια με τη Σοφία τη Σακαλή.
0: Και δες τι δίνει, είναι από τις μέρες,
1: ναι,
0: που είναι δυο λεξούλες.
1: Ναι.
0: Δυο λεξούλες, τίποτα.
1: Μα φυσικά, όταν έχει δυο λεξούλες σημαίνει ότι όλα βαίνουν καλώς. Όταν αρχίζουμε την πολυλογία, εκεί σημαίνει ότι υπάρχει θέμα και πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Προσπαθείς να βρεις επιχειρήματα να φτιάξεις μια
0: κατάσταση.
1: Μα
0: είναι απίστευτο. Σήμερα αυτό το απόλυτο δύο λεξούλες.
1: Μα δεν χρειάζεται, φίλες και φίλοι, κοιτάξτε γύρω σας. Ένας ανοιξιάτικος καιρός.
0: Ακόμη και στην Αττική,
1: ναι,
0: έχει 5 κουβέντες. Στην,
1: ναι,
0: Θεσσαλονίκη σήμερα τους κερδίζουμε. Κερδάμε.
1: Εγώ εντάξει, έχω δει τη χαμηλότερη και την μέγιστη τιμή και την παίζουμε στα ίσια την Αττική.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, βλέπετε ότι είναι ηλιόλουστος ο καιρός και έτσι θα πάει η μέρα. Με γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από 4 και από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία από 8 στην ελάχιστη, εγώ θα έλεγα από 7 γιατί 7 τσεκάραμε το πρωί, μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, πριν από λίγο έδινε η κυρία εδώ της ΕΡΤ και 21 για Θεσσαλονίκη, ίσως έχει ανανεωθεί προς τα πάνω.
1: Αλλά δες
0: τώρα,
1: βαθμό...
0: είπες Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος, ναι. Για να δείξουμε την αντίθεση, στην Αττική έχει γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι το απόγευμα, ενώ για Θεσσαλονίκη δεν δίνει ούτε συννεφάκι.
1: Νοτιότερα ενδεχομένως να έχουν ζητήματα. Εμείς εδώ πάνω στα βόρεια είναι από εκείνες τις φορές που τους νικάμε.
0: Ούτε συννεφάκι. Στη Μακεδονία λοιπόν γενικά έθριος επίσης καιρός, πολύ λίγες εξαιρέσεις. Στη Θράκη μετά το μεσημέρι ίσως να αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 7 ως 21 βαθμούς γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, από 8 ως 21 στη Θεσσαλία, στα ίδια επίπεδα.
1: Στην Κρήτη θα ρίξει, ε? Στην Κρήτη περιμένουν βροχές και καταιγίδες σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ενώ εμείς έχουμε εδώ καλοκαιρία, ποτέ δεν συντονιζόμαστε με τους κριτικούς. Όταν αυτοί κάτω έχουν καλοκαίρι, εμείς εδώ πάνω έχουμε χιόνια και βροχές. Τώρα δες πώς τα φέρνει η τύχη και εμείς σήμερα που έχουμε καλό καιρό, αν έχεις πάει στην Κρήτη να πεις, α, θα πάω ρε παιδάκι μου, τι καλό καιρό που έχω στην Κρήτη. Θα
0: έχουμε μεγάλη
1: καταιγίδα.
0: Απόσταση.
1: Καταιγίδα.
0: Όταν φεύγουν από εδώ τα σύννεφα μέχρι να κατέβουν κάτω. Λοιπόν, και στην Θεσσαλία θα έχουμε σχεδόν τις ίδιες συνθήκες, αρκετά καλό καιρό. Για την Τρίτη τώρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη φαίνεται να έχουμε έτσι λίγες νεφώσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με παροδικές νεφώσεις και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Την Πέμπτη αραιές νεφώσεις που στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές. Ίσως έχουμε μία πιθανότητα για μία βροχούλα. Την Παρασκευή πολύ καλύτερος ο καιρός και η θερμοκρασία με άνοδο.
1: Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε.
0: Και το Σαββατοκύριακο, παρότι δεν το έχει εδώ μέσα στην πρόγνωσή της της εβδομάδας η Έμι ακόμα, αυτό που έχουμε δει είναι ότι για Σάββατο και Κυριακή φαίνονται πολύ καλές συνθήκες. Νομίζω ότι η κυρία Σοφία μας,
1: ναι,
0: και στα Γιάννενα και στα Ζαγοροχώρια που σας ενδιαφέρει εκεί για τα παιδιά,
1: θα το δέσουμε, ο καιρός
0: θα είναι πολύ
1: αυτό,
0: καλός. Ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Εντάξει, ένα μπουφανάκι χρειάζεται για καμία, για κάνα ψηλόβροχο χρειάζεται.
1: Μα
0: έχεις δει πολύ ωραία εικόνα εκεί.
1: Ναι, είναι
0: ανθισμένες μυγδαλιές.
1: Το θέμα είναι ότι ακόμα και στους 28 με 30 θα φτάσει σε διάφορες περιοχές της χώρας η θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε. Ουξ, πίσω ρε χειμώνα, τελείωσε, σε νικήσαμε, φτάνει. Δηλαδή μας έφαγες και τον Απρίλη, γατζώθηκες εκεί σαν την, να μην σε χαρακτηρίζω, σαν την λέλαπα. Φεύγεις τώρα, μπήκε ο Μάης και φαίνεται ότι σιγά σιγά πάμε εκεί όπου η καρδιά μας ορίζει.
0: Ο
1: δηλαδή,
0: Μάιος μας έφτασε
1: προς το καλοκαίρι.
0: Εμπρός βήμα ταχύ.
1: Να τον προϋπαντήσουμε, παιδιά, στην εξοχή.
0: Εξοχή. Λοιπόν, άντε, αφού τα είπαμε και για τον Μάιο.
1: Το Μάιο δεν τα είπαμε, για τον καιρό τα είπαμε αυτή την εβδομάδα.
0: A sunny day in Greece.
1: Έχει. Ο Μάιος έχει καιρό μπροστά του για να μας φτιάξει την διάθεση.
0: Τι πιο ταιριαστός τίτλος τραγούδιου τώρα από αυτά που έχουμε πει? A sunny day in Greece.
1: Υπάρχει έτσι ως τίτλος?
0: Βέβαια υπάρχει.
1: Sunny days in Greece.
0: Και θα το ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Για δώσε, Σοφία.

0: Και δεν τελειώνει κιόλας, ρε παιδάκι.
1: Άστο ρε Μπάμπη να τελειώσει.
0: Ο Πέτερ Τεταρού είναι ο τραγουδιστής. Είναι του 1976. Και έχω την αίσθηση ότι ενδεχομένως να χρηματοδοτήθηκε αυτό το τραγούδι
1: από τον ελληνικό οργανισμό τουρισμού.
0: Δεν γίνεται. Μπουζούκι, σουβλάκι, ξένη μουσική.
1: Πού είναι όμως ο ελληνικός οργανισμός τουρισμού τώρα να συγκρατήσει τη Ryan?
0: Peter Tetereau. Νομίζω ότι έκανε παγκόσμια καριέρα με αυτό το τραγούδι, έτσι. Δηλαδή έσπασε όλα τα ταμεία.
1: Και αυτό όμως τα ακούσατε εδώ σε παγκόσμια τελευταία.
0: Νομίζω ότι είμαστε οι μοναδικοί που το έχουμε ακούσει εμείς και εσείς τα τελευταία 30 χρόνια, να ξέρετε.
1: Όλα εδώ. Παίξει
0: κανένα ραδιόφωνο παγκοσμίως.
1: Ό,τι συμβαίνει το ακούτε εδώ.
0: Πολύ καλό.
1: Έτσι μαζί με το σλόγγαν του σταθμού. Πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε φίλε Μπάμπη, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, γιατί βλέπω εδώ μια συμπαθέστατη φυσιογνωμία εδώ. Δες, ναι, μια ωραία φράντζα, ένα ωραίο μουστακάκι.
0: Μουστάζ. Και η φράντζα, ναι, όλα τα λεφτά είναι το χτένισμα.
1: Λοιπόν, μιλάμε για την φάτσα του Χίτλερ, αλλά θα πάμε πιο πριν. 589 μετά Χριστόν. Συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό αλλά εισαγάγει το σύμβολο, στο σύμβολο της πίστεως το Φιλεόκβε που θα προκαλέσει αργότερα το σχίσμα μεταξύ του ανατολικού και δυτικού χριστιανισμού.
0: 1886 φίλες και φίλοι, μια τέτοια μέρα οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του Οκταώρου στην πλατεία Hay Market του Σικάγου συγκρούνται με την αστυνομία και ακούστε, απορρίψει χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών. Σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και άλλοι 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει ως απάντηση πυρ, σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών.
1: Πάμε στο 1941. Είναι εκείνη η ιστορική. Σταμάτα να κάνεις τον background. Λοιπόν, η ιστορική ομιλία στο Reichstag του Χίτλερ, ο οποίος εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων στρατιωτών σε λόγο που εκφωνεί, αναφέρει η ιστορική δικαιοσύνη. Με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία.
0: Άρα είναι πραγματικότητα. Αυτή... Εγώ είχα την αίσθηση ότι είναι από τους δικούς μας τους
1: αστικούς
0: μύθους.
1: Υπάρχει, άμα το δεις, υπάρχει και το σχετικό βίντεο. Μπορείς το απόγευμα ή μετά αν είσαι χαλαρός, αναζήτησέ το. Υπάρχει ομιλία καταγεγραμμένη σε βίντεο, την οποία μπορείτε να την δείτε, φίλες και φίλοι.
0: Είχα την αίσθηση ότι, ρε παιδάκι μου, μήπως είναι από τις δικές μας ιστορίες οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες και όχι οι Έλληνες σαν ήρωες και κάτι τέτοιες ιστορίες. 1949. Σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της μεγάλης Γρανάτα με τους 10 διεθνείς ποδοσφαιριστές.
1: 1970, εποχή των παιδιών των λουλουδιών, και η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές, τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ στη διάρκεια διαδηλώσεων κατά τι άλλο του πολέμου στο Βιετνάμ. Οι CSNNY εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους Οχάιο. Και πάμε τώρα, κάτσε, πριν να ξεκινήσεις το επόμενο, ναι. Κυρία Σοφία μας, έχουμε εκεί μια άνοιξη, για να αρχίσουμε να την ακούμε, για να τώρα, μπει στο πνεύμα.
0: Σε λίγο θα μας πεις ότι
1: Μπάρτης.
0: Θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη, ρε φίλε, δηλαδή.
1: Δεν είναι, και ταιριάζει καιρικά και με τη σημερινή μέρα και με αυτά που έχουμε πει πριν από λίγο για τον καιρό.
0: Να τη εισαγωγή.
1: Έρα, όρμα Μπάμπη.
0: 1991, φίλες και φίλοι, διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Και εκεί η χώρα μας συμμετέχει με αυτό το φανταστικό κομμάτι, το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου με τίτλο Άνοιξη, το οποίο ερμήνευσε με μοναδική μαεστρία η Σοφία Βόσου και για την οποία πιστέψαμε ότι θα κάνουμε τον μπαμ σε εκείνη την Eurovision.
1: Αλλά
0: φάγαμε.
1: Να μην πούμε
0: πόρτα. Πόρτα. Βγήκαμε μόλις 13η.
1: Πολλά είχαν υποθεί τότε ως αδικία.
0: Ναι.
1: Και είχε κερδίσει παγκοσμίως άγνωστη Καρόλα με τη σύνθεση.
0: Η Κάρολα.
1: Fangat an en Storfman.
0: Που σημαίνει στα σουηδικά αποκλεισμένη από μια θύελα.
1: Έλα, για να ακούσουμε λίγο τη δικιά μας άνοιξη τώρα.

0: Το αστείο είναι ότι η αποκλεισμένη από τη Θύελλα νίκησε την Άνοιξη.
1: Ναι, ρε, έτσι. Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι στο τέλος η Άνοιξη κερδίζει κάθε Θύελλα.
0: Λοιπόν,
1: εκτός από τη μαύρη Θύελλα. Μαύρη Θύελλα, λα.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Τίποτα μου ξέφυγε.
0: Γεννήσεις, 1655, Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, Ιταλός οργανοποιός που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο. 1929, γεννιέται η πανέμορφη Όντρε Χέμπορν, Βρετανοβελγής ηθοποιός. 1932, γεννήθηκε εκείνος ο συμπαθέστατος Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες μεταξύ άλλων με τον Θανάση Βέγκο, με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, με τον Στάθη Ψάλτη, με τον Σωτήρη Μουστάκα.
1: Πύραυλος. Για τον οποίο σου έχω πει
0: ότι είναι
1: ο θείος του Χρήστου του Θηβαίου, του γνωστού ηθοποιού.
0: Έλα, πιάσ' το φιάρι τώρα και αυτό.
1: Αδερφός της μητέρας του, ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος. Τώρα, όσον αφορά τους θανάτους, 1519, πεθαίνει ο Λορέντζο Ντε Μέντιτσι, ο Λαβρέντιος ο δεύτερος των Μεδίκων, κυβερνήτης της Φλωρεντίας από το 1513 στο 1519. Μάλιστα, ο Νικόλο Μακιαβέλη του αφαίρεσε το βιβλίο του «Ο ηγέμον». 1980, ο Τίτο, ο Γιώζιπ Μπρόζ Τίτο, κομμουνιστής ηγέτης της Γιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας, αυτόν τον θυμάμαι εν ζωή, φίλε. Περνάνε τα χρόνια
0: αυτό,
1: μας.
0: Αυτό
1: και το 2006, ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου.
0: Και εμείς στο μεταξύ τι θα ακούμε, το «Ζεμπέκικο της Ευδοκίας», τιμή Σένεκεν. Ζεμπέκικο της Ευδοκίας, μοναδικό, Μάνος Λοΐζος. Και σήμερα ξέρεις τι βλέπω.
1: Έλα.
0: Σήμερα βλέπω ότι γιορτάζει η κυρία Πελαγία μας.
1: Η
0: κυρία Πελαγία μας γιορτάζει. Φαντάσου άρα, αν πραγματικά γιορτάζει, και δεν είναι σύμπτωση τώρα αυτό που βλέπουμε,
1: ναι,
0: τι έχει να φέρει πάνω, τι έχει να φέρει.
1: Θα έπρεπε
0: όλο
1: να
0: το τρίμερο μαγείρευε.
1: Ένα ιταλικό τραγούδι από τα αγαπημένα της.
0: Αργότερα, αργότερα.
1: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό πλοίων που είναι ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, υποστήριξε το Ιράν. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Έντονη κριτική άσκησαν για το θέμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινά σε λίγο η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την πιθανολογούμενη αποχώρηση της εταιρείας Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Εκλογές για την ανάδειξη 6 εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τις συνθήκες της φωνικής συμπλοκής στις φυλακές Νικρίτας, στις Σέρες. Στα play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1, ενώ ισόπαλος με 0-0 έληξε ο αγώνας Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
0: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ τέλειωσε το τραγούδι και οι άλλοι ακόμα κάνουν χαβαλέ εδώ πέρα με το ΠΑΟΚ και το Περιστέρι και τη Λάρισα.
1: Φίλε, ότι τον απολαμβάνω τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο, τον απολαμβάνω
0: κάθε φορά που τον έχουμε. Ήρθε Βασίλης Βλαχόπουλος, ήρθε εκτάκτος, χθες που μιλήσαμε είχε ξεχαστεί και δεν με ειδοποίησε ότι θα έρθει νωρίτερα. Και εμφανίστηκε εδώ φαν της Μπαστούνης.
1: Όχι μόνο.
0: Βασίλης Βλαχόπουλος.
1: Με τα 100 του χαρτιά. Για να είναι έτοιμος για κάθε πιθανό μας ερώτημα.
0: Μα πάρα πολύ
1: από αυτή. Πόλο, ράγκμπι, γκολφ και χόκκι επιπάγων.
0: Πρόσεξε, το πόλο με το ράγκμπι,
1: ναι,
0: μια
1: ναι.
0: που το ανέφερες, το σε αυτή την αγωνιστική ήρθαν και σμίξαν, έτσι δεν είναι? Γιατί σίγουρα έχεις δει το ξύλο που έπεσε κάτω από το νερό.
2: Στο πόλο, ναι. Για το conference.
0: Απόλλωνα.
2: Εμείς έχουμε το πόλο. Στο εξωτερικό έχουν το rugby, άλλοι έχουν το χόκι επιπάγου. Εμείς πάντα είχαμε το πόλο που έπαιζε ξύλο κάτω από το νερό.
0: Αντρίκιο,
2: το είχαμε, έτσι, ναι. Γι' αυτό εξάλλου και ο Μπάμπης ήταν πολύ στα ζέστονα.
1: Φίλε, θερμοστασιά. Το πόλο,
2: κλασικό φουνταριστό. Κλασικό φουνταριστό στο σώμα του.
1: Τουλάχιστον το μόνο πράγμα που κράτησε από το πόλο μετά από τόσα χρόνια ήταν.
2: Σου πω μια ωραία ιστορία στο Τζανί. Τώρα έχει κλείσει και ο Ασμπά, να το πούμε.
1: Ναι, για πες.
2: Έχουμε Τζανί, πάει.
0: Είσαι εκεί στην Καλαμαριά.
2: Στην Καλαμαριά, να... ναι, στην Καλαμαριά. Εγώ...
0: Με τις αψίδες, τις γοτικές.
2: Ναι. Κολυμπούσα.
1: Ναι, αλλά πει την ιστορία.
2: Ναι, κολυμπούσα. Πες μας τώρα, είχα πάει το 1974 με. Είχα πάει μια ωραία πάστα.
0: Θέλετε να σας πω για την επιστράτευση του 1974.
2: Είναι ωραία ιστορία λοιπόν. Κολυμπούσαμε κάτι πολύ, καθόμαστε 4 άτομα, έχει το σερβιτόρος, τι θα πάρετε, αρχίζει λέει ξέρω, μια Αφρικάνα τότε να μην φέει, ένα από εδώ, ένα από εκεί, λέει ο σερβιτόρος ok πάει να φύγει, λέει οι άλλοι δεν παραγγείλουνε. Ήταν για έναν αυτό το πράγμα,
1: ναι.
2: Αυτός είναι ο Hayes Davis τώρα που βλέπουμε, σας ξεκινάω λίγο ανάποδα, αλλά νομίζω ότι ο Hayes Davis μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, διότι το βλέπουν οι γυναίκες μας και εκνευρίζονται. Ο Hayes Davis στο ρεπό του πηγαίνει η Ιορδανία, πήγε η Ιορδανία, έχει πάει Ινδία, έχει πάει Λουγκάνο, έχει πάει Σαντορίνη και σου σε μια ταβέρνα δεν με πας.
0: Είναι ταξιδιού, αυτό το σε μια ταβέρνα δεν με πας είναι όντως προς την ευγενία.
2: Όχι, λέω ότι δεν μπορεί να σου πει η γυναίκα σου, κατάλαβε.
1: Σε σκίζεις, εσύ.
0: Ναι, αλλά εσύ είσαι εδώ και τρως ακόμα από τα κεράσματα του Μπάμπη. Έτσι, μην το ξεχνάς αυτό. Μην το ξεχνάς
2: αυτό. Μου δεν τα είδα ποτέ αυτά τα κεράσματα. Και δεν είχε την ευτυχία να μου φέρει αυτή. Δεν τα είδα ποτέ.
1: Μία πρωταπριλιά είχα γενέθλια. Μέχρι προχθές τρώγανε εδώ τα κεράσματά μου, φίλε. Τι να πω, ρε φίλε.
0: Τι ήταν, παστά, ήταν μέσα στο... Σβάνα.
2: Τι θέλετε να πω μια για ξεκίνημα?
0: Γελά.
2: Το άλλο.
0: Λοιπόν, δεν μου λέτε, θα μιλήσουμε και λίγο για αθλητικά.
2: Θα μιλήσουμε. Μην βιάζεται. Τα έχετε πει ούτως ή άλλως. Το άλλο τώρα θα το διαβάσω στην Αργιανή και θα εκνευριστούν. Ο Ρίτσαρντ Σιάο λέει έκανε δύο αγορές το τελευταίο διάστημα. Πήρε μία limited edition Ferrari με τελική 350 χιλιόμετρα την ώρα. Μην τρέξετε, παλικάρι μου. Μην τρέχεις.
1: Μην πάθεις τίποτα. Μην τρέχεις.
0: Θα πάει αδικό χαμένος και είναι... μετά που θα ξαναβρούμε επενδυτή.
2: Είναι...
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Τι λες τώρα. Εμείς πρέπει να τον προσέχουμε. Αλλά ξέρω γιατί είπες θα εκνευριστούν οι Αργιανοί. Θα σου πει παίρνει limited edition είναι... Ferrari. Φέρε κανένα limited edition case τέτοιο.
2: Είναι ένα μοντέλο από 499 αυτοκίνητα που τέθηκαν προς διάθεση. Η αξία του η αρχική ήταν 1,5 εκατομμύριο, έφτασε 4,5 εκατομμύρια και παράλληλα πήρε ένα συλλεκτικό ρολόι 2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Τα ρολόγια ξέρουμε ότι έχει φίλε,
1: όχι, όχι.
0: Δεν μου λες,
1: το θέμα τώρα,
0: θα πει, ο απλός ο Αργιανός. Τώρα παίρνεις. Τη στιγμή που ο συμπολίτης σου εδώ πέρα, ο ΠΑΟΚ, παίρνει μέχρι και νίκα Καλάθι διεκδικεί. Ο άλλος παίρνει Φεράρι και ρολόγια.
2: 2 εκατομμύρια για 2 χρόνια είναι η πρόταση που έχει κάνει στον Καλάθι.
1: Πάντως, το Σιάο, σας παρακαλώ, πείτε του, αν έρθει ποτέ με το αυτοκίνητο και φοράει το ρολόι,
2: ναι.
1: Μην τυχόν ξεχαστεί σε κανένα φανάρι δυτικά και βγάλει το χέρι απ' έξω για να πάρει αέρα.
0: Όντως, θα μείνει ανάπηρος.
1: Θα το φάνε το ρολόι, θα το πάρει χαβάρι.
2: Γιατί μόνο δυτικά. Για ανατολικά.
1: Δυτικά είναι καλές σειρές. Εκεί με τις Φεράρι τους έχουμε όποιο περνάει.
2: Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Football Meet Data, μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ 0-0, όπου η ΑΕΚ είναι στους 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι στους 61 με την ισοβαθμία υπέρ του Ολυμπιακού και τον Παναθηναϊκός 51, η ΑΕΚ έχει 88% πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα, 7,5% Ολυμπιακός, 3,7% ο ΠΑΟΚ. Για τη δεύτερη θέση προφανώς υπολογίζουν ότι το. Ότι πλέον τώρα την επόμενη εβδομάδα παίζει, μάλλον την Κυριακή, παίζει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι και δίνουν στον Ολυμπιακό 49,9% και στον ΠΑΟΚ 40%. Παρότι ο ΠΑΟΚ τον έχει κερδίσει τρεις φορές νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι. Φέτος δεν έχει χάσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό, ούτε σε ένα παιχνίδι.
2: Και εντωμεταξύ είναι καρμπόνι όλα τα μάτς.
0: Ναι. Άρα αυτός
2: θα κερδίσει και χάνει.
0: Ο υπερυπολογιστής αυτός λίγο περίεργο τον ακούω.
1: Εγώ τον ακούω περίεργο στην πιθανότητα, ενώ είναι 61-61 το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
2: Και ισοβαθμία για τον ΠΑΟΚ.
1: Τόσο μεγάλη η πιθανότητα, μεγαλύτερη στον Ολυμπιακό από ό,τι πήγε τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση. Αυτό, δηλαδή το είδα και γι' αυτό σας το ανέφερα κιόλας.
1: Γιατί... Μ' αρέσουν όμως αυτές τις προβλέψεις, να τις δούμε κατά πόσο θα.
0: Ο μόνος που έχει 100% πιθανότητα για την τέταρτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Τελείωσε ο Παναθηναϊκός. Και εδώ είναι η άλλη ωραία η δήλωση, ας πούμε. Του χρόνου, λέει ο Μπενίτε, θα παλέψουμε για τον τίτλο.
1: Ναι, ένα τη λέει
2: θα είσαι σε Παναθηναϊκό, δηλαδή.
1: Όχι.
2: Εδώ σε έχουν τελειώσει εδώ και πολύ καιρό.
1: Είναι ομάδα στη Σαουδική Αραβία.
2: Ναι, το είδα το ξύλο. Εντάξει, γάρε, έχω δει πιο πολλά ξύλο. Έχω δει τον Τζολακούδη, ρε φίλε, να βγαίνει από την πισίνα και να ανεβαίνει πάνω στην κερκίδα και επειδή κάποιο έπεισε τον πατέρα. Του.
0: Χωρίς μαγιό. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Μάκη τον Μουδιώτη, την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Σοφία.
1: Να την πούμε και στο φίλο τον Τάσο, τον Μιχαηλίδη, ο οποίος με αφορμή εκείνο το τραγούδι του Αμερικανού που έγραψε για την Ελλάδα. Καλημέρα, να είναι ακόμα πιο σπάνιο τραγούδι που το άκουσα πρόσφατα. Του Σταύρου Δάλκου, ο Ποντικός και η Φάκα. Και καλή λέει εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Θα το ακούσουμε. Θα το ακούσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, για την πρόταση. Επανερχόμαστε στην αθλητική σας ενημέρωση.
2: Είμαι χαρούμενος γιατί ανέβηκε ο Βίκος Ιωαννίνων.
0: Περίμενε. Το είχα και εγώ αυτό στα υπόψη, αλλά για τον μπάσκετ. Ναι. Πάμε να ολοκληρώσουμε την αγωνιστική ποδόσφαιρο.
2: Λοιπόν,
0: και θα πάμε εκεί.
2: Να πούμε κάτι παραπάνω για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, θέλετε?
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ κρατάει στα χέρια της την κατάκτηση.
0: Εγώ θα πω για τους φίλους που δεν το είδαν χθες το μάτς και ας κάνουμε μία μικρή πώς εξελίχθηκε το σκορ.
2: Ας πει ο Μπάμπης.
1: 3-1. Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο φουριόζος και έδειχνε ότι θα κυνηγήσει περισσότερο γιατί είχε περισσότερες πιθανότητες να προσεγγίσει την ΑΕΚ το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ στις φάσεις που είχε τις έκανε γκολ και τις τελείωσε ένα μάτς για άλλη μια φορά. Είναι αυτό που είπε και νωρίτερα ο εκλεκτός κατά τα άλλα φίλος Βασίλης, κατά τα άλλα, ότι ο ΠΑΟΚ φέτος όπου το βρήκε τον Ολυμπιακό, τον κέρδισε ή τουλάχιστον δεν έχει χάσει από αυτόν.
2: Άλλο είπα, δεν είπα αυτό. Είπα ότι ο ΠΑΟΚ έχει το 3-3 με τον Ολυμπιακό σε όλα τα μάτς τα οποία είναι καρμπών, με εξαίρεση αυτό στο Καραϊσκάκι, γιατί και στην Τούμπα στην κανονική διάρκεια ο Ολυμπιακός κάνει όλες τις φάσεις και ο ΠΑΟΚ μια φάση γκολ. Δηλαδή θέλω να πω ότι η γκίνια που έχει σε άλλα παιχνίδια δεν την έχει φέτος με τον Ολυμπιακό.
0: Αρκετές φάσεις πρέπει να έχασε η ΑΕΚ στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, έτσι.
2: Κάτι ξέρει τι κάνει εκπομπή. Κάτι τέτοιο είναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, όχι στο δεύτερο όμως, φίλε. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν ήταν καθόλου καλή.
1: Και στο τέλος θα μπορούσε να χάσει.
2: Και θα μπορούσε να χάσει και νομίζω ότι οι αλλαγές την κατέστρεψαν. Ειδικά ο Ζωάο Μάριο. Τη διέλυσε ο Ζωάο Μάριο. Ναι. Την ΑΕΚ όταν μπήκε, έχασε συνοχή της, έχασε πολλά πράγματα. Αυτή είναι η βαθμολογία τώρα σε ό,τι αφορά τους πρώτους τέσσερις. Εχθές Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, σε παιχνίδια τα οποία δεν έχουν σημασία. Βαθμολογική σημασία.
1: Στην ουρά
2: Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1.
1: Το είδα.
2: Τι έχει δώσει φωτιά στο τέλος?
1: Το είδα.
2: Το είδες και αυτό?
1: Ναι, το είδα.
2: Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2 και Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Ο Ατρόμητος είναι στους 40, στους 34 Κηφισιά, στους 31 ο Πανετολικός, στους 28 ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης. 25 είναι για τη Λάρισα, η οποία είναι σε δύσκολη φάση πλέον, με ανακοινώσει εναντίον ΕΠΟ και κτλ. Πάμε στο Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος ανέβηκε στην Α1 στο μπάσκετ. Ελανικό.
0: Έχουμε στο μπάσκετ, θα έλεγα, μία για πρώτη φορά αντεπίθεση της Δυτικής Ελλάδας.
1: Μπράβο.
0: Καθώς μετά τη δόξα Λευκάδας
1: μπράβο,
0: έρχεται και η Ήπειρος με τα Ιωάννινα και ανοίγει ένα κομμάτι της μπασκετικής Ελλάδας το οποίο δεν το γνωρίζαμε πολύ.
2: Όχι, ξαπέξει η δόξα Λευκάδας στην Α1. Παλιά βέβαια.
1: Πότε.
0: Δηλαδή,
1: πότε, φίλε,
0: θέλω να σας πω, Κυκλάδες έχουμε δει, Κρήτη έχουμε δει, δυστυχώς δεν βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με το Ηράκλειο κλπ. Κολοσσό Ρόδου έχουμε δει.
2: Κανονικά,
0: Λίμνο έχουμε δει.
1: Μ' αρέσει, και Μύκονο έχουμε δει.
2: Σαντορίνη στην Α1 γυναικό στο βόλεϊ.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ καλό ότι είναι δύο ομάδες έτσι.
2: Κυκλάδες βλέπουμε στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ με Φίνικα Σύρου.
1: Μπράβο.
2: Στον μπάσκετ δεν είχαμε δει.
1: Πολύ θετικό. Πολύ θετικό.
2: Ο Βίκος, ο οποίος λογικά θα παίξει κανονικά στην Α1 γιατί νομίζω ότι οικονομικά μπορεί να ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Basket League. Νίκησε με 87-72 στον τελικό του Final Four της Elite League των Παπάγου. Παπάγο μάλλον, ο οποίος Παπάγο.
0: Τους παλιούς πάλε ποτέ στρατηγούς.
2: Ναι, φαντή και τα λοιπά.
0: Στον Παπάγο δεν ήταν και ο Σιγάλας.
2: Ναι, δανεικός βέβαια. Ναι. Δανεικός του Παπάγου, ναι. Επίσης, Παπάγο ή Πειραϊκό.
0: Παπάγο. Πειραϊκό ήταν ο Ελληνιάδης.
2: Ελληνιάδης, ναι, σίγουρα ήταν στον Πειραϊκό. Και Παπάγο είχε πάει.
1: Παιδιά, ας προχωρήσουμε και μετά βλέπουμε και αν είναι παρθένα του Ελληνιάδη.
2: Όχι, είναι δύο πολύ ωραία ταξίδια κιόλας. Πέρα από αυτό, ας πούμε, να πας στα Γιάννενα, να πας και στη Λευκάδα και ωραίο ψάρι. Ε. Στα Γιάννενα έχω και ένα φίλο ο οποίος είναι ίδιος ο Κετσπάγια. Καταπληκτική.
1: Ο Τιμούρ.
0: Μια χαρά. Από
2: είσαι
0: εδώ τουλάχιστον. Από εδώ εκδρομούλες θα είναι μια χαρά.
2: Θα σε πάω μια μέρα. Τρως προβατίνα.
0: Παϊδάκια. Παϊδάκια, ναι.
2: Δεν θα καταλάβεις την προβατίνα, να ξέρεις το λόγο. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Πάνε με, αλλά τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου φάτο.
2: Λοιπόν, χόρτασε, δεν χρειάζεται. Τελειώσαμε. Χόρτασε, τελείωσε.
1: Τελείωσε. Το λογαριασμό, παιδιά.
0: Πού αλλού θα πάμε. Πού αλλού θα πάμε, λέτε.
2: Λοιπόν, ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79 μένοντας στο μπάσκετ. 1-0 στη σειρά. Με κορυφαίο το Μέλβιν, ο οποίος δεν έβαλε τίποτα με την Bilbao, τα έβαλε με το Περιστέρι.
1: Ναι, αλλά στάβαζε με την Bilbao τώρα.
2: Δεν έβαλε, ήταν πραγματικά αρνητικός με την Bilbao. Πάμε λίγο Ευρώπη.
1: Πάμε.
2: Θα σου δώσω ένα ωραίο στοιχείο.
1: Ναι, μου αρέσουν αυτά.
2: Πέρσι Premier League, Liverpool 84 βαθμοί, United 42.
1: Τους μισούς.
2: Φέτος, μετά τη νίκη 3-2, εχθές η United επί της Liverpool. United 64, Liverpool 58. Αλλά ο Φάνης συνεχίζει να πιστεύει ότι η Liverpool δεν θα ξαναχάσει ποτέ. Ο Φάνης, στην κολυψία.
1: Κοίταξε, και εγώ Liverpool είμαι.
2: Καλά να
1: και όταν το 2-0 το κάναμε 2-2, ναι. Λέω εντάξει, τους έχουμε.
2: Τους έχουμε.
1: Τους έχουμε. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, ρε φίλε. Επειδή μου αρέσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, νομίζω ότι η Manchester United πρέπει να είναι εκεί, σε αυτές τις θέσεις. Τις πρώτες 3-4 θέσεις που οδηγούν στο Champions League.
2: Τώρα, Μπάμπης,
1: αλήθεια το λέω. Έχει μία διαδρομή, δεν είναι τώρα για να είναι 6η και 8η και 1η τώρα στην.
2: Και η Λίβουλα. Τώρα να περνάει 30 χρόνια πάνω πρωτάθλημα, τώρα δεν είναι πράγματα αυτά.
1: Πήρε και ένα Champions League πήρε.
2: Εντάξει, 30 χρόνια πρωτάθλημα τώρα είχαμε.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Πάω Νάπολη και Λίβερπουλ. Το παθαίνω αυτό να ξέρει. Α, επειδή έβαλα την Νάπολη, το λες καλά. Την Νάπολη βγάλει την άλλη.
2: Λοιπόν, Ιταλία, επειδή είπε. Ιντερ πήρε το 21ο σκουντέτο.
1: Νίκησε
2: 2-0 την Πάρμα, ελήψη δεύτερου. Πήρε το πρωτάθλημα. Η Μπάρτσα είναι ίσως 11 ούτως ή άλλως. Δεν έγινε η στέψη γιατί πέρασε από την έδρα της Ισπανιόλη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Μια που λέτε για τέτοια μεγέθη και για ισπανικές ομάδες, και ως γνωστόν η μόνη ομάδα που όποτε βρίσκει ισπανικές ομάδες τις περνάει και είναι ο Άρης Α, Σίγμα, Άρης Πάι, Άρης κλπ. Επειδή είχα βγει για εκείνα τα δευτερόλεπτα λίγο μετά από ένα επίγον τηλεφώνημα, πείτε μου λιγάκι τι είπατε για τη μεγαλειώδη εμφάνιση και νίκη και τον γκολ του Γιαννιώτα εκεί το 0-2 στην Κρήτη.
1: Νομίζω ότι είπαμε μόνο το σκορ. Κάνε δεν έχουν νόημα.
2: Όχι, πέραν πλάκας τώρα. Εντάξει.
0: Έβλεπα δηλώσεις του Πόντιου ότι το μυαλό του των παικτών ήταν στο κύπελο και αυτό.
2: Αλήθεια είναι, το είδα το μάτς. Ναι, αλήθεια είναι.
0: Και ήταν και πολύ λίγος ο κόσμος για μια πανηγυρική ατμόσφαιρα.
2: Αυτό ήθελα να σας πω, παιδιά.
1: Μα παιδιά, οι κριτικοί καμιά εβδομάδα τα καίγανε.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι χθες γεμάτο το γήπεδο.
2: Ναι, ρε
0: φίλε. Δηλαδή, άμα δεν είναι γεμάτο τώρα.
2: 39 χρόνια παίρνει κύπελο.
1: Και
0: πήγανε
1: στα πανηγύρια.
0: Και δεν ήταν και καλός ο καιρός. Δεν ήταν και καλός ο καιρός να πω ότι πήγανε για μπάνια, ας πούμε.
2: Άφη, όχι, φυσούσε πολύ αέρα. Έχει πολύ αέρα.
0: Εντάξει, ναι.
2: Στην Κρήτη.
0: Για Παγκρήτη θα ήταν μια χαρά.
2: Ήτανε εκοφαντικά άδεια.
0: Λες και τους τιμωρούσαν.
1: Ναι, απλώς εγώ όμως θα το βάλω και το άλλο.
2: Εικόνα για μια ομάδα η οποία.
1: Από την άλλη όμως, φίλε Νίκο, φίλε Βασίλη, ξέρουμε ότι πλέον μετά την κατάκτηση του κυπέλου αυτοί οι αγώνες είναι. Αυτοί οι αγώνες είναι εκ του ουκάνε, δεν έχουν σημασία δηλαδή.
0: Είσαι κολλητός του
2: κόντες.
1: Εγώ έχασα από τον Όφη μια εβδομάδα πριν. Τους αγαπώ τους κριτικούς και τους παραδέχομαι.
2: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αλλά αυτό που λέει ο Νίκος έχει δίκιο. Ήταν πραγματικά άδειο το.
1: Τώρα, αν θέλετε να μπούμε στη διαδικασία.
2: Ναι, ό,τι θέλεις.
1: Πάσε ένας θα πειράξει τον άλλο. Εντάξει, και ο αντίπαλος δεν ήταν τέτοιος για να γεμίσει το γήπεδο.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό φταίει. Πάρτο τώρα τον κόλ. Πάρτο τον κόλ.
2: Αυτό θέλει.
1: Τόση ώρα λέω πάμε πάλι.
0: Δεν είναι γκολ. Αυτό είναι εμπάθεια, αγαπητέ μου. Δεν είναι γκολ.
2: Φωνάζει την ίδια συνθήματα τώρα. Ναι, σωστό, έχει δίκιο η Σοφία. Μην φωνάζει τόσο.
0: Λοιπόν, φτάνει. Η Ειρήνη
2: Μίνη.
0: Είχαμε μείνει στην Μπαρτσελόνα.
1: Για την Μπαρτσελόνα μα
0: πήρε. Ατλέτικο Μαδρίτη. 2-3 Άρης. Λαζαρίδη.
2: Μην το αλλάζει. Του Γιαννιώτα χθε δεν ξέρω σε ποιον εννοούσε. Έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή και στον οποίο αφιέρωσε το γκολ το οποίο πέτυχε. Το πρώτο που σημείωσε στη δεύτερη θητεία του στον Άρη. Και για να κλείσω το τατουάρεο, ο Χιμένεθ έχει εκτεθεί από κάποιους παίκτες. Το Γιαννιώτα έχει εκτεθεί.
0: Βέβαια.
2: Ο Ντούντου έχει ένα ποσοστό 40% γκολ σε συμμετοχές στην εντεκάδα.
0: Σωστά.
2: Ο Φρίντεκ εχθές ήταν πάρα πολύ καλός. Επίσης, στο αριστερό άκρο και δεν τον έβαζε καθόλου.
1: Όποτε μπορείς, μας ξαναπάσει στην Ευρώπη, έτσι, στην Μπαρτσελόνα.
2: Δεν είναι κάτι άλλο. Σου είπα ότι είναι συν 11
0: η παθαίνεις αλλεργία.
2: Σου είπα ότι η Ίντερ πήρε πρωτάθλημα. Τι άλλο να σου πω για την Ευρώπη.
1: Όχι, γιατί έχει ολόκληρο κατεβατό
2: εκεί. Όχι, τελείωσα. Δεν είναι κάτι. Α, όχι, έχω τα playoff για την άνοδο Super League 2. Πανθρακικός νίκησε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με 2-0. Είναι στους 9 βαθμούς, ο Απόλλωνα είναι στους 6. Η Ελασσόνα πέρασε από το Κεραμίδι, νίκησε με 2-1. Λέω για ποιες ομάδες θα ανέβουν, κάποιους τους ενδιαφέρουν.
1: Φυσικά,
2: αυτά.
1: Φυσικά.
2: Δηλαδή ποιες ομάδες φυσικά θα ανέβουν, ιδίως αν θα ανέβει. Αν θα ανέβει ο Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Μακάρι, ρε παιδί. Έχει πιθανότητες ο Απόλλων.
2: Βέβαια, ναι, εννοείται. Δεν ανέφερα επίσης ότι τότε να με έκανε βήμα παραμονή στην κατηγορία. Γιατί πέρασε από την έδρα της Άστον Βίλα με 1-2 και αρχίζει πλέον και γυρίζει σιγά σιγά ο διακόπτης για να σωθεί και η Τότεναμ. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Μακάρι, αν και την Τότεναμ δεν την χώνευα ποτέ.
2: Γιατί, τι σου
1: κάνει τότε. Δεν ήταν από τις ομάδες που συμπαθούσα. Είναι από αυτές τις ομάδες που ακόμα και να είναι ή να μην είναι στο πρωτάθλημα δεν το καταλαβαίνει κανείς.
0: Λοιπόν, όμορφη ημέρα αυτή που ξεκίνησε και με τον χαβαλέ που κάνουμε εδώ. Όμορφη μέρα θα ακούσουμε και αμέσως τώρα, προκειμένου να βοηθήσουμε και στο φίλο μας τον Βασίλη να εξέλθει του στούντιο.
2: Όχι.
0: Όμορφη μέρα.
2: Όχι Beautiful
0: Day, όμορφη μέρα. Όνομα και
1: πράγμα. Όμορφη
0: μέρα. Όνομα και πράγμα. Έλα, πάμε. Ακούμε και γεια σου Βασίλη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Άντε. Αυτό σημαίνει το μπούλο.
2: Άρμ.

0: Και ενώ όλο το τεχνικό staff είναι εδώ πέρα, έτσι πάνω τα κεφάλια μας, Ζωή Κουτελοπούλου, ναι. Αντρέας Κοράνης, ο Αντρέας θα μας διαδεχθεί εδώ πέρα.
1: Τις
0: πέρασαν τα αλλεργικά και τώρα ναι, ζωντάνευσε ξανά η Ζωή. Λοιπόν, βλέπω ότι έχουμε μία κίνηση αρκετά ενδιαφέρουσα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Ενδιαφέρουσα, μ'
0: αρέσει. Θα τα πούμε κατά την επιστροφή μας, γιατί πλησιάζει το δελτίο ειδήσεων. Ας πούμε κάποια πρώτα πραγματάκια. Βλέπω ότι στην περιφερειακή έχουμε αρκετή κίνηση, ειδικά στο γνωστό σημείο στην Τριανδρία και στα δύο ρεύματα.
1: Ναι, ναι.
0: Το κέντρο ακόμη δεν έχει γεμίσει. Λίγο παραπάνω κίνηση έχουμε Βασιλέως Γεωργίου.
1: Και έχουμε και στο κατέβασμα εκεί από την,
0: από Λαγκαδά.
1: Από τη Λαγκαδά, την τωρινή Μίκη Θοδωράκη, στο γνωστό σημείο στην Αγίων Πάντων αρκετά προβλήματα.
0: Γενικά δυτικά βλέπω να έχουμε περισσότερα προβλήματα από ότι ανατολικά αυτή την ώρα. Εκεί στην Αγίων Πάντων και προς Αμπελόκηπους έχουμε κάποια θεματάκια. Μοναστηρίου έχουμε σε κάποια σημεία κίνηση αρκετή.
1: Δικαστικό Μέγαρο και βέβαια
0: Δικαστικό Μέγαρο και Πολυτεχνείου και Παλαιού Σταθμού και 26 Οκτωβρίου.
1: Η Τσιμισκή και Λαϊδάη, η Εγνατία κάτι μικροπροβλήματα για το μέγεθος από τη Σοκράτους μέχρι την Αγία Σοφίας. Εδώ σε εμάς, στην Εθνική Αμήνης, στην Λεωφόρο Στρατού, συγγνώμη,
0: έχουμε
1: τα προβλήματα
0: κίνηση,
1: πολλά,
0: ναι.
1: Στο σημείο μέχρι την Χάνθ.
0: Εντάξει, αφού είναι ακόμα σε λογικά πλαίσια η 3η Σεπτεμβρίου, πάλι καλά είμαστε.
1: Α,
0: Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε. Όλγας έχουμε, Όλγας με Βασιλέως Γεωργίου έχουμε λίγο κίνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Και παραπάνω κίνηση έχουμε μεταξύ Μαρτίου και Μπότσαρη, κλασικά, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι άλλο, Μπάμπη.
1: Νίκο μου, ό,τι ήταν να δούμε νομίζω τα είδαμε λίγο πριν από τις 8. Και ό,τι ήταν να πούμε, μου φαίνεται ότι και αυτά τα είπαμε.
0: Δεν μου λες, έχουμε χρόνο να ακούσουμε μια πολιτική ατζέντα.
1: Θες
0: να την ακούσουμε.
1: Ναι, πάμε, μούληψε, πάμε μούληψε, να την ακούσουμε. Δηλαδή, τζάμπα ντυνόμαστε.
0: Στη συνέχεια θα έχετε Κώστα Γουλή, Δελτίο Ειδήσεων, θα μας ακούσετε μετά από
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, και τι άλλο θα έχουν σήμερα.
0: Θα έχουμε και Βασίλη Πεκλάρη
1: μετά από
0: 15ημερο απουσία. Πάμε.
1: Επί Τζανετάκη τον είχαμε βγάλει τελευταία φορά. Επί Τζανετάκη.
0: Αυτό περίμενα να το πεις του ίδιου.
1: Θα του το πω. Πάμε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα 4 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Goethe Institute Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι παραστάσεις για το άγριο αίμα σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Ένα σύγχρονο πολιτικό και βαθιά ανήσυχο έργο για τα όρια της εκπαίδευσης, της βίας, της δημοκρατίας και του φόβου απέναντι στον άλλον. Στο Θέατρο Αυλαία ο Χάρης Θόμος και η δημιουργική ομάδα της Πετριχώρας παρουσιάζουν το έργο «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο». Εμπνευσμένο από τους στίχους του Γκάτσου, μας παρουσιάζει την ιστορία ενός νέου που τόλμησε να ονειρευτεί ένα δικαιότερο κόσμο, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σκληρότητά του. Η Σινεφίλ Δευτέρες και το Σινέβα Κούρα μας καλεί στον ιδιαίτερο κόσμο του Μπερνάντο Μπερτολούτσι και την ταινία «Πριν την Επανάσταση». Μετά το θάνατο ενός φίλου του, ο νεαρός Φαμπρίτσιο, συνάπτει ερωτικές σχέσεις με τη θεία του, μια μεγαλύτερη σε ηλικία και ανεξάρτητη γυναίκα, προσπαθώντας να προσανατολιστεί ψυχολογικά, συναισθηματικά και πολιτικά. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου τιμά τη σπουδαία θεσσαλονικιά πιανίστα και παιδαγωγό Νόρα Λουκίδου σε μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το Λευτέρης Κριστόφης Τρίο έρχεται στη μικρή σκηνή παρουσιάζοντας το πρόγραμμα A Mediterranean Jazz Odyssey. Ο κιθαρίστας και συνθέτης Λευτέρης Χριστοφής μαζί με τον Λάκη Τζίμικα στον μπάσο και τον Νίκο Τουλιάτο στα τύμπανα δημιουργεί μια μουσική διαδρομή με αφετηρία τη μεσογειακή jazz, το λυρισμό της κιθάρας και τη συνθετική του ταυτότητα μέσα από έργα της προσωπικής του δισκογραφίας και το αναγνωρίσιμο Grecian Guitar Style. Το Αρχαιολογικό Μουσείο φιλοξενεί την έκθεση Deluxe, μια σύγχρονη εικαστική προσέγγιση στα χρυσά κοσμήματα της αρχαιότητας που εκτίθενται στο μουσείο, αντλώντας έμπνευση από στεφάνια, ενότια, διαδήματα και διακοσμητικά μοτίβα υψηλής τεχνητής δεξιοτεχνίας, οι δημιουργοί διερευνούν όχι την εξωτερική τους μορφή, αλλά τη βαθύτερη δομική τους λογική, τη ρυθμικότητα, τη συμμετρία, την επανάληψη και τη λεπτομερή οργάνωση της μορφής. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς ξεκινούν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της υπερατλαντικής χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πρόκειται για μια ανθρωπιστική χειρονομία που αποσκοπεί μόνο σε βοήθεια ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Παράλληλα, σε ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Άμεση ήταν η αντίδραση της Τεχεράνης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε σήμερα ότι το Ιράν θα θεωρήσει οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η κατάσταση στο στενό παραμένει κρίσιμη, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Παράλληλα, κάλεσε για συντονισμό με τις αρχές του Ομάν, ώστε η ναυσιπλοεία να διεξάγεται στα ύδατα της αραβικής χώρας. Νωρίς το πρωί, η Βρετανική Υπηρεσία γνωστοποίησε ότι δεξαμενόπλοιο επλήγει με βλήματα χωρίς να είναι ακόμα γνωστό από πού εκτοξεύθηκαν στο στενό του Ορμούς στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Οριακές είναι οι μεταβολές στους δείκτες των χρηματιστηρίων στην Ασία μέχρι αυτή την ώρα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ειδικότερα, η τιμή του Brent βρίσκεται πάνω από τα 108 δολάρια, ενώ του αμερικανικού αργού κυμαίνεται στα 101 δολάρια. Στον εσωτερικό χώρο παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων μέχρι 100.000 ευρώ με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προανήγγειλε εχθές ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόχους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Έντονη κριτική άσκησαν για το θέμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την προκήρυξη εκλογών ζήτησε το Πασόκ, ενώ στις πιέσεις της Κομισιόν απέδωσε την κίνηση της κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, ανέφερε μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών σε βάρος των Ελλήνων, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Σύσκεψη πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπό την Αντιπεριφερειάρχη Βίκη Χατζηβασιλείου για την πιθανολογούμενη αποχώρηση της εταιρείας Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που απασχολεί περίπου 200 άτομα για τις δραστηριότητές της στην περιοχή σχεδιάζει δραστική συρρήκνωση του πτυτικού έργου από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ανοίγει αυτή την ώρα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους, ενώ η σχετική προθεσμία λήγει στις 13 Μαΐου. Εκλογές για την ανάδειξη των 6 εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οι υποψήφοι είναι 13 και η ψηφοφορία θα είναι ηλεκτρονική. Μετά την εκλογή των 6 μελών θα ακολουθήσει η διαδικασία για την ανάδειξη των 5 εξωτερικών μελών και στη συνέχεια τα 11 μέλη θα εκλέξουν τον νέο πρίτανη. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή στις φυλακές Νικρίτας, στις Σέρες. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατούμενων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Με χαμηλή ταχύτητα κινούνται τα οχήματα με κατεύθυνση προς δυτικά στο τμήμα του δρόμου μεταξύ Τριανδρίας και Επταπηδιού, καθώς και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι τον κόβο της Νεάπολης. Στον αθλητικό χώρο ολοκληρώθηκε χθες βράδυ ο πρώτος γύρος στα play-off της Super League στο ποδόσφαιρο. Χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ επικράτησε νωρίτερα του Ολυμπιακού με σκορ 3-1. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Στη Θράκη ο καιρός θα είναι αρχικά έθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 8-20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Η Χορευτική Ακαδημία Πεύκων γιορτάζει τη 10η επέτειό της και σας προσκαλεί στην κεντρική σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Σας μίξουν δύο καρδιές. Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Ωραίο το κομμάτι, μας ξεσήκωσε. Ξεσήκωσε εδώ και το Μπάμπι, ο οποίος κουνιέται ρυθμικά εδώ. Έχουμε και μια υποδοχή έτσι ενθουσιώδη προς τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Ο Ανδρέας ρωτάει, δικός μας είναι? Βέβαια είναι δικός μας. Η κυρία Σακαλή σας στέλνει φυλάκια, κύριε Πεκλάρη.
1: Ναι, ναι. Βασίλη έλειψε σε όλους μας, ρε φίλε.
0: Ένα δεκαπενθήμερο,
1: Μόνο. Εμένα μου φάνηκε ότι την τελευταία φορά που σε βγάλαμε ήταν επί οικουμενικής κυβέρνησης του Τζανί Τζανετάκη. Ότι πέρασε τόσος πολύς καιρός.
2: Έτσι, πάει στα πολύ παλιά.
1: Ναι, ρε φίλε. Καλώς
2: τον. Δεν μπορώ να πω, και εμένα μου λείψατε. Και κάποια πρωινά έτσι έβαλα να πάρω μια τη δόση μου, να ακούσω τις φωνές σας. Βέβαια, δεν τις άκουγα πολύ συχνά μαζί. Δεν ξέρω,
0: κάποιοι ακόμη και στην Αλάσκα που ήσουνα.
2: Ναι.
0: Μας έπιανες.
2: Λοιπόν, ήταν χρήσιμο και έτσι, αποδοτικό αυτό το διάλειμμα.
1: Ναι, πρέπει να μένουμε λίγο μακριά για να εκτιμάει ο ένας τον άλλον αυτό.
0: Από χθες που με πήρες τηλέφωνο, σ' άκουγα αρκετά ορεξάτο.
2: Είναι καλά. Να φεύγεις λίγο, να απομακρύνεις από όλα, ξέρεις. Και από, όχι μόνο από την εργασία, αλλά και από την παρακολουθία.
1: Μάρε Βασίλη.
2: Τη καθημερινή όλο τον.
1: Μα όταν τέθηκε θέμα ότι θα χρειαστεί να λείψεις, κάποιος μου είπε: άστον τον Βασίλη τον Μπεκλάρη να φύγει, και αν σας αγαπάει πραγματικά, κάποια στιγμή θα επιστρέψει.
0: Μα και τα πιο καρποφόρα χωράφια χρειάζονται αγρανάπαυση. Τι γίνεται, Βασίλη, για πες μας λίγο. Εκεί πέρα παρεξηγήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας με κάποιες κυρίες δημοσιογράφους. Τι έγινε?
2: Τώρα, να, τα πας από τα, ναι, τα τελευταία.
1: Πήγαινε, ναι.
0: Άμα δεν ξεκινήσω από τα Αλμυρά, από πού θα ξεκινήσω?
2: Έτσι, έτσι. Κοίταξε τώρα, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις τελευταίο διάστημα. Καλά, εσείς θα συζητήσατε τα προηγούμενα. Ξεκινάμε τώρα λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα για να πούμε ότι μετά την κατάθεση αυτή τη προγραμματική διακήρυξη, μανιφέστο, όπως ονομάστηκε, που ήρθε πρωτομαγιά έτσι την Παρασκευή από αυτή την ομάδα των επιστημόνων που έχει επικεφαλής τον κύριο Σιακαντάρη και συμμετέχουν πολύ και εδώ από εδώ δικοί μας καθηγητές, έτσι, αυτό το κείμενο το οποίο συζητήθηκε και κρίθηκε και επικρίθηκε αρκετά αυτό το τρίμερο στα κοινωνικά δίκτυα κυρίως, αλλά και σε δηλώσεις που έγιναν από πολιτικά στελέχη και όχι μόνο. Είχαμε χθες αυτή την κόντρα που εξίσπασε με ένα ντοκιμαντέρ το οποίο στηρίζεται στο βιβλίο την Μπλόφα, έτσι πως λέγεται, του Δεκανιά, της
0: η τελευταία Μπλόφα.
2: Του Δεκανιά έρχεται ένα ντοκιμαντέρ σε ένα χρονικό σημείο για το 2015, έτσι, για τα γεγονότα του 2015, το δημοψήφισμα, τα τελεσίγραφα, τέλος πάντων το τι έγινε εκείνες τις στιγμές, το οποίο είναι μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και άλλων που πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα, των δύο δημοσιογράφων, και τότε συζητήθηκε πολύ, το 2019, έρχεται και τώρα, που μεταφέρεται λοιπόν σε ντοκιμαντέρ στο Sky, σε συνέχειες μάλιστα, 5-6 συνέχειες, θα είναι, σαν τη 17 Νοέμβρη κάπως, συνεχίζει, με 17 Νοέμβριο το 2015 και ο Αλέξης Τσίπρας, κάπως έτσι το παρουσιάζει ο Sky, και στο πλαίσιο αυτό, μιλάνε κάποιοι από τους πρωταγωνιστές, ο Ντάιζενμπλουμ, ο Γιούγκερ, όχι ο Λαφαζάνης, Κουσταντοπούλου, όχι όμως ο Βαρουφάκης και φυσικά όχι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αρνήθηκε την πρόσκληση να μπει λέγοντας ότι εγώ δεν θα πάρω μέρος σε ένα έτσι στημένο, έχει ανεβάσει κιόλα στην ανάρτηση την απάντησή του στις δύο δημοσιογράφους, γιατί εσείς με κατηγορήσατε τότε, μάλιστα αναφέρετε στο γεγονός ότι αυτό που χρησιμοποιήθηκε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι αντάλλαξε τις συντάξεις με το Μακεδονικό, με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κάτι βέβαια το οποίο ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε από κανέναν πρωταγωνιστή. Βέβαια και στο βιβλίο λένε οι ίδιες δεν αναφέρεται. Απλά παρατίθενται τα γεγονότα, έτσι, οι συμφωνίες τέλος πάντων ότι ήταν κοντά χρονικά. Κάπως έτσι τέθηκαν και έτσι χρησιμοποιήθηκαν και από τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, για να κατηγορηθεί ο κύριος Τσίπρας. Πάντως, γεννά όχι μόνο ερωτήματα, θεωρείται ότι είναι από τον Αλέξη Τσίπρα και από το περιβάλλον του, ότι δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται αυτό το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ, το οποίο δεν έχει καμιά χρονική αναφορά. Δηλαδή, γιατί γίνεται τώρα? Δεν γίνεται ούτε σε μια επέτειο, ξέρω εγώ, τα 10 χρόνια από το 2015, το καλοκαίρι του 2015, ούτε τα 11.
1: Αλλά ότι γίνεται τώρα, λίγο πριν την ανακοίνωση τη.
2: Πάνω στην ανακοίνωση της συντηρητικής διακήρυξης.
1: Η οποία μάλλον πάει νωρίτερα τώρα, Βασίλη, για να γυρίσουμε στο σήμερα. Από ό,τι φαίνεται, πάμε πολύ πιο πριν.
2: Ορίστε.
1: Λέω, και από ό,τι φαίνεται η ανακοίνωση του κόμματος πάει για πιο νωρίς. Βλέπουμε όλοι ότι είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Μπράβο.
2: Ναι, και ο Αλέξης Τσίπρας, εντάξει, ήταν γνωστό ότι θα γίνει πρωτομαγιά η ανακοίνωση της θετικής διακήρυξης. Ναι, έχει ανοίξει βηματισμό και θα έχουμε έτσι και άλλες παρεμβάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πυκνώσει και τις παρεμβάσεις του και όπως έγινε και με το βιβλίο και με άλλα γεγονότα θα έχει συχνή έτσι, καθημερινή παρουσία, ας το πούμε. Παρέμβαση σε γεγονότα και δεν θα αφήσει να μεταδίδει κάτι, να πέφτει κάτι κάτω, ας πούμε, έτσι, και να μην το απαντά. Αυτό λένε από το περιβάλλον του. Τώρα βέβαια πότε θα ανακοινώσει και πότε θα αρχίσει να μπαίνει σε μετρήσεις είναι ένα θέμα το οποίο το εκτιμούν ακόμα. Γιατί άμα ανακοινώσει κόμμα θα αρχίσουν να το βάζουν, όπως και την κυρία Καριστιανού. Ναι. Είδατε και αυτή έκανε μήνυμα την Πρωτομαγιά και δεν είπε ότι τέλος πάντων έχει την ομήνα της αναγέννησης και τα λοιπά ο Μάιος. Αλλά περιμένουμε και από εκεί.
1: Τώρα που είπες μετρήσεις πάντως η τελευταία δημοσκόπηση που βλέπω της ΜΑΡΚ είναι ενθαρρυντική για την κυβέρνηση μετά τα όσα πέρασε το προηγούμενο διάστημα. Με ΟΠΕΚΕΠΕ, με Λαζαρίδη, με Κοβέση κτλ.
2: Τελευταία τι είχαμε, μια τη μέτρων ανάλυση που την έδειξε να πέφτει τη Νέα Δημοκρατία, μια τώρα τη ΜΑΡΚ που τη δείχνει να ανεβαίνει και μάλιστα να φτάνει 32,5 στην εκτίμηση ψήφου. Πολύ πολύ ψηλότερα από το 13,5 του ΠΑΣΟΚ, στην εκτίμηση πάντοτε. Το γεγονός είναι ότι λένε από την κυβέρνηση ότι αυτό έχει να κάνει με το κλίμα που καλλιεργήθηκε με την παρουσία Μακρόν στην Αθήνα και τα 500 πόσα έδωσε, αυτά που έχασα εγώ που ήσασταν εδώ, 500 εκατομμύρια μοίρασε στις
1: συνταξιούχους. Για τους χαμηλοσυνταξιούχους, μπράβο, ναι, για τους γονείς με τα παιδιά, 150 ευρώ το παιδί.
2: Είτε η μία είτε η άλλη, κάπως έτσι έχουμε ένα θέμα με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω ποια έχει δίκιο, ποια έχει άδικο, θα το φανεί στο τέλος. Αλλά πολύ εύκολα μεταβάλλεται, ρε παιδί μου, αυτό το κοινό.
1: Ναι. Δηλαδή, και θυμάσαι, βλέπετε, λέγαμε, αν έχει μέτρηση μέσα για ΟΠΕΚΕΠΕ, μία που είχαμε διαβάσει τότε, δεν την είχε. Μετά είχε κάποιες που δείχνανε προφανώς ότι του έκανε ζημιά ιστορία. Τώρα δείχνει να ανακάμπτει πάλι στα ποσοστά.
2: Θα το δούμε στο τέλος και φυσικά όταν μπουν και τα καινούργια κόμματα. Και όταν βέβαια όταν θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, γίνεται μια τώρα εκτίμηση των πραγμάτων. Η Νέα Δημοκρατία έχει μπροστά της αγαπητή φίλη και συνοδοιπόρη της πρωινής.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχει μπροστά της σε κομματικά κρίσιμο 15 ημερό. Γιατί τι έχουμε τώρα, έχουμε προετοιμασία γιατί την Πέμπτη έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Εκεί όπου θα μιλήσουν οι βουλευτές, θα μιλήσουν και κάποιοι από τους πέντε που είχαν στείλει αυτή την επιστολή στα νέα, έτσι, το κείμενο που δημοσιεύτηκε στα νέα με το επιτελικό κράτος και την κριτική που ασκούσαν. Θα υπάρχει κριτική. Εκεί λοιπόν θα παρουσιαστούν πολλές θέσεις από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Θα ακούσει, είπε και ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ότι θα ακουστούν οι απόψεις όλων και οι διαφορετικές. Υπάρχει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει ένα κρίσιμο δίλημα το τι θα κάνει σε σχέση με τη πρόταση για την προανακριτική που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Ο κύριος Λιβανός με δήλωσή του ουσιαστικά λέει ότι δεν τρέχει τίποτα και ότι δεν έχει γίνει τίποτα και δεν φαίνεται τίποτα, ουσιαστικά λέγοντας ότι δεν χρειάζεται προανακριτική. Η κυρία Ραμπατζή έχει πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι στη διάθεση και όλων των αρμόδιων οργάνων και των επιτροπών. Είναι κρίσιμο γιατί και δύσκολη απόφαση, γι' αυτό και καθυστερεί, και για την προανακριτική αυτή και για την εξεταστική που θα καταθέσει για το θέμα των υποκλοπών το ΠΑΣΟΚ. Δύσκολη απόφαση ειδικά για την προανακριτική για την κυβέρνηση. Γιατί δεν την πήρε την συγκεκριμένη απόφαση, θυμάστε, και την βραδινή ψηφοφορία με τις επιστολές για τους κυρίους Αυγενάκη και Βορύδη. Και φαίνεται και πιθανολογείται από τους περισσότερους ότι κάτι τέτοιο δεν θα προχωρήσει δηλαδή. Εκεί όμως να συμφωνήσει δηλαδή για τη σύσταση προανακριτικής για τους δύο, για το ίδιο θέμα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί θα είναι διαφορετική στάση σε σχέση με τους κυρίους Βορύδη και Αυγιανάκη. Βέβαια εκεί υπάρχουν οι διαμαρτυρίες των βουλευτών που λένε, όπα εμείς τι είμαστε παιδιά, ότι όταν είστε έτοιμα για άρση ασυλίας, σε εμάς έρουμε την ασυλία για τους υπουργούς, δεν αναζητούμε. Υπάρχουν κάποια θεματάκια. Να θυμίσουμε ότι την επόμενη, μετά στις 9 το Σάββατο, έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη την τελευταία προσυνέδρια.
0: Το προσυνέδριο. Αυτό που είχε ακυρωθεί τον Γενάρη, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
2: Ναι. Λέγαν τότε κάποιες κακές γλώσσες. Δεν θυμάμαι ποιος από εμάς το έλεγε για τα αγροτικά μπλόκα τότε.
0: Ναι.
1: Εγώ υποψιάζομαι ποια ήταν η κακή γλώσσα.
2: Στο πιο βάβει κάποιον. Λοιπόν, τώρα γίνεται τη Θεσσαλονίκη και μετά το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι το συνέδριο, το κανονικό, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, φτάσαμε στο συνέδριο.
0: Τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη λες να κρατάει ο Πρωθυπουργός κανέναν άσο στο μανίκι του, διότι το διάστημα
2: έργο,
0: που έλειπες,
2: όχι,
0: το διάστημα που έλειπες, είχαμε πάλι και για το flyover, αλλά κυρίως για το μετρό. Διάφορες ημερομηνίες, ανακοινώσεις. Όλοι είμαστε μπερδεμένοι. Προς το παρόν, αυτό που βλέπουμε είναι ότι φεύγει
1: σε μένα
0: η Ράιαν.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι η τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Ταχιάου λέει ότι εκεί στον Ιούλιο θα έχουμε.
2: Όχι άλλο αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν θα έρχονται τα τρένα για να πας από Νέα Ελβετία Καλαμαριά, δεν ξέρω πώς θα πηγαίνεις. Είναι λίγο μπέρδεμα εκεί.
0: Ναι, ναι, αυτό που λέγαμε ότι.
1: Με τεπιβίβαση θα γίνεται μέχρι να ολοκληρωθούν κανονικά όλες οι εργασίες. Αλλά τώρα μην τα θέλουμε και όλα και το σκύλο.
0: Η ανάλυση ήταν λίγο μπερδευτική, η αλήθεια είναι.
2: Ναι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τι άλλο να έχουμε, τέλος πάντων. Αυτά. Θα έρθει και θα εγκαινιάσει και το καλοκαίρι και την επέκταση.
1: Μήπως προς το φθινόπωρο έχουμε καμία έκπληξη εκλογική. Μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ. Λένε κάποιοι ότι μπορεί κάποια στιγμή εκεί στα τέλη του Σεπτέμβρη να δούμε κανέναν εκλογικό ευνηδιασμό.
0: Άμα δεν παραδώσει flyover, εκλογές δεν κάνει.
2: Όχι, όχι.
0: Σα το λέω.
2: Θα έχει, μάλλον δεν θα εμπορλάβει να είναι και εντελώς. Δεν θα έχει κάποια υπόλοιπα. Ο δρόμος, αυτό δεν συνδέεται. Κυκλοφόρησε πάρα πολύ έντονα και πάλι, διαψεύδεται και μάλιστα θα το ακούσουμε πιθανότητα και στο συνέδριο ότι οι εκλογές και πάλι θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους. Εγώ θα έλεγα ότι και επειδή άκουσα και διάβασα και διάφορα αυτές τις ημέρες και κάποιοι μου είπανε ότι μην αποκλείς το τελευταίο που μπορεί να φτάσει, δηλαδή τι Απριλή-Μάη του 27. Χρησιμοποιώντας και με το δίλημα τέλος πάντων της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ως δίλημα, έτσι, θα πάμε σε κυβερνησία, σε δεύτερες εκλογές κτλ. Σε μια περίοδο που θα επίκειται έτσι, η ανάληψη της Προεδρίας 1η Ιουνίου της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: 1η Ιουλίου.
2: Τον Ιούνιο, ναι.
0: Ιούλιο.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά συζητήθηκε πολύ και ακούστηκε πολύ ο εκλογικός ευνηδιασμός και γι' αυτό μάλιστα είχαμε και αυτή την επίσπευση από πλευράς Τσίπρα και Καρισιανού έτσι των δικών τους πρωτοβουλειών το προηγούμενο διάστημα. Πασόκ λοιπόν τώρα με αυτές τις πρωτοβουλίες, με την πρότασή του για το 35ωρο, έτσι παλιά γαλλική ιδέα, Ζοσπέν, έτσι μας έφερε από τη Γαλλία, το Πασόκ, τις αντιδράσεις που υπήρχαν από την κυβέρνηση, την πρόταση για την προανακριτική, θέλει να έχει το πάνω
0: δώρος να γίνεται.
2: Ποιος? Δώρος να γίνεται, είπε. Κοίταξε να δεις, είναι μια παλιά, όταν υπάρχει, αντιμετωπίζεται το ζήτημα όπως εμάς που έχει μειωθεί η ανεργία και υπάρχουν και κενά που δεν μπορούν να καλυφθούν, έτσι, στις θέσεις, υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας στον χώρο του τουρισμού. Οι προτάσεις αυτές είναι, τουλάχιστον σε κάποιο πειραματική φάση, έχουν ένα επίπεδο συζήτησης, έτσι, να υπάρχει
0: μάλιστα.
2: Δηλαδή μια άλλη λειτουργία. Ίσως όχι συνολικά αρχικά, αλλά κατά τομέα. Δηλαδή,
1: πάντως είναι μια κουβέντα, Βασίλη, που ακούγεται με πολύ όμορφο τρόπο στα αυτιά των εργαζομένων.
2: Έτσι.
1: Ακόμα
2: κι
1: αν αποτελεί, όχι πάντως στη χώρα μας.
0: Νομίζω θα έπρεπε να προηγηθούν άλλα. Ας πούμε, είχε βάλει και το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης προμετωπίδα, αν όχι 13ο-14ο, τουλάχιστον έναν εκ των δύο. Νομίζω
2: έχει
0: ότι
2: βάλει,
0: αυτό προηγείται.
2: Ο 13ος μισθός είναι στο βασικό πρόγραμμα του Πασόκ. Ο 13ος
0: ναι.
2: Μισθός στο δημόσιο τομέα σε πρώτη φάση, όχι ακόμα ο 14ος.
0: Ας αμείβονται λοιπόν οι εργαζόμενοι για τις ήδη υφιστάμενες ώρες και μετά κοιτάμε και τα μειωμένα ωράρια.
2: Πάντως κλάδους το 40ωρο έτσι, είναι ακόμα ζητούμενο, γιατί έχουμε και έχουν βγει όλες οι σχετικές έρευνες που δείχνουν ότι δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην Ευρώπη
0: φυσικά,
2: και σε καθημερινή
0: φυσικά.
2: Βάση αλλά και το Σαββατοκύριακο.
0: Φυσικά.
2: Σε επίπεδο εργασίας, γιατί έχουν αλλάξει πολλοί εργασιακές συνθήκες μέσα στα μνημόνια. Έτσι, με την
0: ενεργοποίηση
2: των μορφών εργασίας, αυτά τα DEMEC. Ελαστικά, μειωμένα
0: πώς
2: ωράρια.
0: Το έλεγε παλιά ο τίτλος της ταινίας, η εργατική τάξη πάει στον παράδεισο. Εγώ, Βασίλη μου, για να κλείνοντας την κουβέντα, για να σου θυμίσω τι λέγαμε χθες, θα αρχίσουμε να ακούμε το «Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο».
2: Εσύ με κλείνεις τώρα και με χαιρετάς με το τραγούδι. Είχα να πω κάποια ακόμα, θα τα πω αύριο.
0: Εντάξει, αύριο εδώ θα σε έχουμε. Πάμε να απολαύσουμε μαζί Pixlax.
2: Ευχαριστώ πολύ που σας ενάγκησα.
1: Επίσης,
0: γεια σου Βασίλη.
1: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό πλοίων που είναι ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανική ανάμειξη στο στενό θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, υποστήριξε το Ιράν. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Έντονη κριτική για το θέμα άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την πιθανολογούμενη αποχώρηση της εταιρείας Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Εκλογές για την ανάδειξη των 6 εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τις συνθήκες της φωνικής συμπλοκής στις φυλακές της Νιγρήτας, στις Σέρες. Στα play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1, ενώ ισόπαλος με 0-0 έληξε ο αγώνας Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Το ζήτησε, το είπε και έγινε ο κύριος Αντρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου εδώ παρέα με την Σοφία τη Σακαλή. Ζήτησαν Kiss και I was made for loving you. Και μας ανακοινώνει κιόλας για την επερχόμενη συναυλία των Metallica
1: στην Αθήνα.
0: Στους οποίους θα πάει, έτσι.
1: Μπράβο, πολύ καλή κίνηση.
0: Να μας βγάλεις μερικές φωτογραφίες, βίντεο, κάνα αυτόγραφο. Φέρε μας εκεί.
1: Αυτόγραφο δεν νομίζω.
0: Metallica.
1: Έχει ειδικά εισιτήρια. Τιμολόγηση νομίζω γύρω στα 5.000 για να είσαι μπροστά να πάρεις το αυτόγραφο.
0: Προτυπωμένο το αυτόγραφό τους. Μάλιστα. Μάλιστα. Απευθείας. Απευθείας. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτόγραφο από την κυρία Μαρίνα θα πάρουμε στο μεταξύ.
1: Άμα είναι η Μαρίνα η Μάντζο, εγώ θα ήθελα ένα.
0: Καλημέρα σας, κυρία Μάντζο.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Άφησε, αν όχι το αυτόγραφο, το αποτύπωμά σου σε αυτήν εδώ την εκπομπή για άλλη μια φορά, Μαρίνα.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι, συνάδελφοι, ότι είχαμε πολλές και σοβαρές ειδήσεις από τις τοπικές κοινωνίες της ελληνικής περιφέρειας το τρίμερο που πέρασε. Έχουν λοιπόν ένα ισχυρό αποτύπωμα ειδήσεις που θα δώσουμε. Επιλέξαμε από τις πιο σημαντικές να σας μεταφέρουμε κάποιες. Είχαμε λοιπόν ένα τριήμερο με τις πορείες για την εργατική πρωτομαγιά σε όλες τις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα ήταν μαζικές σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων από τις τοπικές ΕΡΤ, όπως για παράδειγμα μεταξύ άλλων στην Πάτρα και τα Χανιά. Ήταν όμως και ένα τριήμερο που για κάποιους είναι συνδυασμένο με εξορμή στη φύση. Οι καιρικές συνθήκες πάντως φέτος ήταν αρκετά περίεργες για την εποχή. Είχαμε βροχές, βοριάδες, τσουχτερό, κρύο, ακόμη και χιόνια σε ορεινές περιοχές όπως την Ήπειρο, στα Καλάβρητα, στη Ζήρια Κορινθίας, όπως και χαλάζει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν ασυνήθιστες λοιπόν για την εποχή οι καιρικές συνθήκες. Μάλιστα να πούμε ότι όπως ανέφεραν μετεωρολόγοι, οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν παραπέμπουν πολλές δεκαετίες πίσω, στο 1944 όταν είχε καταγραφεί η ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές τα κύρια χαρακτηριστικά του τριήμερου και για την ελληνική περιφέρεια. Και τώρα πάμε στα πιο συγκεκριμένα. Πάμε λοιπόν στο πολιτικό αεροδρόμιο του Άραξου στην Αχαΐα, καθώς εκεί ανήμερα της πρωτομαγιάς σημειώθηκε ατύχημα κατά την εκδήλωση για την πρώτη πτήση αεροσκάφους της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής εταιρείας στον κόσμο, της εταιρείας TUI, το οποίο θα φέρει την ονομασία Πάτρα ως μέρος τέλος πάντων μιας πρωτοβουλίας προβολής της Δυτικής Ελλάδας. Το ατύχημα αυτό έγινε όταν σκάλα επιδίβασης, στην οποία είχαν ανέβει δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και ρεπόρτερ και οπερατέρ, για την κάλυψη του γεγονότος υποχώρησε, με αποτέλεσμα περισσότερα από 10 άτομα να βρεθούν στο κενό από ύψος μεγαλύτερο των 3 μέτρων. 3 εξ αυτών, μία δημοσιογράφος, ένας εικονολήπτης και ένας φωτογράφος τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πάτρας. Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για τη δημοσιογράφο, η οποία βάσει πληροφοριών υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες είχαν ελαφρύτερα τραύματα και πήραν εξιτήριο. Τώρα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου Αράξου, διερευνούν το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβές συνθήκες του ατυχήματος. Πάντως, σύμφωνα με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Υπήρου Νήσων, το περιστατικό αυτό δεν είναι ένα ατυχές συμβάν, αλλά το αποτέλεσμα προκλητικής αδιαφορίας και επικίνδυνης προχειρότητας, καθώς οι ίδιοι οι διοργανωτές είχαν υποδείξει τη συγκεκριμένη σκάλα ως σημείο λήψης που τελικώς αποδείχθηκε παγίδα. Δική μας παρατήρηση, Νίκο και Μπάμπη, είναι ότι ενδεικτικό για το πώς αντιμετωπίζονται συνήθως τα εργατικά ατυχήματα, όπως αυτό που συνέβη με τους συναδέλφους, είναι πως η εκδήλωση συνεχίστηκε κανονικότατα. Φεύγουμε τώρα από τον Άραξο, αλλά παραμένουμε στην Αχαΐα, καθώς την επόμενη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Λεύκα, στις εγκαταστάσεις της παλιάς βιομηχανικής μονάδας της Πιρέλη ήταν μια πυρκαγιά που λόγω του έφλεκτου υλικού, τα λάστιχα, προκάλεσε αποπνικτική ατμόσφαιρα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ήταν μια άκρος επικίνδυνη, λόγω βέβαια της τοξικότητας των ελαστικών, και δύσκολη συνθήκη. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής που πήγε στο σημείο για την κατάσβεσή της. Εχθές πάντως τοπικά μέσα έκαναν λόγο για έρευνες που εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρισμού με στόχο την αφαίρεση των συρμάτων χαλκού που περιέχουν τα ελαστικά. Περνάμε στο σημείο αυτό, Νίκο και Μπάμπη, στην Κρήτη, όπου την Πρωτομαγιά μεταφέρθηκαν 175 ακτιβιστές, άντρες και γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων, ανάμεσα τους και Έλληνες, του Global Summit Flotilla, του Στολίσκου δηλαδή που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μετά την κατάληψη των πλοίων του Στολίσκου από Ισραηλινούς στρατιώτες σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης, οι οποίοι και παραδόθηκαν στη συνέχεια οι ακτιβιστές αυτοί στο ελληνικό λιμενικό. Είναι μια είδηση που έκανε τον γύρο του κόσμου. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Ελλάδα με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή, ενώ προσέφερε τις καλές της, όπως χαρακτηρίζει, υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας να υποδεχτεί στο έδαφος της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους. Πάντως, για τη συγκεκριμένη υπόθεση να πούμε ότι η ελληνική πρωτοβουλία Μάρτς του Γκάζα εγκαλεί την ελληνική κυβέρνηση, γιατί όπως υποστηρίζει συνεργάστηκε με το Ισραήλ μετά την παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο αναχέτηση του Global Summit Flotilla και την απαγωγή πολιτών τρίτων χωρών. Εδώ να συμπληρώσουμε ότι δύο από τους ακτιβιστές του Στολίσκου μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για ανάκριση. Παραμένουμε στην Κρήτη για ένα τελείως διαφορετικό θέμα, για μια υπόθεση που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Ηράκλειο και ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Είχαμε λοιπόν ξημερώματα Πρωτομαγιά σε ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο έξω από μπαρ, με τρεις νεαρούς να επιτίθενται σε 57χρονο πορτιέρι, επειδή λίγο ώρα νωρίτερα είχε αρνηθεί την είσοδο στο μαγαζί ενός εξ αυτών. Μιλάμε για ένα άγριο επεισόδιο με μαχαίρωμα στον μυρό του πορτιέρι και πυροβολισμού στον αέρα. Πρωταγωνιστές ήταν δύο αδέρφια 23 και 18 ετών και ένας φίλος τους ανήλικος, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Στη συμπλοκή επενέβησαν θαμώνες και άλλοι εργαζόμενοι του καταστήματος, επιχειρώντας να αποτρέψουν τα χειρότερα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Τα τρία άτομα διέφυγαν με αυτοκίνητο για να ξεκινήσει μια κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Το αυτοκίνητό τους μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, τρακάρισε και σε σταθμευμένα οχήματα. Τελικά οι αστυνομικοί το ακινητοποίησαν, συνελήφθη ο 23χρονος, οι άλλοι δύο διέφυγαν. Τώρα, εχθές Κυριακή, η συνοδεία δικηγόρου παραδόθηκε στις αρχές ο 18χρονος αδελφός του και πρόκειται να απολογηθούν την Τετάρτη, ενώ θέμα χρόνου θεωρείται η σύλληψη και του τρίτου προσώπου, του ανήλικου, αν αυτό δεν έχει ήδη συμβεί. Τέλος, για αυτό το περιστατικό να πούμε ότι η κατάσταση της υγείας του 57χρονου πορτιέρι δεν εμπνέει ανησυχία. Πάντως, τελειωμό δεν έχουν αυτά τα περιστατικά στην Κρήτη, καθώς και εχθές και πάλι στο Ηράκλειο, αυτή τη φορά μάλιστα στο νεκροταφείο του Σκηνιά, στο Δήμο Μινώα, ένας 24χρονος τραυματίστηκε μετά από 5 πυροβολισμούς που δέχτηκε από έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος αναζητείται. Πάμε και μέχρι την περιοχή της Χίου, καθώς και εκεί είχαμε μια πολύ δυσάρεστη υπόθεση, τη σύλληψη μιας 67χρονης αλλοδαπής για κακοποίηση 82χρονης. Να πούμε ότι η αλλοδαπή είχε αναλάβει τη φροντίδα της ηλικιωμένης που πάσχει από άνοια και η γυναίκα είχε ανάγκη για 24ωρη επίβλεψη. Είναι δηλαδή ένα πολύ ευάλωτο άτομο. Τώρα, μετά από κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά της 82χρονης που ανησύχησαν τα παιδιά της, αυτά αποφάσισαν να τοποθετήσουν κρυφή κάμερα στο σπίτι την ημέρα που η αλλοδαπή είχε ρεπό. Το επόμενο 24ωρο, σύμφωνα με την καταγγελία, έρθε η πολύ δυσάρεστη αποκάλυψη, αφού η κάμερα κατέγραψε την 67χρονη γυναίκα να χτυπά για περίπου ένα δεκάλεπτο την ηλικιωμένη γυναίκα. Είναι ανατριχιαστικά όσα καταγράφονται στο βίντεο για όσα υπέστη η ανήμπορη αυτή γυναίκα. Έγινε η καταγγελία, ακολούθησε η σύλληψη της 67χρονης, έγινε και η ιατροδικαστική εξέταση στην ηλικιωμένη, η οποία φέρεται ότι επιβεβαίωσε την κακοποίησή της Και κλείνουμε τώρα με τις Σέρες, όπου εχθές στις φυλακές Νιγρίτας είχαμε δύο νεκρούς κρατούμενους, έναν Ιρακινό και έναν Παλαιστίνιο, μετά από συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, αυτή τη συμπλοκή πήραν μέρος περίπου 10 κρατούμενοι. Για το περιστατικό διεξάγεται προανάκριση.
0: Ευχαριστούμε, Μαρίνα. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Καλή συνέχεια.

0: Έλα, Μπαμπή.
1: Έλα, φίλε. Έχουμε τόση ώρα να μιλήσουμε στο κοινό μας. Δες τα μηνύματα. Πού είστε, είστε
0: βέβαια,
1: εκεί.
0: Μάλια στη γλώσσα της Μαρίνας.
1: Είχε αρκετές ειδήσεις να μας δώσει, η αλήθεια είναι από την
0: Δεν δώσαμε τα χαιρετίσματά μας στον Πέτρο, ο οποίος μας είχε στείλει
1: κόσμο,
0: νωρίτερα.
1: Σε πολύ κόσμο. Για ήταν και ο Βασίλης που είχαμε τόσο καιρό για να συνομιλήσουμε μαζί του.
0: Ο φίλος μας ο Πέτρος μας έστειλε την καλημέρα του. Καλημέρα Πέτρο, καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του.
1: Στο Γιώργο, καλημέρα στη Μαρία, ο καλημέρα Γιώργος, στην Ελένη.
0: Καλημέρα, καλημέρα κορίτσια. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με την Ryanair και τη Fraport και ξένες εταιρείες να κάνουν κουμάντο εδώ στα γούστα του τοπικού λαού, των ανθρώπων της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη την Κεντρική Μακεδονία εξυπηρετεί το αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Και αναφερόμαστε στις φήμες ή τουλάχιστον σε αυτά
0: στις
1: που
0: εντονότατες έντονα, φήμες για αποχώρηση της βάσης των αεροπλάνων της Ryanair, όχι ότι θα κόψει εντελώς τις
1: πτήσεις, δρομολόγια.
0: Απλά δεν θα υπάρχει εδώ η βάση, άρα θα μειωθούν πολύ και τα δρομολόγια μετά λόγω των
1: πρόθεση,
0: μεγάλων χρεώσεων κυρίως από την
1: διαχειρίστρια. Μετά την πρόθεση της Fraport, λέει η Ryanair, να αυξήσει εκ νέου κατά 15% το κόστος.
0: Και υπάρχουν πλέον προβληματισμοί σε δήμο, σε περιφέρεια, σε επιμελητήρια. Μία επιθετικότατη ανακοίνωση, γιατί ποιοι θα πληγούν σε περίπτωση που μειωθούν οι αφήξεις Θεσσαλονίκη, είναι επαγγελματίες. Επαγγελματικό επιμελητήριο εκπροσωπεί όλη την εστίαση, εκπροσωπεί όλα αυτά τα καταστήματα και βέβαια είναι ανάστατη. Κανείς δεν μπορεί να αποφασίζει ερήμην και εις βάρος Θεσσαλονίκης. Πάνε οι εχμές και ονομαστικά κυρίως κατά της Fraport και των τιμολογιακών πολιτικών της. Φοδρή αντίδραση λοιπόν από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου για αυτές τις πληροφορίες. Μια αιχμηρότατη ανακοίνωση. Οι τελευταίες πληροφορίες, λέει, έρχονται απλώς να επιβεβαιώσουν τις ανησυχίες μας. Η αγορά μας κινδυνεύει να πληρώσει ξανά ένα βαρύ λογαριασμό. Το μήνυμά μας προς τη Fraport αλλά και προς κάθε εμπλεκόμενο φορέα είναι σαφές και αδιαπραγμάτευτο. Το αεροδρόμιο αποτελεί το βασικό πνεύμονα ανάπτυξη και εξωστρέφειας. Κανένας απολύτως δεν μπορεί να αποφασίζει ερήμην και εις βάρος της πόλης.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα, Νίκο. Κατά πόσο δεν μπορεί να αποφασίζει ερήμην της πόλης? Γιατί έχω την αίσθηση ότι μπορεί να αποφασίζει με το γεγονός ότι έχει αναλάβει τη διαχείριση των αεροδρομών, όχι μόνο της εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά συνολικά
0: και η Fraport. Ένας ξένος, είτε αναλαμβάνει διόδια, είτε αναλαμβάνει αεροδρόμια, είτε υποδομές, είτε την Εγνατία οδό, υποδομές όμως, οι οποίες έχουν γίνει, Μπάμπη μου, θυμάσαι και πόσες υποδομές και στο αεροδρόμιο Μακεδονία και στην Εγνατία οδό και στην Εθνική οδό με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.
1: Ναι.
0: Για να από εκεί και πέρα σίγουρα να λαμβάνουν τη διαχείριση,
1: αυτό
0: βάζουν και αυτοί κάποια λεφτά.
1: Σου λέει, βάλαμε λεφτά, στο κάναμε υπερσύγχρονο, στο κάναμε μοντέρνο, έχουμε αυξήσει εδώ τις αφήξεις. Θέλω να πω και κάνοντας έναν οικονομικό σχεδιασμό επιχειρηματικού τύπου, προφανώς, σου λέω ότι εδώ πρέπει να βάλω 15% αύξηση στην Ryanair. Εμάς δεν μας αρέσει. Προφανώς.
0: Δεν μπορεί να μην υπολογίζει προφανώς την τοπική κοινωνία κάνοντας τα αυτά, εφόσον θέλει να ζει και να κερδίζει από αυτή την κοινωνία, πρέπει να την βάζει λίγο και στην εξίσωση.
1: Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα συσκέψεων φορών και τα λοιπά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί, μακάρι να μπορεί, όλη αυτή η κινητικότητα να επηρεάσει
0: και στο κάτω-κάτω, να σου πω κάτι. Φώναξε και τους άλλους συναρμόδιους. Πες, παιδιά, εγώ σκέφτομαι να κάνω αυτές τις αυξήσεις και αυτό και εκείνο. Πώς το βλέπετε, πού μπορούμε να. Γιατί να σου πω κάτι. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή κάποιο δημόσιο φορέα και να πει στην Fraport, δεν ξέρω αν και η κυβέρνηση μπορεί να ανοίξει αυτό το παραθυράκι, να πει, μέρος των όποιων αυξήσεων θα απορροφήσουμε εμείς.
1: Εντάξει,
0: ξέρεις τώρα.
1: Δεν νομίζω, Νίκο.
0: Ναι. Όπως είναι με τις πτήσεις στις άγονες γραμμές. Λοιπόν, μιλάμε όμως για υποδομές και δρόμους, αλλά έχεις κάτι ενδιαφέροντα
1: και
0: εδώ.
1: Ενδιαφέρον, γίνεται χαμός στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Δευτέρα σήμερα ξεκινά μια εβδομάδα πάλι για τους οδηγούς, θα είναι πολύπαθοι. Αυτή την ώρα στην περιφερειακή κλασικά υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του κόβου της Τριανδρίας, με τα περισσότερα προβλήματα να τα συναντά πλέον κάποιος ο οποίος επιλέγει να μην κινηθεί από την περιφερειακή, κατεβαίνοντας από τα δυτικά προς το κέντρο και στην Μίκη Θεοδωράκη, από πριν από τη Δαβάκη, από το φανάρι εκεί που οδηγεί προς την Ελπίδος και στην Πολύχνη, μέχρι και την Αγίων Πάντων, εκείνο το φανάρι δηλαδή. Θα δεινοπαθήσετε, φίλες και φίλοι, είναι κατακόκκινος ο δρόμος. Θα κάνετε πολλή ώρα για να μπορέσετε να φτάσετε στον προορισμό σας, αν αυτή την ώρα κινείστε επί της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη. Το ξαναλέω ότι Το φοβερό αυτό της καθυστέρησης ξεκινά πολύ πριν από το φανάρι της Δαβάκη. Στο κέντρο, η αλήθεια είναι, Τσιμισκή, Εγνατία κινούνται σχετικά με καλή ταχύτητα. Πηγαίνοντας λίγο πιο προς τα μέρη εδώ στη γειτονιά μας, στη Χάνθ, τα κλασικά προβλήματα από την 3η Σεπτεμβρίου και έπειτα και επί της Λεωφόρου Στρατού, αλλά και από την Μανώλη Αδρώνικου μέχρι να περάσετε την Χάνθ, μετά ανοίγει ο δρόμος, είτε από Αγγελάκη είτε από Τσιμισκή. Και ανατολικότερα, η Βασιλείος Γεωργίου έχει προβλήματα πριν από την Μπιζανίου και μέχρι να ασκείται από Τσιμισκή. Και ανατολικότερα, η Βασιλείος Γεωργίου έχει προβλήματα πριν από την Μπιζανίου και μέχρι να συναντήσει την 3η Σεπτεμβρίου. Την Όλγα βλέπω ότι σιγά σιγά

0: προς την έξοδό της. Από την 28η βλέπω ζητήματα σε εσάς που κινείστε προς την Βούλγαρη μέχρι τουλάχιστον και την Πατριάρχου Γρηγορίου. Μέχρι και την Πατριάρχου Γρηγορίου του 5ου. Για εσάς που κινείστε τώρα προς την πόλη, υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία θα σας ταλαιπωρούν. Θα παίρνετε κάποιες ανάσες στην πορεία, αλλά και πάλι θα συναντάτε προβλήματα στην εξέλιξη της διαδρομής σας.
1: Μάλιστα. Εντάξει, έχουμε μπει στους καθημερινούς ρυθμούς. Είμαστε στα 4 λεπτά πριν τις 9. Δεν προλάβαμε με όλη την επικαιρότητα να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Εγώ έτσι πιάνω μόνο ένα που μου κάνει έτσι ιδιαίτερη εντύπωση στην εστία. Ανοησίες, γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμου. Αναφέρεται σε μια συναυλία που έδωσε ο γνωστός τραγουδιστής, όπου έκανε και κάποιες δηλώσεις, συναυλία του προχθές στο Volkswagen Arena στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Απόψε νιώθουμε ενωμένοι και τραγουδάμε μαζί. Θα τραγουδήσω και στη γλώσσα στα τουρκικά, είπε, θα τραγουδήσω στα ελληνικά. Απόψε θα μοιραστούμε μαζί όλες τις στιγμές και τα συναισθήματά μας. Δεν τρέπεστε τον εγκαλεί εφημερίδα να εμφανίζεται στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, το μήνα της αλώσης και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να χαρακτηρίζεται τέλος πάντων με μία λέξη απαξιωτική όλα αυτά, διακηρύζοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους είμαστε ενωμένοι, κύριε Ρέμο, λέει η εφημερίδα Εστία. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, κύριε Μπάμπη μου.
0: Για να σταματήσουμε να είμαστε ενωμένοι εδώ στο στούντιο. Για να χωριστούμε, Νίκο. Με ποιο τραγούδι επιλέγεις?
1: Blondie και Atomic. Και πολύ δυνατό αποχαιρετισμό σας έχουμε.
0: Μέχρι την επόμενη αντάμωσή μας.
1: Αύριο το πρωί.
0: Καλώς εγώ των πραγμάτων στις 6.
1: Εσείς εδώ στον 102. Έτσι, δεν ξεχνιόμαστε. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμάς ξεκίνησαν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της υπερατλαντικής χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πρόκειται για ανθρωπιστική χειρονομία που αποσκοπεί.

0: Επίσης, σε βοήθεια ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Παράλληλα, σε ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, που όπως είπε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Άμεση ήταν η αντίδραση της Τεχεράνης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι το Ιράν θα θεωρήσει οποιαδήποτε αμερικανική ανάπτυξη στο στενό του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η κατάσταση στο θαλάσσιο στενό παραμένει κρίσιμη, ανακοίνωσε το πρωί η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Παράλληλα, κάλεσε για συντονισμό με τις αρχές του Ομάν, ώστε η ναυσιπλοεία να διεξάγεται στα ύδατα της αραβικής χώρας. Νωρίτερα, η Βρετανική Υπηρεσία γνωστοποίησε ότι ένα δεξαμενόπλιο επλήγει με βλήματα, χωρίς να είναι όμως γνωστό ακόμα από πού εκτοξεύθηκαν, στο στενό του Ορμούς, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Οριακές είναι μεταβολές στους δείκτες των χρηματιστηρίων στην Ασία μέχρι αυτή την ώρα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ειδικότερα, η τιμή του Brent βρίσκεται πάνω από τα 108 δολάρια, ενώ του αμερικανικού αργού κυμαίνεται στα 101 δολάρια. Οι εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομία, θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών του Eurogroup, που θα συνεδριάσουν υπό τον πρόεδρο του Κυριάκου Πιερακάκη σήμερα στις Βρυξέλλες. Στον εσωτερικό χώρο, αλλαγές στο καθεστώς των προστήμων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας, φαίνει η διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, το οποίο συζητείται στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται μείωση έως 80% σε πρόστιμα, ενώ οι αλλαγές θα ισχύουν αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων μέχρι 100.000 ευρώ, με νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Έντονη κριτική για το θέμα άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, ενώ αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπό την Αντιπεριφερειάρχη Βίκη Χατζηβασιλείου για την πιθανολογούμενη αποχώρηση της εταιρείας Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που απασχολεί περίπου 200 άτομα για τις δραστηριότητές της στην περιοχή σχεδιάζει δραστική συρρήκνωση του πτυτικού έργου από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε λειτουργία είναι από νωρίς το πρωί η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους, ενώ η σχετική προθεσμία λήγει στις 13 Μαΐου. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνδικών υπό τις οποίες σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή στις φυλακές Ντιγρίτας. Δύο αλλοδαποί κρατούμενοι δέχθηκαν επίθεση στα κελιά τους από ομάδα συγκρατούμενων και έχασαν τη ζωή τους. Οι έρευνες των αστυνομικών ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες και τα ευρήματα έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ένας ακόμα οδηγός συνελήφθη για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 23χρονο, που όπως διαπιστώθηκε από αστυνομικούς, οδηγούσε το όχημά του τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με ταχύτητα 178 χιλιόμετρων την ώρα. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Με χαμηλή ταχύτητα κινούνται τα οχήματα με κατεύθυνση προς δυτικά στο τμήμα του δρόμου μεταξύ Τριανδρίας και Επταπυργίου. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος, ενώ πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Στη Θράκη ο καιρός είναι αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε μεταβλητούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM τη ΣΕΡ 3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε θελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μαρία.
0: Και είναι και ηλιόλουστη, αλλά αυτό το πράγμα ο καιρός θα πρέπει λίγο να το κόψει, έτσι.
1: Αυτό που δοκιμάζει τις αντοχές μας.
0: Δηλαδή, δεν γίνεται όλη την εβδομάδα να έχουμε λιακάδα και το Σαββατοκύριακο να χιονίσει.
1: Έτσι ξεκίνησε και πέρσι, σου θυμίζω.
0: Αυτό όμως το φετινό ήταν το κάτι άλλο. Είπαν οι ειδικοί ότι είχε δεκαετίες να συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω ότι ο καιρός μας κάνει μπούλινγκ.
0: Στο Λελιά, ναι, μα δεν είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Άξι. Και αντιθέτως, λέει, στη Βόρεια Ευρώπη είχε κάτι 25, είχε καλές θερμοκρασίες αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα αναγκαστούμε να γίνουμε τουρίστες, θα πηγαίνουμε Βόρεια Ευρώπη για να ζεσταθούμε δηλαδή τέτοιο καιρό. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, να μην αρχίσουμε με γκρίνια. Αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει θα είναι ηλιόλουστη πάντως και καλές θερμοκρασίες. Ήδη από σήμερα θα αρχίσει να ανεβαίνει ο υδράγυρος.
1: Το νιώθεις.
0: Θα προκοπιέσαι.
1: Που θα είναι καλός ο καιρός.
0: Α, είμαι εγώ τέτοια. Δηλαδή, τι θα έλεγα το αντίθετο, αν ήταν.
1: Όχι για τον καιρό, πουλάκι μου. Δεν είναι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Α, το δόξασε δηλαδή πάει στο ότι.
1: Στον καιρό.
0: Στον καιρό, ξεμένα.
1: Όχι.
0: Που είπα καλή
1: όχι,
0: κουβέντα.
1: Όχι.
0: Α, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ωραία. Καλά, ξεκινήσαμε. Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια.
1: Και γιατί να μην πεις καλές κουβέντες, έχεις ήδη δει και τις δημοσκοπήσεις. Βλέπεις πώς εξελίσσεται η καθημερινότητα. Όλα καλά.
0: Α. Ναι, υπό αυτή την έννοια θα τη συζητήσουμε και την καθημερινότητα και την πολιτική επικαιρότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βέβαια, ξέρεις τι, εδώ μπορεί να κάνει άνοιξη που λέμε, αλλά στη Μέση Ανατολή τα πράγματα δυσκολεύουν. Από το κακό στο χειρότερο πάμε. Θα μου πεις τώρα και ποια η Κεχυρία. Ήδη η Τεχεράνη σου λέει τώρα, εσύ πας να βάλεις χέρι στα στενά του ορμού, να κάνεις κουμάντο. Το Ιράν. Ναι.
1: Νόμιζα ανέφερες τη λέξη Κεχυρία.
0: Α, ναι, ναι, όχι, αυτό λέει, δεν υπάρχει, αυτό είναι η παραβίαση λέει, της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στα στενά του ορμούς είναι παραβίαση της εκεχηρίας. Και θα ξεκινήσουμε δυστυχώς έτσι με τα δυσάρεστα, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, γιατί ακριβώς είναι και πολλές τις τελευταίες ώρες. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Βικτωρία Καλιάκου. Καλημέρα, Βικτωρία.
1: Καλημέρα, Βικτωρία.
2: Καλημέρα, Μαρία και Χρήστο. Παιχνίδι για γερά νεύρα με παγκόσμιες επιπτώσεις. Λοιπόν, με το καλημέρα, ο Λευκός Οίκος ανήρτησε στο X φωτογραφία του Τραμπ, κρατάει κάρτες του UNO, έχω όλες τις κάρτες. Έγραψε στο Truth Social νωρίτερα, οι εκπρόσωποι μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν παρόλα αυτά, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Το ίδιο είπε και ο Witkoff στο CNN, όμως απέρριψε τη νέα ιρανική πρόταση. Η νέα ιρανική πρόταση είχε μία αλλαγή ως προς το πυρηνικό πρόγραμμα. Καταρχήν είπε ότι σε πρώτη φάση πρέπει να ανοίξουν τα στενά και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και από την πλευρά του Ιράν, δέχτηκε αυτό. Σε δεύτερη φάση δέχτηκε να επιστρέψει ο εμπλουτισμός του ουρανίου, συγγνώμη, στο 3,6% μόλις μετά την παρέλευση κάποιου διαστήματος. Όμως δεν το δέχτηκε αυτό η Αμερική και μετά σε τρίτη φάση να έχουμε και κατάπαυση του πυρός. Δέσμευση δηλαδή για μία επίθεση εκατέρωθεν. Αντέδρασαν βέβαια οι φρουροί της Επανάστασης, λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε μία κακή συμφωνία ή μία αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση. Είναι ο μοναδικός πειρατής με αεροπλανοφόρα, ετοιμαστείτε να τα δείτε στον τάφο, είπε ο σύμβουλος του Χαμενέη. Βέβαια ο Τραμπ ετοιμάζει την επιχείρηση Project Freedom, παρουσιάζεται ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για το άνοιγμα των στενών. Θα έχει όμως αντιτορπιλικά αεροσκάφη, drones και 15.000 στρατιωτικούς. Σύμφωνα με το Axios, δεν θα συνοδεύονται τα εμπορικά από το πολεμικό ναυτικό το αμερικάνικο, απλώς θα βρίσκονται εκεί σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν κάποια επίθεση από τους Ιρανούς. Βέβαια, το Ιράν θεωρεί αυτό ξεκάθαρη, άλλη μια ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας, λέει ότι δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στο προπολέμου status quo, θα απαγορεύσει μόνιμα τη διέλευση στα Ισραηλινά συγκεκριμένα πλοία, αλλά και σε έθνη που θεωρούνται εχθρικά λόγω σχέσεων με τον ΗΠΑ. Ο Νετανιάχου βρίσκει πανέξυπνο το σχέδιο αυτό του Τραμπ, το Project Freedom. Μάλιστα σήμερα θα έχει δεύτερο Συμβούλιο Ασφαλείας και ο Τραμπ ζήτησε επίσης, επειδή έτσι ο ένας επαινεί τον άλλο, να του δοθεί χάρη από το δικαστήριο που έχει για διαφθορά. Συνεχίζονται πάντως τα πλήγματα στο στενό. Ένα δεξαμενόπλιο επλήγει από άγνωστα βλήματα στα ανοιχτά των Αραβικών Εμμυράτων και είχε προορισμό την Ινδία. Η CENTCOM παραδέχτηκε βέβαια ότι θα επιστρέψει τα μέλη του πληρώματος Τούσκα του Ιρανικού, το οποίο είχε κατασχεθεί στο Ομάν, μέσω Πακιστάν θα γίνει αυτό. Πάντως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, σύμφωνα με τα στοιχεία του, λέει ότι έως και 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε 2.000 πλοία στα στενά. Είναι δεξαμενόπλια πετρελαίου, φυσικού αερίου, σκύδιν φορτίου και όλα αυτά. Και τελειώνουν τα αποθέματα τροφίμων, καυσίμων και νερού. Και η Γερμανία κάλεσε το Ιράν να ανοίξει τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Είχαμε ένα νεκρό και 4 τραυματίες διασώστες. Το Ιράν εκτέλεσε 3 άνδρες που κατηγορούνται για κατασκοπία υπέρ της Μοσάντ. Ενώ σύμφωνα με το Al Jazeera, η κυβέρνηση Τραμπ παρέκαμψε το Κογκρέσο για να εγκρίνει τη νέα πώληση όπλων στο Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Εμμυράτα. 8,6 δις είναι τα όπλα που θα πουλήσει, κυρίως Patriot. Παράγοντες της αγοράς φυσικά εμφανίζονται επιφυλακτικοί για όλα αυτά που γίνονται στην καλύτερη περίπτωση. Τα συμβόλαια παράδοσης Ιουνίου για τον Brent είναι στα $107-108. Βέβαια ο OPEC Plus για να δείξει ότι δεν υπάρχει πανικός μετά την αποχώρηση των Εμμυράτων συμφώνησε σε μια συμβολική αύξηση παραγωγής πετρελαίου. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις εκατέρωθεν και στην Δυτική Όχθη και στο Νότιο Λίβανο. Είχαμε βέβαια και τη νέα παραγγελία F-35 και F-15 από τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Μπορούμε να φτάσουμε οπουδήποτε, ακόμη και μέσα στο Ιράν, και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι και αν απαιτηθεί. Ο κύριος Νετανιάχου είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Λιβανέζο πρόεδρο, να έχουμε μια συνάντηση κορυφής δηλαδή, αφού το επιτρέψει, ο Τραμπ από το ταξίδι του στην Κίνα, που μάλλον θα γίνει 14 Μαΐου. Και είχαμε σχόλια επίσης από τη Γερμανία, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα αποσύρει τουλάχιστον 5.000 στρατιώτες. Ο Μέρτς είπε ότι αυτό είναι κάτι που παραμένει ένας σύμμαχος, ο μεγαλύτερος εταίρος του ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σχολίασε όμως και τους δελωνιακούς δασμούς σε αυτοκίνητα από τη Γερμανία, αλλά και όχι μόνο αυτοκίνητα, και τα μέρη στα οποία συναρμολογούνται τα αυτοκίνητα, δηλαδή μπορεί ένα BMW να συναρμολογείται σε ένα εργοστάσιο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά με υλικά που έρχονται από τη Γερμανία και αυτά έχουν δασμούς 25%, είπε ότι αυτό, συγγνώμη, πλήττει όλη την Ευρώπη και όχι μόνο τη Γερμανία.
0: Ναι, εντωμεταξύ να πούμε ότι στην Αθήνα θα είναι σήμερα και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Χρήστο. 12 η ώρα θα έχει τη συνάντηση με τον ομολογό του, τον κύριο Κυραπετρίτη. Και μετά θα γίνει και δεκτός, νομίζω, από τον Πρωθυπουργό ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας. Εντάξει, είναι σε αυτή την συγκυρία πολλά τα ζητήματα, διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις. Έχουμε την Ουκρανία από τη μια, από την άλλη τη Μέση Ανατολή. Θα έχουν πολλά να συζητήσουν και ουσιαστικά.
2: Πολλά και αλληλένδετα, ναι.
0: Ακριβώς. Βικτωρία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βικτωρία. Καλή σου ημέρα.

0: Έτσι, με καλή μουσική διάθεση θα πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί μέσα σε όλα αυτά τις τελευταίες ημέρες ζήσαμε και κάτι που θυμίζει πολύ Θεσσαλονίκη, εν πάση περιπτώσει. Αποφάσισε ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, μάλιστα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει ονοματοδοσία πάρκου για να τιμηθεί ο Γιάννης Μπουτάρης, η μνήμη του, και στο Διονύση Σαββόπουλο έγινε κάτι αντίστοιχο. Και όπως πάντα υπήρξαν αντιδράσεις και σε αυτή την περίπτωση.
1: Μα άμα δεν υπήρχαν αντιδράσεις, άσχετα αν συμφωνεί ή αν διαφωνεί κανένας, πώς θα ήμασταν Θεσσαλονίκη?
0: Ναι, αυτό λέμε. Δηλαδή, εντάξει.
2: Εγώ θα έλεγα το άλλο.
0: Το παρατραβήξαμε.
2: Ότι οποιοδήποτε έχει δικαίωμα να εκφράσει και την αντίθεσή του, δεν μπορούμε όλοι να συμφωνούμε σε όλα.
1: Θέλουμε
2: να το κάνει με έναν τρόπο κόσμιο. Και δεν νομίζω μόνο της Θεσσαλονίκης, όλα τα δημοτικά συμβούλια ανά την Ελλάδα υπάρχουν ζωηρότατες, για να μην πω κάτι άλλο, συνεδριάζει δημοτικών.
0: Υπάρχει
2: συμβουλίων.
0: Μια ιστορία όμως πίσω από αυτό.
2: Θα την πούμε την ιστορία, ξεκινώντας με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 του μήνα να εγκρίνει τις ονοματοδοσίες χώρων πρασίνου προς τιμή δύο σημαντικών προσωπικότητων που έφυγαν από τη ζωή, του πρώην Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη και του Διονύση Σαββόπουλου. Το πάρκο απέναντι από το Δημαρχιακό Μέγαρο θα φέρει το όνομα Πάρκο Γιάννη Μπουτάρη, ενώ ο χώρος πρασίνου μεταξύ των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Μαρία Κάλλας θα ονομαστεί σε Πάρκο Διονύσιο Σαββόπουλος. Παράλληλα, να πούμε ότι εγκρίθηκε και η ονοματοδοσία χώρου στο κέντρο της πόλης ως Πάρκο Φιλίας Ελλάδας Κύπρου, έπειτα από πρόταση του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας Κύπρου. Τώρα, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, κατά την τοποθέτησή του, χαρακτήρισε την απόφαση και λαμβάνοντας το κλίμα των προηγούμενων ημερών για την δημιουργία του πάρκου, για την ονοματοδοσία του πάρκου Γιάννη Μπουτάρη, ως οφειλόμενη θεσμική και ιστορική υποχρέωση, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένας δραστήριος δήμαρχος που τιμήθηκε δύο φορές από τους πολίτες. Επίσης επισήμανε ότι η Δημοτική Αρχή δεν θα συμβάλλει σε προσπάθειες πολιτικοποίησης ή διχασμού, λαμβάνοντας προφανώς το κλίμα των προηγούμενων ημερών γύρω από την απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά του εκλειπώντος ζήτησαν με σεμνότητα τη δημιουργία ενός χώρου μνήμης. Τώρα, σχετικά με το πάρκο που θα φέρει το όνομα του Διονύση Σαββόπουλου, ο Δήμαρχος μίλησε για ένα μεγάλο καλλιτέχνη, πρεσβευτή της Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι η πόλη αποκτά έναν χώρο που θα συνδέει διαχρονικά το έργο του με τη γενέτειρά του. Να πούμε τώρα ότι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε σε κλειμένη ένταση, με επίκεντρο την ονοματοδοσία, όπως είπαμε νωρίτερα. Στη διάρκεια της δικασίας, ο επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Ενωμένη Μακεδόνια, Στέργιος Καλόγερος, εξέφρασε ζωηρά τις αντιρρήσεις του, ενώ την ώρα της τοποθέτησής του, άλλος εκπρόσωπος των Ενωμένων Μακεδόνων παρενέβη εκφράζοντας την αντίθεσή του με έναν δικό του τρόπο στην ονοματοδοσία. Χαρακτήρισε απαράδεκτη αυτή την απόφαση και ότι προσβάλλει τη μνήμη των μικρασιατών συμπολιτών, αναφερόμενος προφανώς στην προσέγγιση την ελληνοτουρκική στην οποία είχε προχωρήσει ο αείμνηστος Γιάννης Μπουτάρης στη διάρκεια της θητείας του, και θυμόμαστε και τα περιστατικά που είχαμε και στην εκδήλωση για τη γενοκτονία των ποντίων όπου προφυλακίστηκε τότε ο Γιάννης Μπουτάρης. Μάλιστα, ο ίδιος, κλείνοντας την παρένθεση, πέταξε και τρικάκια μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, το περιστατικό οδήγησε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρο Βούγια στην απόφαση να διακόψει προσωρινά τη συνεδρίαση, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη. Έξω από το Δημαρχείο είχε προηγηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας πολιτών, οι οποίοι κρατούσαν ελληνικές σημαίες και ζητούσαν την ακύρωση της συζήτησης για την ονοματοδοσία. Το θέμα πάντως έχει προκαλέσει αντιθέσεις και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχαμε μια ανακοίνωση του κόμματος Νίκη, που έστειλε το πρωί της ίδιας μέρας συνεδρίας, δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου, επιστολή διαμαρτυρία στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας μάλιστα την επανεξέταση της απόφασης. Στην επιστολή ήταν το επιχείρημα ότι η συγκεκριμένη ονοματοδοσία δέχεται να προκαλέσει κοινωνικό διχασμό και να αγνοήσει αντιδράσεις πολιτών της Θεσσαλονίκης. Μίλησε στην ίδια επιστολή το κόμμα Νίκη για θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την απόδοση τιμών σε πολιτικά πρόσωπα, επισημένοντας την ανάγκη χρονικής απόστασης και ευρύτερης κοινωνικής συνένεσης. Παράλληλα, μέλη του, να πούμε ότι είχαν μετάσχεση κέντρος διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο, και σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση δεν αναγνώστηκε αυτή η επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ θυμίζουμε ότι μόνο ένας δημοτικός σύμβουλος καταψήφισε την ονοματοδοσία. Τώρα το θέμα είχε και άλλες διαστάσεις. Σε ανάρτηση του την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σωτήρης Καπετανόπουλος σχολίασε την απόφαση ώστε να δοθεί το όνομα του Γιάννη Μπουτάρη στο πάρκο απέναντι από το Δημαρχείο, με τη φράση «Η ζωή τελικά έχει πολύ χιούμορ», εστίαση στο συμβολισμό της επιλογής, υπενθυμίζοντας ότι ο Γιάννης Μπουτάρη είχε στο παρελθόν ταχθεί κατά του κατασκευής του Δημαρχιακού Μεγάρου. Αναφέρθηκε μάλιστα στα γένεια του 2009 και σε αντιδράσει, σημειώνοντας ότι στο ίδιο σημείο που υπήρχαν φωνές κατ' εδάφη, σήμερα αποδίδεται τιμή στο πρόσωπό του, προτείνοντας δεικτικά σχετική επεξηγηματική αναφορά για λόγους ιστορικής μνήμης. Σε κάθε περίπτωση, έτσι έχει αυτή η ιστορία. Θα δοθούν τα ονόματα του Γιάννη Μπουτάρη και του Διονύση Σαββόπουλου στους συγκεκριμένους χώρους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και με τον τρόπο που εκφράστηκαν αυτές οι αντιδράσεις, εκφράστηκε και ένα κομμάτι που εκτιμά τη γεγονότα με την δική του ματιά, σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα. Και υπάρχουν και άλλες ζητήματα, πολύ πιο σοβαρά, που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Εκεί νομίζω ότι χρειάζεται η συνένεση για να προχωρήσουν όλα αυτά τα θέματα, Μαρία και Χρήστο, το επόμενο διάστημα.
0: Και αυτό δεν πρέπει να το περνάμε ως ασόβαρο, επειδή ακριβώς δεν αντιμετωπίζεται έτσι από τους συμμετέχοντες, αυτούς δηλαδή που προκάλεσαν τα επεισόδια. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό, γιατί είναι ακριβώς αυτό που είπε Σοφία στην αρχή της συζήτησης μας, ότι ναι μεν μπορεί να έχεις αντίθετη γνώμη, αλλά δεν εκφράζεσαι με αυτόν τον τρόπο. Σε καμία περίπτωση, και ειδικά όταν μιλάμε ότι για ένα σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο, που έχει ακριβώς ο ρόλος του είναι αυτός, να αποφασίζει για την πόλη, έτσι, για το Δήμο. Δεν μπορείς δηλαδή να μπαίνεις εσύ και να αμφισβητείς αυτή την απόφαση.
2: Μπορείς να αμφισβητείς κάθε απόφαση η οποία προτείνεται.
0: Με αυτόν τον τρόπο.
2: Ο τρόπος, ακριβώς, ο τρόπος έχει. Ακριβώς. Και εγώ θα έλεγα ότι αν μπούμε πολύ βαθιά σε αυτή την κουβέντα περί ιστορικής μνήμης, έχει πολλές πληγές αυτή η πόλη και δεν είναι καλό να τις ανασύρουμε.
0: Είναι και επιτέλους δηλαδή, με
2: συγχωρείς. Όχι μόνο από όλες τις αποχρώσεις, από όλες τις πλευρές. Να τα αφήσουμε τα πράγματα.
0: Να μάθουμε επιτέλους και ποιο είναι αυτό το μέτρο, δηλαδή που βγαίνει ο καθένας και μετράει πόσο πιο πόντιος είναι από τους άλλους, πόσο πιο Έλληνας είναι από τους άλλους, πόσο πιο ηθικός είναι από τους άλλους. Να δούμε πού είναι και αυτό το μέτρο, να το βρούμε κι εμείς, να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει.
2: Το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό του Γιάννη Μπουτάρη στην εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Γιατί είναι κάτι το οποίο καταδικάστηκε από όλους και φυσικά η λογική το λέει ότι δεν εκφράζει με αυτόν τον τρόπο τα επιχειρήματά σου. Ήταν μια κατάσταση η οποία είχε πληγώσει βαθιά τον Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος στο κάτω-κάτω δεν μίλησε υπέρ των Τούρκων σε περίπτωση που έχει να κάνει με την ιστορική μνήμη. Με αυτόν τον τρόπο κανένας δεν θα πρέπει ούτε να υπογράφει συμφωνίες, ούτε να κάνει οτιδήποτε άλλο, καμία είδους συνεργασία με την άλλη πλευρά του Αιγαίου, με την γειτονική χώρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το θέμα είναι σε ποια βάση θα μπει και ότι υπάρχουν και κάποιοι που σκέφτονται έτσι. Το πώς θα αντιμετωπιστούν και πώς θα ταχθούν και πώς θα τοποθετηθούν έχει εκεί τη σημασία του.
1: Είναι μεγάλη η συζήτηση, Σοφία, η οποία έχει να κάνει και με αυτό που είπε η Μαρία πριν από λίγο. Δηλαδή, ποιος είναι πιο ευαίσθητος από τον άλλον, ποιος είναι πιο πατριώτης από τον άλλον, ποιος είναι πιο έξυπνος από τον άλλον, ποιος είναι
2: μακριά,
1: πιο δημοκράτης από τον άλλον.
2: Είναι γενικότερη συζήτηση. Που αναφέρεται σε γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος έδωσε συναυλία στην Κωνσταντινούπολη. Και μάλιστα ξέφρασε ένα μέρος το του είπε σχετικά με τη φιλία των λαών, ως κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με το σεβασμό στην ιστορική μνήμη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρέπει να μάθουμε εμείς ειδικά σε αυτή την περιοχή που κουβαλάμε τόσες μνήμες, εδώ από την προσφυγιά, τη μικρασιατική καταστροφή, τη γενοκτονία των Ποντίων, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους γείτονες και με το λαό, με τον οποίο φυσικά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, έτσι.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα. Θα περάσουμε εμείς τώρα στους τίτλους των ειδήσεων με τον Κώστα Γουλή και επιστρέφουμε με περισσότερα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό πλοίων που είναι ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανική ανάμειξη στο στενό θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, υποστήριξε το Ιράν. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ξεκίνησε το πρωί η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Συσκέψη θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την πιθανολογούμενη αποχώρηση της εταιρείας Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Εκλογές για την ανάδειξη των 6 εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 11 άτομα συνελήφθησαν για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νικρήτας. Ένας ακόμα οδηγός συνελήφθη για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στα play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1, ενώ ισόπαλος με 0-0 έληξε ο αγώνας Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Μία από τις ειδήσεις που μας συγκλώνησε τις προηγούμενες ημέρες ήταν και η απώλεια ενός 13χρονου παιδιού με το πατίνι. Τη γνωρίζετε όλοι, έχετε ακούσει για αυτή την υπόθεση. Αλλά όσοι γνωρίζουν, μπορεί βεβαίως να το ζήσαμε αυτό λίγο έντονα, να συγκλονιστήκαμε, γιατί δεν πάβει να είναι ο χαμός ενός μικρού παιδιού. Αλλά δεν ευνηδιάστηκαν οι ειδικοί, Χρήστο, γιατί λένε ήταν θέμα χρόνου να συμβεί. Έτσι όπως λειτουργούν, δηλαδή τουλάχιστον μάλλον δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχει κανονισμός, υπάρχει, αλλά δεν τηρείται.
1: Και είναι και συνεχή τα περιστατικά όπου μικρά παιδιά.
0: Ακόμη και σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι ένας 11χρονος πήγε στο νοσοκομείο.
1: Καταλήγουν στο
0: νοσοκομείο. Θα συζητήσουμε τώρα για το θέμα αυτό με τον κύριο Άρη Ζωγράφου. Είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζωγράφου.
1: Καλημέρα, κύριε Ζωγράφου.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Υπάρχουν κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια. Δηλαδή νομίζω και στο νέο ΚΟΚ υπάρχουν αναφορές από το Σεπτέμβριο του 25 δηλαδή. Αλλά βλέπουμε ότι δεν τηρείται τίποτα. Σχεδόν τίποτα τουλάχιστον.
2: Ναι. Σε τέτοιες στιγμές βέβαια οι λέξεις μοιάζουν πράγματι φτωχές και άκερες, γιατί στην ουσία ένα παιδί 13 χρονών χάθηκε άδικα. Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό όχι απλά να μας συγκινήσει, αλλά να μας αφυπνίσει για άλλη μια φορά. Ξέρετε, κάθε τέτοια απώλεια δεν είναι κακιά στιγμή. Είναι μια σκληρή υπενθύμηση ότι ο δρόμος δεν συγχωρεί την άγνοια, την απροσεξία και την έλλειξη παιδείας.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που μας έκανε εντύπωση αυτές τις μέρες που συζητάμε είναι ότι ενώ υπάρχει δηλαδή μία ταχύτητα που προσδιορίζει και το ποιος μπορεί να οδηγεί, να χειρίζεται αυτά τα πατίνια, δηλαδή σου λέει από 6 ως 6 χιλιόμετρα θεωρούνται, λέει, ουσιαστικά ως πεζοί και από 6 ως 25 χιλιόμετρα αντιμετωπίζονται όπως τα ποδήλατα. Αλλά εμείς βλέπουμε από κατασκευαστικές εταιρείες ότι έχουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες, δηλαδή και 50 χιλιόμετρα, κάπου διαβάσαμε και για 100 χιλιόμετρα. Πώς μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια ένα τέτοιο όχημα, ένα πατίν, τέλος πάντων, όπως μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, με τέτοια ταχύτητα?
2: Ναι, αρχικά να πούμε ότι η διαδικασία της νομοθεσίας, έτσι όπως διαμορφώθηκε εδώ και 4 χρόνια περίπου, για να μπορέσει να υποδεχθεί ένα μέσο το οποίο εισέβαλε στη ζωή μας εντελώς άναρχα. Προσέξτε, πρώτα μπήκαν τα πατίνια στη ζωή μας και μετά νομοθετήσαμε. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Το θέμα είναι το εξής, ότι αν και έχει, υπάρξει ένα κανονιστικό πλαίσιο αρκετά σαφές, εν τούτης δεν υπάρχει ο έλεγχος. Ο έλεγχος ο οποίος θα μπορούσε όλο αυτό το μέσο, το σπουδαίο μέσο μικροκινητικότητας, λέμε εμείς, να το κάνει ασφαλή. Ξέρετε τι γίνεται. Οι εταιρείες δεν ελέγχονται πουθενά. Τα πατίνια δεν έχουν αριθμό κυκλοφορίας, δεν έχουν ασφάλιση. Λειτουργούν σαν αδέσποτα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Πρέπει κάποτε να τους δώσουμε μια ταυτότητα για να μπορέσουν αυτά να είναι ένα σύνομο μέσο το οποίο θα προσφέρει στη μικροκινητικότητα σήμερα της Ελλάδας.
1: Και ποια είναι ταυτότητά τους? Δηλαδή είναι δίτροχα, είναι σαν μηχανάκια? Πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, να τα διαχειριστούμε, να συμπεριφερθούμε και σε αυτούς που τα χρησιμοποιούν?
2: Πολύ σωστά. Τα μηχανάκια, τα ΕΠΟ λοιπόν είναι 2 κατηγοριών. Είναι αυτά τα οποία μπορούν να αναπτύξουν από κατασκευή ταχύτητα έως 6 χιλιόμετρα την ώρα και λογίζονται ως πεζοί. Που σημαίνει τι? Ότι μπορούν να κινηθούν εκεί που κινούνται οι πεζοί, ακόμα και στο πεζοδρόμιο, με ειδικές προδιαγραφές και προσεγγίσεις που πρέπει να έχει ο οδηγός. Και είναι αυτά τα οποία, και αυτά τα οχήματα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν μόνο πολίτες, παιδιά πάνω από 12 χρονών. Και υπάρχουν και τα ΕΠΟ που αναπτύσσουν ταχύτητα έως 25 χιλιόμετρα την ώρα, και εδώ ανοίγουμε μια μεγάλη παρένθεση, την κλείνουμε με αποσιοποιητικά, τα οποία μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν παιδιά άνω των 15 ετών. Το ζητούμενο δεν είναι ποιος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Το ζητούμενο είναι τι είναι το ΕΠΟ και τι δεν είναι. Το ΕΠΟ, να το ξεκαθαρίσω από την αρχή, δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι δώρο που παίρνουμε στο παιδί για να παίξει να βγει στο πάρκο. Το ΕΠΟ είναι μέσω μικροκινητικότητας, είναι ένα όχημα που καταλαμβάνει χώρο στο οδόστρωμα, αναπτύσσει ταχύτητες και αλληλεπιδρά με αυτοκίνητα. Φορτηγά, πεζούς, ούτω καθεξής. Είναι ένας ισότιμος χρήστης οδού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και εδώ πρέπει κάποτε να αποφασίσουμε και ως κοινωνία να καταλάβουμε ότι ο δρόμος δεν είναι πάρκο. Ο δρόμος έχει τους δικούς του κανόνες. Πρέπει να επιβιώσεις, μάλλον για να επιβιώσεις πρέπει να τους ακολουθήσεις. Δεν είναι προέκταση του παιδικού δωματίου, ούτε βέβαια πάρκο αναψυχής.
1: Και το πεζοδρόμιο, κύριε Ζωγράφου, δεν είναι επέκταση του δρόμου. Και το αναφέρω αυτό έχοντας ως παράδειγμα τα πατίνια που βλέπουμε να τα χρησιμοποιούν πολλά παιδιά σήμερα και να κάνουν σφήνες ανάμεσα στους πεζούς γιατί το βλέπουν ως παιχνίδι. Άρα, κρατάμε ως δεδομένο ότι πρώτον, τα πατίνια δεν είναι παιχνίδι, δεν μπορείς να το κάνεις δώρο δηλαδή.
2: Έτσι,
1: και κατά δεύτερον, μήπως όμως πρέπει να δούμε, επειδή ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας πλέον. Όπως δηλαδή απαγορεύεται στα παιδιά έως 15 χρόνων να έχουν πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να δούμε με κάποιον τρόπο πώς θα απαγορεύσουμε και στα παιδιά να χρησιμοποιούν εφαρμογές που τους ανοίγουν τον δρόμο για να χρησιμοποιούν τα πατίνια που είναι έξω.
2: Εδώ είναι ένα μεγάλο στοίχημα και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορούμε να το πετύχουμε ως κοινωνία, διότι ξέρετε, εμείς είμαστε μια κοινωνία που λειτουργεί με συνέστημα ημερομηνίας λήξης. Σήμερα σοκαριζόμαστε, αύριο πενθούμε, μεθαύριο αναζητούμε φταίχτες στις κάμερες και την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθάμε πάλι το 13χρονο.
0: Και τα Χριστούγεννα ο Άγιος Βασίλης θα φέρει ένα πατίνι στο παιδί μας.
2: Ακριβώς, που οδηγεί μηχανάκι και ούτε κουβέντα. Αυτή η ανοχή είναι η συνοχή μας. Και να το πω ευθέως. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή οι γονείς να θεωρούν τα ηλεκτρονικά μέσα ως μία, πώς το πω, ηλεκτρονική νταντά. Δεν μπορούμε να παρκάρουμε τα παιδιά μας με ένα πατίνι ή με ένα κινητό τηλέφωνο. Πρέπει να σκύψουμε στα παιδιά μας, να τους δείξουμε ότι η κινητικότητα δεν είναι πρωτίστως η οδήγηση ενός πατινιού, αυτή που σε κάνει μάγκα ή αυτή που σε κάνει κάτι παραπάνω από τους άλλους, αλλά είναι το πώς συνυπάρχει στον δρόμο με τη μορφή που η ίδια σου ηλικία επιτρέπει.
0: Εσείς, αν κύριε Ζωγράφου, πιστεύετε
2: να περπατάνε,
0: ναι, εκτός όμως από τα παιδιά,
2: πώς θα περπατήσουν?
0: Ναι, εκτός από τα παιδιά, επειδή και με ενήλικες συμβαίνουν ατυχήματα με τα πατίνια, εσείς ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης έχετε κάποια πρόταση που θα μπορούσε να αλλάξει αυτή την κατάσταση, να μπει μια τάξη ή σκοπεύετε να καταθέσετε, αν υπάρξει για παράδειγμα μια δημόσια διαβούλευση, να προτείνετε κάτι συγκεκριμένα μέτρα?
2: Πολύ σωστά. Στην ουσία, να ξέρετε ότι εμείς ως συλλογικότητα ήμασταν η πρώτη συλλογικότητα η οποία ανέδειξε αυτό το θέμα πριν 4 χρόνια σε μια μεγάλη εσπερίδα στο Τοχικό Επιμελητήριο. Και βέβαια εδώ είμαστε εμείς οι οποίοι ερχόμαστε πυροσβεστικά, επειδή η πολιτεία δεν κάνει κάτι, να βοηθήσουμε όσους οδηγούν ΕΠΙΟ, είτε είναι παιδιά είτε μεγαλύτεροι, για το πώς πρέπει να το χρησιμοποιούν. Ήδη ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης έχει ξεκινήσει υβριδικά μαθήματα και διαζώσεις και διαδικτυακά σε σχέση με αυτό το μέσο μικροκινητικότητας, πώς το χρησιμοποιούμε στον δρόμο και τι πρέπει να γνωρίζει ένας αναβάτης. Είτε πιτσιρικάς, είτε είναι μεγαλύτερος ηλικία. Γιατί ξέρετε, πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας χρησιμοποιούν το ΕΠΙΟ για να κάνουν πολύ συγκεκριμένες διαδρομές, οι οποίοι στερούνται διπλώματος ή στερούνται γνώσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Μπορούμε σήμερα να εντάξουμε ένα τέτοιο μέσο χωρίς αυτός ο οποίος το χρησιμοποιεί να έχει βασικούς κανόνες, να γνωρίζει βασικούς κανόνες κυκλοφορίας? Πώς λειτουργεί ο δρόμος, αδερφέ? Και βέβαια, επειδή εμείς καλωσορίσαμε στην ουσία την διαδικασία αυτή, δηλαδή τη διαδικασία των ελεκτρικών πατινιών, γιατί ξεκίνησαν σαν μια υπόσχεση για πράσινη και εύκολη μετακίνηση, αλλά στην πράξη εξελίχθηκαν σε ένα κυκλοφοριακό πονοκέφαλο. Και το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το μέσο, αλλά το χάζα που υπάρχει ανάμεσα στην τεχνολογία, την υποδομή και την παιδεία μας. Mm-hmm. Είπαμε λοιπόν εμείς, οι ελληνικές πόλεις έτσι ή αλλιώς είναι σχεδιασμένες για αυτοκίνητα και εν μέρει για πεζούς. Δεν υπάρχει ενδιάμεσος χώρος. Δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν υπάρχουν δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Όταν ένα πατίνι κινείται στον δρόμο, κινδυνεύει από τα αυτοκίνητα, όταν κινείται στο πεζοδρόμιο, γίνεται επικίνδυνο για τους πεζούς. Τι είπαμε λοιπόν? Δημιουργήστε μία λωρίδα πιλωτικά για τα ΕΠΙΟ. Απλά πράγματα. Δεν χρειάζονται ούτε ποδηλατόδρομοι, σούπερ κατασκευής, ούτε τίποτα. Χρειάζεται απλά να μειώσουμε 30 πόντους ή 20 πόντους από μια λωρίδα, από τις λωρίδες κυκλοφορίας, να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους λωρίδες για ΕΠΙΟ και πατίνια και ποδήλατα και θα δούμε αυτόματα το ποτηλιάρισμα στις πόλεις να πέφτει κατακόρυφα. Έχουμε υπολογίσει ότι αν υπήρχε μια τέτοια λωρίδα από το Χίλτον μέχρι το Σύνταγμα, θα είχαμε μείωση του ποτηλιαρίσματος κατά 160 μέτρα. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Αυτό από μόνο του είναι μια πρόταση.
0: Πάντως και οι ποδηλατόδρομοι εδώ στη Θεσσαλονίκη, κύριε Ζωγράφου, όταν εφαρμόστηκαν, δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Στην Κωνσταντίνου Καραμάλη, για παράδειγμα, τους έχουν καταργήσει τους ποδηλατόδρομους. Δεν είχε δηλαδή, δεν χρησιμοποιήθηκαν πολύ από τους ποδηλάτες εκείνο το διάστημα.
2: Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Κάποιος ευθύνεται γι' αυτό. Όταν νομοθετούμε κάτι και δεν μπορούμε αυτό να το υποστηρίξουμε, φταίμε εμείς. Φταίει η πολιτεία, φταίμε εμείς ως εκπαιδευτές, φταίτε εσείς ως δημοσιογράφοι.
0: Άρα εσείς βάζετε τα ζητήματα της εκπαίδευσης και της υποδομής, δηλαδή να γίνει ένα δίκτυο για όσους χρησιμοποιούν τα ΕΠΙΟ. Και πάλι εγώ όμως έχω μια ανησυχία ότι θα χρησιμοποιούνται και στα πεζοδρόμια που είπε νωρίτερα και ο Χρήστος, και εσείς το είπατε ότι είναι επικίνδυνα για τους πεζούς και μπορεί να μπαίνουν και μέσα στον δρόμο. Από την άλλη όμως και σε ό,τι αφορά το ίδιο το όχημα, δεν πρέπει το πατίνι να είναι μέχρι συγκεκριμένα χιλιόμετρα που μπορεί να κινηθεί. Εμείς έχουμε δει για παράδειγμα εδώ στην περιφέρεια και έχει γίνει και είδηση της Θεσσαλονίκης να κινείται με πάρα πολλά χιλιόμετρα, με 100 χιλιόμετρα ένα τέτοιο πατίνι. Όπως και στον δρόμο της Χαλκιδικής. Ναι, δηλαδή οδηγείς και βλέπεις ξαφνικά από τα δεξιά σου ένα πατίνι να φεύγει σε χρόνο, με ταχύτητα ηλικιώδη.
2: Και αυτό είναι τρομακτικό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια μαρτυρία που στην ουσία πολλαπλασιάζει τις μαρτυρίες που έχουμε ως ευεργικότητα, διότι δείτε τι γίνεται. Το πατίνι δεν μπορεί καταρχήν να κινείται σε δρόμους που τα οχήματα μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ως εκ τούτου, αυτό από μόνο του είναι μια παραβατική συμπεριφορά. Επίσης, με το που βγήκε το πατίνι, μετά από μία εβδομάδα κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ τσιπάκια τα οποία τι κάνουν, απενεργοποιούν τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Όλα αυτά ή μία οργανωμένη πολιτεία πρέπει να τα λύνει. Πώς θα τα λύνει? Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε να χρησιμοποιήσει το πατίνι σε δρόμους πέρα από ό,τι ορίζει ο κώδικας οδικής πληροφορίας και να μην κατάσχει το πατίνι. Δεν μπορεί κανείς να διαφημίζει αυτού του είδους τα τσιπάκια χωρίς να υπόκειται την νομοθεσία. Χωρίς να υπόκειται την, αν θέλετε, τις...
0: να έχει κάποιες συνέπειες νομικές.
2: Τις συνέπειες του νόμου. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τα αφήνουμε όλα αυτά ανεξέλεκτα.
1: Να χρειάζεται άδεια για να χρησιμοποιεί κάποιος ένα πατίνι, κύριε Ζωγράφου?
2: Όχι, καμία άδεια. Και όχι μόνο δεν χρειάζεται άδεια. Δεν χρειάζεται να ξέρει τους βασικούς κανόνες. Σήμερα η κίνηση ανάποδα σε μονόδρομο, η μη χρήση του κράνους, η παραβίαση του στόπ, του φωτεινού σηματοδότη κλπ. Είναι το όνου κάνευ. Αυτό συμβαίνει με το ποδήλατο. Αυτό συμβαίνει και με το πατίνι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν δεν αρθρώσουμε μία λογική του να αναπτύξουμε μία κουλτούρα κινητικότητας εντάσσοντας εδώ και 20 και 45 χρόνια το λέμε το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, ναι. Έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε ένας ο οποίος χρησιμοποιεί το δρόμο είτε ως πεζός, είτε ως οδηγός ποδηλάτου, είτε ως οδηγός ΕΠΙΟ να γνωρίζει τους βασικούς κανόνες του δρόμου ώστε να συνυπάρχει με ασφάλεια με όλους τους άλλους χρήστες, έχουμε χάσει από κούνια.
1: Για άρα, ποια λοιπόν ασφάλεια όμως μιλούμε, κύριε Ζωγράφου, όταν στην ουσία σήμερα παίζουμε είδηση ότι κάποιος, ένας 23χρονος, είχε μετατρέψει την Εθνική Θεσσαλονίκη σε Μουδανίων σε πίστα της Μόντζα τρέχοντας με 178 χιλιόμετρα.
2: Η απαιτήση
1: εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε δηλαδή τα θέματα με τα αυτοκίνητα. Θα βάλουμε τάξη
0: δηλαδή
1: στα πατίνια.
0: Με οδηγούς που έχουν περάσει αυτή τη διαδικασία, ναι, και της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης για να πάρουν
1: στην
0: δίπλωμα
1: κουλτούρα
0: ότι
1: αναφέρουμε.
0: Μπορούν να οδηγήσουν. Ναι.
2: Ναι. Ναι, αυτό λοιπόν είναι έλλειψη κουλτούρας κινητικότητας όπως το λέτε, σε μέγιστο βαθμό. Το θέμα είναι κατά πόσο μια πολιτεία μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες της από τέτοιου είδους αλχημίες. Μπορεί. Αν δεν μπορεί, πρέπει να δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Διότι ξέρετε, αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι, πώς να το πω, έχουν όνομα, επώνυμο και ταυτότητα. Υπάρχουν παντού όργανα της τάξεως, όργανα της τροχέας, μπορούν να σταματήσουν, να κατάσχουν το όχημα, να δούνε ποιος έκανε αυτή τη μετατροπή και να πω και κάτι άλλο. Να είναι και σημείο αναφοράς για τους υπόλοιπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η ατιμωρησία και αυτό το οποίο υφίσταται σήμερα στο οδικό δίκτυο όλη αυτή η πληθώρα των οχημάτων οικοκινητικότητας απαιτεί κανόνες. Τι να πούμε, ότι το είδαμε, ναι, τι θα κάνουμε? Εγώ φταίω το ότι αυτή τη στιγμή κάποιος χρησιμοποίησε ή εσείς την πώς λένε, Θεσσαλονίκης Μουδανίων σαν πίστα Μόντζα? Όχι, δεν υπάρχει τροχέα, Δεν υπάρχουν κάμερες, δεν υπάρχουν drones. Αυτά γιατί τα έχουμε. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να δείξουμε ότι ξέρετε κάτι, ο νόμος είναι αμήλικτος σε συνθήκες, σε συμπεριφορές οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα στην κοινωνία της κυκλοφορίας.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζωγράφο, για την επικοινωνία που είχαμε. Όλα αυτά που είπατε είναι τροφή για σκέψη. Να δούμε πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, όχι απλά να συζητάμε.
2: Ναι. Θα ήθελα μόνο ως επίλογο να πω το εξής, ότι η χρήση, ειδικά για τα παιδιά, μια και γίνεται πάρα πολύ μεγάλος ντόρος, η χρήση ενός ΕΠΟ χωρίς εκπαίδευση είναι μηχανικά ισοδύναμη με την αυτοχειρία. Δεν φταίει η κακιά στιγμή, φταίει πως θεωρούμε ότι ο δρόμος είναι παιδική χαρά και τα οχήματα παιχνίδια.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Ο δρόμος είναι ένα σύστημα που απαιτεί γνώση και όταν βγάζεις ένα παιδί εκεί έξω ανεκπαίδευτο, το στέλνει σε μία μάχη που δυστυχώς δεν μπορεί να κερδίσει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζωγράφου.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Άρης Ζωγράφου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης.

0: Δευτερούλα σήμερα, έχουμε και Συνεφίλ Δευτέρα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξης Δερμετζόγλου, κριτικός κινηματογράφου. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα και στους γιος σας. Και το τραγούδι, η διασκευή αυτού του γνωστού τραγουδιού ήταν εξαιρετική. Λοιπόν, ελπίζουμε από σήμερα τα πράγματα να φτιάξουν στον καιρό, εννοώ, γιατί οι θεανοί και οι κινηματογράφοι είχαν πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, οι φανατικοί του είδους κάναν 2-3 sold out. Όσο και σας φαίνεται παράξενο, γίνονται και αυτά.
0: Σε λοιπόν, ποιες ταινίες έγιναν sold out, Αλέξη?
2: Στο Απόλλωνα, που έχει φανατικό κοινό. Ουσιαστικά έχει δημιουργήσει μια κοινότητα. Στο Νατανή, φυσικά τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Διότι ήταν ο καιρός φοβερός, μιλάω. Ότι χθες όμως και προχθές είχαμε μεγάλες συγκεντρώσεις εκεί. Αλλά και είναι μια ειδική περίπτωση και πηγαίνουν και τα Χριστούγεννα και τον Νοέμβριο και τα
0: με το κυβαρλόσωπα, μας τα είχες πει και τις κουβερτούλες. Ήταν πραγματικά
2: εντυπωσιακό.
0: Είναι μια άλλη κατηγορία από μόνη του, ναι.
2: Ειδική κατάσταση. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, νομίζω στις 9, νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσετε την ταινία, γιατί είναι ένα τεράστιο φιλμ. 9 το βράδυ, συνεπίδευτες στο Μακούρα. Και είναι το περίφημο φιλμ του Μπερτολούση, η δεύτερη του ταινία, το «Πριν την Επανάσταση». Το οποίο είναι ένα βαθύ κατανοητό φιλμ και βαθύ βέβαια υπαρξιακό. Μας λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα, να το πω πολύ απλά, γιατί πρέπει να μιλάμε απλά στους ανθρώπους καθημερινούς που μας ακούνε στη δουλειά, στο ταξί και τα λοιπά. Δεν μπορεί να είσαι με τον οχολοφύλαξ και με τον αστιφύλαξ που λέμε στην ελληνική παροιμία. Δηλαδή ο Μπερτολούση, ο οποίος ήταν ένα γόνος πολύ μεγάλης οικογένειας αστιφής, με ποιητές και τα λοιπά, μεγάλο αστιφής μάλλον, και πάρα πολλά χρήματα. Παράλληλα ήθελε οπωσδήποτε να είναι και κομμουνιστής, και δεν το λέω ειρωνικά. Και στην ταινία του αυτή την πρώτη, που είναι μόλις 22 χρονών, κάθεται και το αποδεικνύει ότι αυτό το πράγμα είναι αδύνατο να γίνει. Είναι αδύνατο να γίνει, το οποίο πρέπει να το καταλάβουν και άλλοι που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Διότι άλλη είναι η τάση και άλλη είναι η κοινωνική ταξικότητα των μη εφόντων που μπορούν να ανήκουν σε κομμουνιστικά κόμματα και άλλη είναι και η κοινωνική τάξη εκείνη η οποία σου δίνει τέτοια προνόμια τα οποία δεν έχει εργατική τάξη. Είναι εκπληκτικό αυτό το υπαρξιακό αγωνιακό δίλημά του. Ο νεαρός Φαμπρίτσιο λοιπόν ζει στην Πάρμα σε μια οικογένεια μεγαλοαστική. Εκεί χωρίζει με την φίλη του που δεν το καλύπτει και όταν έρχεται η θεία του να τους επισκεφθεί για τον Πάσχα αρχίζει μια σχέση μαζί της, η οποία έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, δεν είναι μια μομιξία, ένα συμβολικό χαρακτήρα που ταιριάζει καλύτερα με τον όμοιό σου. Τελικά, όσο και αν το παίζει επαναστάτης, θα το πούμε πάρα πολύ απλά σε όλα τα επίπεδα, από την ερωτική ζωή, από τον παλιό του ιδεολογικό κομισάριο που σχέση του με τις γιορτές του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Πάρμα, τελικά συμβιβάζεται και παντρεύεται μια πανέμορφη, δεν έχω δει τόσο ωραία κυρία στο σινεμά, πανέμορφη μικρή κυρία η οποία ανήκει βέβαια στη ίδια κοινωνική τάξη με αυτόν και μάλιστα λέει στη θεία του ότι για αυτή την εποχή αυτό μου χρειάζεται εμένα. Επαναλαμβάνω, ένα πάρα πολύ δυνατό φιλμ, πάρα πολύ χρήσιμο να το δούμε και σήμερα, έτσι, διότι δεν μπορούμε να δηλώνουμε έτσι και να ζούμε αλλιώς, το επαναλαμβάνω. Και το κυριότερο είναι κατανοητό. Με τον Λούτσε θεωρείται από τους δύσκολους σκηνοθέτες, έτσι, κακά τα ψέματα.
0: Πάντως το γεγονός ότι προσέγγισε ένα τέτοιο ζήτημα εκείνη την εποχή, το λες και προχωρημένο, έτσι.
2: Είναι και πολύ. Και θα λέγαμε ότι, για να θυμηθούμε τον περίφημο ιστορικό συμβασμό, ότι είναι η πρώτη για μένα ταινία που σημειώνει ακριβώς το ιστορικό κομπρομέσο. Αυτό δηλαδή που θέλαν χριστιανοδημοκράτες και κομμουνιστές να κάνουν στην Ιταλία, να ενωθούν για σε έναν μεγάλο συνασπισμό που να περιέχει τους πάντες και τελικά πάνω τα 20 χρόνια που προσπαθήσαν δεν το καταφέραν, αποδεικνύεται ότι των πραγμάτων δεν είναι δυνατό και το θέτει πρώτος ο Μπερτολούτσι στο για ένα παιδί 22 χρονών. Σκεφτείτε το σήμερα, τι κάνουν τα παιδιά των 22, τα πρέπει να θαυμάσουν. Δεν είναι δυνατό και το θέτει πρώτος ο Μπερτολούτσι.

0: με πολύ ωραία φωτογραφία, με αναφορές στους μεγάλους σκηνοθέτες της εποχής εκείνης, που ήταν ο Κοντάρ και οι άλλοι, με ένα μοιάξιμο πολύ σημαντικό, ο στενός του φίλος, με την ίδια ηλικία αυτοκτονεί εξαιτίας ιδεολογικών αδιεξόδων, διότι δεν μπορεί να βρει τον δρόμο του, δεν είναι τον δρόμο του μορφωτικά. Βλέπετε ότι το 60 είναι μια τελείως διαφορετική εποχή από το σήμερα. Σήμερα παλεύεις για την επιβίωσή σου. Τότε είχαν ακόμα τις ουτοπίες για τη μεγάλη αλλαγή, την οποία θα προσπαθήσει να επιτύχει σε όλο τον κόσμο το 68 με τον Γαλλικό Μάη. Επαναλαμβάνω, εξαιρετική ηθοποίη, φωτογραφία υπέροχη, πάρα πολύ ωραία ηθοποίη από την Πάρμα και πάρα πολύ ωραία σκηνοθεσία. Δηλαδή, νομίζω ότι για σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή, επαναλαμβάνω, για όλο τον κόσμο. Συνήθως η Λέσχη συνεχίζει Δευτέρες, παίζει δύσκολες ταινίες. Αυτή είναι μια διαφορετική, την οποία περιμένουμε τον κόσμο και λίγο νωρίς, γιατί γίνονται μεγάλες επιτρώσεις. Αυτά θα σας πω για σήμερα.
1: Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ. Και πάλι καλή εβδομάδα. Ήταν μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξης Δερμετζόγλου με την πρόταση για τη Συνεφίλη Δευτέρα. Εμείς θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τον Κώστα Γουλή και επιστρέφουμε με θέματα και από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Πολλά θα δούμε.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σαφή προειδοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες να μείνουν μακριά από τα στενά του Ορμούζ, απίφθινε το Ιράν. Η στρατιωτική διοίκηση της χώρας κάλεσε σήμερα τα πλοία που πλέουν στη θαλάσσια περιοχή να συντονιστούν μαζί της. Νωρίτερα, ο Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η χώρα του θα θεωρήσει οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούζ ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν στην επιχείρηση που ξεκίνησαν σήμερα για τον απεγκλωβισμό πλοίων που, όπως αναφέρουν, παραμένουν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ. Από την Αρμένια το πρωί, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, απίφθινε έκκληση για ένα εκ νέου άνοιγμα

0: των στενών του ορμού, συντονισμένο, όπως είπε, ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε το σεβασμό της εκεχηρίας στο Λίβανο, κάνοντας λόγο για ζήτημα ουσιαστικής σημασίας. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο στενό του ορμού παραμένει κρίσιμη, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Νωρίς το πρωί, η Βρετανική Υπηρεσία γνωστοποίησε ότι δεξαμενόπλοιο επλήγει με βλήματα, χωρίς να είναι γνωστό ακόμα από πού εκτοξεύτηκαν, στο στενό, στο θαλάσσιο χώρο ανακτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε θετικό κλίμα, πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις στο χρηματιστήριο στην Ασία, ενώ οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ειδικότερα, η τιμή του Brent βρίσκεται λίγο πάνω από τα 108 δολάρια, ενώ του αμερικανικού αργού κυμαίνεται στο επίπεδο των 101 δολαρίων. Οι εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομία, θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών του Eurogroup, που θα συνεδριάσουν υπό τον πρόεδρό του, Κυριάκο Πιερακάκη, σήμερα στις Βρυξέλλες. Στον εσωτερικό χώρο, αλλαγές στο καθεστώς των προστήμων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας, φέρνει διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, το οποίο συζητείται στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται μείωση έως 80% σε πρόστιμα, ενώ οι αλλαγές θα ισχύουν αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος από πληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Έντονη κριτική για το θέμα άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, ενώ αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα το απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Συσκέψη πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπό την Αντιπεριφερειάρχη Βίκη Χατζηβασιλείου για την πιθανολογούμενη αποχώρηση της εταιρείας Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που απασχολεί περίπου 200 άτομα για τις δραστηριότητες της στην περιοχή σχεδιάζει δραστική συρρήκνωση του πτητικού έργου από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε λειτουργία είναι από νωρίς το πρωί η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους, ενώ η προθεσμία λήγει στις 13 Μαΐου. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη φωνική συμπλοκή χθες στις φυλακές Νικρήτας. Δύο ολοδαπικρατούμενοι δέχτηκαν επίθεση στα κελιά τους από ομάδα συγκρατούμενων και έχασαν τη ζωή τους. Στον αρμόδιο εισαγγελέα θα οδηγηθούν σε λίγη ώρα δύο κρατούμενοι από τη Γεωργία και την Αλβανία που θεωρούνται οι βασικοί πρωταγωνιστές της συμπλοκής, καθώς και οι υπόλοιποι 9 οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Στη σύλληψη 25χρονου υπεύθυνου καταστήματος προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να επέτρεψε σε 16χρονο την κατανάλωση αλκοόλ. Ο ανήλικος διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης χθες τα ξημερώματα και είναι καλά στην υγεία του. Ένας ακόμα οδηγός συνελήφθη για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 23χρονο που, όπως διαπιστώθηκε από αστυνομικούς, οδηγούσε το οχημά του τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με ταχύτητα 178 χιλιόμετρων την ώρα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος, ενώ πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Στη Θράκη ο καιρός είναι αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ και από το απόγευμα θα είναι μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο ΜΕΝ
7: και η ΔΕ.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Θέμα που απασχολεί την πόλη μας και συζητείται λίγο παραπάνω και βεβαίως όχι μόνο την πόλη μας, όλη τη Βόρεια Ελλάδα, είναι αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με τη Ryanair. Υπάρχει δηλαδή ένα ερωτηματικό αν θα συνεχίσει τις πτήσεις από τον Οκτώβριο και μετά από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι μαζί μας η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου. Καλή σας ημέρα.
8: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, που δεν ξέρουμε, δεν ξεκινάει και πολύ ωραία, αλλά τέλος πάντων.
6: Καλή εβδομάδα. Ναι. Εσείς τώρα τι πληροφορίες έχετε γι' αυτό?
8: Κοιτάξτε, εγώ πρώτη φορά αυτό το πληροφορήθηκα προχθές, ενημέρωσα αμέσως την κυρία Περιφερειάρχη. Οι πληροφορίες είναι το ίδιο βάσιμες όπως οι δικές σας, δηλαδή αυτή τη στιγμή υποδιερεύνηση. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη με φορείς της πόλης υπό την αιγίδα της Δημαρχίας, του Δημάρχου, του κύριου Αγγελουδή, για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό τρόπο αντιμετώπισης του θέματος. Είναι ένα σοβαρό θέμα, αν όντως ισχύει. Θα κάνουμε πάντα για να το αποτρέψουμε, αλλά δεν είναι στο χέρι μας. Ξέρετε, αυτές είναι μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες αεροπορικές, που προφανώς για οικονομικούς λόγους παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς στην Αντιπεριφέρεια Τουρισμού, μέσα στο χαμηλό μπάτζετ που ούτως ή άλλως έχουμε, έχουμε πάντα κονδύλιο. Ενισχύουμε τις αεροπορικές εταιρείες ακριβώς για να διατηρήσουμε αυτή την επαφή με το αεροδρόμιο Μακεδονία και την προσέλευση όχι απλά τουριστών, αλλά και τη διευκόλυνση και ανθρώπων του επιχειρήν προς τις γείτονες χώρες ή προς τις χώρες που έχει τα δρομολόγια της η Ryanair.
6: Υπήρχε μια πληροφορία ότι η Fraport αποφάσισε αύξηση στο 15%, γι' αυτό και υπήρξε και αυτή η αντίδραση από τη Ryanair. Ισχύει?
8: Ναι,
6: αυτό.
8: Εμείς με μια πρώτη επικοινωνία που είχαμε με τη Fraport το αρνείται κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε σήμερα να δούμε όλες τις συντεταγμένες, όλες τις παραμέτρους, να τα δούμε όλα επίσημα εκεί σε σχέση με τα στοιχεία που θα έχουμε συλλέξει στη σύσκεψη. Και μετά πιστεύω ότι από αύριο θα είναι πιο καθαρή εικόνα.
6: Σε ό,τι αφορά γενικότερα τις πτήσεις από το αεροδρόμιο Μακεδονία, ναι, προς το εξωτερικό και το, mm-hmm, και το αντίστροφο, δηλαδή από το εξωτερικό, ναι, προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, η κίνηση εκτιμάται ότι είναι σε καλά επίπεδα για την περιοχή
8: είναι
6: μας?
8: Είναι αυξημένη κίνηση. Αυτά είναι στοιχεία της Ελστάτ και είναι ήδη δημοσιευμένα, ότι και για το 25 θα μιλήσω που έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία, η κίνηση είναι πολύ αυξημένη. Εννοείται. Και όχι μόνο η κίνηση είναι πολύ αυξημένη, οι αφίξεις είναι περισσότερες, η δαπάνη ανατουρίστα είναι πολύ μεγαλύτερη, η αύξηση σε οικονομικά στοιχεία αμιγώς είναι πολύ μεγαλύτερη, δηλαδή το τουριστικό οικονομικό αποτύπωμα είναι κάτι εκατομμύρια παραπάνω από αυτό που ήταν πέρυσι, πρόπερσι μάλλον. Οπότε τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και είναι πολύ θετικά για την περιοχή.
6: Μάλιστα. Αυτό προκαλεί και την απορία ότι δηλαδή αν δεν ισχύει αύξηση του 15% όπως λέει η Fraport, αν για παράδειγμα η κίνηση είναι αυξημένη στο αεροδρόμιο ούτως ή άλλως, γιατί να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, μας κάνει φοβερή εντύπωση. Από την άλλη, έρχονται και κάποιες πληροφορίες για αυτό που συμβαίνει στο αεροδρόμιο στη Σόφια, στη γειτονική Βουλγαρία, ότι εκεί,
8: ακριβώς,
6: οι πτήσεις είναι πολύ πιο οικονομικές για παράδειγμα. Οπότε
8: όποιος
6: είναι να κάνει ένα υπερατλαντικό ταξίδι θα πάει, τον συμφέρει από Θεσσαλονίκη να πάει λέει στη Σόφια και να ξεκινήσει από εκεί την πτήση.
8: Το έχω διαβάσει και εγώ αυτό που λέτε και το έχω επιβεβαιώσει και με καταμόνας ανθρώπους που όντως κάνουν αυτές τις επιλογές και το σέβομαι, γιατί ο καθένας κοιτάει την τσέπη του, έτσι εννοείται. Από την άλλη βέβαια μπορώ να δικαιολογήσω ή να εξηγήσω μάλλον, για να είμαι πιο σωστή στην εκφρασή μου, μια τέτοια απόφαση της Ryanair, δεδομένου του γεγονότος του πολέμου και της αύξησης των καυσίμων, υποθέτω εγώ προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, πως αυτός είναι ένας παράγων που τους οδηγεί σε μαζέματα γενικώς. Αλλά αυτό είναι μια εικασία δική μου που δεν είναι ακόμη σε επίπεδο που μπορώ να την
6: υποστηρίξω. Καλά, σε επίπεδο εικασίας βέβαια μπορούμε να κάνουμε και άλλες υποθέσεις. Επειδή η Ryanair είναι low cost, δηλαδή είναι χαμηλού κόστους αεροπορική, θα μπορούσε ο πολίτης ακριβώς να την επιλέγει, όπως λέτε και εσείς, επειδή υπάρχει αυτό το κόστος, το υψηλό κόστος λόγω του πολέμου.
8: Ναι, αλλά για σκεφτείτε ότι όταν είναι low cost και χρειαστεί να αυξήσει πολύ τον αύριο εξαιτίας του πολέμου, ναι, δεν θα είναι πια low cost.
6: Ναι, ενδεχομένως θα έχουν συζητήσει όλα αυτά.
8: Γι' αυτό θα πει. Όλα είναι λίγο ανώριμες σκέψεις αυτά που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
9: Ενδεχομένως να είναι και ένας μοχλός πίεσης, κυρία Χατζηβασίλη.
8: Πολύ πιθανόν.
9: Ένας επιχειρηματικός μοχλός πίεσης.
8: Δηλαδή. Ναι, πολύ πιθανόν. Εδώ μιλάμε για business. Εμείς το βλέπουμε σε τοπικό επίπεδο και πόσο βαρύνει μια τέτοια απόφαση τις τοπικές οικονομίες, γιατί όντως θα είναι ένα πλήγμα τεράστιο και για τον τουρισμό και για τους ανθρώπους των επιχειρήσεων. Από την άλλη, οι άνθρωποι από εκεί κάνουν business. Mm-hmm. Σε κάθαρα.
6: Στη σύσκεψη ποιοι θα πάρετε μέρος, κύριε Χατζηβασιλείου?
8: Θα είναι σε κλειστό επίπεδο. Σίγουρα θα είναι ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος τουρισμού και πολιτισμού. Δεν ξέρω ποια άλλη θα είναι. Εγώ πάντως σε κλείση είναι προσωπικά από τον Δήμαρχο και θα παραστώ.
6: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα αυτής της
8: σύσκεψης
6: που θα γίνει.
9: Καλή
6: σας ημέρα. Ήταν μαζί μας η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου.

0: Και τώρα η έκπληξη της ημέρας, γιατί μετά από 2 εβδομάδες είναι μαζί μας ο πολιτικός μας συντάκτης Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα Βασίλη,
1: καλημέρα,
0: καλώς
1: Βασίλη.
0: Τον.
2: Έκπληξη δυσάρεστη.
0: Περίμενε. Σου έχουμε και άσμα ειδικό για την περίσταση, ειδικά αφιερωμένο. Μείνε παρακαλώ.

0: Να, κάπως έτσι νιώσαμε δηλαδή.
1: Τι ήταν αυτό?
0: Καλά, δεν ξέρεις ανδρομάχη, καλά.
2: Πλάκα
0: ποιος
2: μας
0: είναι
2: κάνεις
0: αυτός.
2: Τώρα, δεν ξέρεις την ανδρομάχη ποιος είναι αυτός.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Ποιο είναι το παιδί.
0: Αλλά δικαιολογείται γιατί ξέρει το γλέντι, ξέρει το άλλο το νησιώτικο το ωραίο, το χορευτικό.
2: Άντε, εντάξει, πάω πάσω.
0: Λοιπόν, έτσι σε υποδεχόμαστε.
1: Είναι που λέει το γλέντι.
0: Ναι, ναι. Όχι, η ανδρομάχη λέει το καλά ποιος είναι αυτός.
2: Ναι, αυτό που μόλις ακούσαμε.
0: Ναι, το γλέντι εμείς από την Καλυμάνη το ακούγαμε.
2: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο. Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει,
1: ήταν τελικά.
0: Αφού λύσαμε τώρα και τις μουσικές μας απορίες.
1: Την Καλυμάνη ξέρω που τραγούδησε και ο Παπακοσταντίνου, την είδα τηλεόραση χθες προχθές.
0: Την είδες όμως.
1: Τραγούδησε πριν το τέλος.
0: Το σ' ακολουθώ, είπε. Το σ' ακολουθώ, ναι. Πάρε με μαζί σου, στο βαθύ φιλή σου, με αφήσει μόνο, θα χάθω αυτό, δεν έλεγε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Βασιλή. Κλέβουμε χρόνο τώρα από την πολιτική επικαιρότητα. Γιατί δεν ξέρω αν εκεί που ήσουν μάθαινε τα νέα, αλλά εδώ έγινε ο κακός χαμός.
1: Εντάξει, τώρα κάθε φορά γίνεται κακός χαμός. Τι κακός χαμός έγινε? Εκλογές έγιναν.
0: Ακόμη όχι, προώρες. Θα το μάθαινε.
1: Όχι.
0: Θα το είχε μάθει.
1: Πάμε
0: πιστεύω.
1: Κανονικά, δικαιώνεται το Χρήστος. Όταν είπε Απρίλιο-Μάιο.
0: Οκτώβριο, ναι. Είπα εγώ.
1: Εσύ είπε Οκτώβριο, Απρίλιο-Μάιο λέει θα πάμε τώρα. Εκεί τέλος. Το όριο.
0: Όχι, όχι. Γιατί εμείς φιλοξενήσαμε στην εκπομπή και τον κύριο Κατσαντώνη.
1: Που είναι
0: ερευνητής και είπε,
1: είναι...
0: όχι, και είπε ακριβώς αυτό, ότι επειδή έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα από την Άνοιξη, θα θέλουν αυτά να τα κλείσουν τα ζητήματα νωρίτερα. Δεν πας δηλαδή να αναλάβεις Προεδρία μέσα στις εκλογές.
2: Ναι, θα το δούμε, έχουμε μέλλον ακόμα μπροστά μας.
1: Έχουμε μέλλον, κάτσε τώρα πρώτα να τα βρει εδώ με τους βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη, να ερεμήσουν εκεί τα πνεύματα, να ακούσουμε τις προτάσεις, γιατί λένε ότι θα ακουστούν από τον Πρωθυπουργό έτσι πιο αναλυτικά οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση και για το θέμα του εκλογικού νόμου, το πώς θα εκλέγονται δηλαδή. Αυτή η πρόταση που είχε γίνει, το ασυμβίβαστο και όλα αυτά τα σχετικά, τα οποία επίσης προκάλεσαν και μια μικρή αναταραχή. Να δούμε τι θα αποφασίσει μέσα στην εβδομάδα να μας πει τη θέση για την προανακριτική. Μάλλον απορρίπτεται, έτσι φαίνεται, έτσι δείχνουν οι δηλώσεις γύρω-γύρω από στελέχη, βουλευτές και υπουργούς και πρώην υπουργούς για την προανακριτική, για τους δύο που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, τους δύο πρώην υπουργούς για τον ΟΠΚΕΠΕΡ, τον κ. Λιβάνο και την κυρία Ραμπατζή. Έτσι, η κυρία Ραμπατζή είχε πει ότι είναι στη διάθεση. Ο κ. Λιβάνος, μάλλον με τη δήλωσή του, δεν ήταν και πολύ πρόθυμος, από ό,τι καταλάβαμε. Αυτές είναι τα τελευταία. Θα δούμε, κατατεθεί και η πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές από πλευράς του ΠΑΣΟΚ και εκεί πέρα θα δούμε αν μαζευτούν 120 υπογραφές σχεδόν από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Δύσκολα μπορεί να απορριφθεί, ακόμα και με επίκληση έτσι ζητημάτων, εθνικών και ζητημάτων τέλος πάντων περί της ασφάλειας. Αλλά γενικά έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα, έχουμε μετά Θεσσαλονίκη έτσι το Σάββατο και μετά συνέδριο το επόμενο Σαββατοκυριακό. Οπότε έχει εσωκομματικές διαδικασίες αρκετές η κυβέρνηση και απαντήσεις έτσι σε κάποια από τα ζητήματα τα τρέχοντα, παράλληλα με τα μέτρα που ανακοινώνονται. Ακούσαμε και χθες, έτσι από το, διαβάσαμε μάλλον από το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Υπήρξαν βέβαια αντιδράσεις από την αντιπολίτευση έτσι και επικρίσεις για τα όσα αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά βέβαια και τις πρόσφατες εξαγγελίες, παροχές μπορεί να τις πει κανείς, που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, ειδικά στους χαμηλοσυνταξιούχους, που σύμφωνα με αυτές, σύμφωνα μάλλον με τις εκτιμήσεις των κυβερνητικών στελεχών, είναι που δώσανε μαζί γενικότερα με το κλίμα λόγω Μακρόν και της παρουσίας του εδώ, που δεν ήμουν να το δω έτσι από κοντά να τον... το Γάλλο Πρόεδρο, ήταν που δώσανε και αυτή τη μικρή δημοσκοπική άνοδο που καταγράφηκε στη χθεσινή δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, που δημοσιεύτηκε μάλλον χθες το πρώτο θέμα, και έφτασε στο 32,2, αν δεν κάνω λάθος, στην εκτίμηση, έτσι, 28,5 στην πρόθεση ψήφου και 32,2 σε αρκετά υψηλά έτσι, επίπεδα, συγκριτικά μάλιστα και με τις προηγούμενες που την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω μέτρων ανάλυσης είχε, που είχε έδειχνε πτωτική τάση. Τέλος πάντων, αυτά πάνε πάνω κάτω, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν τα νούμερα ανάλογα με την περίοδο, τη συγκυρία. Νομίζω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας και θα καταλήξουν βέβαια όταν θα έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Θα έχουμε και τα κόμματα που έρχονται, τα δύο καινούργια που ουσιαστικά δώσανε ο κύριος Τσίπρας βασικά με την προγραμματική διακήρυξη, αυτό που ονομάστηκε Μανιφέστο, την Πρωτομαγιά που παρουσιάστηκε έτσι για την κυβερνώση αριστερά, και και η κυρία Καριστιανού με το μήνυμά της για το Μάη του μήνα έτσι, της αναγέννησης και της δημιουργίας. Οπότε έρχονται ως ονούπο για να μπουν και αυτά, να μετρηθούν για να δούμε τι γίνεται, ποιος παίρνει τι, πού πάει ο καθένας, να δει και το Πασόκ τι θα κάνει, πού θα στραφεί. Θα αλλάξουν πολύ τα δεδομένα, κυρίως στην αντιπολίτευση. Έτσι θα δούμε τη συγκυβέρνηση αν θα επηρεαστεί και σε ποιο βαθμό, και να μπούμε σε μια κανονική προεκλογική περίοδο τέλος πάντων, όλοι με όλους απέναντι, που θα μας πάει όταν και με το καλό φτάσουμε εκεί. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν χθες ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια σε 100.000 ευρώ. Είναι έτοιμο, έτσι, και είναι στα σκαριά. Η αντιπολίτευση του επιτέθηκε, μάλιστα και για το σπίτι 2 που έκλεισε έτσι βιαστικά το πρόγραμμα. Αλλά και για τα θέματα της και ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπω για τα θέματα της ακρίβειας των τραπεζών και τα λοιπά. Γενικότερα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όλοι θα βγάλανε ανακοινώσεις. Γενικότερα έχουμε ένα μπαράζ ανακοινώσεων και αντιπαραθέσεων επί παντός, θα έλεγα. Ξεκινώντας έτσι τις προηγούμενες ημέρες από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τις τελευταίες ανακοινώσεις, τελευταίες αποκαλύψεις και τα δημοσιεύματα και του NGR σχετικά με την παρουσία του κ. Τζαβέλα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έτσι, ως εισαγγελέας τέλος πάντων για την απόφαση για τις επισυνδέσεις, τις νόμιμες επισυνδέσεις, την περίοδο που ήταν εκεί, και για την αντιπαράθεση λοιπόν γύρω από αυτό το ζήτημα, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή καθημερινά, ακόμα και για το χθεσινό μήνυμα του κ. Μαρινάκη για την μέρα του τύπου, που ήταν η χθεσινή, που λέει ότι υπάρχει βελτίωση και πολυφωνία, κατοχήρωση πολυφωνίας και βελτίωση πλαίσιου λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης στη χώρα μας, για να εισπράξει έτσι αντιδράσεις και ανακοινώσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και κάποιον ακόμα, έτσι, που λέει ότι ουσιαστικά η κατάσταση δεν είναι αυτή που περιγράφει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Πάντως, σήμερα το NCR μετά την αποκάλυψη και τον κύριο Τζαβέλα επανέρχεται σήμερα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την Blue Skies. Ότι υπάρχει δηλαδή ένας βραχίωνας και μέσα εκεί και υπάρχει ένας φόβος για έρευνα και σε αυτό το επίπεδο πλέον.
1: Ναι, λέει ότι υπάρχει μια τέλος πάντων ανησυχία αν θα υπάρξουν ευρωπαϊκές υπηρεσίες τέλος πάντων θα ερευνήσουν αυτή την σύνδεση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με την Blue Skies, που θυμίζουμε ότι έχει έτσι μια εταιρεία που έχει σχέση με την ομάδα αλήθειας, έχει καταγγελθεί τέλος πάντων.
0: Και οι συμβάσεις, λέει, είχαν ξεπεράσει τις 800.000 ευρώ. Το Ευρωκοινοβούλιο, όπως σημείωσε, λέει, μόνο τις 110.000 ευρώ. Γιατί φάνηκε υπερτιμημένο το κόστος, ναι.
1: Ναι, σχετική έρευνα δεν έχει υπάρξει. Τώρα στο ΠΑΣΟΚ, που βάζουν τα θέματα επιτακτικά καθημερινά, έτσι, ο ΠΚΠ, προανακριτική, τη ζητήσανε.
0: Έβαλε και το θέμα του τετραώρου, της τετραώρης εργασίας το ΠΑΣΟΚ την περασμένη εβδομάδα.
2: Τετραήμερες. Τι έχουμε άραγε να ακούσουμε ακόμα μέχρι τις εκλογές, έτσι.
1: Άσε.
0: Χωρίς μείωση αποδοχών.
1: Θα γίνουμε πλούσιοι.
2: Μα ούτε αυτό που νομοθέτησε η κυβέρνηση προβλέπει μείωση αποδοχών.
0: Τώρα, επειδή πες τι έχουμε να ακούσουμε, ακούσαμε επιτέλους και το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, βγήκε.
1: Όλα θα τα ακούσουμε. Το μανιφέστο το διαβάσαμε.
0: Το διαβάσαμε.
1: Έτσι, αρκετές σελίδες, έτσι μεγάλο εκτενές, δέχτηκε σφοδρή κριτική κυρίως από πρώην συντρόφους εκεί, γιατί δεν είναι τόσο αριστερός, τέλος πάντων λένε ότι θα έπρεπε να είναι για αριστερή διακυβέρνηση, αναφέρεται στην αριστερά, κάνει το σχετικό διαφορισμό.
0: Κυβερνός αριστερά είναι τέτοιος, ναι.
1: Και λέει για τη σύμπραξη των δυνάμεων αυτών αριστερά, σοσιαλδημοκρατίας, πολιτικής οικολογίας κτλ. Και έχει βασικές έτσι αναφορές και αναφέρεται σε πολλά ζητήματα, αλλά είδα μέσα στο τρίμερο που μεσολάβει στα κοινωνικά δίκτυα η κριτική εκ των αριστερών κυρίως, που έτσι, των πρώην συντρόφων, ήταν πολύ έντονη απέναντι στον κύριο Τσίπρα, Ο οποίος βέβαια σήμερα έγινε πρωταγωνιστής και για ένα ακόμα θέμα, αυτό το επεισόδιο, τέλος πάντων, με, με τη σειρά των επεισοδίων που θα προβληθούν στο Sky για το 2015, έτσι, το, πάνω στο βιβλίο των δύο δημοσιογράφων, της Βαρβιτσιώτου και της Δεδρινού, που είχε εκδοθεί το 2019 για τη διαπραγμάτευση για εκείνες τις μέρες του 2015, έτσι, το οποίο τώρα θα προβληθεί μετά τις 17 Νοέμβριο. Sky επιλέγει να κάνει έτσι, το 2015 και τον Αλέξη Τσίπρα ντοκιμαντέρ.
2: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Βασίλη.
1: Και να πάει.
2: Ναι.
1: Θα σου πω και εγώ μετά τι μου κάνει εντύπωση. Για πες.
2: Ναι, μου κάνει εντύπωση ότι διαβάζοντας το μανιφέστο είναι περίπου, αν τις μέτρησα σωστά, είναι 7.000 περίπου 600 λέξεις.
1: 8.000 σχεδόν, ναι.
2: Ναι, εκεί. Ναι, ναι. Δεν ακούω κάτι καινούριο.
1: Τι καινούριο.
2: Δεν διαβάζω τίποτα καινούριο. Δηλαδή, επειδή αναφέρθηκες και στο ντοκιμαντέρ για το 2015, νοητά επέστρεψα εκεί.
1: Εγώ όχι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
2: Το ίδιο είναι. Με συγχωρείς, το ίδιο.
0: Γιατί οι άνθρωποι που συμμετείχαν.
2: Μιλάει για κατάργηση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Άρα, μία αναθεώρηση του άρθρου 16 που θα επιτρέψει την ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ. Επιστρέφει με την πρόταση για δημόσια εταιρεία παραγωγής ενέργειας. Καμία αναφορά στη χρεοκοπημένη ΔΕΗ που άφησε το 19.
1: Η παρέμβασή του για το θέμα του καρτέλ στην ενέργεια και της κερδοσκοπίας που υπάρχει είναι τελευταία. Είχανε παρέμβαση πριν από λίγες ημέρες ο κ. Τσίπρας και κατήγγειλε το μεγάλο σκάνδαλο έχει να κάνει με τη ΔΕΗ και έχει να κάνει με την κυβέρνηση.
2: Πώς ήταν η ΔΕΗ το 19 και πώς είναι σήμερα.
1: Ναι, σήμερα.
2: Τι κύκλο εργασιών είχε τότε, τι κύκλο εργασιών έχει σήμερα.
1: Και τι χρήματα και τι έργα καρπώνει. Δηλαδή ήταν η τελευταία ανακοίνωση του κ. Τσίπρα. Ότι χρήματα από τους Έλληνες φορολογούμενους χάνονται στη ΔΕΗ.
2: Έχω ένα ερώτημα. Εγώ θέλω να καταλάβω. Άμα κάνεις rebranding, κάποια στιγμή βλέπεις τα πράγματα και λίγο διαφορετικά. Αλλά η απορία μου είναι εξής. Θέλει να κάνει ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ ή ένα νέο συνασπισμό.
1: Ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει ένα νέο κόμμα κυβερνητικό με αριστερή αναφορά. Το οποίο δεν θα έχει σχέση με το προηγούμενο, δεν θα έχει δηλαδή τις δεσμεύσεις, έτσι, τις κομματικές και σε επίπεδο προσώπων έτσι, που είχε στο παρελθόν με το ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα έτσι, με όλες αυτές τις συνεργασίες που υπήρχαν. Ουσιαστικά αυτό δημιουργεί ένα νέο χώρο με νέο πρόσωπο, με νέα πρόσωπα που θα τα δούμε να βγαίνουν σιγά σιγά στην επικαιρότητα. Τώρα αν θα πετύχει είναι ένα άλλο ζήτημα, μπορεί να μην πετύχει, θα κριθεί και θα κριθεί και βάσει και των πεπραγμένων. Έτσι, πάντως αποφάσισε να υποστηρίξει την κυβερνητική του στιγμή, αυτό φάνηκε και με το βιβλίο του Μητσάκη και με τα όσα έγιναν στις παρουσιάσεις και αυτό αναφέρεται και στην ανακοίνωση, στην δημοσιοποίηση μάλλον από πλευράς της απάντησης που έδωσε στις δημοσιογράφους γιατί δεν δέχτηκε να μιλήσει στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ λέγοντας ότι ουσιαστικά επιχειρείται με αυτό δολοφονία χαρακτήρα μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ το οποίο επιλέχθηκε να δημοσιοποιηθεί αυτές τις ημέρες που ανακοίνωσε τέλος πάντων το πρόγραμμά του.
0: Και άρχισε να ανεβαίνει και στις μετρήσεις, Βασίλη, γιατί στην τελευταία που έγινε για το ΜΕΓΑ την Πέμπτη, την περασμένη εβδομάδα, ήταν δημοφιλέστερος πρωθυπουργός μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ύστερα ήταν οι υπόλοιποι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, και εκτιμούν από το περιβάλλον του ότι είναι πολύ στοχευμένη η προσπάθεια κυβερνητική σε συνεργασία με το Sky, έτσι για να προσπαθήσουν να ξαναφέρουν την κουβέντα εκεί στο 2015, να προσπαθήσουν να επαναφέρουν έτσι το αφήγημα το οποίο το έχει διαψεύσει ο ίδιος, γιατί βέβαια δεν χρεοκόπησε η χώρα το 2015 και γι' αυτό γίνεται αυτό το ντοκιμαντέρ που δεν έχει καμιά χρονική αναφορά, δηλαδή δεν έχουμε κάποια επέτειο, δεν έχουμε κάποιο γεγονός.
0: Περισσότερα, Βασίλη, θα έχουμε την ευκαιρία αύριο, γιατί είναι αύριο. Ο Κώστας ο Γουλής στο στούντιο για τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Θα μου δώσει λίγο χρόνο.
0: Να περιμένει λίγο.
2: Κράτα δυνάμεις, τα λέμε, Βασίλη, καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σαφή προειδοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες να μείνουν μακριά από τα στενά του Ορμούζ, απίφθινε το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν σήμερα επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό πλοίων που είναι ακινητοποιημένα στα στενά. Αλλαγές στο καθεστώς των προστήμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ φέρνει διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Σύσκεψη τοπικών αρχών και φορέων θα πραγματοποιηθεί σήμερα για την πιθανολογούμενη αποχώρηση της εταιρείας Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης της Βαρθολομαίος. 11 άτομα συνελήφθησαν για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτας. Ένας ακόμα οδηγός συνελήφθη για εντυπωσιακή υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Έχουμε και πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ωστόσο παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια και η αλήθεια είναι πως αυτό δεν μεταφράζεται σε κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα στα πρατήρια υγρών καυσίμων, εκεί όπου η τιμή της αμόλυβδης παραμένει εκεί στα 2 ευρώ, στο ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, κάποτε λέγαμε το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ. Πάντως, η απουσία μιας συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν διατηρεί την αγορά σε υψηλά επίπεδα και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το περιβάλλον και το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά βέβαια φαίνεται ότι υπάρχει όμως και μια μεταβολή τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα δάνεια και μια εξέλιξη η οποία επηρεάζει θετικά, θα πω εγώ, όλους τους δανειολήπτες που έχουν ένα δάνειο δηλαδή που είναι παλιά.
1: Κοίταξε,
0: κάρτα.
1: Είχε την ανάρτηση αυτή χθες ο Πρωθυπουργός, αυτή την αναφορά στην ανάρτησή του. Το πολιτικό κομμάτι το ακούσαμε νωρίτερα με τον πολιτικό μας συντάκτη τον Βασίλη Πεκλάρη. Θα περάσουμε τώρα να δούμε στην ουσία τι αλλαγές θα φέρει αυτό όταν θα εφαρμοστεί. Δηλαδή το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Κούβαρης, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειολήπτων. Καλή σας ημέρα, κύριε Κούβαρη.
0: Καλημέρα, κύριε Κούβαρη.
2: Και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Και νομίζω ότι για κάποιους θα είναι καλή εβδομάδα γιατί ξεκινάει λίγο θετικά. Έτσι κάποια, μια ανάσα θα πάρουν, θέλετε λίγο έτσι να μας πείτε τι ακριβώς θα ισχύσει.
2: Κοίταξτε, για τις εξαγγελίες που γίνανε για τα κόκκινα δάνεια, γενικότερα είναι προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ένα μέτρο το οποίο θεωρούμε ότι θα βοηθήσει αρκετά. Πλην όμως θα πρέπει να δούμε και την παραμετροποίηση των μέτρων αυτών, να το δούμε στην πράξη. Από σε τι ουσιαστικά, τι ακριβώς θα αφορά. Δηλαδή η εξαγγελία είναι ότι δεν θα μπορεί να πληρωθεί ένα ποσό, δεν θα μπορεί να προσαυξηθεί μάλλον το αρχικό κεφάλαιο ενός καταναλωτικού δανείου. Θα υπάρχει ένα πλαφόν δηλαδή, 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Αν κάποιος έχει λάβει π.χ. ένα καταναλωτικό δανείο 20.000, δεν θα μπορεί να αποπληρωθεί ένα ποσό μεγαλύτερο των 30 σε βάθος χρόνου αποπληρωμής. Εντάξει, αυτό είναι κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά μένει να δούμε τι θα γίνει με τα παλαιότερα δάνεια, με τα κόκκινα δάνεια, αν θα ισχύει μόνο για καινούργια δάνεια.
1: Κοιτάξτε τώρα μια απορία που έχει δημιουργηθεί. Λέει, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης αναμένεται να φέρει μεγαλύτερη προστασία για πολίτες με καταναλωτικό δάνειο χωρίς εγγύησης. Και η θεσμοθέτηση κόφτης σημαίνει διαφάνεια για καταναλωτικά δάνεια ύψους έως 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόχους. Αυτό δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% όπως μας είπατε και εσείς επί του αρχικού κεφαλαίου. Η απορία είναι η εξής. Μπορεί να δοθεί δάνειο 100.000 ευρώ, 80.000 ευρώ, χωρίς υποθήκη, χωρίς κάποια εγγύηση?
2: Όχι. Στο παρόν σίγουρα όχι. Στο παρελθόν ναι, έχουν δοθεί τέτοιους δάνεια, γι' αυτό και φτάσαμε στο σημείο αυτό.
1: Α, μάλιστα.
2: Όχι, στο παρόν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να υπάρξει καταναλωτικό δάνειο χωρίς εξασφάλιση ή οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τίτλο ή υπό οποιοδήποτε τίτλο δάνειο το οποίο θα είναι ανεξασφάλιστο και θα
0: στη
2: έχει
0: μεγάλη εικόνα, κύριε Κούβαρη. Ποιοι μπορούμε να πούμε ότι ωφελούνται? Ποιους πιάνει το μέτρο δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, αν μιλήσουμε για το παρόν, δηλαδή για νέα δάνεια τα οποία αυτή τη στιγμή θα χορηγηθούν, ουσιαστικά αυτός ο οποίος λαμβάνει το δάνειο θα έχει μια εικόνα το ότι ακόμα και να κοκκινήσει το δάνειο αυτό δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το 150% ουσιαστικά αυτού που έχει λάβει. Αυτό ουσιαστικά είναι το μέτρο αυτό, για να μην τοκίζονται, ανατοκίζονται, κεφαλαιοποιούνται τόκοι και όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε δει σήμερα. Αυτό προκύπτει κυρίως από περιπτώσεις.
1: Ναι, κύριε Κουβάρη, μας ακούτε?
0: Νομίζω ότι έχουμε θέμα με τη γραμμή.
1: Έχουμε κάποιο πρόβλημα, θα επικοινωνήσουμε και πάλι.

0: Ο κύριος Κουβάρης είναι και πάλι μαζί μας. Απαντούσατε λοιπόν στο ερώτημα από το ποιοι θα ωφεληθούν. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που θα προχωρήσουν τώρα σε μια σύμβαση για κάποιο δάνειο θα συναντήσουν ακριβώς αυτές τις διατάξεις. Σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες που ήδη έχουν κάποια δάνεια και είναι και χρεωμένα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Να ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε κύριε Κουβάρη.
1: Τέλεια, να συνεχίσουμε γιατί πριν έπρεπε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ουσιαστικά ότι αυτός ο οποίος λαμβάνει σήμερα στο χρόνο 0 ένα καινούριο καταναλωτικό δάνειο θα γνωρίζει ότι σε βάθος χρόνου δεν θα μπορεί να αποπληρώσει ένα ποσό μεγαλύτερο του 150% ή 140% αυτού που έχει λάβει. Αυτό είναι θετικό γιατί ουσιαστικά δεν θα υπάρχουν τοκισμοί, ανατοκισμοί, κεφαλοποιήσεις στόκων και όλα αυτά τα οποία έχουμε δει στην πράξη να ισχύουν για το παρελθόν. Παράδειγμα, αφέρω σήμερα σε δάνεια τα οποία έχουν τιτλοποιηθεί και αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται από funds και servicers. Υπάρχουν δάνεια που ήταν αρχικού ύψους π.χ. 10, 15, 20.000, τα οποία σήμερα μπορούν να φτάσουν και 100, έτσι. Δηλαδή είναι με τους τόκους όλων αυτών των ετών. Γιατί το δάνειο έχει δύο ειδών τόκους. Έχει τους λογιστικοποιημένους τόκους και τους εξολογιστικούς. Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή δάνεια του παρελθόντος με επιτόκια τα οποία ήταν υπερόγκα, τη τάξη δηλαδή του 10-12%.
2: Τα λέμε και ληστρικά αν χρειαστεί,
1: ναι.
2: Κύριε Κούβαρη. Ναι.
1: Τα οποία είχαν επιτόκια 10-12%, ξύν το 2,5% επιτόκιο περιμερίας, φτάναμε στο 14,5-15%. Τώρα αυτά τα δάνεια έχουν εκτοξευτεί, έτσι, δηλαδή είναι δάνεια τα οποία έχουν φτάσει π.χ. 100.000. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή, αν πάει κάποιος να αποπληρώσει, μπορεί να αποπληρώσει και με πολύ λιγότερα χρήματα. Έτσι, μπορούμε
0: άρα
1: να
0: και, και αυτά που είναι ήδη, για παράδειγμα, στον νόμο Κατσέλη, θα ωφεληθούν οι δανειολήπτες σε αυτή την περίπτωση?
1: Όχι, για αυτά τα δάνεια δεν υπάρχει καμία. Δεν έχουν καμία σχέση
0: δεν
1: με
0: την
1: εισαγγελία αυτή.
2: Γιατί στην ουσία, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ναι. Στην ουσία είχες ένα δάνειο το οποίο ήταν, για παράδειγμα, 100 ευρώ και πλήρωνες, ας πούμε, την κατώτατη τη μειωμένη δόση που ήταν 40 ευρώ και στο τέλος, αντί να χρωστάς 960, έφτασες στο σημείο να χρωστάς 1260.
1: Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα καταναλωτικό δάνειο αυτή τη στιγμή 10.000, είχε λάβει μάλλον, και έχει σήμερα ένα λογιστικοποιημένο υπόλοιπο ύψους 100.000 mm-hmm. και έχει ένα κίνητο. Αυτή τη στιγμή, αν πάει να αποπληρώσει το δάνειό του, δεν θα έχει κάποιο κούρεμα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο λόγω του ότι η σχέση μεταξύ ύψους οφειλής και αξίας του κινήτου είναι αντίστοιχη, δεν θα έχει κανένα κούρεμα. Οπότε είναι προβληματικό εκ των όνων κάνει. Θεωρώ πάντως ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει στόχο το παρελθόν, έχει στόχο το μέλλον και το, mm-hmm. και το παρόν.
0: Και βεβαίως
1: δηλαδή, είναι φωτογραφικό ότι θα υπάρξουν για την αποσυμπίεση, αν με ρωτάτε εμένα έτσι προσωπικά, δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, είναι καθαρά ζήτημα παρόντος και μέλλοντος. Αυτό που λέει ουσιαστικά στην εισαγγελία πρωθυπουργός είναι το εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας, θα υπάρξει μάλλον, το οποίο θα κορυφωθεί περίπου το Σεπτέμβριο. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, θα ξεκινήσουμε κάποιες καινούργιες χορηγήσεις καταναλωτικών, προσωπικών, δανείων κτλ. Και εκεί ουσιαστικά κουμπώνουν εντός εισαγωγικών οι συγκεκριμένες δύο εξαγγελίες. Σου λέει ότι έχεις το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη σύναψη του δανείου, όπως το έχεις και στις περισσότερες συμβάσεις καταναλωτικού ενδιαφέροντος, είτε αυτό είναι νοικίας αυτοκινήτου, είτε αυτό είναι οτιδήποτε. Θα έχεις αυτό το δικαίωμα. Άρα μιλάμε για διαφάνεια όρων. Σου λέει ότι θα πρέπει να έχει διαβάσει τη σύμβαση, πράγμα που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ποιο θα είναι το maximum που θα κληθεί κάποιος να αποπληρώσει λαμβάνοντας ένα δάνειο, ακόμα και στην περίπτωση που το δάνειο αυτό δεν μπορεί να αποπληρωθεί.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και βεβαίως και το ζήτημα της ρευστότητας που θέσατε ως αιτιολόγηση. Απ' την άλλη όμως το έφερε το θέμα και η αντιπολίτευση και το διαβάσαμε στα δημοσιεύματα ότι υπάρχει μια σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2023 κάθετος 2225 που προβλέπει αυτό το ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας. Σε αυτή την οδηγία θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλα κομμάτια που θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση για τους δανειολήπτες?
1: Υπάρχουν πολλά κομμάτια από ευρωπαϊκές οδηγίες τα οποία δεν έχουν καν ενσωματωθεί με τη μορφή εθνικού κανόνα δικαίου. Ναι, αυτό προφανές. Δεν το αναφέρω για την ερώτηση. Το λέω ότι στη χώρα αυτή γενικότερα, τα ανακλαστικά όσον αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό συμβαίνει και στο Ελβετικό, που μας πήρε περίπου 13 χρόνια να κάνουμε το οτιδήποτε, και ακόμα οριακά δεν έχουμε κάνει κάτι, αν εξαιρέσουμε την πλατφόρμα προστασίας, η οποία και αυτή δεν επιφέρει και σημαντική διευκόλυνση ή ελάφρυνση για τους ανθρώπους αυτούς. Το ίδιο ακριβώς συνέβη μάλλον και με τον νόμο Κατσέλη και τους στόχους, που εδώ και περίπου 2 χρόνια, 2,5 συζητάμε ένα ζήτημα το οποίο, όχι το συζητάμε 4 χρόνια, αλλά 2 χρόνια συζητάμε για το πώς θα βγει μια απόφαση που ήδη έχει εκδοθεί και περιμένουμε να καθαρογραφεί και όλο αυτό το πράγμα, το οποίο έχει περάσει ένα διάστημα τεράστιο για τα δεδομένα και τη φύση της συγκεκριμένης εκδίκασης. Γενικότερα τα αντανακλαστικά πολύ χαμηλά.
2: Σημασία έχει ότι βρίσκεται όμως μια λύση, δίνεται μια αρχή.
1: Υπάρχει μια δέσμη μέτρων. Το ένα μέτρο που ελήφθη αφορά το ελβετικό φράγκο και την πλατφόρμα που δίνει αυτή την μικρή ελάφρυνση, εν πάση περιπτώσει, στα δάνεια αυτά, με σκοπό να ευρωποιηθούν. Αυτό είναι ο σκοπός, να ευρωποιηθούν. Το δεύτερο είναι η βελτιώση στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού που εξαγγέλθηκαν και από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που αυτές οι αλλαγές είναι όντως προς την σωστή κατεύθυνση. Και το τρίτο μέτρο είναι η καταναλωτική προστασία εντός εισαγωγικών, που είναι με το δικαίωμα επαναχώρηση εντός 14 ημερών από τη σύναψη τη νέα σύμβαση καταναλωτικού δανείου, που θα φάσει αυτή από εδώ και πέρα, συν το πλαφόν που είπαμε για το 150% του αρχικού κεφαλαίου που κάποιος δανείζεται όσον αφορά την νέο πληρωμή. Αυτά είναι τα τρία ουσιαστικά μέτρα τα οποία έχουν λυθεί. Τώρα, αν με ρωτάτε αν είναι αρκετά αυτά τα μέτρα, θα σας πω ότι γενικά υπάρχουν αρκετά δάνεια που είναι προβληματικά εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε, π.χ. έχουμε καταρχάς το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης που αφορά την προστασία της κατοικίας για τους ευάλωτους, που αυτός ακόμα δεν έχει σταθεί, πρόβλημα το οποίο είναι από το 20, έτσι. Mm-hmm. Πρόβλημα το οποίο είναι από το 20, αυτό δεν έχει λυθεί ακόμα, μέσα στο 2026. Το ελβετικό εντός εισαγωγικών ελαφρύνθηκε 13 χρόνια μετά το πρόβλημα. Περιμένουμε μια απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου εδώ και περίπου 1,5-2 χρόνια. Που ξέρουμε το περιεχόμενο, αλλά δεν ξέρουμε πώς αυτό θα εξειδικευτεί. Εντάξει, αν με ρωτάτε, γενικά υπάρχει μια σημαντική ανασφάλεια, όπως υπήρχε πάντα εδώ, στον τομέα αυτών. Σας το λέω γιατί το παρακολουθώ από κοντά το ζήτημα από το 2009 περίπου, με όλες τις κυβερνήσεις. Εντάξει, είναι ζητήματα που έχουν και δημοσιονομικό κόστος αυτά, έτσι όλα.
2: Προφανώς. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Και πόσο φυσικά εξυπηρετούν τους πολίτες.
0: Το νομοσχέδιο θα περιμένουμε κατά βάση να κατατεθεί. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κούβαρη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ήταν μαζί μας ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, κύριος Μιχάλης Κούβαρης.

0: Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Σήμερα τον βγάζουμε παρά τέταρτο.
0: Παρά 20 θα τον έπαιρνα, αλλά έχει χάρη που... Έχει χάρη που είχε, εντάξει, είχε ουσία τα μεταδάνεια.
2: Παρά 10 είναι η ώρα. Μια φορά.
1: Παρά 10 ή παρά 20.
0: Δεν κοιτάνε όλοι τα ρολόγια.
2: Σε κάθε μέρα. Δεν εξαρτάται από το αποτέλεσμα τη προηγούμενη ημέρα. Σε κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα εδώ.
2: Καπανέα δημοσιογραφία.
0: Για πε μα με βαριά καρδιά θα μα πει σήμερα. Όχι, όχι.
2: Γιατί με βαριά καρδιά. Για ποιο λόγο βαριά καρδιά. Δεν έχω βαριά.
1: Κέρδισε και η Μάντσεστερ. Κέρδισε και ο Άρης.
2: Παιδιά, είναι φοβερό πάντως.
1: Είμαι ικανοποιημένος. Δύο στα δύο.
0: Ο Άρης κερδίζει όταν κερδίσει και η Μάντσεστερ. Α, μην το λες για καλό αυτό.
1: Εγώ είμαι ικανοποιημένος.
2: Σε πληροφορώ ότι πέρσι η τελική βαθμολογία της Premier League 84 βαθμοί Liverpool, 42 United. Ναι. Φέτος 64 United, 58 Liverpool.
0: Θα γυρίσει και ο τροχός.
1: Όλα εδώ πληρώνονται.
0: Έτσι. Ακριβώς.
2: Όχι, το λέω γιατί είναι πολύ μεγάλη αντίθεση. Εντάξει, δηλαδή από 42 βαθμούς κάτω. Πρόσεξε, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στο 0-0, το πρωτάθλημα συνεχίζει να έχει ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ παραμένει για μένα φαβορή, γιατί πολύ απλά είναι στο συνέξι. Βέβαια, εχθές η ΑΕΚ θα έπαιρνε να νικήσει το παιχνίδι, γιατί έπαιζε και με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός, βρήκε τελικές φάσεις, δεν βρήκε γκολ. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά αξιοποίησε με εξαίρεση μία φάση με τον Γερεμέγκεφ. Νομίζω ότι αξιοποίησε όλες τις φάσεις που δημιούργησε εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό. Είναι εντυπωσιακό το στοιχείο αυτό. 1,95 expected goals είχε ο ΠΑΟΚ και έβαλε 3. 2,05 είχε ο Ολυμπιακός και έβαλε 1. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι θέμα ικανότητας. Γενικώς στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έχω διαπιστώσει ότι ενώ με άλλες ομάδες ο ΠΑΟΚ έχει γκίνια, με τον Ολυμπιακό του βγαίνουν όλα. Mm-hmm. Και για τον Ολυμπιακό συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
0: Και τώρα θα έχουν επανάληψη στο Πειραιά.
2: Τώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την Κυριακή και ΑΕΚ Παναθηναϊκός στην Άγια Σοφιά. Για την ΑΕΚ το ιδανικό σενάριο είναι να νικήσει ίδια τον Παναθηναϊκό και να μην υπάρξει νικητή στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Σε αυτό για το... να φύγει μπροστά.
2: Σε αυτό το... Όχι, τελειώνει.
1: Τελειώνει και το κλείνει.
2: Εκεί το κλείνει. Εκεί το κλείνει. Τελειώνει. Σε περίπτωση που νικήσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και υπάρξει νικητής στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τότε δεν τελειώνει το παραμικρό.
0: Και αν είναι ισοπαλή ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ η δεύτερη θέση για το Champions League, πού θα κρυφτεί?
2: Εδώ τώρα είναι. Ο ΠΑΟΚ με τη χθεσινή του νίκη απέκτησε πλεονέκτημα σε περίπτωση βαθμίας με τον Ολυμπιακό. Τον είχε κερδίσει δύο φορές στην κανονική διάρκεια. Τον κερδίζει και τρίτη στα play-off. Άρα σε περίπτωση. Γιατί πολλοί συγκρίνουν το 2024 με το 2026. Παιδιά, καμία σύγκριση. Mm-hmm. Το 24 δεν υπήρχε δεύτερη θέση προκριματικός γύρος Champions League. Ναι. Ήταν άλλη διαδικασία των play-off. Εδώ τώρα το διακύβευμα είναι το κίνητρο. Μάλλον είναι πάρα πολύ υψηλό. Τώρα στο 5-8 που ενδιαφέρει και τον Χρήστο, ο Άρης νίκησε με 2-0 τον Όφη, ο Λεβαδιακός 5-2 τον Βόλο.
0: Γιατί το ενδιαφέρον δεν έχει πλέον.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί σε ενδιαφέρει, δεν έχει, δεν για το γόητρο.
1: Ο Άρης παίζει για τη φανέλα.
0: Ναι, αν έπαιζε για τη φανέλα, γιατί δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο?
1: Γιατί έπαιζε στο Ηράκλειο.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό.
2: Γιατί έπαιζε στο Χαριλαίο, θα ήταν γεμάτο.
1: Μην κολλάς σε λεπτομέρειες. Μην κολλάς σε λεπτομέρειες.
0: Και άντε στο Ηράκλειο.
2: Μα δεν πάει ο κόσμος και δεν μπορεί να κατηγορήσει. Συγγνώμη, Σοφία, φώναξα.
0: Έχουν και ένα άλλο στο Ηράκλειο. Γιατί ακόμη οι άνθρωποι πήραν τις ρακές τους μετά το τελικό.
2: Το είπα και το πρωί στα παιδιά. Για μένα ήταν απογοητευτική η εικόνα στο Παγκρίτιο. Δηλαδή έχει πάρει Όφη κύπελο μετά από 39 χρόνια. Οκ, είχε πολλές εκδηλώσεις. Αλλά πάνε στο γήπεδο και αποθέωσε την ομάδα.
0: Μα οι άνθρωποι ακόμη ξενυχτάνε, δηλαδή ακόμη το γλεντάνε. Τι, πού να έχουν κουράγει
2: και
0: να
2: πάνε στο γήπεδο δύο ώρες τώρα.
1: Να είχα πάρει κύπελο μετά από κάποια χρόνια. Δεν θέλω πόσα.
2: Δεν πεις πανηγυρίζαμε δύο εβδομάδες που πήγες στο τελικό.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Τα play-out έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Με πολύ έντονες και για μένα δικαιολογημένες και φωνές της ΑΕΛ για τη διαιτησία και το πέναλτι που έδωσε φωτιά στο τέλος και ισοφάρισε ο Πανσεραϊκός 1-1. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Στη βαθμολογία πλέον η ΑΕΛ είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Και φαίνεται ότι όλα θα κρυθούν μεταξύ Πανσεραϊκού και Αστέρα, αν και ο Πανετολικός τώρα είναι στους 31 βαθμούς, 28 Πανσεραϊκός και Αστέρας, 25 ΑΕΛ. Ο Ατρόμητος είναι αδιάφορος με τους 40 βαθμούς. Πιστεύω ότι και η Κηφισιά είναι, αν όχι αδιάφορη, αλλά σίγουρα είναι, δείχνει εξασφαλισμένη. Τώρα, άλλο τι έχουμε. Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meet Data, η ΑΕΚ έχει 88% για να πάρει το πρωτάθλημα, ποσοστό, ναι. 7,5% Ολυμπιακός, 3,7% ο ΠΑΟΚ.
0: Και μετά το χθεσινό.
2: Μα μετά το χθεσινό.
0: Δηλαδή πιο πολύ έχει ποσοστό στον Ολυμπιακό παρά στον Πάκο. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
2: Θα σε τρελάνω τώρα. Ναι. Για τη δεύτερη θέση, ο Ολυμπιακός έχει 49,9% ναι. πιθανότητες και ο ΠΑΟΚ 40%. Παρότι έχει την ισοβαθμία.
0: Άρα το φούτμπολ. Δεν είναι οριακό. Ναι.
2: Άρα το φούτμπολ mid data θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός θα νικήσει τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Ναι. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή θεωρεί ότι δεν παίζει ρόλο ότι ο ΠΑΟΚ τον έχει νικήσει τρεις φορές τον Ολυμπιακό φέτος για το πρωτάθλημα. Βάλε και το κύπελο που τον απέκλεισε.
0: Σωστά.
2: Για τον Παναθηναϊκό είναι δεδομένο ότι ξεκινάει τέταρτος και στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο μπάσκετ, ο Βίκος Ιωαννίνων θα είναι στην Α1 της επόμενης περίοδου. Νίκησε στο τελικό του Final Four της Elite League τον Παπάγου με 87-72. Είναι στο χέρι του η συμμετοχή. Με βάση τα όσα έχουν υποθεί, ο Βίκος θα αξιοποιήσει την ευκαιρία, μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές προϋποθέσεις, εγγυητική 200.000 και όλα budget προκαθορισμένο κτλ. Και θα παίξει στην Basket League. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό και από τον Βίκο Ιωαννίνων, αλλά και από τη Δόξα Λευκάδας που ούτως ή άλλως ανέβηκε μέσω της κανονικής διάρκειας, δεν θα έχει καμία ευκαιρία να παραμείνει ο Πανιώνιος, ο οποίος υποβιβάστηκε Ιωαννίνων, αλλά και από τη Δόξα Λευκάδας που ούτως ή άλλως

0: για την δεύτερη ομάδα του Μιλάνου, γιατί η πρώτη είναι η Μίλαν, ως γνωστόν. Η Μπαρτσελόνα παραμένει στο σύν 11 απέναντι στην Ρεάλ, νίξε την Οσασούνα. Η Ρεάλ πέρασε από την έδρα της Εσπανιόλ, αλλά εντάξει, έχει διαδικαστικό χαρακτήρα. Η αλήθεια είναι το υπόλοιπο του πρωταθλήματος, 4 αγωνιστικές. Νίκη ανάσα για την Τότεναμ στην έδρα της Βίλα με 1-2 για την παραμονή της στην κατηγορία. Και για τα play-off για την άνοδο Super League 2, ο Πανθρακικός νίκησε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έχει πλεονέκτημα για την άνοδο. Ανεβαίνει και η δεύτερη ομάδα. Είναι μεταξύ του Απόλλωνα Καλαμαριάς και της Ελασσόνας. Είναι 3 βαθμούς πάνω ο Απόλλων. Αν νικήσει την Ελασσόνα, εξασφαλίζει την άνοδό του. Και κάτι τελευταίο, πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ για διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Σας το λέω με σιγουριά. Έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ στον Νίκ Καλάθη για να τον κάνει δικό του. Η Παρτίζαν, μάλλον Πεναρόγια, ο προπονητής της Παρτίζαν, θέλει τον Καλάθη για την επόμενη χρονιά. Η διοίκηση της Παρτίζαν δεν είναι τόσο σίγουρη ότι αξίζει το 1 εκατομμύριο, 1,5 πόσο παίρνει εκεί πέρα ο Καλάθης για να παραμείνει στην ομάδα.
1: 2 πόσο άνθρωπος, είναι 2 το χρόνο.
0: Όχι, 2 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Άνθρωπος του περιβάλλοντος του Καλάθη μου είπε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει περισσότερες πιθανότητες, γιατί δίνει περισσότερα λεφτά σε σχέση με αυτά που σκοπεύει να δώσει η Παρτίζαν για να τον κρατήσει.
2: Τώρα εδώ δεν κολλάει το τραγούδι που είχαμε πιο μπροστά για τον Βασίλη το Πεκλάρη. Να καλωσορίσουμε και τον Νίκ Καλάθη στην πόλη μας.
1: Μη βιάζεσαι, περίμενα.
0: Άκουσα το κορυφαίο σήμερα.
2: Για πες.
0: Ότι το φέρτο που θα πάει στην Eurovision.
2: Είναι του Μπουγάλη,
0: ναι, θέλεις μπουζούκια, πάμε.
1: Μα είναι αλήθεια.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τώρα αυτή την πολύ σοβαρή δουλειά έκανα επάνω. Είναι άκουγα τα δύο τραγούδια και δεν έχει άδικο. Δεν
2: είναι
1: ίδιο. Είναι ίδιο, ναι. Δεν έχει ακούσει τα σομπουγά.
2: Θέλεις μπουζούκια πάμε.
1: Θέλεις.
2: Ναι. Είναι αυτό το ρεπερτόριο.
0: Να κάνω μια ερώτηση, επειδή έχουμε νέο στο ραδιόφωνο. Αν το βάλω το μεσημέρι το τραγούδι Θέλεις μπουζούκια πάμε, είναι, ξέρω εγώ, θα έχω κάποιο
2: Όχι,
0: θέμα.
2: Όχι, γιατί έχει δημοσιογραφική αναφορά. Πρέπει να γίνει μια έρευνα ανώτω για
0: το
2: μεσημέρι. Δηλαδή, κατάλαβε ακριβώ.
0: Το έχουμε κάνει, έχουμε συγκρίνει τραγούδια.
2: Θα γίνει, ναι, είναι για ζήτημα δημοσιογραφική έρευνα να το μοιραστεί με το κοινό, με του ακροατέ μα.
0: Οπότε προετοιμαστείτε.
2: Καλή επιτυχία λοιπόν, Βασίλη Βλαχόπουλο μαζί μα. Εμεί θα πρέπει να φύγουμε να μα κάνει νόημα και ο Κώστα Ογουλή.
0: Κατενάτσιο.
2: Έτσι, έτσι. Για το δελτίο ειδήσεων στι 10 θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί. Στις 9.
1: Μη μας χάσετε.
2: Θα χάσετε. Έπεφτε το...

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Την κινητοποίηση τοπικών αρχών και φορέων προκαλεί η πιθανολογούμενη αποχώρηση της εταιρείας Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Το θέμα θα απασχολήσει σύσκεψη εκπροσώπων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και επιμελητηρίων σε λίγη ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που απασχολεί περίπου 200 άτομα για τις δραστηριότητές της στην περιοχή σχεδιάζει δραστική συρρήκνωση του πτητικού έργου από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Για σημαντικό πλήγμα στον τουρισμό και τις επιχειρήσεις, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί, έκανε λόγο η Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3 πριν από λίγη ώρα. Όπως είπε, στη σύσκεψη θα αναζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η πιθανή απόφαση της εταιρείας να οφείλεται και στην αύξηση της τιμής των καυσίμων για τα αεροσκάφη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σήμερα σε διεθνές επίπεδο οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ειδικότερα η τιμή του Brent βρίσκεται πάνω από τα 108 δολάρια, ενώ του αμερικανικού αργού κυμαίνεται στα 101 δολάρια. Στη Μέση Ανατολή ρευστή παραμένει η κατάσταση, ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται η επιχείρηση των ΗΠΑ για τον απεγκλωβισμό πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν απίφθινε σαφή προειδοποίηση στις ΗΠΑ να μείνουν μακριά από τα στενά. Η στρατιωτική διοίκηση της χώρας κάλεσε τα πλοία που πλέον στη θαλάσσια περιοχή να συντονιστούν μαζί της. Νωρίτερα, ο Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η χώρα του θα

0: θεωρήσει οποιαδήποτε αμερικανική ανάμνηξη στο στενό του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Από την Αρμενία το πρωί, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, απίφθινε έκκληση για ένα εκ νέου άνοιγμα το στενό του Ορμού, συντονισμένο, όπως είπε, ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ζήτησε το σεβασμό της εκεχηρίας στο Λίβανο, κάνοντας λόγο για ζήτημα ουσιαστικής σημασίας. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο στενό του Ορμούς παραμένει κρίσιμη σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Νωρίς το πρωί, η Βρετανική Υπηρεσία γνωστοποίησε ότι δεξαμενόπλοιο επλήγει με βλήματα, χωρίς να είναι γνωστό ακόμα από πού εκτοξεύθηκαν, στο στενό του Ορμούς, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομία θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών του Eurogroup, που θα συνεδριάσουν υπό τον Πρόεδρο του, Κυριάκο Πιερακάκη, σήμερα στις Βρυξέλλες. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το δίκημα της ειδικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλαγές στο καθεστώς των προστήμων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις φόρου προς τη θέμη της αξίας, φέρνει διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, το οποίο συζητείται στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται μείωση έως 80% σε πρόστιμα, ενώ οι αλλαγές θα ισχύουν αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Στην Αθήνα αναμένεται το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Σε λειτουργία είναι από νωρίς το πρωί η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους, ενώ η προθεσμία λήγει στις 13 Μαΐου. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη φωνική συμπλοκή χθες στις φυλακές Νικρίτας. Δύο αλλοδαποί κρατούμενοι δέχτηκαν επίθεση στα κελιά τους από ομάδα συγκρατούμενων και έχασαν τη ζωή τους. Στον αρμόδιο εισαγγελέα πρόκειται να οδηγηθούν δύο κρατούμενοι από τη Γεωργία και την Αλβανία, που θεωρούνται οι βασικοί πρωταγωνιστές της συμπλοκής, καθώς και οι υπόλοιποι 9 οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί προσωρινά, σύμφωνα με την εταιρεία, οι ανελκυστήρες του σταθμού 25 Μαρτίου και Φλέμιξ στο μετρό Θεσσαλονίκης. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος, ενώ πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Στη Θράκη ο καιρός είναι αίθριος, από το μεσημέρι πάντως θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Ηλιοφάνεια επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 αποφόρων, ενώ από το απόγευμα θα πνέουν μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
2: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theatre On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
3: Μας ακούτε? Hello!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις που λέει.
0: Εδώ και πάλι πίσω. Τι κάνεις βρε Ιωνά, έχω να σε δω πολύ καιρό.
1: Των διαφόρων gadget που χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, καιρό έχουμε να τα πούμε εμείς
0: οι δυο. Καιρό έχουμε να τα πούμε, ναι. Τι... ναι. Σε ξέχασα.
1: Με ξέχασες, δεν ξεχνιέμαι εγώ. Ούτε
0: δεν
1: ξεχνιέσαι.
0: Εννοώ ρε παιδί
1: και
0: μου.
1: Ελπίζω δεν μας ξεχνούν και οι ακροατές μας.
0: Όχι, αυτό θα ήταν μεγάλο κακό. Δεν το θέλουμε.
1: Τι γίνεται,
0: καλά,
1: να πούμε που
0: ήσουν,
1: να το μαρτυρήσουμε.
0: Ναι.
1: Α, δεν το μαρτυράμε, εντάξει, στα ωραία, σε ωραία μέρη πήγες.
0: Ωραία μέρη, εντάξει, μέρη είπαμε να πάρουμε λίγη άδεια, να ξεκουραστούμε, έτσι. Μια ο ένας, μια ο άλλος.
1: Γιατί μετά το... έρχονται όλα αυτά με τις εξεταστικές, με τις προανακριτικές.
0: Έρχεται
1: και με όλα
0: χαμός,
1: τα όμορφα, ωραία
0: ένας
1: πράγματα.
0: Ένας αρμαγεδόν, πολιτικός αρμαγεδόν.
1: Και, που... και γενικός αρμαγεδόν, να το πούμε, διότι αλλού τα αφήσαμε και αλλού τα πιάσαμε, έτσι. Σε ειρήνη και σε περίπτωση συζήτησης και συνεργασίας και τέλος πάντων να βρούμε μια κοινή λύση, και αυτοί οι καημένοι Πακιστανοί προσπαθούσαν εκεί στο Ιράν, και τώρα έχουμε την περίφημη το Project Freedom αυτό του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βεβαίως είπε ότι εγώ θα βάλω τα πλοία μου να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία, αλλά απάντησε το Ιράν ότι άμα πλησιάσεις προς τα εκεί στα δικά μου τα μέρη θα βάλω και εγώ τα δικά μου τα πλοία, και φαίνεται ότι ο Αρμαγεδόν, όπως το λες και εσύ πραγματικά, μπορεί και να μην αποφευχθεί τελικά.
0: Ναι, προφανώς τι θα γίνει τώρα εκεί πέρα. Έχει απορρίψει την πρόταση τη συγκεκριμένη, τα έχει βάλει και με την Ευρώπη, τα έχει βάλει και με τον Μέρτς εκεί πέρα, αποσύρει λέει και 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία.
1: Γενικώς, ναι, υπάρχει,
0: ναι, είναι λίγο δύσκολη κατάσταση.
1: Έχει και τα κόλπα του εκεί με την ανανέωση της έγκρισης για την επίθεση στα στενά του Ορμούζ. Έχει διάφορα ζητήματα και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια κλιμάκωση την οποία
0: και
1: δεν ξέρω πού θα...
0: χειρότερο απ' όλα είναι το οικονομικό ίον, κυρίες και κύριοι. Έτσι, ότι όσο τραβάει αυτή η κατάσταση, τόσο το νιώθουμε καλύτερα στις τσέπες μας.
1: Είπαμε, θα πούμε τη βενζίνη βενζινούλα.
0: Βενζινούλα και εντάξει, είναι και ακριβά και τα παπούτσια πλέον, για να πεις ότι θα πηγαίνουμε και με τα πόδια και οι σόλες και τα αθλητικά τα καλά είναι ακριβά.
1: Εξαρτάται,
0: οπότε και αυτά τα λιώνουμε.
1: Από πού ψωνίζεις αγαπητή μου, διότι υπάρχουν και εξαιρετικά μαγαζιά.
0: Κινέζικα.
1: Όχι, δεν λέω για κινέζικα, μιλάω μαγαζιά. Αυτό ενισχύστε την τοπική αγορά που λένε και λοιπά, τα οποία σε κάθε περίπτωση...
0: Ελληνικά αθλητικά υπάρχουν.
1: Ελληνικά αθλητικά. Γιατί νομίζεις ότι όλα αυτά που φοράς τα φοβερά και τα τρομερά πού είναι?
0: Καλά, στην Κίνα και στην Ταϊβάν φτιάχνονται, δεν το συζητώ.
1: Μην το ψάχνουν.
0: Και
1: μην
0: τα
1: το
0: τηλέφωνα ψάχνουν, ακόμα που τα λέμε για αμερικάνικα, οι γνωστές οι μάρκες αυτές, εκεί πέρα κατασκευάζονται.
1: PRC, People's Republic of China. Λοιπόν, τι άλλο, είχαμε χιόνια στο καμπαναριό.
0: Αυτό ήταν Δεκέμβρης, παιδί μου, Χριστούγεννα, δεν ήταν Πρωτομαγιά. Χαμός έγινε.
1: Πιάσαμε το Δεκέμβρη.
0: Και η πλάκα ποια είναι, ότι όλα τα χιονοδρομικά, με συγχωρείτε, όλα τα χιονοδρομικά ήταν κλειστά. Και ο κόσμος ανέβαινε μόνος του επάνω. Έκανε χιονοδρομικό σκι.
1: Πού να φανταστεί ο άλλος ότι θα έχει Πρωτομαγιά με χιόνια, ας πούμε. Εντάξει, αυτά γίνονται στο νότιο ημισφαίριο.
0: Βέβαια, εντάξει, να σου πω κιόλας. Αυτό ήταν και για δύο μέρες. Αυτό το χιόνι τώρα θα λιώσει εν ρηπή οφθαλμού, γιατί οι θερμοκρασίες πλέον ανεβαίνουν και μέχρι και την Παρασκευή. Είχαμε χθες το δελτίο ειδήσεων και τον Χρυσόστομο Παρανό, ο οποίος είπε θα ανέβει μέχρι και 30 βαθμούς η θερμοκρασία.
1: Άντε επιτέλους, γιατί καλοκαίρι ακούμε και καλοκαίρι δεν βλέπουμε. Πάντως μυρίζει ωραία. Έχουν οι μυρωδιές της άνοιξης έτσι και τις αυτές έχουν αρχίσει να
0: έρχονται. Τι να σου
1: έρχονται.
0: Πω, δεν τις μύρισα ακόμα. Γιατί και η Πρωτομαγιά ήταν μέσα στη βροχή και μέσα στο κρύο.
1: Όπως την Πρωτομαγιά, ναι.
0: Καμία μυρωδιά δεν είχε.
1: Πρωτονοεμβριά ήταν.
0: Ούτε
1: αυτή,
0: πιάσαμε χειμώνα, ούτε πιάσαμε το Μάη που λέμε, ούτε τίποτα.
1: Φρίκι. Εντάξει, είναι του καιρού τα γυρίσματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε.
0: Και να φανταστείς, λένε ότι από το 1987.
1: Ναι.
0: Είχε να χιονίσει Πρωτομαγιά.
1: Ναι,
0: από τότε.
1: 87,
0: και από το 40,
1: ναι,
0: είχε να κάνει τέτοιες θερμοκρασίες Πρωτομαγιά.
1: Από το 40?
0: Από το 40 οι θερμοκρασίες
1: είχαν χαμηλές. Παιδιά της Ελλάδας, παιδιά από εκείνη την εποχή, είχε να κάνει τέτοιες θερμοκρασίες. Μην μου λες τώρα τέτοια, γιατί πάλι για πόλεμο ετοιμαζόμαστε. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Μην μου κάνεις τέτοιους συσχετισμούς. Καλός είναι ο συσχετισμός με το 87, που μετά βεβαίως θυμάσαι τι έγινε. 87-88, όπου ακολούθησαν οι χιονιάδες, οι τρελοί, οι φοβεροί και τρομεροί.
0: Α, καλά, ναι. Και το, δεν ξέρω, τότε ήταν μετά που η Θεσσαλονίκη είχε αποκλειστεί για πόσες μέρες, μια
1: ήταν
0: εβδομάδα.
1: Ήταν το 88 και ήταν, μπορεί να είμαι ο μοναδικός Σαλονικιός ο οποίος δεν έχει αναμνήσει από αυτό το πράγμα.
0: Γιατί
1: διότι ακριβώς ακριβώς την εβδομάδα που έπεσαν αυτά τα φοβερά και τρομερά χιόνια, εγώ παρουσιάστηκα στρατό στη Σπάρτη, στο νότιο άκρο.
0: Και νόμιζα θα μου λύσει ότι ήσουν στις Μαλδίβες.
1: Όχι, όχι, όχι. Μαλδίβες όχι. Ήμουνα στη Σπάρτη, στην εξωτική Σπάρτη.
0: Σπάρτη είναι πολύ ωραία.
1: Η Σπάρτη είναι πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία είναι η Σπάρτη. Τώρα εντάξει, δεν ήμουν φαντάρος.
1: Πάνε να χτυπήσεις δεύτερο νούμερο μαγειρία πίσω όρχων. Να σου πω τι ωραία που είναι η Σπάρτη. Ναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ σαν τουρίστας είχα πάει στη Σπάρτη.
1: Αλλά σαν τουρίστας
0: εκεί πάνω στο Μιστρά.
1: Σιά και το Γήθιο και το αυτό και το... όλη εκείνη η περιοχή. Λακωνία, Μεσσηνία.
0: Η περιοχή είναι φανταστική, είναι πολύ αναβαθμισμένη. Το κάστρο της Μονεβασιάς είναι υπέροχο, μαγευτικό. Εντάξει, είναι πόλος έλξης για χιλιάδες τουρίστες. Ελπίζουμε και φέτος να έχουμε
1: πόσες
0: πάρα πολλούς τουρίστες.
1: Πόσες προτάσεις γάμου έχουν γίνει στη Μονεβασιά, κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουμε το δήμαρχο να μας πει. Στατιστικά. Στατιστικά, ναι.
0: Είναι ειδηλιακό το σημείο εκεί.
1: Είναι
0: πέρα,
1: εκπληκτικό,
0: έτσι.
1: Είναι εκπληκτικό μέρος.
0: Όπως μία η Σαντορίνη και μία η Μονεβασιά.
1: Η Σαντορίνη, ναι. Και κάποια στιγμή να δούμε.
0: Για γάμους. Υπάρχει γάμος τουρισμός, γαμήλιος τουρισμός στη Σαντορίνη.
1: Και σε πολλά άλλα. Βεβαίως οι φοβεροί και τρομεροί Κύπροι το έχουν καθιερώσει αυτό. Κάποια στιγμή θυμάμαι ότι είχα πάει στην Κύπρο σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο στη Λάρνακα, το οποίο είχε κανονικά ένα κομμάτι που ήταν ο χώρος μόνο για τις γαμήλιες εκδηλώσεις. Είχε δηλαδή κιόσκι για να κάθεται εκεί η ορχήστρα και να παίζει και να κάνει την αυτήν. Είχε διάδρομο κανονικό για να περνάνε οι νεόνυφοι. Ήταν οργανωμένος ο χώρος, ειδικά για γάμους.
0: Να λοιπόν, όσοι μας ακούτε και ετοιμάζεστε έτσι και κάνετε όνειρα και σχέδια για το γάμο σας.
1: Σας δώσαμε
0: το.
1: Εκτός των άλλων αυτή η εκπομπή που είναι μεν πολιτική, αλλά είναι και ιατρική. Σας δίνει και πληροφορίες για το πώς θα εξοικονομείτε βενζίνη. Και τώρα σας λέμε και πώς θα παντρευτείτε, πού θα παντρευτείτε. Άμα είναι λίγο, ξέρετε, εσείς οι γαμπροί, άμα η νύφη λίγο το σκέφτεται, ας πούμε. Αν και συνήθως τώρα να το πω το στερεότυπο.
0: Γιατί
1: μου.
0: Άμα σου πω όχι, δεν θα το πεις.
1: Δεν θα το πω, δεν θα το πω.
0: Άμα είναι χοντρό, μην το πεις.
1: Όχι, δεν είναι χοντρό. Συνήθως όταν. Οι γυναίκες είναι αυτές που προσδοκούν περισσότερο. Λένε άντε μάγκα, τι θα γίνει, τόσο καιρό είμαστε αστεφάνωτοι.
0: Ναι, μέχρι σε ένα σημείο έχεις ένα δίκιο. Αλλά πρέπει να νομίζω ότι ούτε και οι γυναίκες πια θέλουν τόσο πολύ να δεσμευθούν πλέον. Ή τουλάχιστον όχι σε μικρή ηλικία όπως ήταν παλιότερα.
1: Λοιπόν, αναλαμβάνεις λοιπόν για την μεθ επόμενη, από την επόμενη Δευτέρα.
0: Να το
1: λοιπόν,
0: πάμε ψυχολογικά.
1: Να βρούμε έναν άνθρωπο.
0: Να παντρευτείτε
1: ή όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Να βρούμε έναν άνθρωπο που να μας εξηγήσει. Αν υπάρχει αυτή η τάση, ορίστε να. Εδώ φτιάχνουμε όλοι μαζί με τους ακροατές μας που πάρα πολλές φορές μας έχουν δώσει με το Viper ιδέες για το τι θα κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Viper μας, το οποίο είναι. Έλα, ξεσυντονίστηκε.
0: Έλα, εγώ κάτσε να τα θυμηθώ τώρα. Λοιπόν, 6930-078-228. 6930-078-228. Εντελώς δωρεάν, αγαπητοί μας φίλοι. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Η Ζωή Κουτελοπούλου είναι σήμερα στην ρύθμιση του ήχου και η Μάτα Σαμαρά φυσικά όπως πάντα στις μουσικές επιλογές που θα μας συνοδεύουν μέχρι και τη μία η ώρα μετά το μεσημέρι.
1: Να μια μουσική επιλογή και επιστρέφουμε.

0: Βασίλη Πεκλάρη, δεν ξέρω με τι σε υποδεχθήκανε ή τέλος πάντων προσπαθώ να καταλάβω τι ήταν αυτό με το οποίο σε υποδεχθήκανε ο Χρήστος ο Τσαλικίδης και η Μαρία Τσακίρη. Εμείς ξέρουμε, σε υποδεχόμαστε με Springsteen, έτσι.
1: Με Springsteen, εσύ με τι κατάλαβες, ένα καλυμάνι μου παίζαν το πρωί.
0: Ούτε κατάλαβα τι ήταν αυτό το πράγμα ρε φίλε, δεν ξέρω. Το δρομάκι.
2: Ανδρομάχη.
0: Δεν την ξέρω την κυρία, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, και εγώ αναρωτήθηκα τι είναι αυτό, μου λένε, δεν ξέρεις την επιτυχία, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η Μαρία και ο Χρήστος είναι αλλού.
2: Εδώ ο Springsteen είναι ο αγαπημένος του Ίωνα.
0: Από τους αγαπημένους.
1: Από τους αγαπημένους. Και είναι και πάλι επίκαιρος, έτσι, 75 τώρα εκεί στις επάλξεις.
0: Στις επάλξεις δίνει αγώνα, συναυλία, θα τον ρίξει τον Τραμπ μόνος του, έτσι.
1: Θα τον ρίξει τον Τραμπ, καλά, δεν ξέρω κατά πόσο και άλλες φορές. Το ρίχναν τον Τραμπ και την προηγούμενη.
0: Πάντως ήταν συγκλονιστικό το τραγούδι του, αυτό το Streets of Minneapolis, το οποίο γράφτηκε, λέει, Σάββατο ηχογραφήθηκε, Κυριακή και βγήκε κανονικά on air τη Δευτέρα και τρελάθηκε ο Τραμπ και άρχισε να του γράφει. Είσαι έτσι και η φάτσα σου είναι αλλιώς και εντάξει,
2: φαινόταν,
0: ναι, υπάρχει ζόρι. Λοιπόν, Άγιος και Θεός ο The Boss, ο Springsteen, αλλά πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε είδηση, έτσι, της τελευταίας στιγμής. Ρίχτη.
1: Είναι κοινή πρόταση, ακούγομαι.
0: Βεβαίως ακούγεσαι.
1: Ναι, μια νέα ακόμα πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, ο Στήλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αρμπατζή. Κατέθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά. Έρχεται συμπληρωματικά, δεύτερη μάλλον, μετά από αυτή που κατέθεσε την Πέμπτη το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ.
0: Συμπληρωματικά ή ανταγωνιστικά, διότι
1: ανταγωνιστικά,
0: το ΠΑΣΟΚ είχαμε και στην αποδελτίωση την Πέμπτη και την Παρασκευή, το συζητήσαμε αυτό με διαφόρους,
1: ναι,
0: ότι και παιδιά εσείς του ΠΑΣΟΚ, εκεί που δεν βγαίναν τα νούμερα,
1: έτσι,
0: να πάμε όλοι μαζί με τη Νέα Αριστερά, έτσι, με το ΣΥΡΙΖΑ, με τους ανεξάρτητους κλπ. Εκεί που μας βγαίνουν τα νούμερα, πρώτοι μόνοι εμείς, εγώ είμαι ο πόλος που τραβάει μπροστά το κάρο, ας πούμε κλπ. Και απαντάει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, με τη Νέα Αριστερά, επίσης σημαντικό αυτό διότι έχουμε και το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, θα τα πούμε όλα αυτά, με καινούρια δικιά τους πρόταση, η οποία διαφέρει, Βασίλη, στο σκεπτικό της.
1: Όχι, όχι, ουσιαστικά, ναι, όχι, αναφέρονται στη δικογραφία που υπάρχει της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έτσι, πάνω σε αυτή στηρίζεται, δεν αλλάζει κάτι. Και με τον νόμο περιφύνης υπουργός που ζητάει να διδεχθούν τα δύο πρόσωπα για το αδείγμα της ηθικής αυτουργίας, απιστία κατά εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο άγγελμα προκύψει. Είναι μια ανταγωνιστική, θα λέγαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι θα μπουν μάλλον σε κοινή πρόταση, σε κοινή ψηφοφορία, ας το πούμε έτσι, στην Βουλή. Και το δείγμα το μπαλάκι ούτως ή άλλως από την Πέμπτη που κρατήθηκε του ΠΑΣΟΚ, είναι στην πλευρά της κυβέρνησης. Τι θα κάνει,
2: σωστά,
1: με την πρόταση. Ακούγεται και λέγεται ότι θα την απορρίψει. Αυτό λένε τουλάχιστον κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και δημόσια, όπως ο κ. Γεωργιάδης και άλλοι, που έχουν τοποθετηθεί ο κ. Βορύδης, καλό κ. Βορύδης. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό, αφού για τον ίδιο και τον κ. Αυγενάκη αντίστοιχα απορρίφθηκε.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα προηγούμενο με τον κύριο Καραμαλή, για παράδειγμα, τον κύριο Τριαντόπουλο, οι οποίοι βγήκαν μόνοι τους και είπαν, ας πούμε, εντάξει, πάω στο φυσικό μου δικαστή να τελειώνουμε.
1: Εδώ,
0: και μάλιστα θα μου επιτρέψεις λίγο, βλέπω στις δηλώσεις τους, η μεν κυρία Ραμπατζή το ψιλοσκέφτεται. Ναι.
1: Κανονικά το είπε, στην αρχή είχε πει μέσα στη διάθεση όποιες επιτροπές ήταν. Όταν είχε πρωτοβγεί το θέμα ήταν ανοιχτή η κυρία Ραμπατζή. Ο κ. Λιβανός όχι.
0: Ο κ. Λιβανός όχι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα και δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Έτσι, οπότε θα έχουμε θέμα εδώ πέρα.
1: Κύριε Σανής όμως, υπάρχει το προηγούμενο του Καραμαλή Τριαντόπουλου, όπως σωστά είπε, αλλά δεν για την υπόθεση του Ντεμπό. Για την υπόθεση του και για την οποία είναι και αυτή η δικογραφία, έχουμε το προηγούμενο Βορύδη Αυγενάκη. Και εκεί είχαμε εκείνη την τραγική, τραγελαφική διαδικασία με τα μεσονύκτια, με τις επιστολές που ήταν, δεν ήταν, ποιοι ήταν. Τέλος πάντων, απορρίφθηκε. Οπότε δύσκολα τώρα μπορεί να δεχτεί για άλλους για το ίδιο θέμα. Και πάλι με πιο αστήριχτες, ας το πούμε έτσι, όπως λένε τουλάχιστον τα κυβερνητικά στελέχη, κατηγορίες ευάρωσης. Δεν είναι πολύ πιθανό, δεν δίνω δηλαδή. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που λένε για το ίδιο θέμα εμείς η άρση της ασυλίας έγινε. Οπότε αποφασίστηκε για τους βουλευτές, για τους υπουργούς διαφορετικά. Είναι ένα ζήτημα για την κυβέρνηση, γιατί όπως και να έχει χαμένη θα βγει, δηλαδή στο συγκεκριμένο θέμα Γι' αυτό και αλλάζει ατζέντα. Γι' αυτό φεύγει από αυτή την κουβέντα. Θέλει να φύγει δηλαδή.
0: Δεν θα φύγει όμως, γιατί έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στην εβδομάδα και όλα αυτά τα ζητήματα θα έρθουν.
2: Και το συνέδριο φυσικά. Έτσι,
0: και το συνέδριο μετά. Αλλά πρώτα κάτσε να περάσει την κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί έχει πολλά που
2: εκεί η ένταση, πόσο ψηλά θα ανέβει η Βασίλη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί και ο ίδιο ο πρωθυπουργό έχει αναλάβει έτσι να στρώσει λίγο την κατάσταση με όλη αυτή την αναστάτωση που υπάρχει.
1: Και είδε και από ό,τι έμαθα, συναντήθηκε και με κανένα δύο από αυτού του πέντε. Που καταθέσαν την επιστολή στα νέα, είχε δηλαδή επιμέρους συναντήσεις και άλλα στελέχη του Μαξίμου και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να βληθούν αυτές, να γλιανθούν τέλος πάντων οι γωνίες. Θα υπάρχει κριτική και για το επιτελικό κράτος που αναφέρθηκαν οι πέντε και τη λειτουργία του, και για συγκεκριμένα πρόσωπα και σκέρτος, ας πούμε, είναι στο στόχαστρο αρκετών, έτσι ξεκάθαρα. Και για το θέμα της διαχείρισης έτσι, του ζητήματος των βουλευτών, αυτοί που έχει αυτή η ασυλία τους, είναι τέλος πάντων παραπονούμενοι για ψηλού πείδημα, για ζήτημα τέλος πάντων.
0: Οι δικές μου πληροφορίες, Βασίλη, λένε, δεν ξέρω πόσοι θα φτάσουν μέχρι το τέλος, τουλάχιστον καμιά δεκαπενταριά φαίνονται. Σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό να τα βάλουν αυτά τα ζητήματα. Τώρα δεν ξέρω, το να πει μισή αράδα ή το να κάνει ένα ολόκληρο μανιφέστο είναι εντελώς διαφορετικό βέβαια για τον καθένα. Αλλά
1: έχει
0: δεν ξέρω.
1: Πάντως ότι θα τους ακούσει όλους ο Πρωθυπουργός. Πάλι θα κάνει μια ανοιχτή κοινοβουλευτική ομάδα και καπάκι έχει εδώ την προσυνεδριακή διαδικασία. Βέβαια, να σου πω ότι στην ομιλία του Πρωθυπουργός θα θέσει και βασικές αρχές για τη συνταγματική αναθεώρηση και εκείνη την πρόταση που είχε καταθέσει έτσι λίγο στον αέρα.
0: Το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργό.
1: Ναι, το είπε και το, δεν το υποστήριξε μετά γιατί δεν το μάζεψαν λιγάκι, γιατί είδαν αντιδράσεις πολλές και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Οπότε θα δούμε τι θα πει για αυτά και πώς θα τα αναλύσει, γιατί θα είναι οι θέσεις οι οποίες θα μπουν και στο συνέδριο. Και στο προσυνέδριο εδώ της Θεσσαλονίκης Σαββάτου και το επόμενο Σαββατοκύριακο που ακολουθεί το κανονικό το συνέδριο, όπου υπάρχουν και άλλα ζητήματα εκεί πέρα. Θα τα πούμε στην ώρα τους. Ποιοι θα πάνε, μάλλον ποιοι δεν θα πάνε, έτσι, και τι θα γίνει εκεί και σε ποιο επίπεδο θα κινηθεί. Οπότε έχει αυτά τα θέματα μέχρι αύριο, το πολύ μεθαύριο, θα ξεκαθαρίσει και το θέμα της τάσης της πλειοψηφίας, το θέμα της προανακριτικής. Να δούμε αν θα κατατεθεί και η εξεταστική για τις υποκλοπές που έχει προαναγγείλει το ΠΑΣΟΚ. Εκεί όμως θέλει 120. Εκεί θέλει όλη την αντιπολίτευση.
0: Εκεί θέλει, γι' αυτό σου λέω. Είναι λίγο. Μονάζιγα, λίγο δακτύλιος αθηναϊκός είναι. Όπου με παίρνει, ας πούμε, περνάω. Όπου δεν με παίρνει.
1: Η αντιπολίτευση πάντα είναι ο κυρίαρχος, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, το αφεντικό της αντιπολίτευσης. Όπου τον βολεύει και του φτάνουν, το παίζει μόνος του. Και όπου χρειάζεται, παίρνει μαζί και τους υπόλοιπους.
0: Μην αφήσουμε, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, μην αφήσουμε το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα στην άκρη, Βασίλη.
1: Το μανιφέστο του κ. Τσίπρα προκάλεσε αρκετή συζήτηση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτή η προγραμματική διακήρυξη τέλος πάντων του κ. Σκιακαντάρη, επικεφαλής της ομάδας των πανεπιστημιακών ουσιαστικά, έτσι, που επεξεργάστηκαν αυτές τις θέσεις, ως διακήρυξη δεν είναι πρόγραμμα, έτσι, δεν έχει επιμέρους ζητήματα. Κυβερνός αριστερά είναι το βασικό. Ο διαχωρισμός αριστεράς-δεξιάς είναι η σύγκληση των δυνάμεων σοσιαλδημοκρατίας αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Αναφορές σε συγκεκριμένα ζητήματα και στα διεθνή και στα εθνικά και στα εσωτερικά, έτσι κοινωνικό κράτος και ενίσχυσή του και πολύ κριτική από τα αριστερά θα λέγαμε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι, αλλά για μένα ένα από τα πολύ σημαντικά όλα αυτά καλά, εκεί που θα έχουμε το πρόβλημα είναι αυτό που θέτει ο στόχο, λέει, τη συγκρότηση μιας ενιαίας πολιτικής δύναμης. Αυτό στην ουσία για μένα, έτσι, σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα, παιδιά, διαλύστε το μαγαζιά σας, Νέες Αριστερές, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και ελάτε να φτιάξουμε ένα ενιαίο πράγμα. Και το πιάσε ο κύριος Πολάκης αυτό και απασφάλισε, έτσι.
1: Καλά, ο κύριος Πολάκης είπε ότι αυτές είναι ούτως ή άλλως οι θέσεις που είχε καταθέσει και ο ίδιος στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και περιλαμβάνονται στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μα αυτό λένε πολλοί από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι οι θέσεις σε μεγάλο βαθμό, που ουσιαστικά είναι ίδιες οι θέσεις του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Μάλιστα λένε ότι είναι ίσως πιο συντηρητικές, λένε. Άλλοι δεν έχει όλα τα στοιχεία που θα έπρεπε να έχει, του καταμαρτυρούν κάποιοι άλλοι. Το ζήτημα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να φτιάξει κάτι καινούριο, πέρα από τα υφιστάμενα κόμματα και τα συστήματα τέλος πάντων που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό τους και βέβαια με τα πρόσωπα που υπάρχουν και είναι συνδεδεμένα τέλος πάντων αυτά τα κόμματα. Ανέφερε ήδη ένα από αυτά. Φαντάζομαι δεν έχει καμία θέση στο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Ουδεμία απολύτως. Δηλαδή, δεν. Άμα δούμε και αυτό, εντάξει. Ναι.
1: Γι' αυτό βλέπουμε να έχουν πυκνώσει τις τοποθετήσεις τόσο ο κ. Πολάκης, όσο και ο Νίκος Παπάς και άλλοι που φαίνεται να είναι και θα κινηθούν αυτόνομα. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθούν. Τώρα, μέσα στο Μάιο, θα τρέξουν οι εξελίξεις από ό,τι φαίνεται. Καθώς πυκνώνουν και εμφανίσεις, υπήρχε και αυτή η αντίδραση σε αυτό το ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί από σήμερα στο Sky για το 2015 και τη συμφωνία δημοψήφισμα και συμφωνία βάση του βιβλίου της, της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Βεντρινού, έτσι που δεν δέχτηκε να μιλήσει, ούτε ο κ. Βαρουφάκης βέβαια είναι, ούτε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος εξήγησε έτσι, ότι επιχειρείται πολιτική δολοφονία του. Γενικότερα υπάρχει μια έτσι, συζήτηση γύρω από το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο φαίνεται μπορεί να μην είναι στις δημοσκοπήσεις που είδαμε, έτσι εκεί όπου η Νέα Δημοκρατία στην τελευταία της Μάρτ ανεβαίνει.
0: Βασίλη, βλέπω από το τζάμι τον Κώστα Γουλή έτοιμο για το μονόλεπτο δελτίο.
2: Βασίλη, εγώ πριν να κλείσουμε, θέλω να πω ότι πραγματικά πρέπει οι ακροατές μας αλλά και οι τηλεθεατές της ΕΡΤΡΙΑ πρέπει να μένουν συντονισμένοι στις πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές που έχουμε. Συγκεκριμένα, είχατε στην αποδελτίωση την κυρία Λινού. Έχει γίνει viral η είδηση σε όλα τα site από ήδη την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή μέχρι σήμερα. Ότι θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα, το βλέπουμε παντού. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, μην χάνετε την ευκαιρία να μένετε συντονισμένοι R3 και 102 FM. Πάμε σε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σαφή προειδοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες να μείνουν μακριά από τα στενά του Ορμούζ, απίθυνε το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν σήμερα επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό πλοίων που είναι ακινητοποιημένα στα στενά. Σύσκεψη τοπικών αρχών και φορέων πραγματοποιείται για την πιθανολογούμενη αποχώρηση της εταιρείας Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Προανακριτική επιτροπή για σπήλιο Λιβανό και φωτεινή αραμπατζή για ενδεχόμενες ευθύνες στην υπόθεση ο ΠΚΠ ζητούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Αλλαγές στο καθεστώς των προστήμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις. ΦΠΑ φέρνει διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στην Αθήνα αναμένεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 11 άτομα συνελήφθησαν για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νικρήτας. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Ο ΔΕΗ Tour Velas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour Velas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε ενεργοί, ενεργά παρόντες.
6: Ενεργά παρόντες και το αποδεικνύεται αυτό καθημερινά γενικώς και με τα μηνύματα που μας στέλνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και γενικότερα έτσι έχετε διάθεση για κουβέντα, βλέπουμε, με την έναρξη της εβδομάδας. Έχετε ερωτήσεις εδώ καθηγητικές.
5: Είναι εντάξει, ναι, μας ακούει ο κόσμος, ενδιαφέρεται, μας δίνει και ερεθίσματα, το λέμε αυτό πάντοτε.
6: Κοίταξε, δεν θέλω να το πενευτούμε. Έτσι. Αλλά και από την άλλη, αν δεν πενέσει και το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει.
5: Ναι.
6: Το σύνθημα του 102 FM, ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ, είναι πραγματικότητα. Γιατί αν το βάλεις αυτό από τις 6 το πρωί που ξεκινούν οι ενημερωτικές εκπομπές, μέχρι και το μεσημέρι που είναι όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και η περιφέρεια.
5: Και με τις απογευματινές εκπομπές που και αυτές βέβαια δεν είναι λύπη η ενημέρωση.
6: Υπάρχει μια ροή ενός προγράμματος η οποία νομίζω είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και είναι πάντοτε στις επάλξεις, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και οι ρεπόρτερ που βρίσκονται και καλύπτουν τα θέματα μας μεταφέρουν τον παλμό της επικαιρότητας, νομίζω ότι.
5: Ναι, εγώ βλέπω από αυτά που διαβάζω γενικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτό που λένε κάποιοι τώρα ότι ο κόσμος βαρέθηκε, σχάθηκε την πολιτική και το αυτό κλπ. Ίσως τώρα και όλο αυτό το πράγμα ότι θα βγει ένας καινούριος παίκτης, ο κύριος Τσίπρας, θα βγει μια καινούρια παίκτρια, η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρουμε αν θα προκύψει και ο κύριος Σαμαράς ή θα συμπλέψει με την κυρία Καριστιανού. Ναι. Ακούγονται διάφορα, εν πάση περιπτώσει. Και τον ιντριγκάρει τον κόσμο. Όπως και να το κάνουμε, τον ιντριγκάρει τον κόσμο. Λοιπόν.
6: Και λίγο πολύ ό,τι συμβαίνει, έτσι, τον ιντριγκάρει. Βεβαίως και οι δημοσκοπήσεις θα τα εξετάσουμε όλα αυτά.
5: Όλα θα τα δούμε στη συνέχεια.
6: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και νομίζω ότι πρέπει να πούμε ήδη την πρώτη μας καλημέρα.
1: Την πρώτη μας καλημέρα είναι ο κύριος Νίκος Πατσέας, πρόεδρος ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης. Κύριε Πατσέα, καλημέρα, καλό μήνα να πούμε,
0: καλημέρα,
1: γιατί
0: καλό
1: στην
0: μήνα.
1: Ουσία είμαστε στα μεθεόρτια της Πρωτομαγιάς και ίσως και τώρα τη βλέπουμε την Πρωτομαγιά σήμερα με τον ήλιο.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλό μήνα. Ναι, σήμερα ο καιρός μας κάνει λίγο τη χάρη.
1: Δυο οι προτάσεις πλέον για προανακριτική. Ήρθε και η κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Τελικά καλοδεχούμενες, θα τις δεχθείτε σαν Νέα Δημοκρατία, θα τις απορρίψετε, τι θα κάνετε από τη στιγμή κατά την οποία το μότο πλέον και έτσι όπως άρχισε να διαμορφώνεται και με κάποιες άλλες προανακριτικές, τα λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Καραμαλή, με τον κύριο Τριαντόπουλο, είναι όλα στο φως και όλοι στο φυσικό τους δικαστή. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία σε αυτήν την περίπτωση?
2: Κοιτάξτε, για το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, αρμόδιος είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι εντός της ημέρας θα έχουμε και την ανάλογη απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και το κόμμα μας. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι εδώ ότι η πρόταση της προανακριτικής και από το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά που είπατε και από το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι είναι και λίγο οξύμορη. Τώρα δεν ξέρω. Εγώ είμαι της άποψης ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης à la carte. Ο Άρης Πάγος έχει πάρει μια απόφαση σχετικά με τα συγκεκριμένα. Οι βουλευτές οι ίδιοι ζήτησαν τη δική τους άρση της ασυλίας. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε πως είναι και στο χέρι του ίδιου του Πρωθυπουργού και του κόμματος για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτές τις προτάσεις.
1: Πάντως υπάρχει ζήτημα προανακριτική, εξεταστική, έρχεται και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις υποκλοπές. Όλα τα λεγόμενα εντός ή εκτός εισαγωγικών σκάνδαλα μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο και βλέπουμε και ένα σκληρό ροκ πλέον να σκληραίνει τη στάση της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και τελικά, θέλω να σας ρωτήσω, είναι δυνατόν, προβοκατόρικο είναι το ερώτημα για να μου το απαντήσετε, ναι, είναι δυνατόν σε όλα αυτά να υπάρχει καπνός και να μην υπάρχει πουθενά φωτιά όπως διατείνεται η κυβερνώσα παράταξη?
2: Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν για το αν υπάρχει φωτιά ή καπνός ή όχι, η αρμόδια είναι η δικαιοσύνη. Ξαναλέω, η δικαιοσύνη οφείλει να βγάλει στο φως τα πάντα σχετικά είτε με τον ΠΚΠ είτε με τις αποκλοπές τις οποίες λέτε. Από εκεί και πέρα, εγώ σας λέω ότι επειδή δεν θέλω ούτε να είμαι να προμηνύω ακριβώς τι θα κάνει η κυβέρνηση, σας λέω σε εντός της ημέρας θα έχουμε και την ανάλογη απάντηση, αλλά ξαναλέω. Τα πάντα πρέπει, γενικά, αν θέλουμε να πάει μπροστά η χώρα, πιστεύω ότι πρέπει να δεχόμαστε και να πιστεύουμε τους θεσμούς και το Σύνταγμα. Αυτή είναι η απόψη μου και σε αυτή θα επιμείνω.
0: Τώρα, κύριε Πατσέα, βλέπουμε ότι βρίσκεται σε ένα βρασμό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και εν ώψη της επιστολής των 5 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. Την Πέμπτη είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, η συνεδρίαση, πολύ κρίσιμη συνεδρίαση θα λέγαμε. Υπάρχει χάσμα γενικότερα ανάμεσα στους βουλευτές και τους εξωκοινοβουλευτικούς? Και επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι διάβαζα μέσα στο Σαββατοκύριακο και μία επισήμανση του κυρίου Σιμόπουλου εδώ από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος είπε ότι δεν είναι το πρόβλημα το επιτελικό κράτος για την υποβάθμιση του ρόλου του βουλευτή, αλλά η κομματική πειθαρχία που δεν επιτρέπει να ψηφίζουν πολλές φορές αυτό που πραγματικά πιστεύουν ότι θα ωφελήσει την κοινωνία.
2: Κοιτάξτε, και στην άρση ασυλίας δεν είπε δεν που τέθηκε σαν ζήτημα στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν νομίζω να υπήρχε κάποια κομματική πειθαρχία. Και στο τέλος πάλι όλοι οι βουλευτές, όπως και όπως είδατε, άκουσαν στην ουσία την πρόταση των βουλευτών που ζητούσαν ήδη την άρση ασυλίας τους και προχώρησε το ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι τώρα μια επιστολή οι βουλευτές, η έννοια του βουλευτή είναι ακριβώς αυτό, να στην ουσία μετατοπίζει τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας την οποία τον είχε εκλέξει στην κυβέρνηση ώστε να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Δεν νομίζω ότι η επιστολή, αν δείτε και την επιστολή γενικά που έχουν υπογράψει οι 5 βουλευτές που είπατε, δεν αναφέρει ότι το επιτελικό κράτος έχει κάνει και λάθη. Για να αναφέρει και τα καλά που έχει κάνει το επιτελικό κράτος. Το αν πρέπει να εισακούγονται οι βουλευτές, και προφανώς πρέπει να εισακούγονται, πρέπει οι προτάσεις τους να περνούν στην κυβέρνηση και από εκεί και πέρα να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Ο ρόλος των βουλευτών αυτό είναι. Και η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει περίτρανα όλο το διάστημα αυτό ότι είναι ένα κόμμα που ακούει τους βουλευτές, είναι ένα ανοιχτό κόμμα και έτσι μπορεί να πάει μπροστά. Και η ίδια ως κόμμα, αλλά κυρίως
0: και αυτή η δυσαρέσκεια γενικότερα και αυτή η αναστάτωση.
2: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, θεωρώ ότι υπάρχει μια ανησύχηση.
0: Άλλες αιτίες επίσης. Υπάρχουν και κάποιες άλλες αιτίες.
2: Αιτίες δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες άλλες. Απλά ξαναλέω, ο ρόλος του βουλευτή είναι αυτός ακριβώς. Όταν δει ότι κάτι στην ουσία είτε προσβάλλει τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας, είτε δεν έχει υπολογιστεί κάτι σωστά πάνω στο κυβερνητικό έργο, οφείλει να παρεμβαίνει με τις προτάσεις του, με επιχειρήματα και από εκεί και πέρα οι προτάσεις αυτές στην ουσία να γίνονται και νόμοι του κράτους.
1: Εγώ βλέπω, κύριε Πατσέα, μια στοχοποίηση συγκεκριμένα του κυρίου Σκέρτσου και δεν είναι η μόνη η επιστολή αυτή. Είχαμε και τον κύριο Βορύδη που είπε ορισμένα πράγματα. Ο κύριος Οικονόμου που συνυπογράφει είχε κάνει κάποιες δηλώσεις. Υπήρξαν αρκετά ζητήματα που βάλανε τον κύριο Σκέρτσο λίγο έτσι περαιτέρω από το υπόλοιπο επιτελικό κράτος στο στόχαστρο.
2: Μπορεί ο κάθε υπουργός ή ο κάθε βουλευτής να έχει στο μυαλό του όταν ας πούμε, λέει κάτι για τον κάθε υπουργό, είναι δικό του θέμα. Αλλά εγώ θα πω ότι ο κ. Σκέρτσος είναι ένας υπουργός αυτή τη στιγμή που εμπιστεύεται πρωθυπουργός και έχει πάνω του σε πολλά που αφορούν το επιτελικό κράτος. Οι βουλευτές που έχουν περάσει, όπως ο κ. Βορύδης που έχει περάσει και από θέσεις υπουργού και έχει συνεργαστεί και με τον ίδιο κ. Σκέρτσο, οφείλει να λέγει κάποια πράγματα από αυτά που βλέπει, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε δυσχέρεια ούτε τίποτα. Όλα νομίζω ότι γίνονται στο βωμό της καλής συνεργασίας και στο να γινόμαστε καλύτεροι απέναντι στο ίδιο το κράτος.
1: Τώρα, πάμε λιγάκι και από την άλλη μεριά. Πώς την είδατε αυτή την διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, το μανιφέστο όπως συνηθίσαμε να το λέμε τα τελευταία 24 ώρα. Γιατί θα σας το λέω αυτό? Διότι λέει πράγματα ο κύριος Τσίπρας εκεί και ουσιαστικά και με την τοποθέτησή του αυτή απέναντι στην την άρνησή του στο ντοκιμαντέρ του Sky επιμένει στη δική του εκδοχή των γεγονότων για το 2015, η οποία όπως λέει είναι διαφορετική από αυτή που επικράτησε, έτσι.
2: Κοιτάξτε, το καλό εδώ είναι ότι έχουμε ότι τα γεγονότα είναι πάρα πολύ κοντινά που έχουν συμβεί και έχουμε πολύ καλή μνήμη. Ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί από τους πολίτες. Έχει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον έχει κερδίσει κατά κράτος σε τρεις εκλογικές διαδικασίες. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον ο ελληνικός λαός κρίνει όλα όσα λες από αυτά που εφαρμόζονται. Τι θέλω να πω. Πέρα το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει νικήσει κατά κράτος τον Αλέξη Τσίπρα σε κάθε εκλογική διαδικασία, έχει κάνει και ένα άλλο καλό που θα σας το θυμίσω αυτή τη στιγμή. Όλα όσα λέμε μπορούν πλέον να κοστολογηθούν. Και μιλάω για να αναφέρουμε στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Σωστά.
2: Αυτά που τα οποία όλο ο κύριος Τσίπρας στην διακήρυξή του αναφέρει, μπορούν απλά με πολύ απλά λόγια και όταν θα να αποδειχθούν αν είναι εφαρμόσιμα ή όχι, στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Επειδή όμως εμείς γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι όσα λέει, δεν χρειάζεται να σας θυμίσω για το σχίσιμο των μνημονίων κτλ., είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπερφορολόγησε και κατακρεούργησε τη μεσαία τάξη.
1: Έκανε αυτοκριτική, λέει, τώρα δεν θα την ξαναφορολογήσω.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν ξέρουν γενικά. Νομίζω ότι υπάρχουν σε μια σύγχυση. Γενικά όλη η αριστερά βρίσκεται σε μια σύγχυση. Και αυτά που έχει κάνει που η διακήρυξη του κ. Τσίπρα έφερε τώρα να τη φέρει σε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση. Απλά πιστεύω ότι είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Όταν αυτά που λες δεν είναι εφαρμόσιμα, μπορείς να τα λες όσο θες. Απλά ο λαός πλέον δεν παραπλανάται όπως έκανε παλιότερα. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
0: Κύριε Πατσέ, εγώ θα ήθελα να σας πάω λίγο σε αυτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι θέλει να ανοίξει τη συζήτηση για τα εργασιακά. Προτείνει τετραήμερη εργασία όπου μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά με τις ίδιες αποδοχές. Εσείς για ποιο λόγο ούτε καν δέχεστε να το συζητήσετε αυτό και μάλιστα λέτε ότι θα δημιουργήσει λουκέτα στις επιχειρήσεις και ακόμη περισσότερη ακρίβεια?
2: Για τον λόγο αυτό ακριβώς που σας ανέφερε και πριν, γιατί εμείς γνωρίζουμε το κάθε μέτρο αυτό, αν είναι εφαρμόσιμο ή όχι. Ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί να λέει ότι θέλει για να μειώσουμε τις ώρες, να πληρώνονται οι ίδιες αποδοχές. Απλά δεν μας λέει από πού θα βρεθούν τα χρήματα και οι πόροι για να γίνει το συγκεκριμένο πράγμα. Επειδή εμείς ασκούμε το επιχειρήν, καταλαβαίνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα αναφορικά με το ωράριο. Όταν λες σε μια επιχείρηση ότι θα δουλεύεις 4 ημέρες με λιγότερο ωράριο, σημαίνει ότι η επιχείρηση αυτή για την πέμπτη ημέρα ή για την έκτη, ανάλογα με το ωράριο της επιχείρησης, θα χρειαστεί καλύτερα να βρει έναν άλλον να αντικαταστήσει τις μέρες που δεν θα δουλεύει ο προηγούμενος υπάλληλος. Αν πάτε τώρα μια πρόταση επιχειρήσεις, το πρώτο πράγμα που την κρίνει ποιο είναι? Ότι ναι, μεν έχουμε εμείς, γιατί δεν σας λέω ότι τα κάνουμε καλά τέλεια, έχουμε μειώσει αισθητά το κόστος των εργοδοτών αναφορικά με τους μισθούς των υπαλλήλων, αλλά και οι ίδιοι εργοδότες πλέον δεν βρίσκουν υπαλλήλους. Αυτό δηλαδή είναι ανεφάρμοση στην πορεία. Τώρα, ναι, και αν δείτε τώρα για κάποια πράγματα, ήδη τώρα
1: σε κάποιες χώρες και σε κάποια σημεία της Ευρώπης που εφαρμόζεται έστω πιλωτικά πάντως, δεν φαίνεται να έχουν προκύψει όλα αυτά τα αποτελέσματα τα οποία λέει αυτή τη στιγμή.
2: Στις χώρες που εφαρμόζονται πιλωτικά, το πλήρωμα των επιχειρήσεων δεν αφορά τις επιχειρήσεις που έχουμε στην Ελλάδα, που είναι κάτω των 10 υπαλλήλων. Μιλάμε τώρα, αν αναφέρεστε τώρα σε Γαλλία και Γερμανία κλπ.
0: Μα και εκείνοι λένε για περισσότερους υπαλλήλους, για 20-25.
2: Μα σας εξηγώ ότι αυτά που λένε όμως πρέπει να κοστολογηθούν και να είναι εφαρμόσιμα. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Απλά αν δεν έχουμε κάποια επιχειρήματα, κάποιο συγκεκριμένο πλάνο, δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε. Από τη στιγμή που δεν έχουμε κοστολογήσει ήδη το συγκεκριμένο μέτρο. Αυτό που έχει κάνει και έχει πάει τη χώρα μας μπροστά την τελευταία εξαετία είναι αυτό ακριβώς το λόγο. Ότι αυτά που λέμε όλα είναι εφαρμόσιμα και έχουν αποδεχθεί στην πράξη. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Το να λέμε πράγματα όπως ο κύριο Τσίπρας στο παρελθόν, μόνο και μόνο για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις, καταλαβαίνετε ότι δεν οδηγεί πουθενά και μόνο σε τη χώρα μας την πηγαίνει πίσω.
0: Πάντως βλέπουμε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κύριε Πατσέα. Εντάξει, είχατε κάποιο θέμα λόγω και των σκανδάλων, είχαν πέσει τα ποσοστά σας. Λίγο τώρα κάπως με την τελευταία δημοσκόπηση της GPO βλέπουμε ότι λίγο τσιμπάτε προς τα πάνω. Τσιμπάει όμως και το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει για σας αυτοδυναμία. Τι θα κάνετε στις επερχόμενες εκλογές?
2: Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Καταρχάς, να ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις που μπαίνουν με τις άποψεις ότι πάντα στην ουσία αποτυπώνουν την στιγμή.
0: Εντάξει,
2: και
0: αυτό βεβαίως είναι ένα κλισέ που λέτε οι περισσότεροι πολιτικοί, αλλά εγώ έχω να πω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές γίνονται σχεδόν εβδομαδιαία και πλέον η στιγμή αυτή έχει καθιερωθεί. Δεν είναι μία φορά στο τόσο.
2: Αν η εβδομαδιαία που γίνεται σημαίνει ότι εμείς ανεβαίνουμε συχνά. Δεν είναι το ότι πέσαμε σε μία περίοδο μόνο. Αν δείτε τώρα, δεν ξέρω άλλη κυβέρνηση γενικά να διατηρεί τέτοια ποσοστά ότι ανήκει στον 7ο χρόνο θητείας στην ιστορία γενικά του ελληνικού κράτους. Αλλά πέρα από αυτό, τώρα, η μισή μονάδα που ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ, αν λέτε, αν αναφέρεστε σε αυτό, εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Εμείς θέλουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που πέρα από το να έχει ισχυρά ποσοστά για να μας πιέζει και εμάς τους ίδιους για να γινόμαστε καλύτεροι, να είναι και αξιόλογοι. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε και όπως είναι γενικά αντιληπτό, στην αντιπολίτευση γενικότερα υπάρχει ένα χάος. Συγκεκριμένο χάος. Και αυτό πρέπει να κάτσουμε να το βρουν λίγο τα κόμματα της αριστεράς. Γιατί όλοι οι στάσεις που έχουν δείξει απέναντι σε οποιαδήποτε ζητήματα, είτε έχουν να κάνουν με εθνικά, είτε έχουν να κάνουν με οικονομικά, είτε με εξωτερική πολιτική, αποδεικνύουν ότι ο λαός πλέον δεν τους εμπιστεύεται για τίποτα. Και αυτό πρέπει να είναι δικό τους. Εμείς ως κυβέρνηση, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας και όταν θα κρυθούμε, όταν θα φτάσει στο τέλος της τετραετίας, όπως έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός, θα μα κρίνουν οι πολίτες.
0: Πάντως το ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει ότι δεν σας θέλει μετά τις εκλογές να συνεργαστεί μαζί σας. Αν δεν είναι αυτοδύναμη η κυβέρνηση, τι θα κάνετε? Δεν μένουν
2: αυτό
0: και πολλοί.
2: Κοιτάξτε λίγο, τώρα μιλάμε για πρακτικά σενάρια. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι θα είμαστε και αυτοδύναμη κυβέρνηση όταν θα έρθει η ώρα. Τώρα το ΠΑΣΟΚ, ξαναλέω, μπορεί να λέω ότι θέλει. Απλά επειδή τώρα ξέρετε το σύστημα είναι λίγο ρευστό. Δηλαδή δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα κόμματα όπως του κύριου Τσίπρα και τη κυρία Καριστιανού.
1: Τώρα για την κυρία Καριστιανού, εδώ να πούμε μια κουβέντα λιγάκι, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, κύριε Πατσέα.
2: Ναι.
1: Πόσο θεωρείτε ότι η κυρία Καριστιανού μπορεί να αλλάξει το σκηνικό? Γιατί μέχρι τώρα, όλα αυτά τα κόμματα που λέτε είναι από το ΠΑΣΟΚ και αριστερότερα. Η κυρία Καριστιανού θα ψαρέψει αλλού. Εκεί σας φοβίζει?
2: Δεν μας φοβίζει τίποτα. Ξαναλέω αυτό που πιστεύω, ότι αυτοί που θα έχουν πρόβλημα με το που ανακοινωθούν επίσημα τα κόμματα και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, νομίζω ότι είναι το σύνολο της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβάται τίποτα, όσο είναι η συμπαγή.
1: Και άμα σκάσει μύτη και κανένα τρίτο κόμμα από τον κύριο Σαμαρά.
2: Κοιτάξτε τώρα, σε σενάρια επιθετικά δεν μπορούμε να απαντάμε, αλλά και ο κύριος Σαμαράς πιστεύω ότι στο τέλος δεν θα προχωρήσει ακόμα. Αλλά και πάλι και να προχωρήσει, εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβάται τίποτα αν μείνει πιστή στο έργο της και συνεχίσει να υλοποιεί το κυβερνητικό της έργο βάσει πάντα την κοινωνία και το σύνολό της.
1: Κύριε Πατσέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάτι πολύ χρηστικό, γιατί την Κυριακή στην καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, μεταξύ άλλων των θεμάτων που κάθε φορά, ας πούμε, αναλύει ο Πρωθυπουργός, έφερε και ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο μελετάται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το νέο πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών. Και είναι η Βίκη Καλιάκου στην τηλεφωνική μας γραμμή, η αγαπητή συνάδελφος και συνεργάτης εδώ της εκπομπής, η οποία θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες σε ποιους αφορά και ποιο είναι έτσι το σκεπτικό.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Βίκη.
0: Βίκη, μας ακούς?
1: Έπεσε η γραμμή.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ξανά την Βίκη Καλιάκου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βίκη, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό λοιπόν, μεσημέρι. Να πούμε για αυτή τη σημαντική ρύθμιση. Αφορά καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς υποθήκες. Mm-hmm. Ο δανειολήπτης πλέον μαζί με τους στόκους θα πληρώνει maximum το αρχικό κεφάλαιο συν 30 έως 50%. Δηλαδή, για δάνειο 100.000 θα πληρώνει το πολύ ταβάνι που λέμε 150.000 ευρώ. Να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Για καταναλωτικό 15.000 ευρώ με πλαφόν 40%, ο δανειολήπτης θα πληρώσει 19.500 ευρώ το πολύ που περιλαμβάνει τόκους, έξοδα δανείου και προμήθειες. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αλλάξει γνώμη και να επαναχωρήσει από το δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη σύναψή του. Βέβαια υποχρεούται να επιστρέψει και το κεφάλαιο που έχει λάβει και τυχόν τόκους που έχουν προκύψει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όμως απαλλάσσεται από πρόσθετες χρεώσεις όπως προμήθειες, πέναλτι ακύρωσης και άλλες επιβαρύνσεις. Τώρα, αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο γιατί τα επιτόκια 8 με 15% στα καταναλωτικά έχουν κοκκινήσει. Μέχρι τέλος Μαρτίου το υπόλοιπο μόνο των καταναλωτικών δανείων ήταν 8,5 δις. Το πρώτο τρίμηνο 95.000 δανειολήπτες πήραν καταναλωτικά 385 εκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι μία ανάσα. Τώρα, τι επιπτώσεις θα έχουν οι τράπεζες? Μόνο 200 εκατομμύρια
2: μικρές
1: ευρώ, και ο λόγος είναι ότι μεγάλο μέρος των δανείων που έχουν κοκκινήσει έχουν πάει σε servicers. Βέβαια, έχουμε κάποιες επικρίσεις από την αντιπολίτευση που επικρίνει την κυβέρνηση για τραπεζικό καρτέλ και επίσης λένε ότι ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία αυτή που ήμασταν υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε γιατί ήμασταν στο κατόφλι της διαδικασίας επί παραβάση.
0: Πάντως, όπως και να έχει το θέμα, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει ανακούφιση σε πάρα πολλούς δανειολήπτες, mm-hmm. γιατί υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις οι οποίοι πήραν καταναλωτικά δάνεια, είναι για να εξυπηρετήσουν κάποιους σκοπούς, κάποια πράγματα τα οποία θέλανε να κάνουν και τελικά βρέθηκαν λόγω της κρίσης και της αδυναμίας πληρωμής να πληρώνουν πανωτόκια και διπλάσιο και τριπλάσιο το ποσό αυτό που δανείστηκαν.
1: Έχουν χάσει και τον ύπνο τους, έχουν καταστραφεί πολλοί άνθρωποι.
0: Εντάξει.
2: Να το δούμε βέβαια σε δημόσια διαβούλευση.
1: Βίκη, είναι χωρίς υποθήκες, έτσι μόνο
2: έτσι, και μέχρι 100.000 ευρώ.
0: Ναι. Βίκη, σε ευχαριστούμε
2: πολύ. Ευχαριστούμε καλή πάρα συνέχεια. Πολύ τη Βίκη Καλιάκου και πάμε κατευθείαν σε μια είδηση πραγματικά της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Ο κύριος Καστανίδης, ο κύριος, ναι, Χάρης Καστανίδης, επί σειρά ετών υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, παρετείται από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, όπως λέει, τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου, όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα, αναφέρει ο πρώην υπουργός, ο κύριος Χάρης Καστανίδης, σε μια επιστολή η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, μακροσκελέστατη και λέει πάρα πολλά. Σταχυολογούμε τώρα, η Ειρήνη έτσι εδώ πέρα έχει τι να πρωτοπείς, έτσι.
0: Τι να πρωτοπείς,
2: λοιπόν, στις εκλογές του 23 ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτόν που
0: εξέρχεται. Λοιπόν,
2: στις εκλογές του 23 ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτών που εξέλεξαν πρώτο. Στη συνέχεια, συνεργάτες του διορισμένοι στον τομέα οργανωτικού

0: άνθρωπο, το ψηφοδέλτια του κινήματος, το ανώτατο όριο θητιών που θεσμοθετήθηκε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, δεν αφορά κανέναν άλλον, όπως ψευδώς διέδιδαν κάποιοι, παρά μόνο εμένα.
1: Και μάλιστα να πούμε ότι γενικότερα αναφέρεται εν συντομία κάποια πράγματα τα οποία έχει κάνει και κλείνει την επιστολή του λέγοντας ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Καταπέλτης ο κύριος Καστανίδης.
0: Κρατώ στην καρδιά μου, λέει, τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους. Αγώνες που θα συνεχιστούν.
1: Που σημαίνει, λέει, λοιπόν, ότι δεν παραδίδει προφανώς την έδρα του.
0: Ότι, έτσι. Όχι, και κάπου. Δεν έχει έδρα ο κύριος Καστανίδης.
1: Ναι,
0: αλλά σημαίνει ότι θα πάει καπαλού. Και θα συνεχίσει καπαλού.
1: Ένας φεύγει, ένας έρχεται στο ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν, ναι, και τελικά να το δούμε κιόλας. Έτσι, μιλάμε για. Δεν ξέρω τώρα τι ειδικό βάρος. Δεν θα κρίνω το ειδικό βάρος κανενός από αυτούς που έρχονται. Αλλά και το ειδικό βάρος του Χάρη Καστανίδη δεν είναι καθόλου αμεληταίο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Βέβαια. Όχι, βέβαια.
0: Δεν είναι καθόλου αμεληταίο.
1: Κάνει αρκετά πράγματα.
0: Δεν ξέρω πού θα πάει ο άνθρωπος, θα πάει στον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω πού θα πάει.
1: Αυτό τώρα, κοίταξε, υπάρχουν πολλές ανακατατάξεις. Θα το δούμε αυτό. Φαντάζομαι ότι γρήγορα θα δώσει δείγματα γραφής για το πού θα πάει.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και
1: επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε πάλι.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την κινητοποίηση τοπικών αρχών και φορέων προκαλεί η πιθανολογούμενη αποχώρηση της εταιρείας Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Το θέμα απασχολεί σύσκεψη που πραγματοποιείται αυτή την ώρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και επιμελητηρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που απασχολεί περίπου 200 άτομα για τις δραστηριότητες της στην περιοχή σχεδιάζει δραστική συρρήκνωση του πτητικού έργου από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Για σημαντικό πλήγμα στον τουρισμό και τις επιχειρήσεις, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί, έκανε λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου, μιλώντας το πρωί στον 102 FM της ΕΡΤ3. Όπως είπε, στη σύσκεψη θα αναζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η πιθανή απόφαση της εταιρείας να οφείλεται και στην αύξηση της τιμής των καυσίμων για τα αεροσκάφη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σήμερα σε διεθνές επίπεδο οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ειδικότερα η τιμή του Brent βρίσκεται πάνω από τα 108 δολάρια, ενώ του αμερικανικού αργού κυμαίνεται στα 101 δολάρια. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται η επιχείρηση των ΗΠΑ για τον απεγκλωβισμό πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απίφθινε σαφή προειδοποίηση στις ΗΠΑ να μείνουν μακριά από τα στενά. Η στρατιωτική διοίκηση της χώρας κάλεσε τα πλοία που πλέουν στη θαλάσσια περιοχή να συντονιστούν μαζί της. Νωρίτερα, ο Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η χώρα του θα θεωρήσει οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς ως παραδείγμα.

0: παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Από την Αρμενία, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, απίφθινε σήμερα έκκληση για ένα εκ νέου άνοιγμα του στενού του ορμού, συντονισμένο, όπως είπε, ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ζήτησε το σεβασμό της εκεχηρίας στο Λίβανο, κάνοντας λόγο για ζήτημα ουσιαστικής σημασίας. Στο μεταξύ, η κατάσταση στο στενό του ορμού παραμένει κρίσιμη σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλεια τη Ναυσιπλοεία. Νωρίς το πρωί, η Βρετανική Υπηρεσία γνωστοποίησε ότι η δεξαμενόπλοιο επλήγει με βλήματα, χωρίς να είναι γνωστό ακόμα από πού εκτοξεύτηκαν στο στενό του ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Οι εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομία θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών του Eurogroup, που θα συνεδριάσουν υπό τον Πρόεδρό του, Κυριάκο Πιερακάκη, σήμερα στις Βρυξέλλες. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο, Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε πριν από λίγο ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής του Κόμματος, Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί μεταξύ άλλων έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος, όπως αναφέρει, εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Αλλαγές στο καθεστώς των προστήμων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας, φέρνει διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, το οποίο συζητείται στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται μείωση έως 80% σε πρόστιμα, ενώ οι αλλαγές θα ισχύουν αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Στην Αθήνα αναμένεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαθολομαίος. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη φωνική συμπλοκή χθες στις φυλακές Νικρήτας. Δύο αλλοδαποί κρατούμενοι δέχτηκαν επίθεση στα κελιά τους από ομάδα συγκρατούμενων και έχασαν τη ζωή τους. Στον αρμόδιο εισαγγελέα πρόκειται να οδηγηθούν οι δύο κρατούμενοι από τη Γεωργία και την Αλβανία, που θεωρούνται οι βασικοί πρωταγωνιστές της συμπλοκής, καθώς και οι υπόλοιποι 9, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος, ενώ πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Στη Θράκη ο καιρός είναι αίθριος, όμως από το μεσημέρι αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις. Ηλιοφάνεια επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική, από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
3: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
2: Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Βότσι Κόντρα Τέμπο» σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή, 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
9: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Και μετά τη ρουκέτα του Χάρη Καστανίδη, πάμε στον άλλο πόλεμο, το μεγάλο τον πόλεμο.
1: Στις πολλές ρουκέτες
0: που ελπίζουμε να μην πέσουν, αλλά κύριε Παπαφλωράτο, δεν ξέρω αν θα πέσουν ή όχι. Είναι ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Αθήνα. Ελπίζουμε να μην πέσουν οι ρουκέτες, αλλά η μέρα σημερινή είναι κρίσιμη.
0: Πάρα πολύ κρίσιμη. Λοιπόν, πώς το βλέπετε αυτό τώρα το σκηνικό?
2: Κοιτάξτε, αυτή η υπονομαζόμενη επιχείρηση Ελευθερία είναι για τον απεγκλωβισμό των χιλιάδων κοινευτικών, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούς, και έχει δεσμευθεί ο κύριος Τραμπ ότι θα ξεκινήσει και θα προσπαθήσει να καθοδηγήσει τα, όχι ο ίδιος φυσικά, οι Αμερικανοί, τα πλοία αυτά τα κινητοποιημένα σε ασφαλή ύδατα. Το Ιράν όμως από την άλλη πλευρά προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική δύναμη κινηθεί εντός του πεσκού κόλπου θα δεχθεί επίθεση, κυρίως αν προσπαθήσει να πλησιάσει ή να εισέλθει στους ΝΑΤΟ ορμούς, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσει να μπει κάποιος στον πεσκό κόλπο και κυρίως να καθοδηγήσει τα πλοία.
1: Πάντως υπάρχουν συγκεκριμένες απόψεις, κύριε Παπαφλωράτο, δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί βλέπω εδώ, διαβάζουμε ότι η Wall Street Journal μεταδίδει πως το project αυτό δεν προβλέπει συνοδεία πλοίων, αλλά ένα μηχανισμό συντονισμού κρατών. Οπότε μάλλον δεν μας έχουν δώσει να καταλάβουμε.
2: Υπάρχει μια σάφεια, αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει, το είπε και ο πρόεδρος Μακρόν, ότι καλό θα είναι οτιδήποτε γίνει να προκύψει κατόπιν συνεργασίας των παρακτήων κρατών και κυρίως του Ιράν και των ΗΠΑ. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θολό τοπίο. Σίγουρα ο κύριος Τραμπ τεστάρει τους Ιρανούς. Από την άλλη πλευρά έχουμε το γεγονός ότι δύο πλοία εδέχθησαν επίθεση τις τελευταίες 24 ώρες στενά του ορμούς.
0: Μήπως θέλει, κύριε Παπαφλωράτο, ο Τραμπ, ο πρώτος που θα πατήσει τη σκανδάλη και θα σπάσει και τυπικά την εκεχηρία, να είναι το Ιράν? Γι' αυτό το κάνει.
2: Είναι ένα ενδεχόμενο. Καταρχήν, ο κύριος Τραμπ θέλει να διερευνήσει, και αυτό νομίζω είναι ένα σημείο που συμπίπτουν όλοι οι αναλυτές, το ποιος έχει το πάνω χέρι στην Τεχεράνη. Δηλαδή, το έχουν οι φορείς της Επανάστασης ή οι αυτοαποκαλούμενοι μετριοπαθείς. Που με συγχωρείτε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμοι που είναι μετριοπαθείς στην Τεχεράνη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εάν οι Ιρανοί προχωρήσουν σε κάποια επίθεση, είναι προφανές ότι οι φορείς της Επανάστασης έχουν τον πλήρη έλεγχο. Εάν όχι, προφανώς υπάρχει μια διαπάλη. Δεν είναι βέβαιο ότι έχουν πάρει τα ενία αυτοί που θεωρούνται πιο μετριοπαθείς, αλλά σίγουρα φαίνεται ότι θα υπάρχει μια διαπάλη μέσα. Επομένως, η σημερινή μέρα θα δείξει περισσότερο το κλίμα στην Τεχεράνη. Και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσει η διμερής διαπραγμάτευση μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Γιατί από τη μία πλευρά έχουμε τον κύριο Τραμπ, αλλά από την άλλη δεν ξέρουμε ποιον έχουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο κύριος Σαρακτσή κατηγορείται για δύο πράγματα. Πρώτον, για πλήρη υπακοή στα κελέσματα των φορών της Επανάστασης. Και δεύτερον, διότι πριν τον πόλεμο, πριν την 28 Φεβρουαρίου, είχε πει δημοσίως ότι οι Ιρανοί έχουν μόνο αμυντικά όπλα και το βεληνικές τους δεν ξεπερνάει τα 2.000 χιλιόμετρα. Και απεδείξει ότι όχι μόνο το ξεπερνάει, αλλά είναι και το διπλάσιο. Όταν επιχείρησαν να πλήξουν τη βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Αρακτσή δεν έχει την έξωθεν καλή μακτηρία.
1: Τώρα, για ποιο λόγο απέρριψε ο πρόεδρος Τραμπ αυτό το σχέδιο 14 σημείων από το Ιράν? Από τη μία πλευρά λέει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και από την άλλη κάθεται και λέει ότι είναι πολύ θετικές οι εξελίξεις στις συνομιλίες. Τι από τα δύο συμβαίνει τελικά?
2: Είναι μια συνέχεια των αντιφατικών μηνυμάτων που εκπέμπει ο κ. Τραμπ τον τελευταίο καιρό. Το δεδομένο είναι ένα, ότι οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται διατεθειμένοι να συζητήσουν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο πόλεμος αυτός.
0: Χωρίς ξεκίνησε... αυτό όμως, μου επιτρέπετε τη διακοπή. Χωρίς αυτό δεν έχουμε κουβέντα για τίποτα. Δηλαδή, άμα συνεχίσει το πυρηνικό πρόγραμμα, που ήταν ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, τι διάλογο βαράνε τώρα δύο μήνες μέρη του δεν.
2: Αυτό ακριβώς πήγα να πω. Ότι ο αρχικός, ο πρώτος διεκδικημένος στόχος Αμερικανών και Ισραηλινών ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και δευτερευόντως το βαλιστικό πρόγραμμα και η ανατροπή του καθεστώτος. Εάν δεν δείτε σε συζήτηση το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, τότε ουσιαστικά δεν έχει τίποτα να επιδείξει ο κύριος Τραμπ στο εσωτερικό ως επιτυχία. Άρα θα πρέπει να πετύχει μία συμφωνία, ασχέτως του αν αυτή η συμφωνία θα τηρηθεί ή όχι. Γιατί ξέρετε, έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν να υπογράφονται συμφωνίες, αλλά να μην τηρούνται. Είναι λοιπόν ένα άλλο κρίσιμο σημείο. Αυτή η συμφωνία, όταν και αν επιτευχθεί, θα τηρηθεί ή όχι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε αρκετά σημεία αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι σε εκκρεμότητα. Ελπίζουμε ότι, ότι θα επικρατήσει η σύνεση και η λογική, διότι ήδη η παγκόσμια οικονομία, το βλέπετε, αρχίζει και εκτροχιάζεται και η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν ο πόλεμος δεν λήξει εντός του Μαΐου. Αλλά είναι δεδομένο ότι οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή κρατούν μαξιμαλιστικές θέσεις.
0: Μαξιμαλιστικές μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου, ή ουσιαστικά αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι υπάρχουν σημεία στα οποία δεν μπορεί να βρεθεί κοινός τρόπος. Δηλαδή το 5 με 20 ας πούμε δεν παντρεύεται από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όχι, όχι. Και είναι και απολύτως αμφίβολο κατά πόσον θα τηρηθεί έστω και το 5. Mm-hmm. Να θυμίσω στους ακροατές σας ότι το 2015 είχαμε μια συμφωνία. Ο κ. Τραμπ στην πρώτη θητεία το απεσύρθηκε από τη συμφωνία, κατηγορώντας τους Ιρανούς ότι την είχαν παραβιάσει. Αυτό είναι το ακριβές.
0: Απλά για να καταλάβουν ότι οι ακροατές μας, μιλάμε για τη συμφωνία Ιράν με Ομπάμα, έτσι.
2: Ακριβώς. Επί προεδρίας Ομπάμα. Βεβαίως, ναι. Πολλές πληροφορίες δεν είχαν γίνει γνωστές, αλλά είναι μάλλον ή των βέβαιων ότι είχε δεχθεί το Ιράν κάποιες μορφές έλεγχου του πυρηνικού του προγράμματος. Δεν έγινε αυτό. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί έχουν ένα πολύ μεγάλο οπλοστάσιο πυρηνικό, μην κοροϊδευόμαστε. Ένα οπλοστάσιο το οποίο αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τους ξένους, υπολογίζεται σε 11 πυρηνικές βόμβες βάσει των κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου που φημολογείται, εκτιμούν οι δυτικοί ότι έχουν στη διάθεσή τους οι Ιρανοί. 11 πυρηνικές βόμβες, πιστέψτε με, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Έτσι, αρκεί για να καταστρέψει τον πλανήτη αρκετές φορές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν το πρόγραμμα αυτό συνεχιστεί, είναι δεδομένο ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί.
3: Και άρα λοιπόν, αν συνεχιστεί γενικότερα και
2: οι Ιρανοί
3: ο πόλεμος
2: στο πυρηνικό κλαμπ
3: και δεν μπαίνουμε σε κάποια ροή λύσης, δεν έχουμε επίτευξη κάποιας τέλος πάντων συμφωνίας, πόσο μπορεί να διαρκέσει όλο αυτό, ποια είναι τα μαύρα σενάρια της οικονομίας και τελικά αν και αύριο ας πούμε ότι βρεθεί μια λύση, πόσο καιρό θα κάνουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα?
2: Εάν βρεθεί λύση αύριο, τότε θα μιλάμε για τουλάχιστον 2,5 μήνες, 2 με 2,5 μήνες για πλήρη ομαλοποίηση. Κάποιοι αναλυτές κάνουν λόγο ακόμα και για 3 μήνες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε ένα διάστημα μπροστά μας προς ομαλοποίηση, εάν βρεθεί αύριο λύση, το τονίζω. Mm-hmm. Κάθε μέρα που περνάει όμως καθιστά το κόστος μετά για επαναφορά στην προτεραιά κατάσταση, εάν επανέλθει, διότι οι Ιρανοί λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει η κατάσταση στο στενό του ομούς όπως ήταν πριν την 28η Φεβρουαρίου. Άρα εάν πούμε ότι πάμε σε μια συμφωνία και ότι γίνεται σεβαστή συμφωνία, τότε θα χρειαστούμε 2,5-3 μήνες. Εκεί πρέπει, δεν μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς, γιατί ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλές συνέπειες και στην εφοδιαστική αλυσίδα, στην ναυτιλία, στο εμπόριο, στην οικονομία. Αλλιώς θα πληγούν τα κράτη τα οποία έχουν μεγάλη εξάρτηση και αλλιώς τα υπόλοιπα κράτη. Αυτή τη στιγμή η Απανατολή είναι πραγματικά στο μάτι του κυκλώνα. Πάρα πολλά κράτη αναγκάζονται και επιβάλλουν περιορισμούς στην κίνηση των οχημάτων για να εξοικονομήσουν πετρέλαιο. Σε λίγο καιρό φαίνεται ότι θα αναγκαστούν τα κράτη να χρησιμοποιήσουν τα αποθέματά τους. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί τα αποθέματα δεν είναι εξάντλητα.
0: Προφανώς.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να επέλθει λύση, να βρεθεί ένα συμβασμός.
0: Κύριε Παπαφαλάτο, εδώ μιλάμε για τους δύο παίκτες. Υπάρχει και ο τρίτος παίκτης, το Ισραήλ, το οποίο βεβαίως έχει και άλλες στοχεύσεις ό,τι αφορά την ηγεσία του Ιράν. Συνεχίζει ουσιαστικά, ακολουθεί τη δική του γραμμή στο Λίβανο. Εκεί τώρα τι βλέπετε να γίνεται? Δηλαδή μπορούν όλα αυτά να γίνουν ένα πακέτο, ή θα έχουμε το ένα θα δημιουργεί πρόβλημα στο άλλο?
2: Είναι δύσκολο, γιατί καταρχήν το Ισραήλ δέχεται πλήγματα από την πλευρά του Λιβάνου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουν υπογραφεί και εκεί συμφωνίες με τη Χεσμπάλα. Δυστυχώς αυτές δεν έχουν τηρηθεί. Η Χεσμπάλα δεν πηγαίνει βορείως πάνω, όπως λένε, από τον ποταμό Λιτάνη, και συνεχίζει να πλήττει τις βόρειες περιφέρειες του Ισραήλ. Οι Ισραηλοί εκτιμούν ότι αυτή τη στιγμή έχουν το momentum για να καταφέρουν κέρια πλήγματα στη Χεσμπάλα, να την αποδυναμώσουν πλήρως και να διασφαλίσουν τη ζωή και την περιουσία των πολιτών τους στο βορρά. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη βοήθεια, από ό,τι φαίνεται, των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου. Εκεί όμως υπάρχουν δύο δυσκολίες. Πρώτον, το ότι είναι πολύ αδύναμες αυτές οι ενόπλες δυνάμεις. Ο κύριος Ρούμπιο, ο Αμερικανός υπουργός, δεσμεύτηκε να τις ενισχύσει, επειδή όπως αποκαλέσει ένα φίλο πόλεμο και να απεμπλακούν οι Ισραηλινοί. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι σε αυτές υπηρετούν και Σιίτες. και ξέρω πολύ καλά ότι έχει πολύ μεγάλη αποδοχή η Χεσμπάλα μέσα στο σιητικό πληθυσμό του Λιβάνου, που δεν είναι αμελητέος, ξεπερνάει το 25%. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι στο Λίβανο η μόνη δύναμη που μπορεί να σταματήσει τη Χεσμπάλα είναι η Τεχεράνη. Άρα εκεί θα παίξει μεγάλο ρόλο το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το Ιράν. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν είναι εύκολο για τους Ισραηλινούς να αποδεχτούν ότι θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος και μετά από λίγο και πάλι θα αρχίσουν να δέχονται ρουκέτες στην πυράβλους από το βορρά. Άρα είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση εκεί και επειδή έχουν και εκλογές, σήμερα κυκλοφορούν φήμες ότι οι εκλογές θα επισπευθούν στο Ισραήλ, θα πάνε αρχές Σεπτεμβρίου για διαφόρους λόγους που θα ευνοήσουν τον κύριο Νετανιάου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο κύριος Νετανιάου δεν μπορεί να υποχωρήσει ηγούμενος ενός συνασπισμού δεξιάς-ακροδεξιάς στο Ισραήλ, έχοντας μπροστά του εκλογές. Άρα το μέτωπο του Λιβάνου, αν θέλετε, είναι πιο δύσκολο και πολύ πιο δύσκολα θα κάνουν πίσω οι Ισραηλινοί. Εδώ βλέπετε ότι η Χαμάς, παρά τη συμφωνία που υπεγράφει, φαίνεται ότι όφελος έχει επιβιώσει, αλλά ενισχύεται.
3: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο, κύριε Παπαφλωράτο, για να επισπεύδουμε, έχουμε λίγο έτσι στενότητα χρόνου. Θα ήθελα να σας πάω λίγο για τη στάση της Τουρκίας. Βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν και πολύ περισσότερο τα δημοσιεύματα και ειδικά είδαμε και ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Τουρκία που λέει ότι η Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος ετοιμάζονται για πόλεμο κατά της Τουρκίας. Και αυτό το είδαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα σε άλλα δημοσιεύματα. Αυτό τώρα τι σημαίνει, για ποιο λόγο επιδίδονται έτσι σε τέτοιου είδους ρητορική?
2: Ναι, γίνεται μια προσπάθεια εργαλειοποίησης εκ νέου των τουρκικών σχέσεων, κάτι που έχει γίνει και πολλές φορές στο παρελθόν, έτσι δεν είναι η πρώτη φορά.
3: Θέλω να πω, είναι επικίνδυνο,
2: ακούστε,
3: να φοβόμαστε.
2: Είναι νομίζω παράλογο να φανταστεί κανείς ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί σε μια χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, οι Τούρκοι να επιτεθούν στο Ισραήλ, πάλι είναι αδιανόητο, γιατί βλέπουν την ισχύ του Ισραήλ, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική τους. Άρα προφανώς αυτά τα δημοσιεύματα γίνονται για εσωτερική κατανάλωση, διότι η Τουρκία δεν έχει πετύχει από τον πόλεμο τους αυτά που θα ήθελε, δεν έχει ενισχύσει τη θέση της, δεν έχει παίξει το ρόλο του έντιμου διαμεσολαβητή, δεν βλέπει το Ιράν να καταραίει, άρα να προσπαθήσει να ηγηθεί του μουσουλμανικού κόσμου, και από την άλλη πλευρά βλέπει ότι υπάρχει μια όλο και στενότερη συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ που δεν θα την αφήσει να εκπληρώσει τα μεγαλειοδοτικά και μεγαλιστικά σχεδιά της.
0: Και μη δούμε και καμιά ενεργοποίηση και καμιά θεσμοθέτηση σιγά σιγά και του άρθρου 42 παράγραφος 7, και τότε θα τρέχει και δεν θα προλαβαίνει η Τουρκία.
2: Όλα είναι πιθανά, αλλά σίγουρα ξέρετε, επειδή ήμουν στην Κύπρο τις μέρες εκείνες, εξοργίστηκαν τα μάλα οι Τούρκοι όταν είδαν με πρωτοβουλία της Ελλάδος όχι μόνο η Ελλάδα να στέλνει το καλύτερο πλοίο της, αλλά και δύο πολεμικά αεροσκάφη, ταυτόχρονα να εγκαθιστά τους Patriots στα δεκάμισα και επίσης να σπέβουν άλλες δυνάμεις που είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη του ΝΑΤΟ να στέλνουν πλοία στα θαλάσσια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και βεβαίως οι Αμερικανοί να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία, να ζητούν άδεια από τις αρμόδιες αρχές για πτήσεις στον αέριο χώρο της Λευκωσίας. Όλα αυτά εξοργίζουν την άντια και βλέπει ότι κινδυνεύει να χάσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα το παιχνίδι, καθώς είναι απολύτως εγκλωβισμένη στην κίνηση για την αγορά των S-300 στην οποία έχει προβεί. Άρα πιθανότατα θα κάνει μια κίνηση κάπου, θα το δούμε ίσως στην περιοχή του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβικού μνημονίου, θα προσπαθήσει να δείξει ότι είναι παρούσα, δεν μπορεί να εξοργήσει τους Αμερικανούς, εξού και επιτίθεται μόνο στους Ισραηλινούς και όχι στους Αμερικανούς, γιατί έχει ανάγκη να ξαναμπεί, επιτακτική ανάγκη μάλιστα, να ξαναμπεί στον χώρο των F-35. Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνεται ότι η αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδος με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με τις συμμαχίες και στρατιωτικές, με τη Γαλλία, Φερρυπίν, και ενεργειακές με τις ΗΠΑ, που έχει συνάψει η χώρα μας τον τελευταίο καιρό, ενισχύουν το γεωπολιτικό της αποτύπωμα. Άρα, η στρατηγική της Άγκυρας να καταστήσει αυτήν μεγάλη περιφερειακή δύναμη, χωρίς την οποία δεν θα γίνεται τίποτα στην περιοχή, ουσιαστικά αποτυγχάνει. Αυτό δεν θέλει η Άγκυρα να συμβεί. Αυτό ο κύριος Έρντογαν δεν θα μπορέσει να το περάσει στο εσωτερικό του. Πολλό δε μάλλον αναγκάστηκε, παρόλα τα τεράστια κονδύλια που έχει διαθέσει για την άμυνα, να πάρει Patriot από το ΝΑΤΟ για να αμυνθεί, δείχνοντας ότι τελικά στον τομέα της αμύνης οι Τούρκοι είναι γυμνοί. Αυτό απεδείχθη. Παρά τα έξοδα, παρά τις μεγαλοστομίες, το ΚΑΑΝ, το οποίο ούτε αυτό έχει πετάξει, γιατί έχει αμερικανικό κινητήρα και δεν μπορούν να το δώσουν οι Αμερικανοί, υπάρχει νόμος Κάτσα. Άρα υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ λόγων και έργων.
0: Αρκεί να μην τη δώσει και αρχίσει πλέον να βγάζει κανένα καράβι προς τα έξω, εδώ πάλι προς το Αιγαίο. Υπάρχει περίπτωση να αντιδράσει τόσο σπασμωδικά.
2: Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Βεβαίως το κάνει αυτό με σούντος του πολέμου. Mm-hmm. Θα προκαλέσει πολλές και μεγάλες αντιδράσεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν είναι το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή.
0: Άρα δεν πήγε καλά αυτό που λέμε στην καθομιλία.
2: Δεν μπορεί να το αποκλείσει. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν κάκιστες διαπροσωπικές σχέσεις οι ηγέτες των δύο κρατών. Ο κύριος Έρντογαν με τον κύριο Νετανιάχου. Και εξοργίζεται γιατί βλέπει ότι η Ελλάδα έχει παίξει έξαντα χαρτιά της αυτή τη στιγμή. Ούτε έχει διαρρήξει τις σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Έχει προσφέρει τις διευκολύνσεις στους Αμερικανούς που είναι υποχρεωμένοι βάσει των συμφωνιών για τη Σούδα. Να παρέχει σε τρίτες χώρες, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά χωρίς να εκτεθεί. Δεν έχει, το τονίζω και είναι πολύ σημαντικό, χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Και είναι σημαντικό στα εθνικά θέματα να φοράμε όλη την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, να έχουμε μια στρατηγική υπεράνω κομμάτων, μια ενιαία στρατηγική, αδιαφοροποιητή τακτική, διότι τα πράγματα στην περιοχή μας βλέπουν ότι αλλάζουν, είναι πολύ ρευστά ακόμα και στην Ουκρανία. Υπάρχει λοιπόν ένα γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο είναι σε αναβρασμό κυριολεκτικά, και όταν έχεις απέναντί σου μια νεοθεωρητική Τουρκία, δεν έχεις την πολυτέλεια ούτε για εσωτερικές έρηδες, αλλά ούτε και για μαξιμαλιστικές τοποθετήσεις. Έχουμε πληρώσει πολύ συχνά την πατριδοκαπηλεία στη χώρα μας, άρα με ρεαλισμό, με αγάπη προς το εθνικό συμφέρον και την πατρίδα, με εθνική ομόνοια, ας σκεφτούμε ποιο είναι το καλύτερο για τη χώρα μας. Και νομίζω ότι ήδη τα πράγματα δεν πάνε άσχημα με τι άλλο. Μένει να δούμε πώς θα φερθεί ο κύριος Τραμπ και στον τομέα της απόσυρσης δυνάμεων από χώρες όπως η Γερμανία, διότι δεν αποκλείεται να δούμε να έρχονται προς τα δω.
0: Για να το δούμε.
2: Θα το δούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
3: καλή
2: καλά.
3: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Να πούμε ότι σε αυτή την ώρα τη ρύθμιση του ήχου έχει αναλάβει η Αγγελική Μπρέλου, η Μάτα Σαμαρά βεβαίως στις μουσικές επιλογές, το Viber του σταθμού 6-9-30-078-228 είναι στη διάθεσή σας. Εμείς θα περάσουμε σε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων ο Σονούπο και έχουμε άλλη μισή ώρα μαζί σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σαφή προειδοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες να μείνουν μακριά από τα στενά του Ορμούζ, απίφθινε το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό πλοίων που είναι ακινητοποιημένα στα στενά. Σύσκεψη τοπικών αρχών και φορέων για την πιθανολογούμενη αποχώρηση της εταιρείας Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης. Προανακριτική επιτροπή για Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για ενδεχόμενες ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Αλλαγές στο καθεστώς των προστήμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ φέρνει διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 11 άτομα συνελήφθησαν για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς που σημειώθηκε το απόγευμα χθες στις φυλακές Νιγρήτας. Επόμενη ενημέρωση με τα νέα της περιφέρειας σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε να δούμε τα του Πασόκ με την βοήθεια και την συνδρομή του στελέχους εδώ του Πασόκ και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του κυρίου Θανάση Γλαβίνα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γλαβίνα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε. Κύριε Γλαβίνα, μοιραία η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με την άρτη αναγγελθής απαραίτηση του κυρίου Καστανίδη από το Πασόκ. Λέει μεταξύ άλλων ότι ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ, το σημερινό, η ηγεσία του Πασόκ, τον είχαν στοχοποιήσει μέχρι του σημείου να απειλούν οι οργανώσεις, να απειλούνται οι οργανώσεις οι οποίες τον καλούσαν. Για φωτογραφικό αποκλεισμό του κάνει λόγο και τελειώνει με αυτήν την διατύπωση του Σατοβριάνδου: όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Είναι πολλές οι αιχμές κατά του κυρίου Ανδρουλάκη και της ηγετικής ομάδας. Υπάρχει κάποια απάντηση, κάποιο σχόλιο?
2: Προφανώς διαφωνώ με όσα λέει ο κύριος Καστανής. Από εκεί πέρα όμως δεν θα μπορώ να σχολιάσω. Το σέβομαι την προσφορά του, σέβομαι την πορεία του εντός της παράταξης. Αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη, η θετική της συνεισφορά, το θετικό της αποτύπωμα. Προφανώς δεν είναι ευχάριστο όλο αυτό, αλλά νομίζω στο Πασόκ έχουμε βρει τον τρόπο να συνεχίζουμε, να βρίσκουμε τον τρόπο το Πασόκ να μεγαλώνει, να βρίσκει τις λύσεις που χρειάζεται η κοινωνία. Νομίζω εκεί θα επικεντρωθούμε. Δυσάρεστο φυσικά το γεγονός. Και αλλά αυτό δεν απομειώνει σε καμία περίπτωση την όλη παρουσία και την προσφορά του κυρίου Καστανίδη στο Πασόκ.
1: Βεβαίως, μεταξύ άλλων, κύριε Γλαβίνα,
2: αναφέρει. Δεν θα σχολιάσω, ότι... σας το λέω. Δεν πρόκειται
1: και για μετεκλογικές πολιτικές επιλογές, λέει. Μετεκλογικές. Αφήνει, θέλει να αφήσει ελεύθερο το πεδίο για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές.
0: Γιατί υποτίθεται ότι έληξε. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Δεν έληξε. Εννοεί ο κύριος Καστανίδη.
2: Καλά,
0: δεν
2: επειδή το λέει ο κύριος Καστανίδη έχει την άποψή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Ενώ. Το Πασόκ έχει διασφαλίσει, διασαφηνίσει με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει. Αν εννοείται τη συγκυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία, εννοείται αυτό.
0: Δεν ξέρω.
2: Καταλαβαίνω
0: τι
2: καλά.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Είναι εκ των νου κάνευση συζήτηση, είναι φαντασιακή. Δεν υπάρχει λόγο. Το λήξαμε στο συνέδριο, το έχουμε πει 150 φορές. Όλοι μας έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Μιλάμε τα ίδια τώρα και τα ίδια. Να πάμε λίγο σε κάτι καινούριο.
0: Λοιπόν, να πάμε σε κάτι καινούριο. Ήρθε μια νέα πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για προανακριτική, η οποία δεν ξέρω, έρχεται ανταγωνιστικά, παραπληρωματικά. Και επειδή τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες στην τηλεόραση, αυτό λιγάκι πρέπει να το διευκρινίσουμε. Εσείς είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Εκεί που μπορείτε μόνοι σας, πάτε μόνοι σας. Εκεί που δεν μπορείτε μόνοι σας, θέλετε τη βοήθεια της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, αλλά βλέπουμε ότι και η αντιπολίτευση κινείται ανταγωνιστικά προς εσάς, εκεί που πάτε μόνοι σας. Τι είναι όλο αυτό τώρα?
2: Να το διευκρινίσουμε λίγο. Γιατί είναι ενδεχομένως κάπως διαφορετικά. Προφανώς εμείς είχαμε το δικαίωμα, καταθέσαμε την προανακριτική επιτροπή, την πρότασή μας για προανακριτική επιτροπή. Θα αποφασίσει το σύνολο των βουλευτών και με βάση τα αριθμητικά δεδομένα εναπόκειται στην πλειοψηφία να την δεχτεί ή να την εγκρίνει. Αν η πλειοψηφία καταψηφίσει, δηλαδή 157 βουλευτές, δεν θα γίνει προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπάτζη, όπως συνέβη και στην περίπτωση του κυρίου Βορύδη και Αυγενάκη. Άρα δεν θα εξεταστεί καθόλου, δεν θα διερευνηθεί τυχόν ποινικές, δεν θα διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των σχετικών προσώπων. Πάει αρχείο, τελειώνει η υπόθεση για να είμαστε ξεκάθαροι. Η εξεταστική είναι κάτι διαφορετικό. Εκεί χρειάζεται η ψήφος τουλάχιστον 120 βουλευτών. Αλλά αρκεί η ψήφος της μειοψηφίας, των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Φαίνεται, η πρότασή μας δεν έχει κατατεθεί ακόμα, ότι όταν κατατεθεί προφανώς θα έχει θετική απόκριση από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άρα προσπαθούμε να το διευκρινίσω ότι ο καθένας φυσικά έχει το δικαίωμα και κάθε κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί να καταθέσει εφόσον έχει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων μελών, δηλαδή της Βουλής, σχετικές προτάσεις. Δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά οι προτάσεις μας, για να το διευκρινίσω και αυτό κατά την άποψή μου, σε σχέση με όσο είπατε με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Ο καθένας το βλέπω μια σκοπιά διαφορετική ενδεχομένως. Μπορεί να υπάρχουν και κοινά σημεία ως προς τους δύο, αλλά αυτό η μία δεν απορρίπτει την άλλη κατά κάποιο τρόπο, αν μπορώ να το πω.
1: Μάλιστα. Τώρα, δεν θέλατε να σχολιάσετε προηγουμένως για τον κύριο Καστανίδη, θα μας σχολιάσετε για την είσοδο του κυρίου Φαραντούρη?
2: Σχολίασα νομίζω για τον κύριο Καστανίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, ήσασταν έτσι πιο εξαπαλωμένοι.
2: Εγώ ανήκω σε μια νεότερη γενιά στελεχών, οι οποίοι σεβόμαστε απεριόριστα τον αγώνα και τους κόπους και την πολιτική κληρονομιά όσων αγωνίστηκαν για το Πασόκ στα πρώιμα χρόνια, τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 80. Και ποτέ δεν θα. Το θεωρώ λάθος να σχολιάζουμε τις αποφάσεις ανθρώπων με τους οποίους μπορούμε να διαφωνούμε ενδεχομένως. Αλλά από εκεί και πέρα αυτοί οι άνθρωποι γράψαν τη δική τους ιστορία. Άρα νομίζω και ως μια έδειξη σεβασμού, νομίζω εμείς η νεότερη γενιά, για το οποίο είμαστε περήφανοι για το τι έκανε το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι σωστό.
1: Για τον κύριο Φαραντούρη, τι σχολιάζετε? Γιατί η κυρία Γιαννακοπούλου γενικότερα ήταν λίγο πιο συγκρατημένη, θα έλεγα.
2: Δεν νομίζω ότι είπε κάτι αρνητικό, με την έννοια ότι είναι προφανές ότι η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ.
0: Το γυρολόγο τώρα είναι αρνητική φράση.
2: Πρέπει να είναι μεγάλη. Πρέπει να είναι μεγάλη. Είναι καλό που έρχονται άνθρωποι στο ΠΑΣΟΚ. Είναι καλό που έρχονται άνθρωποι με πορεία, με γνώσεις, όπως ο κύριος Φαραντούρης, και καθηγητής είναι, και οι ιδέες του είναι διαχρονικά προοδευτικές. Επέλεξε τώρα το ΠΑΣΟΚ για πολύ συγκεκριμένους λόγους, του οποίους τους λέμε και εμείς στο δημόσιο λόγο, ότι είναι το μόνο συγκροτημένο κόμμα, το κόμμα με αρχές, με αξίες, με δομή, το οποίο μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Φαραντούρης έκανε μια τέτοια επιλογή. Θέλω να πω, όταν αυτά όλα συνέβαιναν εναντίον του ΠΑΣΟΚ, όταν αποδομούνταν το ΠΑΣΟΚ, τότε δεν έλεγε κανείς τίποτα. Άρα είναι χρήσιμο που έρχονται τώρα τέτοιοι άνθρωποι. Προφανώς υπάρχουν και όρια σε όλο αυτό κατά κάποιο τρόπο, και νομίζω οι υπεύθυνοι, αυτοί που κάνουν τη διεύρυνση, ο πρόεδρος και τα στελέχη που έχουν την αρμοδιότητα στο κομμάτι αυτό, είμαι σίγουρος και τους έχουμε εγώ προσωπικά και νομίζω όλο το ΠΑΣΟΚ, τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα κάνουν και τις σωστές επιλογές προσώπων και τη σωστή αξιολόγηση των προσώπων που θέλουν να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ. Όταν θες να γίνεις κυβέρνηση, είναι προφανές ότι ανοίγεις την πόρτα και λες όποιος συμφωνεί μαζί μου να έρθει. Μάλιστα. Δεν είναι ανάγκη όλοι να είναι και στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι, προφανώς. Τώρα, να δούμε λιγάκι αυτή την σκόνη που σηκώθηκε γύρω από τις ανεξάρτητες αρχές, διότι είχαμε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στους εκπροσώπους, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τελικά εμείς δεν καταλάβαμε ποιος μιλούσε με ποιον, τι έλεγε και αν υπήρξε τέλος πάντων κάποια συμφωνία σε οτιδήποτε. Για διευκρινίστε το μας λίγο αυτό το πράγμα.
2: Καλά, κοιτάξτε, θα σας πω. Τι πιστεύω ότι. Ποια είναι η στόχευση της κυβέρνησης? Η κυβέρνηση τι προσπαθεί? Βλέπει ότι ο ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει, βλέπει ότι ο ΠΑΣΟΚ αποκτά ένα πολύ ισχυρό βηματισμό και με σκληρή αντιπολίτευση και με παραγωγικό πλαίσιο, με προγραμματικό πλαίσιο. Αναφέρομαι π.χ. στην πρόταση για το μειωμένο 40ωρο στην εβδομαδιαία εργασία, το λεγόμενο 35ωρο. Και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να θεωρήσει ή να φανεί. Γι' αυτό μπορεί να ξαναρθούν οι θεωρίες περί της κυβέρνησης, οι οποίες δεν έχουν καμία βάση, αλλά θα τις ακούμε διαρκώς, ότι το ΠΑΣΟΚ με κάποιο τρόπο συνομιλεί με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε σε καμία συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία. Έκανε μια διαφανή, ζήτησε να γίνει μια διαφανή διαδικασία. Το ΠΑΣΟΚ τη ζήτησε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Σταυλάκης. Έγινε αυτή η διαδικασία, ήρθαν 60 βιογραφικά. Τα αξιολογήσαμε τα βιογραφικά για τις ανεξάρτητες αρχές, για τους επικεφαλείς, και θεωρήσαμε ότι στις δύο που μας έφερε η κυβέρνηση, λάθος κατά την άποψή μας, οι δύο έπρεπε να είναι τρεις, γιατί τρεις είναι οι ακέφαλες, έπρεπε να είναι και η αρχή διασφάλισης του απορρίτων επικοινωνιών, την άφησε έξω, αλλά τουλάχιστον για τον συνήγορο του πολίτη και για την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, το ΠΑΣΟΚ θεώρησε ότι για το μέλλον του συνήγορου του πολίτη ο καταελότερος είναι ο κύριος Δερβιτσιώτης, καθηγητής νομικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, και για την αρχή διασφάλισης απορρίτων επικοινωνιών η κυρία Συγκούνα, πρώην δικαστικός. Αυτό καταθέσαμε, δημοσίως τα είπαμε, ακούστηκαν όλα, τα είδαν όλοι. Από εκεί πέρα όλα αυτά, συμφωνήσατε, κάνατε, δεν καταλαβαίνω ποιος αφορούν και τι ακριβώς συμφωνήσαμε. Δεν συμφωνήσαμε τίποτα. Κάναμε αξιολόγηση και είπαμε τις προτάσεις που εμείς πιστεύουμε ότι ήταν καταλληλότεροι. Αν κάποιοι θεωρούν, νομίζω ότι θα παίξουν παιχνίδια. Και γιατί δεν τελειώσαν τη διαδικασία, εγώ θα σας ρωτήσω, γιατί δεν έγινε ψηφοφορία για την κυρία Συγκούνα.
1: Τώρα, να σας πάω λίγο και στον κύριο Τσίπρα, στο μανιφέστο που είδε το φως της δημοσιότητας τώρα πρόσφατα, και το γεγονός που λέει για την συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας. Αυτό τώρα πώς το βλέπετε εσείς? Κλείνει το μάτι και στο ΠΑΣΟΚ? Φοβάστε, απειλήστε ότι ενδεχομένως αντλήσει και ψηφοφόρους από τη δεξαμενή την δική σας?
2: Εντάξει, θα κάνει την προσπάθεια ότι είναι προφανές. Ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει πολιτικό χώρο και να μετατοπιστεί ο πολιτικός ο οποίος διαχειρίστηκε τις τύχες της χώρας με απόλυτο κινησμό και με απόλυτη ασέβεια επίσης στους θεσμούς και στη λειτουργία. Αναφέρομαι π.χ. στις τράπεζες, αναφέρομαι στον τρόπο που έγινε ένα δημοψήφισμα, το δημοψήφισμα το οποίο ήταν κόντρα σε όλα τα δημοκρατικά δεδομένα, με πάρα πολλά ψέματα και απίθμενη υποκρισία. Τώρα θέλει να παρουσιαστεί με ένα νέο πρόσωπο. Εγώ νομίζω ότι η προσπάθεια που κάνει είναι περισσότερο, και αυτό αφορά και τα πρόσωπα που το στελεχούν, να συγκεντρώσει το χώρο του εκ νέου, ο οποίος πέρασε πολλές αναταραχές. Η αλήθεια είναι ο χώρος της ριζοσπαστικής αριστεράς. Νομίζω ότι δεν μπορεί να επανεμφανιστεί αυτός ο οποίος πήρε 17% στην τελευταία του προσπάθεια ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως πιθανός τότε ενδυνάμει πρωθυπουργός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να διεκδικήσει ούτε καν τα ίδια, κάτι πολύ περισσότερο, το οποίο θα του καταστήσει εν δυνάμει κυβερνητική δύναμη. Κάνει μια προσπάθεια εντός του χώρου, θεωρώ ότι θα παίξει χαμηλότερα πολιτικά στρώματα, σε χαμηλότερη δημοσκοπική βαθμίδα και πόσο μάλλον όταν έχει κρυθεί και ως πολιτικός και ως πρωθυπουργός. Ξέρετε, στην πολιτική δεν έχει άπειρες ευκαιρίες. Και ο Τσίπρας είχε μια τεράστια ευκαιρία, ένεκα και τις κρίσεις. Δεν την αξιοποίησε κανένα άποψή μου, είπε πάρα πολλά, δεν προχώρησε στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Οπότε τι μένει, για ποιο λόγο κάποιος που δεν τα κατάφερε να τα ξανακαταφέρει, είναι περισσότερο νομίζω μια προσωπική προσπάθεια, μια ενδεχομένως προσωπική δικαίωση. Θεωρώ ότι σε αυτή την προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ αξίζει μια ευκαιρία, έχει κάνει μια πολύ γερή ανανέωση, έχει μάθει από τα λάθη του, έχει σχηματίσει ένα προγραμματικό πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο, το οποίο νομίζω ότι μιλάει στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας, έχει ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό, έχει ικανή και στιβαρή ηγεσία. Θεωρώ ότι έχει όλα τα χέρια και όλες τις προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστεί ως κυβερνητική δύναμη την επόμενη μέρα στη χώρα. Νομίζω αυτός είναι ο στόχος μας και εκεί εμείς θα συστηθούμε. Θα επικεντρωθούμε. Δεν υπάρχει αγώνας για τη δεύτερη θέση. Υπάρχει αγώνας για την πρώτη και το ΠΑΣΟΚ τη διεκδικεί επίσης όρισε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: ευχαριστούμε. Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Πάμε και λίγο αριστερότερα τώρα να καλωσορίσουμε την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, την κυρία Πέττη Πέρκα. Γεια σας κυρία Πέρκα.
1: Καλό μεσημέρι κυρία Πέρκα.
0: Λοιπόν, νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί μετά την αναγόρευσή σας ως πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση, καλός κακός πρέπει να είναι για τον κύριο Τσίπρα και το μανιφέστο του. Εσείς βρίσκεστε αλλού, αλλά θα ήθελα να μου το αξιολογήσετε λιγάκι αυτά που λέει και αυτά που ευαγγελίζετε.
2: Εντάξει, είναι ένα γενικό λογοκαρδιακό κείμενο. Ούτως ή άλλως δεν το έχω διαβάσει προσεκτικά για να πω την αλήθεια. Γιατί ξέρετε, όταν έχει χαθεί αξιοπιστία, μετά δεν συμπληρώνει και πάρα πολύ το περιεχόμενο. Ωστόσο, οι πρώτες παρατηρήσεις που θα μπορούσε κανείς να κάνει είναι και η έλλειψη της γλώσσας.
0: Έχετε λίγο, δεν ξέρω, μήπως έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο, κάτι γίνεται ένας αντίλαλος, είναι από hands free.
2: Και εγώ ακούω κάπως περίεργα.
0: Ναι.
1: Μήπως έχετε
0: hands free να το βγάζατε λίγο και να μας μιλούσατε κατευθείαν από το τηλέφωνο.
2: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Πάρα πολύ καλύτερα, ναι.
2: Αυτό. Λοιπόν. Είχα hands free, ναι.
0: Ναι. Για πάμε.
2: Αυτό ήταν το θέμα. Mm. Επομένως δεν έχω να σχολιάσω και πολλά. Λείπουν βέβαια η έμπνευση και η ιδέα του σοσιαλισμού, λείπει η ρήξη σε ό,τι αφορά το σύστημα και τον καπιταλισμό. Για μας που είμαστε έτσι στην αριστερά, αυτά είναι λίγο βασικά θέματα. Από εκεί και πέρα θα δούμε και τη διακήρυξη και όταν έρθει η ώρα να γίνει αυτό το κόμμα δεν έχουμε σχολιάσει περαιτέρω.
0: Ωραία. Ένα σχόλιο θα ήθελα τώρα για την κοινή πρόταση προανακριτικής που κάνετε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά η οποία βεβαίως δεν θέλει κανένας είδους συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έγινε για να βγουν τα κουκιά ή τέλος πάντων υπάρχει και κάποια άβρα ορισμένων που θέλουν να κρατήσουν ανοιχτές τις γέφυρες?
2: Η αλήθεια είναι ότι σε κοινοβουλευτικό επίπεδο συνεργαζόμαστε και μάλιστα έχουμε κάνει και με το ΠΑΣΟΚ και με την Πλεύση Ελευθερίας όσο το δυνατόν περισσότερο όπου χρειάζεται, γιατί χρειάζεται ένας απαιτούμενος αριθμός υπογραφών που είναι 30 για την κατάθεση της πρότασης. Το ΠΑΣΟΚ δεν απευθύνθηκε σε εμάς, επομένως έγινε αυτή. Είναι κάτι συνηθισμένο όμως και θα δείτε και άλλα στην πορεία. Όλα αυτά που συμβαίνουν, κάνουμε συνεργασίες τέτοιες. Και μάλιστα σε πρόταση μορφής ήταν και όλα τα κόμματα της προοδευτικής, ας το πούμε, αντιπολίτευσης.
1: Μάλιστα. Τώρα να σας πάμε λίγο και στην ανακοίνωση και του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το Global Summit Flotilla. Είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο συγκεκριμένα την Πρωτομαγιά 176 άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτήν την επιχείρηση αποβιβάστηκαν στην Ελλάδα με σκοπό οι ελληνικές αρχές να φιλοξενήσουν αυτά τα άτομα. Βεβαίως από την άλλη πλευρά είχαμε τις αμερικανικές αρχές, το State Department συγκεκριμένα, που καταδίκασε την συγκεκριμένη επιχείρηση, λέει ότι υπονομεύει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, αλλά είδαμε και την κυρία Μελόνι, η οποία είπε ότι τέτοιου είδους κινήσεις δεν εξυπηρετούν τίποτα, αλλά δημιουργούν προβλήματα. Θα ήθελα το σχόλιο σας, επειδή και εσείς συμμετείχατε στην προηγούμενη
2: τώρα, επιχείρηση. Βεβαίως, κοιτάξτε τώρα, έχουμε φτάσει, ζούμε σε μια πολύ σκοτεινή στιγμή της ιστορίας, θα έλεγα, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να θεωρούμε πρόβλημα την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, την έκφραση αλληλεγγύης σε ένα λαό που γενοκτονείται και λιμοκτονεί συγχρόνως, και να μην είναι πρόβλημα ένας παράνομος πόλεμος, να μην είναι πρόβλημα το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που κάνει το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ. Ζούμε αυτά και πρέπει συνεχώς να απαντάνε και αυτό κάνουμε. Συμμετείχα και εγώ στην πρώτη αποστολή με μεγάλη χαρά και περηφάνεια και μάλιστα θα ήθελα αν μπορούσα να συμμετέχω και στη δεύτερη, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι και το όριο του ανθρωπισμού. Είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας η Γάζα. Και τότε όταν είχα γυρίσει είχα πει ότι αυτό που ένιωσα, άσχετα τι περάσαμε, είναι ότι προφανώς δεν πρόκειται για ένα κράτος δημοκρατικό της Δύσης, λένε στην Ανατολή το μόνο κτλ. Δεν υπάρχει αυτό. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος όπου δεν υπήρχε ούτε διπλωματική υποστήριξη, ούτε νομική υποστήριξη. Καταλήγει τα πάντα από διεθνείς συμβάσεις, διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό που έγινε, όπως είχε γίνει και με εμάς, ήταν πειρατεία. Δεν μπορεί κάποιος να απαγάει ακτιβιστές, Ευρωπαίους πολίτες και μη Ευρωπαίους. Σε διεθνή ύδατα, αυτό που έγινε εδώ διαφορετικό και επιβαρύνει την ελληνική κυβέρνηση είναι ότι έγινε σε περιοχή έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας. Αυτό, εκεί δηλαδή που το λιμενικό δρά για να αποτρέψει πρόσφυγες και έχουμε και διάφορα τραγικά φαινόμενα. Εκεί λοιπόν δεν μπόρεσε να προστατεύσει τους ακτιβιστές που πήγαν ανθρωπιστική βοήθεια.
0: Πάντως αυτό, κυρία Πέρκα, είδαμε ότι το αξιοποίησε, το άρπαξε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και άρχισε να πλάθει δικά του σενάρια. Γι' αυτό μερικές φορές μήπως και οι καλές προθέσεις πρέπει λίγο να μπαίνουν και στο φίλτρο της εξυπηρέτησης των όποιων εθνικών συμφερόντων.
2: Ναι, βεβαίως, αυτά, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ και έχω ρωτήσει στη Βουλή επανειλημμένους τους υπουργούς πώς εξυπηρετείται το εθνικό συμφέρον όταν καταλύεται το διεθνές δίκαιο. Το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας, είτε αφορά το Κυπριακό, είτε αφορά το Αιγαίο κτλ., εξυπηρετείται μόνο και το επικαλούμαστε και η κυβέρνηση το επικαλείται όταν ισχύει το διεθνές δίκαιο. Όταν αρχίζει αυτό και καταλύεται και δεν μπορεί να γίνεται αυτό αλακάρτ, τότε πραγματικά δεν έχουμε όπλα να διεκδικήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτή η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, οντόφθαλμα, μπορεί να φαίνεται ότι μας βοηθάει σε σχέση με την Τουρκία, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι επικίνδυνο. Όλη αυτή η στάση της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Το Ισραήλ, όπως είδαμε, είναι ένα κράτος που εμπλέκεται στα κατασκοπευτικά υλικά. Είναι το τεράστιο το σκάνδαλο των υποκλοπών και δεν ξέρουμε και πόσους κρατάει και πόσους κρατάει. Έχουμε πράκτορα από το πρώην στρατιωτικό, από τον IADF του Ισραήλ, να εκβιάζει ολόκληρο πρωθυπουργό και να λέει δεν θα γίνω ξελευθέριο θύμα. Εγώ πουλάω μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Επιμένω όμως, γιατί πραγματικά το εθνικό συμφέρον είναι σοβαρό, αλλά το επικαλούνται με λάθος τρόπο οι υπουργοί της κυβέρνησης. Εθνικό συμφέρον λοιπόν για την Ελλάδα είναι ένα. Να υπάρχει και να ισχύει το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, οι διεθνείς κανόνες, αυτοί που μπήκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είπαμε ότι φτάνει, όχι ξανά.
1: Κυρία Πέρκα,
2: δυστυχώς ξαναζούμε τέτοια φαινόμενα.
1: Λοιπόν, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, να μας πείτε και μια κουβέντα λίγο το σχόλιο σας για αυτή την πρόταση του Πασόκ για την τετραήμερη εργασία με τον
0: και ίδιο του κύριου Τσίπρα, και αυτός λέει για 35 ώρα από πίσω. Ναι.
1: Εσείς τι πιστεύετε?
2: Αυτό το λέμε και εμείς, ναι. Προγραμματικά, προφανώς είναι μια πρόταση πολύ σωστή. Ούτως ή άλλως, δυστυχώς είχαμε φτάσει σε 13 ώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εννοείται ότι είναι μια πρόταση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλει πολύ δουλειά ακόμα, γιατί βλέπω ότι και το Πασόκ δεν την έχει μορφοποιήσει. Αλλά εννοείται ότι είμαστε πολύ θετικοί και το έχουμε και εμείς και προγραμματικά το έχουμε ανοίξει αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Κυρία Πέρκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Yeah.

0: λέει, που έκανε η κυβερνώσα παράταξη, δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν να δεχθούμε ένα εκ των εκτιμάτων για προανακριτική. Άρα η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αρνητική.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα, τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο στον ελάχιστο χρόνο που προλαβαίνουμε από την ενημέρωση.
1: Ρωτήθηκε για τους χειρισμούς του κυρίου Τζαβέλα και αν τη στηρίζει. Είπε ότι γενικά η κυβέρνηση στηρίζει τη δικαιοσύνη αναφορικά με την αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Η κυβέρνηση στηρίζει τη δικαιοσύνη και δεν το προσωποποιεί. Και ρωτήθηκε και για τα δάνεια αν ήταν ευρωπαϊκή οδηγία. Είπε ότι ήταν μια κατεύθυνση, αλλά κάθε χώρα νομοθέτησε το δικό της ποσοστό και άλλες νομοθέτησαν διαφορετικά. Η κυβέρνηση επέλεξε να προστατεύσει, να απλώσει ένα έτσι μεγάλο δίχτυ προστασίας στους δανειολήπτες.
0: Είπαμε, το είχες πει νωρίτερα, δανειολήπτες.
1: 30 μέχρι, με 50, βέβαια.
0: Ναι, μέχρι 100.000
2: ευρώ.
0: Δίκη Καλιάκου, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Πραγματικά ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Έτσι προλάβαμε και τον κύριο Καστανίδη επί του πιεστηρίου. Πραγματικά την ώρα που έσκασε η ανακοίνωση. Και την απάντηση της Νέας Δημοκρατίας για την προανακριτική.
2: Έτσι. Λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα.
0: Αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίντεο στις Σέρες, μες στο Πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες, από Άρνα τη Χέρο μέχρι και Βέρια Ελλάδα.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Δευτέρα 4 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρίτας. Επεισόδια με πυροβολισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο ατυχήματα παιδιών με πατίνι μέσα σε λίγες ώρες σε Πάτρα και Κυπαρισία στο νοσοκομείο 11χρονο.

0: και 12χρονος. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας ο 50χρονος οδηγός για το μισό τόνο κάναβη στην Ιγουμενίτσα. Στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ΣΕΡΕΣ και το Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκέ στις φυλακές Νιγρήτας. Τι συνέβη?
1: Ακριβώς, Ειρήνη, και να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΣΕΡΟΝ οι 11 κρατούμενοι που συμμετείχαν σε αυτήν την αιματηρή συμπλοκή, η οποία έγινε χθες γύρω στις 3.30 στις φυλακές της Νιγρήτας. Με θύματα δύο κρατουμένους, ένα 43χρονο Ιρακινό και ένα 46χρονο Παλαιστίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η συμπλοκή σημειώθηκε στο πειθαρχείο, όπου εκεί υπάρχουν 10 κελιά. 4 κρατούμενοι βγήκαν από το κελί τους, έσπασαν τα λουκέτα από δύο άλλα κελιά, απελευθέρωσαν και τους υπόλοιπους και κινήθηκαν προς το κελί που βρίσκονταν τα δύο θύματα, ο Ιρακινός και ο Παλαιστίνιος, μαζί με έναν Έλληνα. Είπαν τον Έλληνα να βγει από το κελί και συνέχεια επιτέθηκαν στον Ιρακινό και τον Παλαιστίνιο με αυτοσχέδια μαχαίρια. Ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια να πούμε ότι προσπάθησαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να σώσουν την κατάσταση, να προφυλάξουν τους δύο αυτούς κρατουμένους. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια, μαχαίρια αλλά και μεταλλικά αντικείμενα. Κυματίστηκε δικογραφία με αδίκημα ανθρωποκτονία από κοινού. Ναι. 11 συλλήψεις, οι 3 από αυτούς είναι αλλοδαποί, οι οποίοι όπως είπαμε θα οδηγηθούν σε λίγο στο δικαστικό μέγαρο και ενώπιον του εισαγγελέα. Βέβαια να πούμε ότι διενεργείται προανάκριση από την υποδιεύθυνση δίωξη ξυχνίας εγκλημάτων ΣΕΡΟΝ. Έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για να βρεθεί για ποιο λόγο οι 11 αυτοί κρατούμενοι επιτέθηκαν με αυτό το μένος, θα λέγαμε, για δύο σκότωσαν δύο συγκρατούμενους τους. Από εκεί και πέρα βέβαια ήταν κάτι βέβαια που έτσι επιτυχίασε, θα λέμε, τη χθεσινή μέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν κατά την απολογία τους. Ειρήνη.
0: Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, δύο περιστατικά ένοπλης βίας με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους προβληματίζουν την κοινωνία του Ηρακλείου. Στη μία περίπτωση, τρεις νεαροί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με μαχαίρι εργαζόμενο σε κέντρο διασκέδασης, ενώ έκαναν και χρήση πιστολιών κρότου. Και στη δεύτερη περίπτωση, σε χωριό της Ενδοχώρας, ένας άνδρας 21 ετών πυροβόλησε με πιστόλι και τραυμάτισε στο πόδι έναν 24χρονο φίλο και συγχωριανό του. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ειρήνη, και στις δύο περιπτώσεις μιλούμε ακριβώς όπως είπες για βία που προβληματίζει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται τρία νεαρά άτομα, ένας ανήλικος 17 ετών, ένας 18χρονος και ένας 23χρονος. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν ο 23χρονος θέλησε να πάει σε κάποιο νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί ο πορτιέρης, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το check-in όπως λέμε, δεν τον άφησε να μπει, προφανώς είχε κάποιους λόγους, 57 ετών ο άνθρωπος αυτός. Έφυγε ο 23χρονος, πήγε στο χωριό του στη Μεσαρά, μια ώρα απόσταση δηλαδή από το Ηράκλειο, επέστρεψε έχοντας μαζί του τον 18χρονο αδελφό του και τον ανήλικο. Ναι. Μαζί τους είχαν πάρει δύο πιστόλια κρότου λάμψης και μαχαίρια. Όταν έφτασαν έξω από το νυχτερινό κέντρο, επιτέθηκαν χωρίς άλλη κουβέντα στον 57χρονο πορτιέρη, τον χτύπησαν με το μαχαίρι στο πόδι, ευτυχώς αποδείχθηκε ελαφρύς ο τραυματισμός. Στη συνέχεια έφυγαν με το αυτοκίνητό τους, καταδιώχθηκαν και από την αστυνομία. Στην προσπάθεια τους να διαφύγουν έπεσαν σε σταθευμένα αυτοκίνητα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου. Όλα αυτά 5 ώρα τα ξημερώματα, έτσι, ευτυχώς δεν υπήρχε πολλής κόσμος γιατί κινούνταν ανάποδα, αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε νεκρό ή θα
2: προφανώς, ήταν μια ώρα μετά, ναι. Εκεί συνελήφθη επί τόπου ο 23χρονος, βρέθηκε πάνω από το μαχαίρι και ένα από τα πιστόλια. Οι δύο νεαροί διέφυγαν, παραδόθηκαν χθες με τους συνηγόρους τους. Σήμερα έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση νομικά πια. Διότι και οι τρεις βρίσκονται στα χέρια του νόμου. Ναι. Τώρα, χθες το απόγευμα, σε ένα χωριό της Ενδοχώρας, δύο φίλοι, μέχρι χθες τουλάχιστον, όπως έλεγαν οι συγχωριανοί τους, ήρθαν απέναντι για κάποιους λόγους που δεν έχουν τεκμηριωθεί ακόμη. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση. Ο ένας είχε πιστόλι στα χέρια του και πυροβόλησε, ο 21χρονος είχε πιστόλι, κρατούσε πιστόλι ήδη, ναι, όταν διαπληκτίστηκε με τον 23χρονο, και τον πυροβόλησε χαμηλά, τραυματίζοντας τον στο πόδι με μία σφαίρα. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κατάφερε να φύγει από το σημείο και που είχε χτυπηθεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είπε ότι τσακώθηκαν γιατί του έκανε παρατήρηση, γιατί ήδη ο 21χρονος πυροβολούσε στον αέρα για να τιμήσει, λέει, έναν μεγαλύτερης ηλικίας φίλο τους, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν από 40 ημέρες.
0: Πάντως η ιστορία με τα όπλα δεν τελειώνει, η αλήθεια είναι, Γιώργο, έτσι,
2: δυστυχώς,
0: στην Κρήτη.
2: Δυστυχώς. Ακόμη και αν δεν έχουμε πραγματικά, όπως το δεύτερο περιστατικό, έχουμε άλλα όπλα, δηλαδή έχουμε άλλα τρία στα όπλα,
0: όντως,
2: τα οποία είναι κρότουμένα, αλλά δεν πάβουν να τρομοκρατούν.
0: Φυσικά, έτσι, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στη Ρόδο, όπου εκεί η ΣΟΚ προκαλεί υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι κατά οικιακής βοηθού, η οποία κατέληξε, βέβαια, να πούμε, στη σύλληψη μιας αλλοδαπής γυναίκας. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία.
3: Ναι, καλησπέρα σας από τη Ρόδο. Πράγματι, ένα περιστατικό είναι αυτό που απασχολεί τις διοικητικές αρχές του νησιού μας και αφορά τον τραυματισμό μιας 42χρονης αλλοδαπής αλβανικής καταγωγής από 54χρονη συμπατριώτησά της με μαχαίρι. Τέσσερις φορές η 54χρονη υπέφερε χτυπήματα στο σώμα της 42χρονης οικιακής βοηθού, μάλιστα μέσα στο σπίτι που εργαζόταν η γυναίκα, την οποία στη συνέχεια, αφού της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, την κλείδωσε μέσα στο σπίτι που εργαζόταν και τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και συνέλαβαν την 54χρονη Αλβανίδα δράστηδα, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η 54χρονη που γνωρίζονταν με το θύμα, το επισκέφθηκε την 42χρονη και εκεί βοηθό στο σπίτι που εργάζεται, και εκεί με ένα μαχαίρι της επέφερε χτυπήματα στο χέρι, στο πόδι, στο θώρακα και στην πλάτη, τραυματίζοντάς την. Η 42χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με σταθερή την κατάστασή της στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ η 54χρονη Αλβανίδα συνελήφθη σε βάρος της, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και κρατείται προκειμένου αύριο να απολογηθεί στον ανακριτή Ρόδου.
0: Ευτυχώς η γυναίκα δεν έχασε τη ζωή της, Ελευθερία, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Όχι, η κατάστασή της δεν διατρέχει κίνδυνο προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μέσα
3: δηλαδή,
0: σε όλο αυτό.
3: Και πάει καλό, ναι, πάει καλό. Ναι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Καλό μεσημέρι. Και από τη Ρόδο τώρα πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί είχαμε τον τραυματισμό ενός 15χρονου από έκρηξη μέσα σε σπίτι στους μανιάκους. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς δεν έχει βρεθεί ακόμη τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη.
4: Μία φιάλη με ήλιον προκάλεσε την έκρηξη,
0: Ειρήνη,
4: κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που σημειώθηκε η έκρηξη το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του με τις αρχές από την πρώτη στιγμή να εξετάζουν κάθε σενάριο. Αποφάνθηκαν λοιπόν ότι από ατύχημα μία φιάλη με ήλιον, συγγνώμη, ευθύνεται για αυτό το ατύχημα που παραλίγο να στερήσει να κοστίσει τη ζωή στο 15χρονο. Ευτυχώς, ο άτυχος νεαρός δεν υπέστη σοβαρά τραύματα. Η ισχύ της έκρηξης ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτόπισε τα αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον επεγκλωβισμό των 15χρονων από τα συντρίμια και στη συνέχεια παρελήφθη από διασώσεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για να το παρασχεθούν υπό τις βοήθειες, καθώς έφερε εκδορές και τραυματισμούς στα άνω άκρα και στο κεφάλι. Στη συνέχεια όμως, λόγω των τραυμάτων που έφερε και στα μάτια του, ναι, από τα θράσματα που εξέφτηκαν από την έκρηξη, εκρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδικευμένη εξέτασή του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου και υποβλήθη στις κατάλληλες εξετάσεις, οι οποίες ευτυχώς και αυτές έδειξαν πως δεν φέρει κάποιο σοβαρό τραύμα, με την απόφαση των γιατρών να είναι ότι πρέπει να επιστρέψει στην Καστοριά. Νοσηλεύτηκε μία ημέρα στο Γενικό Νοσοκομείο και αφέθηκε και την επόμενη μέρα πήρε εξιτήριο. Σήμερα δηλαδή έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Το 15χρονος είναι καλά, στην υγεία του το παιδί. Η έκρηξη ήταν ένα ατύχημα και όλα ευτυχώς είχαν έρθει ο τέλος. Ειρήνη.
0: Και θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή και με αυτές τις φιάλες ήλιον, δηλαδή να τις χειρίζονται οι γονείς ή κάποιος που ξέρει τέλος πάντων. Από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι βλέπουμε, τελικά δεν είναι ακίνδυνες, μπορούν να προκαλέσουν
4: ακριβώς
0: και αυτές έκρηξη. Έτσι, είναι επικίνδυνο. Γιατί το παίρνουν για να φουσκώσουν μπαλόνια σε πολλές περιπτώσεις και το χρησιμοποιούν. Θέλει πολύ προσοχή ακριβώς και γι' αυτό.
4: Πολύ προσοχή ακριβώς σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα σε μια πίθανη υπόθεση στα Σέρβια, όπου επιτίδη κατάφεραν να αρπάξουν από τραπεζικό λογαριασμό ενός 66χρονου 197.000 ευρώ. Φωτεινή Καλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι, πάρα πολλά τα λεφτά.
5: Πάρα πολλά, Ειρήνη, αλλά να προσθέσω ότι μόνο το τέλος του κόσμου δεν ήρθε ακόμη με αυτά που ακούσαμε πριν από τους αδέλφους από όλη την, από την πατρίδα μας. Αλλά πάμε τώρα σε μια καλωστημένη απάτη με δόλωμα επενδύσει υψηλών αποδόσεων. Οδήγησαν έναν άντρα 65 χρονών από τα Σέρβια Κοζάνης σε οικονομική καταστροφή. Όπως προείπες και εσύ πολύ σωστά, χάθηκε το ποσό των 197.420 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Κοζάνης, οι δράστης ένας άνδρας και μία γυναίκα προσέγγισαν το θύμα προσποιούμενοι υπαλλήλους διεθνούς χρηματιστηριακής εταιρείας και με επαγγελματική μεθοδολογία κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, παρουσιάζοντας δίθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλά κέρδη και χαμηλό ρίσκο. Το κλειδί της απάτης ήταν η πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος. Έτσι λοιπόν, ο άντρας από τα Σέρβια, έχοντας προηγουμένως επισκεφτεί σχετική ιστοσελίδα επενδυτικού περιεχομένου, ήρθε σε επαφή με τους απατεώνες και χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο, τους παρήχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και αφημί. Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τα στοιχεία αυτά για να πραγματοποιήσουν 23 διαδοχικές μεταφορές χρημάτων, αδειάζοντας σταδιακά το λογαριασμό του. Και να επισημάνω εδώ, Ειρήνη, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε ενδεχομένως σχέση με την τεχνολογία. Ένας άνθρωπος μορφωμένος. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ απλό να πέσουμε σε μια καλωστημένη παγίδα.
0: Φωτεινή, δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός επισκέφθηκε μόνος του κάποια ιστοσελίδα, έτσι. Δηλαδή, σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μπαίνουμε σε μια ιστοσελίδα, ασχετά αν το βλέπουμε και υπάρχουν κριτικές, κάποιοι που σχολιάζουν από κάτω. Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τελικά οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απατεώνες.
5: Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε ο καθένας από εμάς να την απαντήσουμε.
0: Έτσι.
5: Και πολύ περισσότερο σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μας καθορίζει και μας προσδιορίζει. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλύτερο, αν κάποιος θέλει να μπει στη διαδικασία να επενδύσει τα χρήματά του και να έχει επενδυτικές ευκαιρίες, να μπορεί να πάρει τηλέφωνο σε κάποιες εταιρείες που έχουν ενδεχομένως και ISO, μπορεί να ακούγεται πολύ απλοϊκό, αλλά όχι μέσα από το ίντερνετ, που πολύ καλά ξέρουμε ότι σε κάθε ευκαιρία αυτοί που κεροφυλακτούν έχουν πάντα την απάντηση σε αυτό που εμείς θέλουμε, να έχουμε το εύκολο χρήμα.
0: Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το νου μας, λοιπόν, και όπως είπες και εσύ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γνώση από το ίντερνετ, ένας μορφωμένος άνθρωπος. Οπότε τελικά μπορεί να την πατήσει οποιοδήποτε. Έχετε λοιπόν το νου σας, πάρα πολλά τα λεφτά.
5: Προσοχή λοιπόν στις επενδυτικές ιστοσελίδες, Ειρήνη, αν κάπου θες να διαθέσεις.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Σε σένα πάμε λοιπόν για δύο υποθέσεις με πατίνια και ανήλικους. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε ότι στον πύργο της Ηλίας είχαμε έναν 12χρονο, ο οποίος δυστυχώς το παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ κινούνταν με πατίνι. Βλέπουμε στο δρόμο πολλά πατίνια, ανήλικα παιδιά, να κινούνται με απίστευτη ταχύτητα. Επίσης, και στην Εθνική Οδό έχουμε δει πατίνια. Είναι εικόνες πραγματικά απίστευτες. Μάλιστα, κάποιοι τα πειράζουν για να μπορούν να τρέχουν ακόμη περισσότερο. Είναι φοβερή κατάσταση που υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ανεξέλεγκτη.
1: Ακριβώς. Και βλέπουμε δυστυχώς και από τους γιατρούς στα παιδιατρικά νοσοκομεία μέρα παραμέρα να έχουν και κάποιο περιστατικό με κάποιο παιδί που έχει χτυπήσει με πατίνι. Τα περιστατικά λοιπόν τα τελευταία είναι δύο εδώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Θα ξεκινήσουμε τα ευχάριστα νέα. Καθώς το χειρουργείο στο οποίο επιβλήθηκε το 11χρονο κορίτσι από την Κυπαρισία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ήταν ένα ορθοπαιδικό περιστατικό το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι γιατροί. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία με επιτυχία. Το παιδί ξύπνησε από την νάρκωση και όπως μας είπε και ο πατέρας του, είναι καλά και είναι ευδιάθετο και τώρα απλά μετράνε τις μέρες για να γυρίσουν στο σπίτι τους.
0: Το παιδί αυτό έπεσε από το πατίνι.
1: Το ατύχημα σημειώθηκε στην πλατεία της Κυπαρισίας, ναι, εκεί όπου το παιδί έπαιζε μαζί με άλλες φίλες του, όταν ένα άλλο παιδάκι, το οποίο είχε πατίνι, έπεσε κατά λάθος πάνω του. Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός της 11χρονης, λοιπόν, και η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Τέλος, καλό, όλα καλά και με αυτήν την περίπτωση. Όμως είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό εδώ στην περιοχή της, όπου ένας 12χρονος χτύπησε μόνος του με το πατίνι του στην περιοχή του Ρίου, όπου έπαιζε, χτύπησε στο κεφάλι, αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Προημερών έγινε αυτό προκειμένου να γίνει η κλινική εξέταση του παιδιού. Υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Έμεινε 48 ώρες στο νοσοκομείο για οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τις κρανιοκεφαλικές αυτές κακώσεις, οι οποίες ήταν ελαφράς μορφής ευτυχώς. Και σήμερα το πρωί το παιδί αυτό πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.
0: Πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Και αναφορά με κράνος, ήδη παρόλο που λένε ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε οι αναβάτες πατινιών να φοράνε κράνος. Βέβαια, βλέπουμε και το άλλο, αυτό που είπαμε στην αρχή, Νίκο, να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα. Είναι φοβερό. Θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και από την Πάτρα τώρα πάμε να συνδεθούμε με την Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤΑ Χανιών, καθώς στον Ιτσαγγελέα πάνε οι τέσσερις συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά. Καλό σου μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Οι τέσσερις εμφανίστηκαν. Οι τρεις, ένας 27χρονος, ένας 29χρονος και ένας 19χρονος είχαν συλληφθεί. Άλλος ένας 20χρονος παραδόθηκε μόνος του. Οδηγήθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και ζήτησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε βάρος έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάζει νομοθεσίες περί ναρκωτικών ουσιών. Σκεφτείτε ότι μέσα σε μισό μήνα, σε λιγότερο από μισό μήνα, τον Απρίλιο,
0: ναι,
1: μέσα από τηλεφωνικές απάτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Χανίων αποκόμισαν 62.000 ευρώ σε κοσμήματα και ρευστό.
0: Είναι απίστευτο πραγματικά, Κατερίνα. Απίστευτο. Ακούγεται απίστευτο για τον κόσμο. Γιατί το λέμε και το ξαναλέμε και το λένε και στις ειδήσεις, στην τηλεόραση.
1: Στην Ελλάδα παντού με κάθε τόνο και έχουν και ανακοινώσεις και από υπηρεσίες. Αυτοί οι συγκεκριμένοι προσποιούνταν ότι είναι υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, της ΔΕΗ δηλαδή,
0: ναι,
1: είτε λογιστές, και σε 6 περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν ανθρώπους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο έξω από το σπίτι τους χρήματα, κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο είχαν, και στη συνέχεια τα παραλάμβανε ένα μέρος της εγκληματικής οργάνωσης. Την Παρασκευή υπήρξαν μία απόπειρα και μία τέλεση τέτοιου αδικήματος.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση της τέλεσης η γυναίκα αντιλήφθηκε, καθώς περίμενε με τη σακούλα, καθώς έβγαινε με τη σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα στο χέρι, ότι πρόκειται περί απάτης. Προσπάθησε να πάει στο σπίτι της την ώρα που την προσέγγιζε ο δράστης. Αντίστακτα την έριξε κάτω, τη χτύπησε και της πήρε τη τσάντα και έφυγε. Οι αφηγήσεις των ανθρώπων είναι πολλές. Οι ενημερώσεις που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές έχουν, προφανώς, παρότι γίνεται, δεν πιάνουν πάντα έδαφος. Επενδύουν στο να αγχώσουν το συνομιλητή τους, μιλάνε συνέχεια στο συνομιλητή τους.
0: Και δεν τους αφήνουν να κλείσουν το τηλέφωνο, επειδή έχω περίπτωση γνωστού που το έπαθε.
1: Ναι,
0: τους λένε μην κλείσει το τηλέφωνο.
1: Είναι αναγκαστική.
0: Έτσι.
1: Και έχουν. Δύο μάλιστα από αυτούς συνελήφθησαν και την ώρα που ερχόταν από την Αθήνα με το όχημά τους,
0: ναι,
1: έξω από το λιμάνι της Σούδας. Να πούμε ότι οι ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά στο σπίτι και βέβαια ηλικιωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και εκτός από τη λία που είχαν, βρήκαν και μικροποσότητα κάναβης κτλ. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η διεύθυνση, η υποδιεύθυνση δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων Χανίων συνεχίζει την έρευνα, όχι μόνο για την περαιτέρω ταυτοποίηση στοιχείων, αλλά και για τυχόν άλλες παραβατικές πράξεις που δεν έχουν καταγγελθεί ή που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο ήδη στην υπάρχουσα δικογραφία.
0: Μάλιστα, είναι απίστευτο, θα το ξαναπούμε. Αν σας καλεί ο λογιστής σας, που δεν είναι ο λογιστής σας, δεν έχετε κανένα λόγο να του δώσετε τα χρυσαφικά σας ή τα μετρητά σας. Γενικά δεν έχετε κανένα λόγο να δώσετε χρήματα ή κοσμήματα σε κάποιον, οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο.
1: Να πούμε ότι επίσης πάρα πολύ συχνά φαινόμενα είναι να σε πάρουν προσποιούμενο ότι είναι γιατροί, αστυνομικοί ή εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ή της Διεύθυνσης Υγείας. Είναι οι πιο συνήθεις απάτες αυτές. Δεν ευακούμε, δεν ακούμε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μας πάρει ένας γιατρός στο νοσοκομείο να μας ζητήσει, ένας αστυνομικός να μας ζητήσει χρήματα για τροχαίο. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε στην πίεσή τους.
0: Έτσι. Ψυχραιμία και να μην υποκύπτουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας, ο 50χρονος οδηγός για τον μισό τόνο κάναβης στην Ιγουμενίτσα, Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι είπε ο 50χρονος Βούλγαρος, πού το βρήκε όλο αυτό?
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 50χρονου αλλοδαπού οδηγού του φορτηγού Νταλίκας, που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ με 507 κιλά και 500 γραμμάρια αγροφωνικής κάναβης αξίας ενός εκατομμυρίου 700.000 ευρώ, όχι λίγη ποσότητα,
0: πάρα πολύ μεγάλη.
2: Κέρδος, και στην ελεύθερη αγορά αυτό το κέρδος μπορεί και να πολλαπλασιαστεί, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, Ο ίδιος κατά την απολογία του στην κυρία Ανακρίτρια υποστήριξε πως είναι αθώος, πως δεν γνώριζε τι περιέχουν οι παλέτες με τα χαρτικά. Ο ίδιος πήγε σε περιοχή της Βαλένθιας όπου φόρτωσε το φορτίο και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του για να έρθει μέσω Ιταλίας, μέσω του καραβιού εδώ στην Ιγουμενίτσα. Δεν είπε πολλά πράγματα και αυτό το λέω από την εμπειρία μου στο δικαστικό ρεπορτάζ. Κάθισε μία ώρα περίπου στο γραφείο της κυρίας Ανακρίτριας, βέβαια κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι δεν είναι συνεργάσιμος, ότι δεν έδωσε πολλά πράγματα. Όμως αυτή η υπόθεση πώς έχει. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε πριν από ένα μήνα περίπου. Οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό FBI έλαβε πληροφορίες πως βουλγαρικά φορτηγά νταλίκες μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν τις πληροφορίες αυτές που είχαν με συναδέλφους τους Ευρωπαίους αστυνομικούς και άλλες υπηρεσίες, φτάσαν στην πηγή που φορτώθηκαν τα ναρκωτικά, στη Βαλένθια δηλαδή, και από εκεί. Ξέραν ακόμη οι αστυνομικοί Ευρυδίκοι πότε φορτώθηκε το εμπόρευμα με τα ναρκωτικά στο φορτηγό, το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Απριλίου. Και έφυγε σε παρακολούθηση και όταν το φορτηγό έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας με μια συντονισμένη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης ναρκωτικών, δίωξης ναρκωτικών, της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, οι αστυνομικοί με τη βοήθεια του λιμενικού σκύλου Βλάν εισήλθαν στο φορτίο. Ο σκύλος, ο ειδικά εκπαιδευμένος, έκανε την ένδειξη στο χειριστή και εντόπισε τις παλέτες που περιείχαν τις 48 συσκευασίες με τα 507 κιλά και 500 γραμμάρια. Τώρα, είμαστε στο τελικό στάδιο. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής συνεδριάζει στο γραφείο του, όπου θα αποφασιστεί ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Δηλαδή, αν θα κριθεί προφυλακιστέως ο 50χρονος οδηγός ή αν θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μένει να δούμε αν έπεσε τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για το αν είχε γνώση ή δεν είχε γνώση, όπως πολύ αρχικά το έφερε στο θέμα.
0: Μάλιστα, ο ίδιος λέει ότι δεν είχε γνώση, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, ακόμη περισσότερα τα χρήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς είχε έσει ο τέλος η περιπέτεια για τους περιπατητές στο όρος Παντοκράτορας. Καλώς σου μεσημέρι, Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Όντως, δύο Έλληνες πεζοπόροι έχασαν χθες το μεσημέρι τον προσανατολισμό τους, ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στον Παντοκράτορα. Άμεσα επικοινώνησα με τις αρχές δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους. Γεγονός που βοήθησε σημαντικά στο συντονισμό της επιχείρησης, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επαφή. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η ειδική ομάδα Ίκαρος, χρησιμοποιώντας ντρόν για τον εντοπισμό τους. Λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα, οι περιπατητές εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προσβάσιμο σημείο, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία καλύπτει με ντρόνς όλο το νησί για την αποφυγή πυρκαγιών, διαθέτουν και θερμική κάμερα με αναγνώριση προσώπου.
0: Πολύ στοιχείο
3: που, ακριβώς, που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις, όπως την αναζήτηση ατόμων όπως έγινε χθες. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με 87χρονο Βρετανό στην Βόρεια Κέρκυρα. Ευτυχώς και εκεί είχαμε έσει ο τέλος. Να πούμε ότι παρότι όλα πήγαν καλά, τέτοια περιστατικά είναι αρκετά συχνά σε ορεινές και δασικές περιοχές, καθώς δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετές οργανωμένες ή σηματοδοτούμενες διαδρομές για τους περιπατητές.
0: Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, να ανέβουμε μόνοι μας στο βουνό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Τέλος, καλό, όλα καλά ευτυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη από τη Θεσσαλονίκη. Κώστα, καλώς μεσημέρι. Είχαμε τη σύλληψη ενός Σουμάχερ, θα λέγαμε έτσι. Έτρεχε με πολλά χιλιόμετρα και μια επίθεση στην Πολύχνη μετά από τροχαίο.
4: Ναι. Ο 23χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σε ακούμε. Μάλλον την είχε κάνει πίστα, Την έκανε πίστα αγώνα.
4: Αυτό. Κατηγορείται ότι έκανε πίστα για αγώνες ταχύτητας την Εθνική. Καθώς κινούνταν με 178 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο εκεί είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη από αστυνομικούς οι οποίοι στην Ουμπλόκα αυτές τις περιόδους, ειδικά σε σημεία όπως είναι η Εθνική Μουδανιών, όπως είναι κάποια σημεία της περιφερειακής, καθώς εκεί αρκετοί είναι οι νεαροί οι οποίοι επιδίδονται σε αγώνες, ορισμένες φορές και αυτοσχέδιους αγώνες με κόντρες μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είχαμε κάτι τέτοιο, αλλά μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίκιο, στην αίθουσα του οποίου βρίσκεται περιμένοντας να δικαστεί. Όσον αφορά τώρα το άλλο περιστατικό,
0: ναι,
4: που πάλι αφορούσε τροχαίο ατύχημα, ύστερα από τη σύγκρουση δύο οχημάτων που έγινε το πρωί του Σαββάτου, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Πολύχνη, συνελήφθη ένας 25χρονος από αστυνομικούς, ύστερα από αναζητήσεις μάλιστα, συνελήφθη χθες το απόγευμα, καθώς κατηγορείται ότι μαζί με ένα δεύτερο άτομο, το οποίο είναι άγνωστο, δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία του, χτύπησαν τον 20χρονο οδηγό του άλλου αυτοκινήτου,
0: ναι,
4: μετά το τροχαίο, και με συνέπεια αυτός θα χρειαστεί να επισκεφτεί νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η καταγγελία έγινε από το πατέρα του 20χρονου και ο 25χρονος πριν λίγο οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και το παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο.
0: Μα τι είναι αυτό πια με τα τροχαία? Η αλήθεια είναι ότι στα τροχαία πλέον έχουμε πολύ ευέξαπτους οδηγούς. Έτσι κατεβαίνουν κάτω, ναι, και...
4: Έχουμε τέτοια περιστατικά αρκετά.
0: Είναι φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε και πάμε στην ΕΡΤ Οριστιάδας για να συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Χθες είχαμε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σουφλί, σε μια ειδική συνεδρίαση θα λέγαμε, για τη λήψη αποφάσεων ενάντια στο επικείμενο οριστικό κλείσιμο των ΕΛΤΑ, στο Τυχερό.
6: Πολύ σωστά. Ήταν ειδική συνεδρίαση. Προηγήθηκε μία ακόμα έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη. Και ο λόγος είναι το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Για την Παρασκευή 8 Μαΐου έχει δρομολογηθεί να είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας του υποκαταστήματος. Να πούμε ότι στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση παρόντων διαδικτυακά και των κυβερνητικών βουλευτών του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του βουλευτή επίσης του κ. Νασμετσόπουλου, του κ. Βουλευτή κ. Κελέτση και εκπροσώπου του κ. Δημοσχάκη, συγκροτήθηκε μία πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και βεβαίως άλλους εκπροσώπους, η οποία και σήμερα μάλλον αναμένεται να οριστεί και η ημερομηνία για να συναντηθεί αυτή η επιτροπή μαζί με τους βουλευτές, με την διοίκηση των ΕΛΤΑ, προκειμένου να αποτραπεί το οριστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Τυχερό και μελλοντικά του Σουφλίου, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά στην χθεσινή συνεδρίαση.
0: Ναι.
6: Να πούμε ότι το ζήτημα της λειτουργίας του καταστήματος Τυχερού θεωρείται, όπως τονίστηκε, αδιαπραγμάτευτη η διατήρησή του. Να πούμε ότι το υποκατάστημα λειτουργεί στο Τυχερό από το 1956 και εξυπηρετεί και κατοίκους αλλά και δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής. Στη σύσκεψη όλοι οι παριστάμενοι τόνισαν ότι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Κωτογιώργης στο πρόσφατο συνέδριο το Δεκέμβριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη είχε δεσμευθεί σε ένα διάλογο επανεξέτασης του θέματος αυτού. Πάντως στην πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η ενίσχυση σταθερού ταχυδρομείου στο Σουφλί με παρατήματα ενισχυμένα με κάθε εξέλιξη και στις περιοχές Τυχερό, Λάβαρα και Δέριο.
0: Μάλιστα, μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης για τα αδέσποτα στο Βόλο. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι και μετά την δήλωση του Δημάρχου Βόλου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας. Φαντάζομαι μια δήλωση που προκάλεσε σοκ σε όλους.
7: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ναι, η Άννα ανακοινώσει την υποψηφιότητά τους στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, ναι, έδραξε της ευκαιρίας να πει ότι όλο αυτό παρερμηνεύτηκε, ειδικά από τον τρόπο που παρουσιάστηκε σε κάποια αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και κάποιες εκπομπές, και μάλιστα χρησιμοποίησε γαλλικά για να χαρακτηρίσει κάποιους από τους παρουσιαστές.
0: Τα έχει με τα γαλλικά, το έχει ο κύριος Μπέος.
7: Ναι, το έχει με τα γαλλικά, είναι αλήθεια αυτή. Ναι. Και είπε ότι αυτό που στην ουσία εγώ έφερα ως παράδειγμα, ναι, είναι τι γίνεται παραδείγματος χάρη στην Αμερική, στη Γερμανία, μάλιστα, στην Αγγλία. Mm-hmm. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποιες πολιτείες ίσως να υπάρχει το θέμα της ευθανασίας που έχουν υπερπληθυσμούς πραγματικά και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Και είναι κάτι που γνωρίζει ο Δήμαρχος ίσως που έζησε εκεί. Όμως υπάρχουν και χώρες που θα μπορούσε να φέρει ως παράδειγμα, όπως ας πούμε η Σουηδία ή η Ολλανδία, που αυτό απαγορεύεται διαροπάλου και υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των αδεσπότων από τις πολύ μικρές ηλικίες και παιδεία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο σε μια προοπτική δεκαετίας, όπως πρότεινε και η αντιπολίτευση μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ποια αφορμή τις δηλώσει ο Δήμαρχος, τις έκανε σε μια συνάντηση με κατοίκους στην περιοχή της Αγριάς. Όμως αυτό έγινε μετά από μια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβούλιο, όπου φυσικά δεν παρίσταται ο Δήμαρχος εδώ πάνω από ένα χρόνο τώρα, όπου στη λογοδοσία είχαν ζητηθεί εξηγήσεις από ένα δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης τι γίνεται με τα δέσποτα. Και εκεί, ναι, υπόθηκαν πράγματα που δεν ικανοποίησαν. Και μετά ο Δήμαρχος βρήκε την ευκαιρία να πει αυτά που είπε και να φέρει αυτά ως παραδείγματα. Έτσι λοιπόν σήμερα μας είπε ότι παρεξηγήθηκε, ότι δεν εννοούσε αυτό, ότι ο ίδιος διαθέτει σκύλους, ότι ο γιος του έχει. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο τι χρήματα έχει πληρώσει ο Δήμος όλα, ναι, αυτά τα χρόνια που είναι στην εξουσία η συγκεκριμένη δημοτική αρχή, και έψεξε μάλιστα και τις φιλοζωικές οργανώσεις και τις ΜΚΟ με διάφορα γαλλικά για το τι κάνουν τα χρήματα που παίρνουν από προγράμματα ή από το κράτος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, και είπε ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος και το δηλώνει ότι θα πάρει από το καταφύγιο του Βόλου, θα υιοθετήσει μάλλον, ναι, δύο σκυλιά, και προέτρεψε και όλους να κάνουν το ίδιο και να μην κάνουν αυτή την κριτική που κάνουν.
0: Μάλιστα. Αλλαγή πλεύσης λοιπόν για τον Δήμαρχο Βόλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και από το Βόλο πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί έχουμε 40% απώλεια γάλακτος λόγω της ευλογιάς των λογοπροβάτων. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά 40% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
8: Θα έλεγε κανείς ότι η Λάρισα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κατέχει τα σκύπτρα τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για μια ζωονόσο και με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τους μήνες από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2026, δηλαδή τους τελευταίους 5 μήνες που είχαμε την έξαρση των κρουσμάτων ευλογιάς, τώρα είμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, αλλά ουσιαστικά μετράμε απώλειες εδώ, γιατί κατά τη διάρκεια αυτή του είχαμε μείωση κατά 11.500 τόνους στη συνολική παραδοθήσα ποσότητα γάλακτος σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων βεβαίως οι 4.600 τόνοι αφορούν το 40%, αφορά εδώ το νομό της Λάρισας. Μιλάμε, ναι, για πολύ μεγάλο, συγκριτικά βεβαίως σε σχέση με άλλες περιοχές, ποσοστό, και έχουμε βεβαίως και μείωση, όλο αυτό συνεπάγεται και μείωση και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχασαν τα κοπάρια τους, μειώθηκαν κατά 15%, και είναι αβέβαιο βεβαίως εάν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν αυτοί οι κτηνοτρόφοι στα κοπάρια τους, γιατί επί του παρόντος δεν έχουν αντικείμενο εργασίας και βεβαίως δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν σε ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου τη στιγμή που δεν έχει γίνει εφικτό να εκριζωθεί η νόσος. Ως γνωστόν και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, χρειάζεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών για να θεωρηθεί μια περιοχή ότι έχει καταφέρει βεβαίως να προχωρήσει στην εκρήρωση της ευλογίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί βεβαίως εδώ στη Θεσσαλία. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί που έχουν φύγει από το επάγγελμα, εκτινοτρόφοι, να μην μπορούν να επιστρέψουν και να είναι βεβαίως και ιδιαίτερα βέβαιο το αν και πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν. Γιατί και από τη στιγμή που θα που θεωρηθεί ότι γίνει εφικτό να εκκριζωθεί η ευλογία, θα πρέπει τουλάχιστον κάποιος που θα επιστρέψει στην κτηνοτροφία θα χρειαστεί 3 χρόνια για να ορθοποδήσει και να σταθεί στα πόδια του, όπως αναφέρουμε και στην καθομιλουμένη.
0: Μάλιστα.
8: Τώρα, ναι, βεβαίως, και δεν έχουμε βέβαια μόνο την ευλογία, είχαμε και την κι άλλη ζωονόσο πριν, που ταλαιπώρησε τη Θεσσαλία, και έχουμε ήδη μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, το 2022 μέχρι το 2025, έχουμε πάνω από 2.500 λιγότερους κτηνοτρόφους μέσα σε αυτή τη διετία και περισσότερες από 2.600 κτηνοτροφικές εκμετάλλευσεις που επί της ουσίας έχουν βάλει λουκέτο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα σε σχέση με την πρώτη ύλη, το εγωπρόβειο γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της φέτας. Η Θεσσαλία κατέχει, και ιδιαίτερα η Λάρισα βεβαίως, κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο της θηροκομείας. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που ανακύπτουν λόγω των ζωνώσεων, χωρίς να προσθέσουμε βεβαίως και τον αυτοδιπηρετό που εμφανίστηκε στην Λέσβο. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έρχεται και αυτό να προσθεθεί στα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία. Το μέλλον είναι αβέβαιο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Όπως το πολύ σωστά το είπες, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα από την Λάρισα στην ΕΡΤ στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε χαλαζόπτωση χθες στο Δήμο Φαρκαδόνας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε καλλιέργειες της περιοχής.
9: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μικρή διάρκεια σμένη χαλαζόπτωση, αλλά θα λέγαμε μεγάλη ένταση σε κάποια από τα.
0: Δεν ήταν πρωτομαγιά αυτή η αλήθεια, είναι, ναι.
9: Ακριβώς. Τα τερτίθια του καιρού σε κάθε περίπτωση. Ναι. Και βέβαια μιλάμε για την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως πολύ σωστά προανέφερες. Κυρίως οι τοπικές κοινότητες φανερωμένες Πετροπόρου, Διασέλου και Νομής ήταν αυτές οι οποίες επλήγησαν και. Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα ο αγροτικός κόσμος έχει και τις καιρικές συνθήκες εναντίον του. Να σημειώσω εδώ ότι η καταγραφή μας από νωρίς σήμερα το πρωί δείχνει ζημιές σε αμπέλια, σε τριφύλλη, γενικότερα σε μυρική καλλιέργεια, καθώς επίσης σε βαμβάκι που είναι στο πρώιμο στάδιο, αλλά και σε μποστανικά κυπευτικά. Υπάρχουν ζημιές και σε δεντρώδεις καλλιέργειες, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει ουσιαστική καταγραφή, γιατί αναμένουμε μέχρι σήμερα το απόγευμα να γίνει η αναγγελία, η διαδικασία έναρξη αναγγελίας των ζημιών στον ΕΛΓΑ. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με αγρότες που μιλήσαμε από την περιοχή μας είπαν ότι σήμερα και αύριο, λόγω και της απότομης ανόδου της θερμοκρασίας, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα για να δουν την εξέλιξη των καλλιεργειών τους και σε ποιο βαθμό βεβαίως θα έχουν υποστεί ζημιές.
0: Μακάρι να σωθούν, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Καλά τα νέα εκεί, καθώς στα μέσα Μαΐου θα έχουμε και δεύτερο ογκολόγο της χημειοθεραπευτικής μονάδας του νοσοκομείου, Σάκη Νέγκας από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου, εντός Μαΐου, ενδεχομένως μέσα του μήνα, να έρθει στη Ζάκυνθο και ο δεύτερος ογκολόγος που θα στελεχώσει την υποίδρυση χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Έκανε σχετική δήλωση σήμερα στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σπύρος Ξένος και είπε συγκεκριμένα ότι είναι ο κύριος Δημήτρης Τραφαλής, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρώτος ογκολόγος έχει ήδη πιάσει δουλειά, είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος και γίνονται και μερικές χημειοθεραπείες σε πρώτη φάση.
0: Μάλιστα.
10: Μάλιστα θα ακολουθήσει και τρίτος ογκολόγος, αν παραστεί ανάγκη. Είναι ένα κορυφαίο όνομα στο χώρο από την Αθήνα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι άμεσο. Έτσι λοιπόν γίνεται πράξη. Η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, που θα εξυπηρετεί ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία και μπορούν να αντιμετωπίζονται σε ημερήσια βάση, προκειμένου να μην μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, ό,τι αυτό συνεπάγεται να κάνουν χημειοθεραπείες είτε στην Πάτρα είτε στην Αθήνα, και να ταλαιπωρούνται σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο, γιατί είναι και το ψυχολογικό
0: φυσικά
10: κομμάτι.
0: Είναι και ο οργανισμός τους ήδη ταλαιπωρημένος μετά τις χημειοθεραπείες. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει και δεύτερος ογκολόγος.
10: Και επίσης υπάρχει μια πρόταση συνεργασίας προς το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου από ομάδα φυσικοθεραπευτών.
0: Ναι.
10: Επικεφαλής τους είναι ένας συμπατριώτης μας, για να έχει τη δυνατότητα το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου να κάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και αποκατάστασης ογκολογικών ασθενών. Γι' αυτό και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου κινείται στη λογική να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με αυτή την ομάδα των γιατρών, της οποίας όπως είπαμε προείσταται φυσικοθεραπευτής συμπατριώτες μας, ακριβώς για να υπάρχει αποκατάσταση και να αντιμετωπίζονται οι όποιες παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες γίνονται στη χημειοθεραπευτική μονάδα του νησιού. Και αυτό επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και θα υπογραφεί το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Σάκη, πολύ καλά τα νέα που μας φέρνεις από...
10: Καλά. Σήμερα έχουμε καλά νέα να
0: φέρουμε. Σήμερα έχουμε πολύ καλά νέα.
10: Γιατί δεν είναι και λίγα τα προβλήματα που έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ζακίδου με υποστελέχωση σε πολλές και διάφορες κλινικές όπως η παιδιατρική.
0: Και όπως ολόκληρη η χώρα, η αλήθεια είναι αρκετά τα προβλήματα, τουλάχιστον στο θέμα αυτό για τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλά τα νέα που μας έρχονται και από την Ικαρία. Το πρόβλημα με τις ελλείψεις εδώ και 1,5 χρόνο γιατρών στο Πολυδύναμο Ιατρείο Ραχών λύνεται το τελευταίο διάστημα με μετακίνηση γιατρού από το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Και έτσι λοιπόν για τον Μάιο οι 2.500 κατοικοί θα έχουν για 6 μέρες συνολικά γιατρό. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι, όπως τονίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής και μέσω των συλλόγων τους αλλά και των τοπικών συμβουλίων τους, ότι η μετακίνηση γιατρών από το νοσοκομείο Ικαρίας για κάποιες ημέρες την εβδομάδα αποτελεί ημίμετρο και δεν λύνει το πρόβλημα της ελέγχουσης του ιατρείου Ραχών. Και γι' αυτό απαιτούν την πλήρη στελέχωση του ιατρείου με μόνιμο προσωπικό, όπως τουλάχιστον προβλέπεται από τον οργανισμό του, δηλαδή 2 γιατροί και 2 άτομα βοηθητικό προσωπικό και καθαρίστρια βεβαίως. Να πω ότι αυτές οι ελλείψεις με καθόλου γιατρό δηλαδή είναι γύρω στον 1,5 χρόνο τώρα.
0: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν λύνεται και έτσι η αλήθεια είναι, με μετακίνηση.
11: Αυτές οι μετακινήσεις βοηθάνε τουλάχιστον στην ανταγοράφηση των φαρμάκων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και είναι πολύ δύσκολο για τις εξετάσεις οι οποίες πρέπει να κάνουν. Αλλά όμως είναι μια αρχή. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει και η πρόσληψη του γιατρού, ο οποίος είναι τόσο απαραίτητος σε μια περιοχή που τώρα έχει 2.500 κατοίκους. Το καλοκαίρι όμως, λόγω της τουριστικής περίοδου, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.
0: Έτσι, θα πρέπει να έχει ένα μόνιμο γιατρό, η αλήθεια είναι, και όχι με μετακινήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Και είναι συσκευασίες φυτομαρμάκων σε πέλα και η Μαθή. Έκανες ρεπορτάζ εσύ.
12: Ναι, πράγματι. Είναι ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα αυτό το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα. Διότι
0: ακριβώς.
12: Σε πάρα πολλά σημεία και στην πέλα και στην Μαθή, αλλά γενικότερα σε όλη την επικράτεια το συναντά. Κάνει αυτό να υπάρχουν κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων όπως εδώ στην περιοχή της Πέρας που βρισκόμαστε, σε αυτοσχέδιους κάδους, να ξεχυλίζουν αυτοί οι αυτοσχέδιοι κάδοι, άλλες να είναι διασκορπισμένες γύρω από αγγλιοστάσια δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, αυτές οι συσκευασίες καταλήγουν σε αρτεσικά κανάλια, αλλά και στο ποταμό Λουδία, με αποτέλεσμα τα υπολείμματα των τοξικών ουσιών να διαλύονται, να διεισδύουν στο έδαφος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις από τους παραγωγούς πραγματοποιείται ακόμη και ανεξέλεγκτη καύση των συσκευασιών. Η αλυσίδα τώρα της συλλογής και της απόρριψης των συσκευασιών είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, όπως λένε και οι ίδιοι αγρότες, αλλά και οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι αναγκάζονται να επομίζονται το κόστος, συνάπτοντας συμβάσεις με πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κάτι όμως το οποίο δεν γίνεται συχνά, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Τώρα, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, την ευθύνη για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών έχουν αρχικά οι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής που οφείλουν να οργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά. Οι αγρότες από την πλευρά τους οφείλουν να ξεπλένουν τρεις φορές τις συσκευασίες, να τις αποθηκεύουν σε ειδικούς σάκους και να τις παραδίδουν στα πιστοποιημένα σημεία συλλογής που είναι καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, δηλαδή στους γεωπόνους, τα οποία με τη σειρά τους υποχρεούνται να τις παραλαμβάνουν ανεξάρτητα από το που αγοράστηκαν και να τηρούν αρχεία παράδοσης και παραλαβής. Τώρα ο Δήμος Πέλας αναμένεται να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη για την ορθή διαχείρισή τους και έχει αναπτύξει και ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και οργάνωσης της συλλογής για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλα. Στην Κομωτινή, έξω από 13 σχολικές μονάδες, θα κατασκευαστούν έξυπνες φωτιζόμενες διαβάσεις. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για το πρωτοποριακό σύστημα έξυπνων διαβάσεων πεζών, το οποίο είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκούς συλλέκτες. Ενεργοποιείται αυτομάτως με την παρουσία του πεζού ατόμου και η διάβαση φωτίζεται από συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στο οδόστρωμα όσο και στο πεζοδρόμιο. Έτσι ενισχύεται η προσοχή τόσο του πεζού όσο και κυρίως των οδηγών, των διερχόμενων από τη διάβαση οχημάτων από μεγαλύτερη απόσταση και ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως είναι το βράδυ, τη νύχτα, υπό συνθήκες βροχόπτωσης, αλλά και με ομίχλη. Το έργο αποσκοπεί φυσικά στην ασφαλέστερη διάβαση των πεζών και κυρίως των παιδιών, συνολικά σε 14 σημεία έξω από 13 σχολεία, να τα πούμε επιτροχάδιν, δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο δημοτικό, πρώτο γυμνάσιο, έβδομο δημοτικό, έβδομο νηπιαγωγείο, ενδέκατο δημοτικό, μουσικό γυμνάσιο λύκειο, δεύτερο λύκειο, δωδέκατο νηπιαγωγείο, τρίτο πειραματικό γελ, δεύτερο ΕΠΑΛ, πρώτο γελ, τέταρτο γυμνάσιο, τρίτο δημοτικό, 15ο πειραματικό νηπιαγωγείο και 10ο δημοτικό. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα σε μια άλλη καλή είδηση της ημέρας και στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Τριήμερο με υψηλή πληρότητα σε Καβάλα και Θάσο παρά την κακοκαιρία.
14: Ειρήνη, καλησπέρα από την Καβάλα. Καλό μήνα. Πράγματι, υπάρχει καλό μεγάλη ικανοποίηση στους ξενοδόχους της Καβάλας αλλά και της Θάσου για τις μεγάλες πληρότητες. Στο χερσαίο τμήμα της Καβάλας και στα ξενοδοχεία της πόλης, η πληρότητα άγγιξε το 75% παρά την κακοκαιρία και παρά την γενική κακή συγκυρία. Στη Θάσου επίσης υπήρξε πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική. Βέβαια, σε σχέση με πέρσι ήταν μειωμένη κατά 30% περίπου, αλλά αυτό οφείλεται καθαρά στις κακές καιρικές συνθήκες και στο γεγονός ότι υπάρχει έτσι μία ανασφάλεια γενικά σε όλους λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Θάσου, ο κ. Παπατζίκος, υπήρξε μεγάλη κίνηση στο νησί από Βαλκάνιους, γιατί πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά και ο διεθνής πολυδηλατικός αγώνας στο νησί και είχαμε πάρα πολλούς Τούρκους, Ρουμάνους, ακόμη και Σέρβους που έδωσαν ένα άλλο χρώμα στην τουριστική κίνηση του νησιού. Όπως
0: και μια οικονομική ανάσα, μάλιστα.
14: Βέβαια, ήταν μια οικονομική ανάσα. Άνοιξαν και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του νησιού από την 1η Μαΐου που ξεκίνησε ουσιαστικά η τουριστική περίοδος για το νησί και άρχισαν και οι πίσες τσάρτερς από το εξωτερικό για το αεροδρόμιο της Καβάλας στη Χρυσούπολη. Ρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Καβάλα τώρα πάμε στο Ναύπλιο που έγιναν το Σάββατο τα εγγένεια του 10ου Mediterranean Yacht Show 2026 στους χώρους του λιμανιού, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην έκθεση που θα διαρκέσει ως τις 6 Μαΐου συμμετέχουν περισσότερα από 130 επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και πολλοί επαγγελματίες του κλάδου. Το Mediterranean Yacht Show που διοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλασσίου Τουρισμού σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιαίων αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο παγκόσμιο ημερολόγιο του Yachting. Στο πλαίσιο της έκθεσης ανακοινώθηκε και η εκλογή του Ιωάννη Κουρουνή ως νέου Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού. Η νέα ηγεσία του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού yachting σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για χλειδί και σκάφη, εννοείται, Ειρήνη, που είναι απλησίαστα.
0: Είναι υπερβολή.
15: Πραγματικά είναι φοβερό.
0: Είναι μόνο για να τα βλέπεις και να τα θαυμάζεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Φλόρινα, όπου εκεί θα σφυρίξει και πάλι το τρένο μετά από 3 χρόνια. Περισσότερα θα αφήσουμε να μας πει η Θωμαΐδα Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Θωμαΐδα, καλό σου μεσημέρι.
16: Υποδεχόμαστε την άνοιξη και τον Μάιο του 2026 με το σφύριγμα του τρένου που μετά από 3 χρόνια, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, θα επαναλειτουργήσει η σειροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Φλόρινας μέσω Έδεσας. Η γραμμή η οποία είχε σταματήσει να λειτουργεί κυρίως από την Έδεσα προς Φλόρινα, καθώς και μετά το ατύχημα τα Τέμπη με τις 57 ψυχές που έχασαν τη ζωή τους, είχαν γίνει και διάφοροι έλεγχοι σε γραμμές όπως και της Φλόνας, προκειμένου να γίνεται ασφαλή πλέον η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών και κυρίως φοιτητών όπου χρησιμοποιούν τη σιδηροδρομική σύνδεση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όπως και πάρα πολλοί κάτοικοι του Αμιντέου αλλά και της Φλόρινας. Επιτέλους λοιπόν, όπως λένε οι κάτοικοι, μετά από 3 χρόνια θα σφυρίξει και πάλι το τρένο σε Αμίντο και Φλόρινα με το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο να γίνεται παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του κύριου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που θα ξεκινήσει και θα πάρει το τρένο στις 11 από την Έδεσσα και θα φτάσει μέχρι και τον τελευταίο σταθμό της Φλόρινας στις 12:40 με τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να καλοδέχονται την άφιξη του τρένου, καθώς όπως λένε είναι και ένα από τα οικονομικότερα μέσα μεταφοράς, ένα από τα ασφαλέστερα μέτρα και εύχονται να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνεται ασφαλή μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών από και προς Θεσσαλονίκη, προς την περιοχή της Φλόρινας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαϊδά. Πάμε να κλείσουμε τον τουρισμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ανοίγει σήμερα Βλέα στην Καβάλα το 10ο φεστιβάλ με τίτλο «Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία», το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Μαΐου. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση λοιπόν αφιερωμένη στην πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8:30 στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, ανοίγει τις πύλες της η 10η διοργάνωση αυτού του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού για την πόλη της Καβάλας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, εργαστήρια παραδοσιακής και ευρωπαϊκής μουσικής, ειδικά σεμινάρια, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων και κορυφαίων έργων της βυζαντινής υμνογραφίας, ενώ την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ ξεχωρίζει το αφιέρωμα στον συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση με τίτλο «Η πόλη των ονείρων και των ήχων», μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Καβάλας παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια που θα ταξιδέψουν νοερά τους θεατές στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που παραμένει ένα σταυροδρόμι ιστορίας, μνήμης και πολιτισμών. Αύριο Τρίτη και πάλι στις 8:30 το βράδυ, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στην πλατεία 28 Οκτωβρίου με μια επαιτειακή συναυλία αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας και μουσικής δημιουργίας. Μέσα από αναμνήσεις και μουσικές εμπειρίες, η εκδήλωση εμπνέεται από τον διαχρονικό ρόλο του σχολείου ως φορέα πολιτισμού και μουσικής δημιουργίας. Μέσα από αναμνήσεις και μουσικές εμπειρίες, η εκδήλωση εμπνέεται από τον διαχρονικό ρόλο του σχολείου ως φορέα πολιτισμού, παιδείας και καλλιτεχνικής έκφρασης, ενώ διατυπώνει ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα.

0: Πένι.
1: Ο καιρός.
0: Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, που προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Βούλα Σαΐτη. Τη στήριξε ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους, προβληματισμούς και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων της πόλης στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης για το θέμα. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε

καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί που ετοιμάζονται για την επιχείρηση Ελευθερία.

0: Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία επικρατεί στους φορείς της Θεσσαλονίκης αλλά και στο επιβατικό κοινό από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαίωσει ακόμα την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Μαζί μας είναι ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης, ο οποίος εκτός από τον πολιτισμό έχει και τον τουρισμό υπό την ευθύνη του. Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Αντιδήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους μας.
0: Άκρως ανησυχητική αυτή η εξέλιξη. Ελπίζουμε όλοι να μην επιβεβαιωθεί. Εσείς τι πληροφορίες έχετε και τι είπατε στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμαρχος με τους υπόλοιπους φορείς?
1: Συγκάλεσε μια σύσκεψη ο Δήμαρχος. Ήταν από τις άμεσες αντιδράσεις της διοίκησης του Δήμου του και προσωπικά του Στέλιου Δαγγελούδη, στην οποία συμμετείχαν εκτός από μένα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες και οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, οι διοίκηχοι της Βασιλείου. Ο Δήμαρχος θεώρησε σκόπιμο να ενημερώσει για το γεγονός τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟ, τον κύριο Φιωρεντίνο, τον Ανδρέα Φιωρεντίνο, άμεσα. Εστάλει η σχετική επιστολή ενημέρωσης στην Υπουργό, την Όλγα την Κεφαλογιάννη. Επίσης επικοινώνησε και με τη Ryanair και από ό,τι δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει και το δελτίο τύπου, αύριο θα γίνει μια διαδικτυακή επικοινωνία του Δημάρχου με τον CEO της Ryanair για το θέμα, και επίσης εστάλει και μια επιστολή προς την Fraport όπου ζητούμε να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς ισχύει. Με βάση όλα αυτά τα που θα εξελιχθούν από εδώ και πέρα, ο Δήμαρχος θα συγκαλέσει προς το τέλος της εβδομάδος μια έκτακτη συνάντηση όπου βέβαια θα υπάρχουν και όλοι οι φορεί και οι εμπλεκόμενοι φορείς της πόλης για να ενημερωθούν και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την υπόθεση.
0: Αυτή η πιθανότητα να χαθούν πτήσεις είναι υποβαθμιστεί μια τόσο κρίσιμη αεροπορική βάση όπως αυτή της Ryanair. Θυμίζω ότι είναι η δεύτερη σε αριθμό πτήσεων εταιρεία στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνδέει την πόλη μας με 33 προορισμούς και εποχικά και με 36. Γενικά εκατοντάδες είναι οι πτήσεις μηνιαίως. Τι θα σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη αν τελικά επιβεβαιωθεί το κλείσιμο της βάσης?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας απαντήσω. Σαφώς βέβαια στο πλαίσιο του ανταγωνισμού πάντα υπάρχουν τα περιθώρια και δυνατότητες αναπλήρωσης. Αλλά αυτό το οποίο μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι να δούμε τι πραγματικά ισχύει και πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το θέμα, αν υπάρχει κάποιο θέμα και τι πρόβλημα, και αναλόγως το πρόβλημα τι λύση μπορούμε να δώσουμε και να συμμετέχουμε όχι μόνο ως Δήμος, γιατί πότε δεν αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης, αφορά όλη την πόλη και όλη την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Διότι συμμετέχοντες οι επιβάτες της Ryanair, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι έρχονταν, δεν αφορούσαν μόνο το Δήμο Θεσσαλονίκης, αφορούσαν όλη την περιφέρεια και κυρίως και τους καλοκαιρινούς προορισμούς.
0: Οπότε αναμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση επικοινωνία. Να είστε καλά και εσείς και καλή συνέχεια. Και να πάμε να ακούσουμε και οι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, Βίκη Χατζηβασίλειου, τι δήλωσε από την πλευρά της στον 102 FM.
2: Είναι ένα σοβαρό θέμα, αν όντως ισχύει. Θα κάνουμε πάντα για να το αποτρέψουμε, αλλά δεν είναι στο χέρι μας. Αυτές είναι μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες αεροπορικές, που προφανώς για οικονομικούς λόγους παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς στην Αντιπεριφέρεια Τουρισμού, μέσα στο χαμηλό μπάτζετ που ούτως ή άλλως έχουμε, έχουμε πάντα κονδύλιο και ενισχύουμε τις αεροπορικές εταιρείες ακριβώς για να διατηρήσουμε αυτή την επαφή με το αεροδρόμιο Μακεδονία και την προσέλευση όχι απλά τουριστών, αλλά και τη διευκόλυνση και ανθρώπων του επιχειρήν προς τις γείτονες χώρες ή προς τις χώρες που έχει τα δρομολόγια της η Ryanair. Με μια πρώτη επικοινωνία που είχαμε με τη Fraport, το αρνείται κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε σήμερα να δούμε όλες τις συντεταγμένες, όλες τις παραμέτρους, να τα δούμε όλα επίσημα εκεί σε σχέση με τα στοιχεία που θα έχουμε συλλέξει στη σύσκεψη. Και μετά πιστεύω ότι από αύριο θα είναι πιο καθαρή εικόνα. Και για το 25 θα μιλήσω που έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία. Η κίνηση είναι πολύ αυξημένη. Και όχι μόνο η κίνηση είναι πολύ αυξημένη, οι αφίξεις είναι περισσότερες. Η δαπάνη ανατουρίστα είναι πολύ μεγάλη. καλύτερη. Η αύξηση σε οικονομικά στοιχεία αμιγώς είναι πολύ μεγαλύτερη, δηλαδή το τουριστικό οικονομικό αποτύπωμα είναι κάτι εκατομμύρια παραπάνω από αυτό που ήταν πρόπερση. Οπότε τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και είναι πολύ θετικά για την περιοχή. Από την άλλη βέβαια μπορώ να εξηγήσω μια τέτοια απόφαση της Ryanair, δεδομένου του γεγονότος του πολέμου και της αύξησης των καυσίμων, υποθέτω εγώ προσωπικά πως αυτός είναι ένας παράγων.
0: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια σήμερα, καθώς είχαμε πριν από λίγο την αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν καν ενδείξεις, είπε για την ακρίβεια Χρήστο Τσαλικίδη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Όπως ανέφερες, η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής θα είναι αρνητική, όπως ξεκαθάρισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, συμπληρώνοντας ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στο να γίνει δεκτό ένα εκ τα αυτά αιτήματα τα οποία έχουν τεθεί για να οδηγήσουν σε προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε πως αν διαβάσει κανείς τα κείμενα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, φαίνεται ξεκάθαρο, όπως είπα, άλλη μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί μια υπόθεση για να χτίσουν πολιτική ατζέντα πάνω σε μια προκαταρκτική εξέταση χωρίς στοιχεία και να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα ατέλειωτο, απέραντο δικαστήριο χωρίς πραγματικά στοιχεία, χωρίς δεδομένα, με βαριές εκφράσεις και υπερβολικές, όπως τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Πρόσθεσε δε ότι δεν πρέπει να συγχέεται το άρθρο 86 με τις διαδικασίες άρχης ασυλίας των βουλευτών και πως πρόκειται για δύο πρόσωπα, δηλαδή ο κύριος Λιβανός και η κυρία Αραμπατζή, που ήταν μέρος της προσπάθειας λύσης του προβλήματος. Τώρα, από εκεί και μετά, με αφορμή και τα όσα προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες για τον κύριο Τζαβέλα και την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν θα σχολιάσει όσα έχουν υποθεί σε απόρριτη διαδικασία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Όπως είπε ο κύριος Τζαβέλας, ενώ ο εισαγγελέας Αρίου Πάγου είναι υπόδειξη της δικαιοσύνης στην κυβέρνηση και τη θέση αυτή, εξέδωσε μια απόφαση που απαγορεύεται να σχολιαστεί και δεν θα πάρει μέρος η κυβέρνηση σε αυτό το θεσμικό κατήφορο επιθέσεων στη δικαιοσύνη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Και επανέλαβε ότι το Μέγαρο Μαξίμου στηρίζει απόλυτα τη δικαιοσύνη και τον ανεξάρτητο ρόλο της. Τη στηρίζει σε κάθε βαθμίδα και αυτονοήτως αφήνει τους ανθρώπους αυτούς να εκδίδουν τις διατάξεις, αποφάσεις και τα βουλεύματα που κρίνουν χωρίς να μπορεί κανείς να το απαγορεύσει. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για την τετραήμερη εργασία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την αποδόμησε και πρόσθεσε πως αν θα μπορούσε πιλωτικά να εφαρμοστεί σε εταιρείες με υπερκέρδη όπως οι τράπεζες, σε ερώτημα δηλαδή που τέθηκε από δημοσιογράφους, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε πως και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ κατάλαβε ότι αυτή η πρόταση θα οδηγούσε σε περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία θα μπορούσε να λύσει. Το βασικό που προκύπτει, όπως είπε, είναι ότι στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχουν καταλάβει σε ποια χώρα ζουν. Ενώ σε ερώτηση για τις επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν στην ώρα τους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως έχει αυστηροποιηθεί όσο γίνεται προς τα πάνω οι έλεγχοι δηλαδή και πως μπορούν να προχωρήσουν σε εντατικοποίηση των ελέγχων. Για την κόντρα τώρα μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και των δημοσιογράφων της κυρίας Βαλιτσιώτη και Δενδρινού, με αφορμή το ντοκιμαντέρ που θα παρουσίασε σε τηλεοπτικό σταθμό, απάντησε πως αν είσαι προοδευτικός τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και να είναι Κυριακή. Και στην ουσία επανέλαβε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρώην πρωθυπουργός θα πιει το πικρό ποτήρι της αλήθειας. Τέλος, αναφερόμενο σε περιστατικά βία στα πανεπιστήμια, μιας και είχαμε πρόσφατα εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε, Γκέλη, πως δεν έχουν αλλάξει τα αρρωστημένα μυαλά και οι εγκληματίες. Πρόσθεσε όμως πως έχει αλλάξει ο νόμος και η εφαρμογή του και όπου διαπιστωθούν ευθύνες ποινικές εν ενεργεία φοιτητών, τότε αυτοί θα υποστούν τις προβλεπόμενες πειθαρχικές συνέπειες. Αντίστοιχα, και οι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι δεν θα εφαρμόσουν το νόμο.
0: Mm-hmm. Τώρα κατά τα λοιπά, έχουμε σε λίγη ώρα από τώρα συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως νωρίτερα συναντήθηκε με τον ομόλογο του, τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Ενώ νωρίτερα είχαμε και μια συνάντηση με τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, Άντριος Κουμπίλιους, του Πρωθυπουργού.
3: Ακριβώς, γιατί το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα γεμάτο και επικαιρότητα τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις διεθνείς επαφές και τις πρωτοβουλίες. Συναντήθηκε στις 12 παρατέταρτο με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, τον Άντριος Κουμπίλιους. Η συνάντηση αυτή έχει ολοκληρωθεί με τον Πρωθυπουργό να ενημερώνει τον Ευρωπαίο Αξιωματούχο για το ελληνικό πρόγραμμα ενίσχυσης και θωράκισης των ενόπλων δυνάμεων και για την έμφαση που δίνεται στην καινοτομία. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη να αποκτήσει επιχειρησιακή διάσταση το άρθρο 42. Επισήμανε ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν στην πράξη οι ευρωπαϊκές χώρες που πρόσφατα στήριξαν αμυντικά την Κύπρο σε μια ad hoc βάση και χωρίς να έχει γίνει ενεργοποίηση του άρθρου. Και επίσης ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμινας. Πρόταση που είχε καταθέσει, θυμίζω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2024 μαζί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό, τον Ντόναλντ Τούσκ. Τώρα στις 3 ακολουθεί συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, τον Γιώχαν Βάντεφουλ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ύστερα από αυτές τις συναντήσεις, και αφού την περασμένη Τετάρτη υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Εμμύρη του Κατάρ, τον Σέιχ Ταμίλ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί την Τετάρτη στο Αμάν της Ιορδανίας, προκειμένου να συμμετάσχει στην τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης. Στη δήλωσή του σημειώνει ότι δεν παραιτείται από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι μαζί μας. Βασίλη, εξηγεί αναλυτικά τους λόγους παραίτησης, ενώ είναι ιδιαίτερα απαξιωτικός αλλά και αιχμηρός απέναντι στον πρόεδρο του Πασόκ. Καλό μεσημέρι.
4: Ναι, καλό μεσημέρι. Οι σχέσεις δεν ήταν σχεδόν ποτέ καλές από την ανέβηκε στην ηγεσία του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης, του Χάρη Καστανίδη με τον πρόεδρο του Πασόκ. Και αυτό, η οριστική ρήξη βέβαια ήρθε μετά την απόφαση που ελήφθη στο συνέδριο μετά από εισήγηση του Προέδρου. Αναφέρεται σε αυτήν και στη δήλωση του Χάρη Καστανίδη για το όριο των θητιών, το οποίο ήταν χαρακτηριστικό ως φωτογραφικό, αφού εξαιρούνταν οι δύο πρώην πρόεδροι, όσοι διετέλεσαν πρώην πρόεδροι του κόμματος, άρα και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Έτσι λοιπόν, ο Χάρης Καστανίδης, που εκλέγεται από το 1981 μέχρι το 2012 ανελιπώς και μετά με διάλειμμα μερικών ετών επανεξελέγει το 2019 στο 2023, και ως γνωστόν το 2023 κατητάγει πρώτος βουλευτής, αλλά κράτησε την έδρα στην Αλφα Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Ήταν και η μοναδική λοιπόν, που πήρε το κόμμα στις εκλογές αυτές.
4: Ναι, τη μοναδική έδρα, ναι. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο τρέφεται και εκτός για τη συνέχεια, δεν θα μπορούσε δηλαδή να είναι υποψήφιος. Ούτως ή άλλως λοιπόν οι σχέσεις, όπως είπαμε, δεν ήταν καλές, και είπε στη δήλωσή του ο Χάρης Καστανίδης, μιλάει για ιδέες, για αρχές που είχαν και πολιτικό κόστος. Να πούμε ότι δεν είχε ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο και για τον λόγο αυτό είχε διαγραφεί από τον Γιώργο Παπανδρέου τότε και προχώρησε στην κοινωνική συμμαχία με τη Λούκα Κατσέλη στη δημιουργία της. Είπε λοιπόν ότι ο πρόεδρος έφτασε εφήβρη τροποποίηση του καταστατικού του Πασό για να αποκλείσει έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια του κινήματος, και στο φόρουμ των Δελφών που εισηγήθηκε το όριο είπε ότι είναι υπέτη πελτακιών σχέσεων, εξαιρώντας βέβαια όσους διατέλεσαν πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να είναι βουλευτές, και το ίδιο ισχύει και για τον ίδιο. Είναι ο σχεδιασμός του κ. Ανδρουλάκη, είναι προσβλητικός, ανιστόρητος και υστερόβουλος, αναφέρει στην επιστολή του ο Χάρης Καστανίδης. Υστερόβουλος λέει γιατί ο κ. Ανδρουλάκη θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια ότι τα περισσότερα των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων διατρέχουν σε σκανδαλώδεις υποθέσεις, έχουν μικρή κοινοβουλευτική θητεία στην υπόθεση, διότι το ΠΚΠ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος, αυτή είναι αιχμές δηλαδή και για την υπόθεση του ΠΚΠ. Mm-hmm. Και ανιστόρητος και προσβλητικός, λέει ο Χάρης Καστανίδης, για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορία μας, με πολύχρονη παρουσία στην πολιτική και στη Βουλή, που έλαμψαν με το ηθικό παραδείγματο, αναφέρει τον Κωστή Στεφανόπουλο, τον Αναστάσιο Μπεμπονί, τον Γιάννη Αλευρά, τον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, που θα είχαν υποστεί την ίδια δοκιμασία να τεθούν υπό την κρίση του υπετίδιου, όπως τον χαρακτηρίζει Ανδρουλάκη, μιλάει για τη δική του προσφορά και τις ενέργειες τις οποίες είχε κάνει από τις θητείες πόλεις που είχε σε διάφορα υπουργεία, τον Ειδικό Νόμο για τους Συνήγορους του Πολίτη, την Ανεξάρτητη Αρχή για την Καταπολέμηση του Ξεπλήματος Βρώμικου Χρήματος. Mm-hmm. Παραιτήθηκε από υπουργός, λέει, υπερασπιζόμενος διαφάνειας δημόσιας προμήθειας και τα δημόσια έργα. Και μιλάει για εντυμότητα, αξιοπρέπεια και προσήλωση των δημόσιων συμφέρων και όχι στις εκλογικές πελατείες. Και λέει ότι όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Αποχαιρετώ με την εντύπωση του Σατοβριάντου, όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ γρέπουν προς τη μικρότητα. Και καταλήγει λέγοντας ότι κρατά μέσα του στην καρδιά του τους κοινούς αγώνες που έδωσε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχιστούν. Αυτό το τελευταίο ίσως θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί, ότι θα συνεχιστούν οι αγώνες, να δίνει και ένα μήνυμα ότι μπορεί να συνεχίσει κάπου αλλού. Προς το παρόν, συνεργάτες του Χάρη Καστανίδη απορρίπτουν κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Λένε ότι δεν υπάρχει καμιά προοπτική συνεργασία με άλλο πολιτικό χώρο. Θα το δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Όπως επίσης θα δούμε, ναι.
4: Αν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση, προς το παρόν δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
4: Ο καθένας κρίνεται, λένε, από το ΠΑΣΟΚ, έτσι άτυπα, στις συνδελώσεις στελεχών τους σχετικά με τον Χάρη Καστανίδη, χωρίς βέβαια κανείς να ξεχνάει την προσφορά του και τη διαδρομή του όλα αυτά τα χρόνια, από το 1981 δηλαδή, 45 χρόνια στο ΠΑΣΟΚ και το κίνημα σε διάφορες ιστορικές περιόδους.
0: Είχαμε εδώ νωρίτερα και τον κύριο Κλαβίνα καλεσμένο, ο οποίος είπε από την πλευρά του ότι είναι δικαίωμά του να διαφωνεί, ωστόσο δεν δέχεται το ΠΑΣΟΚ αυτά που λέει για τον κύριο Ανδρουλάκη προσωπικά. Να ρωτήσω τώρα αν έχουμε κάποια αντίδραση για τον κύριο Καστανίδη. Δεν έχουμε. Έχουμε στην απάντηση της κυβέρνησης για την προανακριτική που είναι αρνητική.
4: Ναι, η απάντηση της κυβέρνησης το ακούσαμε και νωρίτερα από τον συνάδελφο, τον Χρήστο Τζαλικίδη, ότι είναι αρνητική για το κυβερνητικό εκπροσώπου. Λέει δεν υπάρχουν στοιχεία για να προχωρήσει η θέση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει, έχει καταθέσει από την περασμένη Πέμπτη την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. Σήμερα είχαμε και την κοινή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Αριστερά για το ίδιο θέμα. Σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, με βάση τη δικογραφία που διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους δύο, με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Τα δύο κόμματα ζητούν να διερευνηθούν τα δύο πρόσωπα για το αδίκημα της ειδικής αυτοργίας απιστία κατά εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διενεργηθισόμενη προκαταρκτική εξέταση. Τώρα, μαζί με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ που είχε προηγηθεί, καθώς είναι του ίδιου περιεχομένου, έτσι, στη θέση προανακριτικής, θα πάνε όπως είδαμε και στην προηγούμενη περίπτωση, αυτή δηλαδή των κυρίων Βορύδη και Αβγενάκη, ναι, σε κοινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής με κάλπες για τους δύο. Θα δούμε τώρα πώς θα το αντιμετωπίσει. Η κυβέρνηση, είπαμε, ότι δεν θα συνενέσει, δεν θα συμφωνήσει, οπότε δεδομένων ότι θα απορριφθεί, θα δούμε αν θα υπάρχουν και με ποιον τρόπο θα γίνει η διαδικασία, θα υπάρχουν πάλι επιστολικές ή όχι, και αν θα υπάρχουν σχετικές διαρροές. Να σου πω μόνο πριν κλείσω, Γκέλη, ότι το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι έτοιμο να καταθέσει ακόμα και σήμερα ή αύριο την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Είναι νέα πρόταση. Για σύσταση, η οποία για να κατατεθεί χρειάζεται 120 βουλευτές. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα καταθέσει σχεδόν το σύνολο των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Όλα τα κόμματα θα υπογράψουν μαζί και κάποια ανεξάρτητη για να επιτευχθεί ο αριθμός των 120, με καλώντας βέβαια όσους φέρεται να έχουν παρακολουθηθεί και φυσικά τον Τίλιαν, το πρόσωπο το κεντρικό μετά την καταδίκη του και από το μονομελές πρωτοδικείο, είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει υιοθετήσει το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να δημιουργεί συνέχεια ζητήματα πολιτικά στα οποία θα φέρνει απολογούμενη την κυβέρνηση Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου, καθώς οι Ιρανοί λένε ότι χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυράβλους γύρω από τα στενά του Ορμούς, για να μην πει στα στενά του Ορμούς, και αυτό αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω, κάτι το οποίο διαψεύδουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι ετοιμάζονται εντωμεταξύ για την επιχείρηση Ελευθερία, αντιτορπιλικά πολεμικά αεροσκάφη και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα πάρουν μέρος. Η Βίκη Καλιάκου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βίκη.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέιλι. Πράγματι, πριν από λίγο, το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς μετέδωσε ότι οι Ιρανοί απέτρεψαν με χρήση δύο πυράβλων αμερικανικό αντιτορπιλικό από το να πλησιάσει τα στενά κοντά στην πόλη Τζάσκ, επειδή παραβίασε κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοείας. Ανέκρουσε πρίμναν και άλλαξε πορεία, λένε οι Ιρανοί. Η CENTCOM, σύμφωνα με το Axios, διέψευσε ότι αμερικανικό πολεμικό δέχθηκε πυρά και έκανε λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς. Νωρίτερα ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα του Ιρανικού πλειοτούσκα, το οποίο κατασχέθηκε στον κόλπο του Ομάν πριν λίγες μέρες, επιστρέφει στο Ιράν μέσω Πακιστάν. Το πρωί επλήγει δεξαμενόπλοιο από άγνωστα βλήματα ανοιχτά των Αραβικών Εμμυράτων, ενώ ένα άλλο δεύτερο ιρανικό δεξαμενόπλοιο, το Ντέρια, φέρεται να διέφυγε και να πλέει ανοιχτά της Ινδονησίας, μεταφέροντας αργό πετρέλαιο στην Ινδία. Τώρα, το Project Freedom, όπως ανακοινώθηκε υπό τις οδηγίες Τραμπ, θα υποστηρίζει εμπορικά να διέλθουν από τα στενά, δίνοντας για παράδειγμα πληροφορίες και δεν θα τα συνοδεύουν. Δεν είναι εκεί για να αποτρέπουν τυχόν επιθέσεις Ιρανών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε πως ο πόλεμος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και το Ορμούς δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προπολέμου κατάσταση, γιατί θα απογορευτεί μόνιμα η διέλευση στα Ισραηλινά πλοία αλλά και σε έθνη που θεωρούνται εχθρικά. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε έξυπνο το σχέδιο Τραμπ, συγκάλεσε νέο Συμβούλιο Ασφαλείας και μάλιστα δεν εμφανίστηκε ούτε σήμερα στη δίκη του για διαφθορά. Σύμφωνα με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, 20.000 ναυτικοί και 2.000 πλοία παραμένουν στα στενά, ενώ εξαντλούνται τα τρόφιμα, τα καύσιμα και το νερό τους. Καπετάνιος εγκλωβισμένου δεξαμενόπλου δήλωσε στο Al Jazeera ότι είναι αδύνατο κάποιο πλοίο να περάσει τώρα τα στενά, γιατί κανείς δεν γνωρίζει πού έχει νάρκες. Οι δυσκολίες στον εφοδιασμό πετρελαίου έχουν τεράστιες επιπτώσεις σε Ασία και Ειρηνικό, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ενώ οι αγορές εμφανίζονται επιφυλακτικές. Πέφτουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και το Brent είναι αυτή την ώρα στα $112 το βαρέλι. Μετά την αποχώρηση των Εμμυράτων, ο OPEC Plus συμφώνησε σε αύξηση παραγωγής του Ιουνίου. Και όσον αφορά τη διπλωματία, ο Λευκός Οίκος ανέβασε στο ΕΚΤ νέα φωτογραφία του Τραμπ με κάρτες ούνου αυτή τη φορά και λεζάντα έχω όλες τις κάρτες. Στο Truth Social έγραψε «Οι εκπρόσωποι μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, όμως ο Γουίτκοφ είπε στο CNN ότι η νέα Ιρανική πρόταση δεν είναι αποδεκτή. Προέβλεπε σε πρώτη φάση λειτουργία των στενών, εμπλουτισμό ουρανίου στο 3,6% και αμοιβαία δέσμευση μη επίθεσης. Οι Ιρανοί όμως δεν δεχθήκαν να καταστρέψουν τελείως τις πυρηνικές εγκαταστάσεις τους». Σε τρίτη φάση το Ιράν πρότεινε να γίνει διάλογος και με τις αραβικές χώρες. Η φρουρή της Επανάστασης είναι πάντα σε πιο σκληρή γραμμή. Λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο πειρατής με αεροπλανοφόρο, θα τα δείτε στον τάφο, και δημοσίευσαν χάρτη με τα σημεία που ελέγχουν στα στενά. Ο πιο μετριοπαθής εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Γκέιλι, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι είναι αυτή που ευθύνεται για τον αργό ρυθμό των διαπραγματεύσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκυ.

0: 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία παρουσίασαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυριανάκης, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2032. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου των τεσσάρων υπουργών.
1: Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κοινωνικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
2: Τα νέα λεωφορεία θα έχουν τις νέες τεχνολογίες, προφανώς και τις ράμπες για τα αμαξίδια, αλλά θα έχουν και τις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και να είναι πιο προσβάσιμα. Τα βαγόνια πλέον θα έχουν φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Θα πάμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στις αποβάθρες, στο φωτισμό, σε ράμπες και διαδρομές ατόμων με αναπηρία, στις κυλιόμενες σκάλες, αναλκυστήρες και συστήματα πληροφόρησης επιβατών.
3: Το τελευταίο έτος, μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
4: Σήμερα 1.800 συμπολίτες μας έχουν το δικό τους προσωπικό βοηθό. Έχουμε σε ισχύ 2.600 συμφωνητικά, γιατί παραπάνω από 1.500 ανθρώπους, γιατί πολλά άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη για πάνω από έναν προσωπικό βοηθό, και πάνω από 5.000 εκπαιδευμένοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
0: Μειώσεις που φτάνουν ως και το 80% στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις προβλέπει το πολεμοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξορθολογισμού του πλαισίου επιβολής προστίμων και ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης με στόχο ένα πιο δίκαιο και λειτουργικό σύστημα για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Ακόμα τη Σοφία Πακαλίδου.
5: Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν κυρίως τις καθυστερημένες δηλώσεις ΦΠΑ, ιδίως όταν είναι μηδενικές ή πιστωτικές, μειώνοντας σημαντικά τα πρόστιμα που έως σήμερα κρίνονται δυσανάλογα. Η εφαρμογή τους είναι αναδρομική από τις 19 Απριλίου 2024, γεγονός που σημαίνει ότι πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί από την ημερομηνία αυτή και μετά θα ακυρωθούν ή θα τροποποιηθούν. Σε περιπτώσεις όπου τα ποσά έχουν ήδη καταβληθεί, προβλέπεται συμψηφισμός με άλλες φορολογικές όφυλες, είτε επιστροφή στους δικαιούχους. Παράλληλα, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, εφόσον το οφειλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, ενώ διαγράφονται και πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για δηλώσεις ανηλίκων. Με βάση το νέο καθεστώς, τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής. Για παραβάσεις από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, επιβάλλεται ενιαίο πρόστιμο 100 ευρώ. Η ρύθμιση καλύπτει τη μη υποβολή, την ελλιπή ή την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε περιπτώσεις μη ανταπόκριση σε αιτήματα της φορολογικής διοίκησης για παροχή στη. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη ότι για δηλώσεις Ε9 που αφορούν περισσότερα έτη επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο εφόσον πρόκειται για τις ίδιες μεταβολές, περιορίζοντας έτσι την επιβάρηση των φορολογουμένων. Σημαντική αλλαγή αποτελεί η μείωση των προστίμων για εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ στα 100 ευρώ από 250 ή 500 ευρώ που ίσχυαν ως σήμερα. Για δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει φόρος προς καταβολή, τα πρόστιμα παραμένουν στα 250 ευρώ για όσους στηρούν απλογραφικά βιβλία και στα 500 ευρώ για όσους στηρούν διπλογραφικά. Τηρώντας τη διαφοροποίηση ανάλογα με το λογιστικό σύστημα. Παράλληλα, προβλέπονται περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα πρόστιμα, ενδεικτικά δεν επιβάλλονται κυρώσεις για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις όταν η αρχική έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, ούτε όταν το ποσό φόρου που προκύπτει δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, ακόμα και σε περιπτώσεις πολλαπλών τροποποιητικών δηλώσεων. Ειδικές προβλέψεις ισχύουν για δηλώσεις ανηλίκων για τις οποίες δεν επιβάλλονται πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής. Η απαλλαγή καλύπτει τόσο δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκων, όσο και για υποχρεώσεις που ανάγονται σε περίοδο κατά την οποία ο φορολογούμενος ήταν ανήλικος. Επιπλέον προβλέπεται διαγραφή τέλους επιτιδεύματος σε περιπτώσεις που η δραστηριότητα δεν μπορούσε αντικειμενικά να ασκηθεί.
0: Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών, επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στη τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειοληπτής μαζί με τους στόχους δεν μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Μιλώντας στον 102 FM, ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, δικηγόρος Μιγάλης Κούβαρης, είπε ότι οι εξαγγελίες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο είναι φωτογραφικό και αφορά μελλοντικούς δανειολήπτες όχι όσους έχουν ήδη δάνειο.
6: Για τις εξαγγελίες που γίνανε για τα κόκκινα δάνεια, γενικότερα είναι προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ένα μέτρο το οποίο θεωρούμε ότι θα βοηθήσει αρκετά. Πλην όμως θα πρέπει να δούμε και την παραμετροποίηση των μέτρων αυτών, να το δούμε στην πράξη. Ουσιαστικά ότι αυτός ο οποίος λαμβάνει σήμερα στο χρόνο 0 ένα καινούριο καταναλωτικό δάνειο, θα γνωρίζει ότι σε βάθος χρόνου δεν θα μπορεί να αποπληρώσει ένα ποσό μεγαλύτερο του 150% ή 140% αυτού που έχει λάβει. Αυτό είναι θετικό γιατί ουσιαστικά δεν θα υπάρχουν τοκισμοί, ανατοκισμοί, κεφαλοποιήσεις στόκων και όλα αυτά τα οποία έχουμε δει στην πράξη να ισχύουν για το παρελθόν. Παράδειγμα, σήμερα σε δάνεια τα οποία έχουν τιτλοποιηθεί και αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται από funds και servicers. Υπάρχουν δάνεια που ήταν αρχικού ύψους π.χ. 10, 15, 20 χιλιάδων, τα οποία σήμερα μπορούν να φτάσουν και 100, έτσι. Δηλαδή είναι με τους στόχους όλων αυτών των ετών. Γιατί το δάνειο έχει δύο ειδών στόχους. Έχει τους λογιστικοποιημένους στόχους και τους εξολογιστικούς. Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή δάνεια του παρελθόντος με επιτόκια τα οποία ήταν υπερόγκα, εντάξει, δηλαδή του 10-12%, ξύν το 2,5% επιτόκιο περιμερίας, φτάναμε στο 14,5-15%. Τώρα αυτά τα δάνεια έχουν εκτοξευτεί, έτσι. Δηλαδή είναι δάνεια τα οποία έχουν φτάσει π.χ. 100.000. Και αυτή τη στιγμή, αν πάει κάποιος να αποπληρώσει, μπορεί να αποπληρώσει και με πολύ λιγότερα χρήματα. Θεωρώ πάντως ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει στόχο το παρελθόν, έχει στόχο το μέλλον και το παρόν. Είναι καθαρά ζήτημα παρόντος και μέλλοντος. Αυτό που λέει ουσιαστικά στην εισαγγελία πρωθυπουργός είναι το εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας, θα υπάρξει μάλλον, το οποίο θα κορυφωθεί περίπου το Σεπτέμβριο. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, θα ξεκινήσουμε κάποιες καινούργιες χορηγήσεις καταναλωτικών, προσωπικών, δανείων κτλ. Και εκεί ουσιαστικά κουμπώνουν οι συγκεκριμένες δύο εξαγγελίες.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πρωτοχρόνια και όχι πρωτομαγιά, θύμισε το σκηνικό του καιρού το τρίμηνο που μας πέρασε, καθώς η ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια έντυσε στα λευκά αρκετές περιοχές της χώρας, παρότι βρισκόμαστε ένα μήνα πριν το καλοκαίρι. Τώρα όμως θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα ή θα έχουμε κάποια απότομη άνοδο. Μαζί μας είναι ο μετεωρολόγος μας Χρυσόστομος Παράνος, που είναι και ο πλέον αρμόδιος να μας απαντήσει. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πράγματι, είχαμε ένα τριήμερο που θυμίζει περισσότερο πρωτοχρονιά και όχι πρωτομαγιά, με χιονοπτώσεις στα ορεινά, μέχρι και αρκετά χαμηλά, θα έλεγα. Χιόνια είχαμε όμως και στα Βαλκάνια, από εκεί μας ήρθε και αυτό το μέτωπο. Όμως τα αφήνουμε πίσω μας αυτά σιγά-σιγά. Ο καιρός θα εναρμονιστεί με το ημερολόγιο τις επόμενες ημέρες. Και έτσι λοιπόν περιμένουμε, ήδη έχει βελτιωθεί ο καιρός στη χώρα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους μόνο στα Δωδεκάνησα, θα εξασθενήσουν αυτοί από αύριο. Και μπαίνουμε λοιπόν σε μια ανοιξιάτικη φάση με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και των ελάχιστων και των μέγιστων τιμών. Δεν είχαμε ιδιαίτερα ισχυρό παγετό τις νύχτες τις προηγούμενες, οπότε και οι καλλιέργειες δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Ευτυχώς.
8: Ανέβουν οι θερμοκρασίες, δεν θα λείψουν ωστόσο και κάποια σύννεφα στον ουρανό, κυρίως από την Τετάρτη και μετά. Με σκόνη μάλιστα, ένα ήπιο επεισόδιο μεταφοράς τουρκανικής σκόνης να λαμβάνει χώρα από την Πέμπτη και έπειτα, δίνοντας έτσι μια θολούρα περισσότερο στον ουρανό, με τον υδράργυρο να φτάνει σιγά σιγά και τους 24 με 25 βαθμούς την Πέμπτη και την Παρασκευή, περαιτέρω άνοδος στο Σαββατοκύριακο, που δεν αποκλείεται να δούμε και τιμές 27-28, ίσως τοπικά ακόμα και 30 βαθμών, κυρίως στην Πελοπόννησο και την Στερεά. Mm-hmm. Όμως θα είναι φυσιολογικές, θα έλεγα, τιμές για την εποχή, λίγο πάνω από τα κανονικά βέβαια, αλλά σε φυσιολογικά πλαίσια. Δεν θα λύσουν και κάποιες βροχοπτώσεις την Παρασκευή στα δυτικά και τα βόρεια, αλλά και το Σαββατοκύριακο στη βόρεια χώρα θα έχουμε μεσημεριανές μπόρες, δηλαδή τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά γενικά θα είναι πολύ μεμονωμένα αυτά τα φαινόμενα και τοπικού χαρακτήρα, Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: στην αστυνομική επικαιρότητα και στις φυλακές της Νιγρήτας είχαμε τη σύλληψη 11 ατόμων για τη φωνική συμπλοκή που έγινε με 2 νεκρούς το απόγευμα της Κυριακής. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Σερών. Έχουν φτάσει ήδη οι πρώτοι από τους 11 οι οποίοι έχουν συλληφθεί για αυτή την αιματηρή συμπλοκή, η οποία έγινε χθες στις φυλακές Νιγρήτας, με αποτέλεσμα 2 κρατούμενοι, ένας 43χρονος Ιρακινός και ένας 46χρονος Παλαιστίνιος, να χάσουν τη ζωή τους. Σε λίγο θα φερθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι 11 κατηγορούμενοι, οι 11 κρατούμενοι, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από κοινού. Να πούμε ότι χθες έγινε το αιματηρό περιστατικό. Μετά τις 3.30, 4 κρατούμενοι βγήκαν από το κελί τους στο πειθαρχείο της φυλακής, έσπασαν τα λουκέτα από 2 άλλα κελιά, απελευθέρωσαν τους υπόλοιπους και κινήθηκαν προς το κελί που βρίσκονταν ο Ιρακινός και ο Παλαιστίνιος. Μαζί τους ήταν και ένας Έλληνας. Είπαν τον Έλληνα να βγει από το κελί και συνέχεια τους επιτέθηκαν με αυτοσχέδια μαχαίρια. Ένας από τους 2 κατέληξε επιτόπιν, ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι οι συνθήκες στις οποίες σημειώθηκε επίθεση, καθώς και τα κίνητρα των δραστών, αποτελούν αντικείμενο έρευνες από τις αρμόδιες αρχές. Προανάκριση, διενεργή υποδιεύθυνση δίωξης και συχνίας εγκλημάτων Σερών, έχει διαταχθεί και δικαστική έρευνα. Έχουν κατασκευθεί 2 αυτοσχέδια μαχαίρια αλλά και μεταλλικά αντικείμενα. Οι πληροφορίες λένε επίσης ότι 2 έχουν ταυτοποιηθεί όσον αφορά τους προτεργάτες αυτής της συμπλοκής. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε. Το πιο πιθανό είναι σήμερα να ζητήσουν να προθεσμία να απολογηθούν για τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά με θύματα ηλικιωμένους αποκαλύφθηκαν από τις αρχές για μια ακόμη φορά, φέροντας στο φως μια καλά οργανωμένη οικογενειακή μάλιστα σπήρα, αφού 3 αδέρφια υπήρξαν μεταξύ των μελών της. Η Κατερίνα Πολύζου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, στις 9.30 το πρωί οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες, γιατί αναζητούνται άλλα 3 άτομα από την αστυνομία. Εμφανίστηκαν ενώπιον των δικαστών, όπως ήταν αναμενόμενο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Πρόκειται για μια καλά οργανωμένη σπήρα που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία, που χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο είτε υποδιόμενο τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, τους τεχνικούς του ΔΔΕ, είτε λογιστές, και κατάφεραν να πείθουν ανθρώπους να αφήνουν έξω ό,τι πολύτιμο είχαν σε μια σακούλα από το σπίτι τους. Και αυτοί τα άρπαζαν. Στο τελευταίο επεισόδιο που έγινε μάλιστα την Πρωτομαγιά, μία γυναίκα αντιλήφθηκε τελευταία στιγμή ότι πρόκειται περί απάτης, και όταν πήγε να μπει στο σπίτι της, της άρπαξαν οι δράστες της σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα, την έριξαν στο έδαφος και τη χτύπησαν και διέφυγαν. Σε 15 μέρες μέσα στον Απρίλιο η οργάνωση είχε καταφέρει να αποσπάσει, από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, 62.000 ευρώ σε κοσμήματα, ακριβά αντικείμενα και μετρητά.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σοβαρός είναι ο κίνδυνος σε Πέλα και Μαθία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη και ενώνυση συσκευασιών φυτοφαρμάκων γύρω από τα υδροστόμια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται ακόμη και ανεξέλεγκτη κάψη τους. Ο Παύλος Αρόγλου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Παύλε.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι, και νέες συσκευασίες φυτοφαρμάκων ξεχυλίζουν από αυτοσχέδιες, από αυτοσχέδιους κάδους, και σε πολλές περιπτώσεις είναι και διασκορπισμένες γύρω από αντλιοστάσια, τα οποία είναι δίπλα στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές οι συσκευασίες καταλήγουν μέσα σε αρδευτικά κανάλια, αλλά και στο ποταμό Λουβία, με αποτέλεσμα τα υπολείμματα τοξικών ουσιών να διαλύονται και να διεισδύουν στο έδαφος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις πραγματοποιείται ακόμη και ανεξέλεγκτη καύση. Είναι ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Ωστόσο, η αλυσίδα τώρα συλλογής και η απόρριψη των συσκευασιών είναι πολυσύνθετη. Όπως λένε και οι αγρότες, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχει έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, κάτι που αναγκάζει και τους Δήμους να επομίζονται το κόστος συνάπτοντας συμβάσεις με πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, αν και οι Δήμοι δεν έχουν κάποιο, δεν είναι δική τους ευθύνη. Με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών και οι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής που οφείλουν να οργανώσουν και να θεματοδοτήσουν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τη συλλογή των συσκευασιών. Οι αγρότες από την πλευρά τους οφείλουν να ξεπλέουν τρεις φορές τις συσκευασίες, να τις αποθηκεύουν σε ειδικούς σάκους και να τις πηγαίνουν στα καταστήματα που εμπορεύονται φυτοφάρμακα. Δηλαδή, ας πούμε, να τα πηγαίνουν στους γεωπόνους. Ωστόσο, όμως, αυτή η αλυσίδα, όπως φαίνεται και όπως λένε και οι ίδιοι, η παραγωγή δεν τηρείται. Από εκεί και πέρα, να πούμε το ότι αναμένεται ο Δήμος Πέλλας να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη για την ορθή διαχείρισή τους και έχει αναπτύξει και ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει διάφορες δράσεις ενημέρωσης και οργάνωσης της συλλογής για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παύλη. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός φορτηγού που μετέφερε 500 κιλά σκάνκ από τη Βαλένθια, ποσότητα που κατασχέθηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση του ελληνικού FBI. Ο Βασίλης Χιώμος είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Ο κατηγορούμενος, ο 50χρονος οδηγός, δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα για την αθωότητά του, παρότι κατά την απολογία του στην κυρία ανακρίτρια υποστήριξε ότι είναι αθώος, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τι περιέχουν οι παλέτες με τα χαρτικά είδη, τα ρουλά, τους ζήνες και τις χαρτοπετσέτες και αν κάποιος είχε κρύψει μέσα σε αυτά τις 48 συσκευασίες με τα 507,500 γραμμάρια υδροπονικής κάναβης ενός εκατομμυρίου 700 χιλιάδων ευρώ και έπεσε στα χέρια των αστυνομικών αρχών την Πέμπτη το βράδυ. Αυτή την ώρα μεταφέρεται στην αστυνομική διεύθυνση της Προτείας και τις επόμενες ώρες, αφού θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα οδηγηθεί σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Να θυμίσουμε την υπόθεση. Ο συγκεκριμένος αλλοδαπός κατηγορούμενος οδηγός φορτηγού συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας μετά από αξιοποίηση πληροφοριών σε συνεργασία των αστυνομικών αρχών του FBI και με άλλες αστυνομικές αρχές ευρωπαϊκών και μη κρατών. Έτσι λοιπόν τέθηκε σε παρακολούθηση η διακίνηση αυτού του φορτίου που ξεκίνησε από τη Βαλένθια και όταν το φορτηγό κατέβηκε, το φορτηγό Νταλίκα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, εκεί ο λιμενικός ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος έκανε έρευνα, εντόπισε επιμελώς κρυμμένες τις 48 συσκευασίες και είχαμε την εξέλιξη της σύλληψη του κατηγορουμένου. Κατά την προανάκριση πρέπει να σου πω, Κέλλη, δεν συνεργάστηκε ο κατηγορούμενος και σήμερα λοιπόν η ώρα που έμεινε στο γραφείο της κυρίας ανακρίτριας ήταν πολύ λίγος χρόνος, μία ώρα μόνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Στο θέμα της χρήσης πατινιών και τα τραγικά δυστυχήματα που είχαμε τελευταία με θύματα μάλιστα παιδιά, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ογράφου, όπως τόνισε, το πατίνι εισέβαλε στη ζωή μας απότομα και άναρχα και δεν υπάρχει έλεγχος.
5: Η διαδικασία της νομοθεσίας, έτσι όπως διαμορφώθηκε εδώ και 4 χρόνια περίπου, για να μπορέσει να υποδεχθεί ένα μέσο το οποίο εισέβαλε στη ζωή μας εντελώς άναρχα. Προσέξτε, πρώτα μπήκαν τα πατίνια στη ζωή μας και μετά νομοθετήσαμε. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Το θέμα είναι το εξής, ότι αν και έχει υπάρξει ένα κανονιστικό πλαίσιο αρκετά σαφές, εν τούτης δεν υπάρχει ο έλεγχος. Ο έλεγχος ο οποίος θα μπορούσε όλο αυτό το σπουδαίο μέσο μικροκινητικότητας, λέμε εμείς, να το κάνει ασφαλή. Ξέρετε τι γίνεται. Οι εταιρείες δεν ελέγχονται πουθενά. Τα πατίνια δεν έχουν αριθμό κυκλοφορίας, δεν έχουν ασφάλιση. Λειτουργούν σαν αδέσποτα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Πρέπει κάποτε να τους δώσουμε μια ταυτότητα για να μπορέσουν αυτά να είναι ένα σύνομο μέσο το οποίο θα προσφέρει στη μικροκινητικότητα σήμερα της Ελλάδας.
0: Ξεκίνησε από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr στις 13 Μαΐου. Το πρόγραμμα αφορά 25.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά, απολαμβάνοντας οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ με μια χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ παράλληλα προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές με στόχο την ενίσχυση του τοπικού τουρισμού. Συγκεκριμένα προσφέρονται ως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλήμματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος, ενώ έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις παρέχονται για διαμονή στη Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και τη Θεσσαλία. Το πρόγραμμα διατηρεί τα ίδια προνόμια που ισχύουν και για εργαζόμενους και ανέργους, καλύπτοντας εκτός από τη διαμονή και μέρος του κόστους μετακίνησης. Ειδικότερα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται με τη συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη. Πάμε τώρα στην διεθνή επικαιρότητα με τη βοήθεια της Βούλας Σαΐτη που είναι μαζί μας στο στούντιο. Και Βούλα, να ξεκινήσουμε από αυτή την είδηση που έχει εντυπωσιάσει αρνητικά βεβαίως, καθώς έχουμε 3 νεκρούς σε κρουαζιερόπλοιο από τον Χανταϊό. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλ. Και η τελευταία φορά νομίζω που μας είχαν απασχολήσει οι μεταδοτικές ασθένειες στα κρουαζιερόπλοια ήταν με την έξαρση του COVID. Που πολλά κρουαζιερόπλοια βρίσκονταν σε καραντίνα γιατί βλέπαμε αλλεπάλληλα και κρούσματα κορονοϊού, κρούσματα πολλαπλασιάζονταν, λογικό είναι βέβαια στο περιβάλλον αυτό το κλειστό. Τώρα λοιπόν είναι ο Χανταϊός, ο οποίος τίνει να γίνει ένας νέος πονοκέφαλος όπως φαίνεται, γιατί απασχολεί και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έντονα, με δεδομένο ότι έχουμε τουλάχιστον 3 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά άλλοι 3 έχουν εκδηλώσει συμπτώματα της ασθένειας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Το πλοίο έχει τεθεί σε καραντίνα, είναι ακινητοποιημένο κοντά στην Πράια. 170 είναι οι επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο και κάνουν λόγο για άσχημες συνθήκες. Είναι ένα σοβαρό περιστατικό δημόσιας υγείας, αναφέρει η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και βέβαια μας φέρνει αντιμέτωπους με έναν ιό που δεν τον ξέραμε μέχρι στιγμής. Φαντάζομαι ότι οι υγειονομικοί τον γνώριζαν, αλλά όχι το κοινό. Μεταδίδεται κυρίως από τα τροκτικά, αυτό έχουμε μάθει, ποντίκια και αριουραίους. Κάποιες μορφές της συγκεκριμένης λίμωξης μπορεί να είναι πολύ σοβαρές και θανατηφόρες όπως διαπιστώνεται. Είναι πολύ
0: σαν σενάριο ταινίας μοιάζει. Έτσι, να είσαι εγκλωβισμένος στο κρουαζιερόπλοιο και να υπάρχουν 3 νεκροί άνθρωποι από έναν άγνωστο ιό.
6: Ακριβώς, ο οποίος όμως όταν μαθαίνεις και τον τρόπο μετάδοσής του καταλαβαίνεις
0: βρίσκεσαι ακόμα πιο εφιαλτικός.
6: Πιο εφιαλτικός. Μπορεί να μεταδοθεί λοιπόν με εισπνοή σωματιδίων από ούρα, κόπρανα ή σάλιο μολυσμένων τροκτικών. Μπορεί να μεταδοθεί αν αγγίξει κανείς μολυσμένες επιφάνειες και σπανιότερα από δάγκωμα τροκτικού. Δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, λένε οι ειδικοί. Τα συμπτώματά του είναι πυρετός, ρίγη, πόνη στους μυς, κόπος, υπονοκέφαλος, ναυτία. Πολλά συμπτώματα και πολλά προσομοιάζουν και με άλλες ασθένειες.
0: Βέβαια.
6: Και σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σε αναπνευστική δυσκολία, πνευμονικό σύνδρομο και να εμφανιστούν και προβλήματα στα νεφρά. Ευχόμαστε να μην υπάρξουν άλλα κρούσματα.
0: Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το Ρωσο-Ουκρανικό. Είχαμε ένα ουκρανικό ντρόουν στην καρδιά της Μόσχας, αλλά από ό,τι φαίνεται ότι έχει και άλλα προβλήματα, καθώς υπάρχουν σενάρια που κάνουν λόγο για επικείμενο πραξικόπημα και απόπειρα δολοφονίας του.
6: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από τον ντρόουν στο οποίο αναφέρθηκες, γιατί μπορεί να μην έχουν αναφερθεί θύματα, αλλά έπληξε μια πολυκατοικία στο κέντρο της Μόσχας. Πιο κέντρο δεν γίνεται. Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αυτό το ντρόουν, και ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργέη Σομπιάνιν, το επιβεβαίωσε και είπε ότι εργάζονταν επιτόπου οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων για να δουν αν υπήρχαν τραυματίες ή θύματα, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι αυτήν την ώρα. Στο σημείο που έπληξε το ντρόουν την πολυκατοικία βρίσκονται πολλές πρεσβείες, οπότε αντιλαμβανόμαστε τον λόγο για τον οποίο στοχοποιήθηκε αυτή η περιοχή. Και βέβαια πάμε στο θέμα που αναφέρθηκες και εσύ και έχει να κάνει με τον Πούτιν και τα μέτρα ασφαλείας, τα πολύ αυξημένα που λαμβάνονται, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι η 9η του Μάη είναι για τη Ρωσία μέρα μεγάλης γιορτής. Ναι. Γιορτάζεται η νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φόβοι για πραξικόπημα λοιπόν όντως, αποκαλύπτει έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών. ότι είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα. Έχουν αυξηθεί οι σωματοφύλακες. Φωτογράφοι που συνεργάζονται με τον Πούτιν απαγορεύεται να μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ελέγχονται 2 και 3 φορές οι επισκέπτες στο Κρεμλίνο και όσοι εργάζονται κοντά στο Ρώσο πρόεδρο. Πολύ αυστηρά μέτρα, γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος. Αναφέρει η έκθεση λοιπόν ότι το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο μια συνωμοσία ή απόπειρα πραξικοπήματος. Αναφερθήκαμε στην 9η του μήνα λοιπόν, θα γίνει όπως πληροφορούμαστε χωρίς... Με πολύ χαμηλούς τόνους, θα έλεγε κανείς, η φετινή παρέλαση.
0: Πάνε τα τάγκς και τα...
6: Πάνε τα τεθωρακισμένα και ο βαρύς οπλισμός. Το επιβεβαίωσε ο Ντμίτρη Πεσκόφ, είπε ότι υπάρχει αυτή η τρομοκρατική απειλή, Γκέλη.
0: Δεν ξέρω αν θα παρακολουθήσει κανένας ο ΣΥΕΣ την τελετή τελικά. Και
6: όλα είναι πιθανά.
0: Από το σπίτι του. Mm-hmm. Να πάμε να δούμε το σεισμό των 6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες που είχαμε.
6: Όντως πολύ ισχυρός σεισμός και με μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων, όπως αναφέρει το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών, έπληξε την περιοχή Σαμάρ των Φιλιππίνων σήμερα. Αναμένονται ζημιές και μετασεισμοί από το σεισμό, λέει η Φιλιππινέζικη Υπηρεσία Σεισμολογίας. Προς το παρόν δεν έχουμε αναφορές για θύματα ευτυχώς και για τραυματίες.
0: Να πάμε να δούμε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Οκλαχώμα.
6: Ακριβώς, με αρκετούς τραυματίες και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ούτε υπάρχουν δημόσιες αναφορές για πιθανούς υπόπτους, αλλά όλα γίνανε στη διάρκεια ενός πάρτι σε λίμνη ενός κάμπινγκ στην Οκλαχώμα Σίτι. 12 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Πολλοί νεαροί ενήλικες, λέει η αστυνομία, συμμετείχαν στο πάρτι αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι συνεχίζεται η απειλή για το κοινό, αλλά είναι εντατικές οι έρευνες για να εντοπιστούν οι ύποπτοι που προχώρησαν σε αυτή την επίθεση, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βουλά.
7: Αθλητισμός.
0: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Και Θόδωρε, από τους τελευταίους αγώνες που είχαμε, μου φαίνεται ότι η ΑΕΚ ήταν μεγάλη κερδισμένη, παρότι δεν κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό που έπαιζε με 10 παίχτες. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, και αυτό δεν τονίζεται ιδιαίτερα σήμερα, αλλά αυτό ακριβώς είναι η ουσία όλη, ότι η ΑΕΚ με τον βαθμό τον οποίο πήρε, άσχετα αν δεν κέρδισε, έκανε ένα παραπάνω βήμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι στέκονται στο γεγονός ότι δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό που αγωνιζόταν για περίπου 80 λεπτά με 10 ποδοσφαιριστές. Αυτό σαφέστατα είναι το δεύτερο. Το πρώτο όμως, όπως είπαμε, είναι ότι η ΑΕΚ, έστω και με την ισοπαλία, έφτασε, μεγάλωσε τη διαφορά στους 6 βαθμούς από τους διώκτες του, δηλαδή ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Μια και μιλάμε για το παιχνίδι αυτό, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία αυτή έμεινε οριστικά τέταρτος και άρα θα παίξει στο Conference League, στα προκριματικά του Conference League, παίρνει δηλαδή τη χειρότερη θέση στην Ευρώπη για την φετινή χρονιά και μάλιστα θα ξεκινήσει από τον Ιούλιο. Πρέπει όμως να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ με τη νίκη του με 3-1 επί του Ολυμπιακού όχι μόνο έπιασε στη βαθμολογία τον Ολυμπιακό, αλλά στην ισοβαθμία έχει και την καλύτερη διαφορά και άρα πλέον στα δικά του χέρια είναι η δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Στις θέσεις 5-8 που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον βαθμολογικό πλέον, ο Άρης νίκησε τον Όφη στην Κρήτη με 2-0, μεγάλη νίκη για τον Άρη που θέλει για λόγους γοήτρου την πέμπτη θέση, ενώ ο Λεβαδιακός συνέτριψε το Βόλο κερδίζοντάς τον με 5-2. Στα play-out είχαμε Πανατολικός Κηφισιά 0-1, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2 και Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1 σε ένα παιχνίδι όπου η Λάρισα διαμαρτύρεται για την διαιτησία στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό.
0: Και άρα εκεί ξεκαθαρίζουν τα πράγματα ή θέλουμε ακόμα?
8: Δεν άκουσα.
0: Λέω, ξεκαθαρίζουν λίγο τα πράγματα για την έξοδο ή ακόμα έχουμε δρόμο?
8: Έχουμε
0: τα τελευταία παιχνίδια
8: δρόμο για το ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός, Λάρισα και Αστέρας Τρίπολης είναι οι ομάδες οι οποίες θα δώσουν μάχη μέχρι την τελευταία μέρα, όπως φαίνεται, την τελευταία αγωνιστική δηλαδή, για το ποια μία από τις τρεις θα παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία, οι άλλες δύο θα υποβιβαστούν. Mm-hmm. Να πούμε ότι χτες έγινε και ένας αγώνας μπάσκετ για τις θέσεις 1-8. Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Περιστέρι με διαφορά μεγαλύτερη των 10 πόντων, με 12 πόντους. Στον πρώτο αγώνα είχε και το πλεονέκτημα της έδρας. Και το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει την Τετάρτη στις 7 η ώρα στο Περιστέρι. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, εξασφαλίζει την τρίτη θέση, ήδη την οποία είχε και στην κανονική περίοδο, και στη συνέχεια θα παίξει με τον δεύτερο για κάτι παραπάνω. Αν χάσει, τότε η σειρά θα μεταφερθεί το ερχόμενο Σάββατο πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου εκεί θα κριθούν όλα. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ. Οι υπόλοιποι αγώνες για τα play-off θα γίνουν μετά τις 12 του Μάη, και αυτό διότι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν υποχρεώσεις στην Ευρώπη, συμμετέχουν δηλαδή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Mm-hmm. Και μια και μιλάμε για Ευρώπη, να πούμε ότι στην Ευρωλίγκα αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με την Μονακό στις 9 παρατέταρτο, το τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι που θα γίνει στο Μονακό. Εκεί βεβαίως ο Ολυμπιακός χρειάζεται μία νίκη σε δύο αγώνες, Τρίτη-Πέμπτη, για να μπορέσει να πάρει να κάνει την τρίτη νίκη και την πρόκριση στο Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Κλείνω με δύο αγώνες οι οποίοι θα γίνουν σήμερα στις 7 η ώρα. Η ΕΡΤ 2 θα μεταδώσει τον τρίτο τελικό της Volley Link των ανδρών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. 1-1 η σειρά. Όποια ομάδα κερδίσει παίρνει προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου. Ο τέταρτος αγώνας θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στην Θεσσαλονίκη, στην έδρα του ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από το άδεισμα για την κατάκτηση του τίτλου. Ο τέταρτος

0: Αυτά για την ώρα, Αγγέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
3: Ηλιόλουστο θα παραμείνει σήμερα ο καιρός στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 19 με 20 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ από δυτικές γενικά διευθύνσεις. Αύριο Τρίτη σε όλη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα αγγίξει τους 23 με 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 19 με 20 στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σημειωθούν μονοψήφιες τιμές ακόμα και στα παιδινά. Οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο νότιο Αιγαίο θα αγγίζουν πρόσκαιρα τα 6. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο στην κεντρική Μακεδονία, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 7 έως 24 βαθμούς και τους ανέμους να πνέουν το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ στο θερμαϊκό.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και στη συνέχεια 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων της πόλης στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης για το θέμα. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί που ετοιμάζονται για την επιχείρηση Ελευθερία. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Deathhell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarpelas συναντά την Μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη

0: 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Όλος ο κόσμος των σπορ.
3: Μαζί σας καθημερινά.
2: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
3: Εντός και εκτός συνόρων.
2: Τα ρεκόρ.
3: Τα highlights.
2: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
3: Στον κόσμο των σπορ.
2: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
3: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
2: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
3: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Στις 4 το απόγευμα.
3: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
2: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
1: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Δηλαδή δες τώρα τι κάνει για να παρατηρήσουμε ότι έχει έρθει με σαλοπέτα, ε. Γιατί όλο το τραγούδι το εισαγωγικό είναι για αυτό το λόγο. Για να παρατηρήσουμε ότι η Αγγελική σήμερα ήρθε με σαλοπέτα.
1: Μένα μου αρέσουν οι σαλοπέτες. Συμφωνώ.
0: Κάποτε ήταν στη μόδα.
1: Και σήμερα που δεν είναι στη μόδα, εμένα εξακολουθούν να μου αρέσουν. Mm. Αλλά όχι, τώρα να σου πω κάτι. Δηλαδή, δες τώρα τη διαφορά. Έρχεται η Αγγελική με σαλοπέτα mm-hmm. και λέμε α, τι ωραία σαλοπέτα.
0: Ναι.
1: Φαντάσου να με έσκαγα εγώ με σαλοπέτα. Όχι. Τι είχα να ακούσω.
0: Γλέντι.
1: Γλέντι.
0: Γλέντι, γλέντι.
1: Δεν είναι άδικο αυτό.
0: Όχι.
1: Είναι σαν εκείνη τη διαφήμιση όχι. με τον Brad Pitt που φοράει τραγιάσκα.
0: Ναι.
1: Και, έχω και επειδή μένα μου αρέσουν γενικότερα τα καπέλα, έχω καμιά δεκαπενταριά, αλλά δεν τα φοράω. Πού να τα φορέσω, θα γίνω περίγελος.
0: Γιατί?
1: Έχω πει το αμίμητο. Φοράει τραγιάσκα ο Brad Pitt, Θεός. Φοράω εγώ, ταμτάκος.
0: Έτσι είναι, ρε φίλε. Όμως, να κάνουμε, έτσι. Τώρα έτσι είναι.
1: Δηλαδή, και εμένα μου αρέσουν τις σαλοπέτες, αλλά να τη βάλω.
0: Βάλε,
1: να παραπάρω μία.
0: Δεν θα σου πω λέξη, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν θα σε πειράξω καθόλου.
1: Βασίλη, γιατί
0: απλά μια φωτογραφία.
1: Δεν κάνει πρωί-πρωί.
0: Μια φωτογραφία.
1: Πρωί-πρωί, λέω. Τρεις ώρες το μεσημέρι δεν κάνει πρωί-πρωί.
0: Και λέμε για τη σαλοπέτα. Διότι σε αυτό το άσμα, το βίντεο κλιπ, αν θυμάμαι καλά, φοράνε όλοι σαλοπέτες και καθαρίζουν πλέον ένα αυτοκίνητο. Κάτι τέτοιο. Για δες λίγο τώρα, Αγγελική, που το έχεις και πρόχειρο. Γι' αυτό δεν το βάλες εξάλλου, για να μας πεις. Εντάξει, το παρατηρήσαμε. Εντάξει.
1: Τώρα, εσύ θεωρείς το νεαρότερο σε ηλικία κοινό μας ξέρει τι σημαίνει σαλοπέτα. Συγγνώμη αν σας αδικώ, παιδιά, και ξέρετε.
0: Δηλαδή, λες ότι η Αγγελική είναι μεγάλη.
1: Όχι. Από το κακό στο χειρότερο. Ούτε τζι δεν θα μπορώ να βάλω. Μα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αυτή η κουβέντα έτσι όπως πάει. Όχι σαλοπέτα και τραγιάσκα. Ναι.
0: Δεν έχω φορέσει ποτέ τραγιάσκα. Κάποτε είχα μια τρέλα με το καπέλο, ξέρεις, με το καγκουρίστικο το στυλ, που το πίζες και μπροστά για να είναι σαν στρατιωτικό.
1: Α, όχι, εγώ δεν είχα τέτοια καπέλα.
0: Αυτά πριν το στρατό. Στο στρατό κατάλαβα ότι το καπέλο δεν το φοράς.
1: Εγώ,
0: το τζόκεϊ, ας πούμε.
1: Εμένα ναι. μου άρεσαν και έχω στο σπίτι φεντόρα. Καουμπόι, δηλαδή με γύσο γύρω-γύρω, ρε παιδί.
0: Για
1: μου.
0: Τα καρναβάγια.
1: Καβουράκι, πάλι με γύσο.
0: Πες και μπουζουκάκι.
1: Τρεις-τέσσερις τραγιάσκες έχω επίσης, αλλά είναι το γνωστό. Φοράει ο Μπραντ Πιτ τραγιάσκα θεός.
0: Στην άλλη ζωή σου ρεμπέτης.
1: Φοράω εγώ ταμτάκος.
0: Σε ρεμπέτης στην άλλη ζωή.
1: Δεν ρεμπέτης. Ξέρω, ναι. Κάποια στιγμή με βόλευαν.
0: Με τραγιάσκα έχει εμφανιστεί και ο. Πώς το λένε, ο Ρε Ματζόρε, πώς το λέγανε, τον Κουβουσάκη, Καβουσάκη, πώς το λέγανε, που είχε πει «Μα δεν σε κάλεσε κανένας». Είχε εμφανιστεί με μια τραγιάσκα.
1: Λοιπόν,
0: θέλω
1: όμως να κάνω κάτι για να εξελίσσομαι ως άνθρωπος πάντα, σου λέω το εξής.
0: Κάνεις
1: επειδή
0: δίαιτα.
1: Το είπες. Ναι, εξελίσσομαι, ναι.
0: Βέβαια, έφαγε Δάφνη, έφαγε ένα σοκολατάκι. Δεν θέλω να φιανέψω. Δύο σοκολατάκια έφαγε, να ξέρεις.
1: Αλλά να το λες όλο, όχι μισές αλήθειες.
0: Εντάξει, οκ, δεν έφαγε σαλάτα όμως για να εσωφαρίσεις τα σοκολατάκια.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία τα στέρεις από εμάς.
1: Εάν, για να έρθουμε λίγο και στο κόνσεπτ αυτής της εκπομπής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα.
0: Α, μισό, να έρθουμε στο κόνσεπτ. Καλησπέρα στο σφαγέα των γιγάντων. Στον άνθρωπο που του φάζει όλου το γόνατο. Για πες.
1: Εάν πάρει ο ΠΑΟΚ. Το ναι. πρωτάθλημα, δεσμεύομαι εγώ
0: Δεσμεύεσαι.
1: Να κάνω την φωτογραφία που θέλεις πραγματικότητα.
0: Τι θα φορέσεις, αλοπέτα?
1: Και καπέλο.
0: Σιγά τα κάνεις, μεγάλε.
1: Θες κάτι άλλο?
0: Κάλε, ξέρω εγώ.
1: Ναι, δεν ξέρω. Για πες, για σκέψου.
0: Αξιριστής.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο δισεκατομμύριο, συγγνώμη.
0: Καλά, ρε, μπιφτεκά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Την περασμένη εβδομάδα άλλα μας έλεγες. Τώρα ξαφνικά μας τα ξαναγύρισες.
1: Δεν φταίω εγώ.
0: Από το χθεσινό.
1: Εγώ σήμερα ήθελα να περάσω όλο μου το πρωινό ψάχνοντας κατάλημα.
0: Ναι.
1: Δεν μπόρεσα να ψάξω κατάλημα γιατί έψαχνα να βρω τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας. Δεν με αφήνουνε, Βασίλη μου. Δεν με αφήνουνε.
0: Δεν
1: με αφήνουνε να γιάσω, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Απλό είμαι.
1: Ήρθα εδώ, ρώτησα μετά, μου έλυσε την απορία.
0: Ε, καλά, τώρα γιατί μια τιά.
1: Θεωρούσα μάλλον κακός.
0: Πού ψάχνεις κατάλημα?
1: Κακός.
0: Θα πάω σε αυτά σοβαρά θέματα. Πού ψάχνεις κατάλημα?
1: Σκύρο, Βόρεια Εύβοια.
0: Τι ωραία παϊδάκια αρνήσια βγάζει, Σκύρο.
1: Αλήθεια.
0: Εμείς δεν θα πάμε Σκύρο.
1: Εμείς μόλις δεν θα πάμε Σκύρο, μάλλον.
0: Γιατί ωραία είναι.
1: Γιατί θα πρέπει να πάρω σαλοπέτα και να τη φοράω εκεί καλοκαιριάτικα. Ωραία είναι η Σκύρος.
0: Λίγο τα το καράβι συνεχίζει να φεύγει μόνο από Κίμη. Για τη Σκύρο.
1: Και συνεχίζει.
0: Γιατί είναι μέτοχη και στο νησί. Το νησί έχει οικονομικά ωφέλη.
1: Και συνεχίζει το νησί να το υποδέχεται με την Οδύσσια του διαστήματος. Βάζει στα μεγάφωνα το soundtrack από την ταινία του Stanley Kubrick όταν σκάει το καράβι.
0: Ναι.
1: Το έχω τύχει αυτό.
0: Α, ναι.
1: Ναι. και ακούγεται αυτό το επικό, ας πούμε, όταν σκάει μύτη το καράβι, ναι.
0: Μια φορά πήγα σκύρο και ήταν μαρτυρική.
1: Γιατί?
0: Το πήγαινε.
1: Έπαιζε ο Άρης?
0: Όχι. Α. Είχε beach volley και λέω ότι...
1: Άρα πήγες για δουλειά.
0: Όχι, εγώ ήμουν τουρίστας, η γυναίκα μου είχε δουλειά. Και της λέω να φύγουμε κατά... το καράβι έφυγε 12 η ώρα. Και το επόμενο καράβι έφυγε σε 6 ώρα το απόγευμα.
1: Okay.
0: Και η μετάδοση ήταν 4.30 το μεσημέρι. Και της λέω ότι πρέπει να φύγουμε 6 ώρα από Θεσσαλονίκη, γιατί ο δρόμος Χαλκίδα Κίμη είναι πάρα πολύ κακός. Πραγματικά πάρα πολύ κακός. Mm-hmm. Με νταλίκες, με. Μπερδεύτηκε λοιπόν η γυναίκα μου. Και αντί να φύγουμε 6 ώρα, ξυπνήσαμε 6 ώρα. Και φύγαμε 7. Μη στα πολυλογώ. Φτάσαμε. Ξεκινήσαμε 7, 7 και 4. Φτάσαμε 11 η ώρα στη Χαλκίδα. Έτσι λίγο έμεινε κολλημένο το πόδι. Ευτυχώς που τότε δεν είχε AI κάμερες στη διαδρομή από Χαλκίδα στην Κίμη. Να μην στα πολυλογώ. 12 παρα 10 ήμουν στο καράβι. Να. 12, και ήταν μαρτυρικός ο τρόπος. Χρειάστηκα πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσω να το αντέξω. Να. Αλλά έφαγα όμως φοβερά παϊδάκια από νησιά.
1: Φοβερά.
0: Και πολύ ωραίο ψάρι έφαγα σε σκύρο. Γενικώς έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό και είναι πολύ υποτιμημένο νησί. Από θάλασσα είχα τρελαθεί κιόλας, αλλά εγώ πήγα σε μια περίοδο, έβρεχε κιόλας, δεν ήμουν και γουρλής.
1: Όχι, νομίζω ότι οι Σκυριανοί το έχουν κρατήσει το νησί τους σε έναν έτσι...
0: Δικό τους.
1: Ναι.
0: Δικό τους.
1: Ναι. Δικό δεν τους. Το έχουν ανοίξει πάρα ναι. πολύ. Κρατάνε τα γκέμια, το οποίο μπορεί να είναι καλό για τον Έλληνα τουρίστα αυτό το πράγμα.
0: Είναι.
1: Έτσι.
0: Είναι,
1: από άποψη τιμής, από άποψη καταλυμάτων, από χίλιες δύο απόψεις. Μπορεί να μην είναι καλό για το πώς φαίνεται το νησί στους έξω, αλλά δεν τους ενδιαφέρει.
0: Δεν μαζιάζει.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Ναι. Δεν μαζιάζει
1: και καλά κάνουν οι άνθρωποι.
0: Και στο γυρισμό πάνε και μια βόρεια έβεια. Μια βόρεια έβεια στο γυρισμό που έχει ωραίες θάλασσες. Μπορεί να πετύχει την Αγγελική εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τα αθλητικά. Καταρχάς, σύστημα 3-5-2. Είμαστε. Πάμε στις 5 και είμαστε 2. 69-30-078-228 ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Μέσω Viber, ό,τι καλό έχετε να γράψετε, γράψτε το. Αν θέλετε να γράψετε κάτι κακό στους πρωινούς, 6 με 9, τα παιδιά είναι διαθέσιμοι. Απαντούν στα μηνύματα.
1: Τώρα μου έβαλε σε σκέψεις.
0: Για ποιο λόγο?
1: Μήπως ήμουν πάρα πολύ κάθετο σε σχέση με το Μούση.
0: Τι? Όχι, ρε, αυτό που γουστάρεις θα κάνεις.
1: Όχι, ναι. Όχι. Μπράβο, ρε.
0: Αυτό που
1: ευχαριστώ. Εντάξει.
0: Δηλαδή, μην επηρεάζει από τη λένε οι άλλοι.
1: Μην γίνει και κανένα γούρι τίποτα τέτοιο περίεργο και αρχίζω και ξυρίζομαι κάθε τρεις και λίγο. Δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Εγώ τώρα έχει, ναι. δεν ξέρω τι έχω πάθει. Εδώ και ένα μισή μήνα ξυρίζομαι. Για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω.
1: Είναι που είσαι σε μια αναμονή διαρκείας.
0: Όχι.
1: Θέλεις να
0: είσαι ξυριστική.
1: θέλεις να είσαι έτοιμος τσίλικος, γιατί σε βλέπω. Πλάκα-πλάκα έχει αλλάξει και το στυλιστικό στον τελευταίο μήνα. Έρχεσαι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή από εκεί που το χειμώνα ήσουν λίγο πιο σπορτίφ. Τώρα το πουκαμισάκι είναι πιο. Σαν να περιμένει την έλευση ενός VIP ένα πράγμα.
0: Όχι, δεν
1: είσαι ξυρισμένος, είσαι με το πουκαμισάκι.
0: Δεν περιμένω κανένα πράγμα. Όχι, είναι καιρός έτσι. Ναι. Δηλαδή, φοράς μπλούζα, ζεσταίνεσαι μαζί με το αμάνικο. Με το πουκαμισάκι και το αμάνικο είσαι καλά. Τώρα βέβαια τη φωνή την έχω ακόμα, θα την έχω μια εβδομάδα, πρέπει να πάει γύρω στους 27 βαθμούς θερμοκρασία, έτσι να ζεσταθούν λίγο τα μέσα μου και να στρώσω. Λοιπόν, για ποιο λόγο λοιπόν δεν πρόλαβες τώρα, για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν.
0: Πώς θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, θες να μάθεις?
1: Όχι πώς θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Το γεγονός ότι είναι τρεις αγωνιστικές πριν από να ολοκληρωθούν τα play-off και να ολοκληρωθεί ταυτόχρονα το πρωτάθλημα και τα πάντα είναι ανοιχτά. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να το πάρει.
0: Ναι.
1: Και η ΑΕΚ μπορεί να το πάρει.
0: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να το πάρει. Και αυτό που μάθαμε από τη χθεσινή αγωνιστική είναι ότι δεν μπορεί να το πάρει, δεν μπορεί ούτε μαθηματικά πλέον να διεκδικήσει κάτι ο Παναθηναϊκός.
0: Τέταρτος οριστικά.
1: Τέταρτος ναι. οριστικά.
0: Δεύτερο γύρο Conference League.
1: Ναι.
0: Ιούλη μήνα ξεκινά. Και με πολλά ερωτηματικά.
1: Οπότε,
0: μετά από αυτά που είπε Μπενίτε, θα τα πούμε στην πορεία.
1: Οπότε εντάξει, οπότε συνεχίζεται η αγωνία. Θα συνεχιστεί η αγωνία. Αν κάποιος έχει την ελπίδα. Αν κάποιος είναι λίγο πιο πραγματιστής, δεν θα πω όπως είμαι εγώ, αλλά δεν τον ενδιαφέρει να κερδίζει μόνο η ομάδα του, τον ενδιαφέρει να κερδίζει η ομάδα του παίζοντας και ποδόσφαιρο. Θα δει ότι εντάξει, από εκεί που λέει ότι έχουμε ελπίδες, αυτές οι ελπίδες κάπως μειώνονται σε σχέση και με το ποδόσφαιρο που παίζουν οι ομάδες αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Δεν ήταν καλή η ΑΕΚ χθες.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν καλός ούτε και ο ΠΑΟΚ χθες. Ασχέτως του αποτελέσματος.
0: Ναι,
1: απέναντίον ο Ολυμπιακός που ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ σε πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα της χθεσινής αναμέτρησης, όχι συνέχεια, έτσι, δεν κέρδισε.
0: Έχω παρατηρήσει ότι φέτος ο ΠΑΟΚ έχει τους πλανήτες με το μέρος στους αγώνες με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν θυμάσαι καλά, και στην κανονική διάρκεια ο Ολυμπιακός είναι υπέροχος για 55 λεπτά. Είναι να κάνει το 0-2. Γίνεται η γλίστρα
1: του Ορτέγκα.
0: Του Ορτέγκα, και μετά το παίρνει το μάτς πάρα πολύ εύκολα ο ΠΑΟΚ. Πραγματικά πάρα πολύ εύκολα. Εχθές πάλι το ίδιο. Έχει φοβερή ανάπτυξη ο Ολυμπιακός. Κάνει πάρα πολλές φάσεις, περισσότερα 6 γκολ από τον ΠΑΟΚ. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι η ικανότητα, φίλε, του, των 1-2 παικτών η οποία ξεχωρίζει. Ο Κωνσταντέγιας δεν έχει πάρει πολλές φορές μπάλα. Την έχει πάρει 4-5 φορές. Στις 2 δίνει γκολ, δίνει 2 ασίστια γκολ. Καταλαβες. Mm. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι η ατομική ποιότητα. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τον γκολ που βάζει ο Γερεμέγεφ. Είναι το 1-0, δεν είναι?
1: Είναι το 1-0.
0: Για μένα έγινε 1-1. Θα το πω αλλά Λουτσέσκο. Έγινε 1-1. Ναι, όλοι θα διαμαρτυρόντουσαν για αυτή τη φάση. Δηλαδή τώρα γκρινιάζει ο Ολυμπιακός.
1: Δηλαδή ποια είναι η τέτοια, ποια είναι η άποψη?
0: Δεν ξέρουμε, ας πούμε, βασικά.
1: Τι εννοείς έγινε 1-1, ότι ισοφαρίστηκε το λάθος με ένα λάθος?
0: Όχι, όχι, όχι, δεν υπήρξε λάθος στον γκολ του Ολυμπιακού. Λέω ότι ας υποθέσουμε ότι ευνοήθηκε και ο ΠΑΟΚ, αδικήθηκε ο Ολυμπιακός, προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ, πήγε 1-1 όμως. Μετά από το 1-1, όταν εσύ δεν μπορείς να βάλεις γκολ και όταν εσύ φοβάσαι να πας σε έναν παίχτη πάνω και το τρία άτομα τον κοιτούν, όπως έγινε με τον Κωνσταντέγια, και κανένας δεν πάει να κλείσει το Ζίφκοβιτς και τρως το 2-1 και μετά τρως το 3-1 από λάθος του στόπερ σου, okay, εγώ τη δέχομαι την κουβέντα για τη διαιτησία, αλλά άμα κοιτάξεις τη διαιτησία θα είναι σαν να κοιτάς το δέντρο και όχι το δάσος. Δηλαδή με το λάθος του διαιτητικού, αν το λάβουμε ως λάθος που γίνει το 1-0 για τον ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ, ο Ολυμπιακός επιστρέφει.
1: Εντάξει, εγώ θα πω πάντως στην αγαπημένη μου θέση του συνηγόρου του Διαβόλου και θα μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι λίγο άδικο όμως να μένει σε 3 λάθη της άμυνας την ώρα που για 40, για 50, για 30, για 55, δεν ξέρω και εγώ πόσα λεπτά η ομάδα του Ολυμπιακού στο γήπεδο είναι καλύτερη.
0: Είναι καλύτερη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο όμως. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Στο ποδόσφαιρο, όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα το 24 στο Χαριλάου, το θυμάμαι το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. 4 γκολ πρέπει να βάλει ο Άρης. Δεν έμπαινε μπάλα μέσα. Ο ΠΑΟΚ έκανε 2 ευκαιρίες, έβαλε 2 γκολ. Άρης ΠΑΟΚ. 4-2 κερδίζει ο Άρης. Μέχρι το 30 το μάτς είναι 1-0-3 ο ΠΑΟΚ. Ξαφνικά βάζει ένα γκολ ο Άρης. Το κάνει 1-0, ένα δεύτερο με το τέλος του ημιχρόνου και πήγε το μάτς για πεντάρα. Δηλαδή έβαλε και 5 γκολ ο Φιντβατζίδης, αλλά σωστά ακυρώθηκε. Ήταν εκτεθειμένος για χιλιοστά που λέει ο λόγος, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο είναι εντελώς διαφορετικό από το. Είναι θέμα στιγμών, είναι θέμα τύχης. Να έχει τύχη με το μέρος σου. Ο ΠΑΟΚ την έχει την τύχη με το μέρος του
1: στα φετινά παιχνίδια
0: με τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για τη δε φάση, ο Μπάμπα, δεν ξέρουμε πρώτον, αυτό είναι ένα λάθος το οποίο έχει κάνει χθες η τηλεόραση. Γιατί νομίζω ότι έχει την υποχρέωση να ενημερώνει και να οδηγεί τον τηλεθεατή σε θέση να βγάλει συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μου βγάζει άμα είναι ο Μπάμπα offside ή όχι τις γραμμές και να τα αφήνει να αιωρείται. Δεν υπάρχουν γραμμές. Δεν ξέρει κανένας άμα ήταν offside ο Μπάμπα ή όχι. Με σιγουριά. Με το μάτι σου λόγω είναι εκτεθειμένος ο Μπάμπα. Αλλά με γραμμές δεν το ξέρω αυτό. Γιατί αν μου βγάλει τις γραμμές, μετά θα εκτιμήσουμε αν ο Μπάμπα επηρεάζει ή όχι τη φάση. Δηλαδή αν επηρεάζει τον Τζολάκι στο οπτικό του πεδίο, αν επηρεάζει όπως είπε ένας διαιτητής τον Κωστίνια στο να κάνει προσπάθεια να μαρκάρει τον Γερεμέγεφ. Αλλά το πιο βασικό είναι να μου βγάλει τις γραμμές. Δεν μου έχει βγάλει καν γραμμές. Καθόλου.
1: Τις γραμμές τις βγάζει η παραγωγή της εκάστοτε αναμέτρησης. Η Νόβα, ρε παιδί μου. Η παραγωγή τις βγάζει
0: και
1: τις γραμμές.
0: Τις βγάζει.
1: Ή ο Βαρίστας τις βάζει εκείνη
0: και
1: τη
0: ο
1: στιγμή
0: Βαρίστας.
1: Και τις δίνει στην παραγωγή.
0: Και
1: ποιος
0: ο Βαρίστας
1: έχει την ευθύνη να βγάλει τη γραμμή?
0: Παλιότερα την έβγαζε η Νόβα, τώρα είναι ο Βαρίστας. Αλλά για μένα.
1: Για να ξέρουμε για ποιο μιλάμε, δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
0: Ναι, είτε καλύπτεται είτε δεν καλύπτεται, πρέπει να μου το δείξει αυτό το πράγμα. Για να είμαι σίγουρο σε αυτό το οποίο θα σχηματίσω ως άποψη. Γιατί μπορεί η κουβέντα να γίνεται τώρα χωρίς λόγο. Μπορεί να μπαίνουν οι γραμμές και να βλέπαμε ότι ο Μπάμπα δεν είναι εκτεθειμένος. Άσχετα τι δείχνει το μάτι. Είναι ότι ήταν καλυμμένος. Άρα γιατί κάνουμε την κουβέντα σήμερα, υπάρχει λόγος? Όχι, αφού ήταν καλυμμένος ο Μπάμπα. Άμα δεν είναι καλυμμένος, να την κάνουμε την κουβέντα. Αλλά δεν έχουμε το βασικό δεδομένο. Ήταν εκτεθειμένος ή δεν ήταν.
1: Ναι. πάντως έγινε και λίγο περίεργο και μάλλον είναι πάρα πολύ ρευστή όλη αυτή η κατάσταση με το αν καλύπτει, το αν επηρεάζει μάλλον τη φάση ένας παίκτης. Δηλαδή, εγώ ακούω αυτό που λένε από το πρωί και το καταλαβαίνω.
0: Κλείς, λέει, πάει στην
1: το οπτικό πεδίο του Τζολάκη. Μα το οπτικό πεδίο του Τζολάκη μπορεί να είναι 180 μοίρες εκείνη τη στιγμή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό παίρνουμε. Αν παίρνουμε αυτό, να το ξέρουμε.
0: Όχι, κάνει κίνηση να πάει στην μπάλα.
1: Ποιο είναι το οπτικό πεδίο?
0: Κάνει κίνηση να πάει στην μπάλα.
1: Κάνει κίνηση να πάει την μπάλα.
0: Άρα έχει συμμετοχή στη φάση.
1: Να πάει στην μπάλα. Σύμφωνοι.
0: Άρα έχει συμμετοχή στη φάση. Τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Αν είναι εκτεθειμένος ο Μπάμπα και κάνει και κίνηση να πάει στην μπάλα, είτε κάνει επαφή με την μπάλα, είτε δεν κάνει επαφή, αυτομάτως είναι offside. Αλλά δεν ξέρουμε άμα είναι offside. Γιατί δεν μας το έδειξαν, αυτό λέω. Γι' αυτό, αλλά ανεξάρτητος από αυτό το όλο κομμάτι. Αν ρωτήσει κάποιος, αν με ρωτήσει για ποιο λόγο κέρδισε ο ΠΑΟΚ και έχασε ο Ολυμπιακός, θα σου πω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αποτελεσματικός στις φάσεις που έκανε, έναντι θέση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έπαιξε καλύτερα, είχε περισσότερες τελικές, αλλά ήταν ανίκανος, όπως συμβαίνει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, στην τελική προσπάθεια.
1: Να βάλει την μπάλα
0: στο θα σου πω. Έτσι. Δεν θα σου πω ότι ναι, ήταν ο Μπάμπα offside και να. Αυτό θα σου πω εγώ ως εικόνα. Αν με ρωτήσεις γιατί η ΑΕΚ δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό που έπαιζε με παίκτη περισσότερο από το 17, θα σου πω ότι εγώ είδα ότι η ΑΕΚ έπαθε ζημιά από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Τις δύο εβδομάδες. Δεν είχε ρυθμό. Και οι δύο αλλαγές της την κατέστρεψαν. Γιώβιτς, Ζωάο Μάριο μπήκανε μέσα και διαλύσαν όλη την ομάδα. Αυτό που είδα εγώ, εντάξει. Και θα μπορούσε να χάσει κιόλας. Και ίσως άξιζε να χάσει στο τέλος.
1: Με 10 παίκτες από τον Παναθηναϊκό, των ναι. 10 παικτών μάλλον, για να το πούμε έτσι λίγο πιο σωστά. Μα... Ο οποίος όμως κάνει ένα πολύ συγκροτημένο αγώνα. Να το πούμε και επίσης αυτό. Γιατί πολλά ακούστηκαν πριν τον αγώνα. Και πάλι για το πώς θα παίξει, αν θα είναι τριάδα στην άμυνα, αν θα είναι τετράδα στην άμυνα. Δέχεται μία κάρτα κόκκινη κιόλας στο 10.
0: Σωστή, 17. Έτσι,
1: σωστή, στο 17. Αλλά κάνει τακτικά ένα άψογο παιχνίδι.
0: Τακτικά. Κάθισαν 10 παίκτες πίσω.
1: Κάθισαν 10 παίκτες.
0: Είναι αυτό. Τι τακτικά έκανε τώρα. Συγγνώμη τώρα. Τακτικά έκανε.
1: Να βγάλει
0: το ίδιο κάνει και ο Σούλης Παπαδόπουλος στο Εθνικό Αστέρα.
1: Ναι, το ίδιο κάνει και ο Σούλης Παπαδόπουλος. Δεν είναι όμως ένα μάτς το οποίο έχουν ακουστεί τα χίλια μύρια πριν. Αδίκως προφανώς.
0: Θα το δώσει πάνω.
1: Ό,τι θα το δώσει θα κάνει θα ράνει.
0: Όπως θα το δίνω πάνω στον Ολυμπιακό.
1: Άνα γεια σου ακριβώς. Όταν δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τα οποία ακούγονται, όταν η καφενιακή συζήτηση δεν επιβεβαιώνεται, δεν θα πρέπει να βγαίνουμε και να λέμε ότι εντάξει παιδιά ηρεμήστε λίγο. Να δεν είναι.
0: Όχι, γιατί αυτοί που σήμερα είναι οι κατήγοροι είναι αυτοί οι οποίοι διοχέτευαν χρόνια ολόκληρα σενάρια για τους άλλους. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Αυτοί που σήμερα κατηγορούν διοχέτευαν τόσα χρόνια σενάρια για τους άλλους. Αυτοί που πριν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός διοχέτευαν τα σενάρια, λέγανε μετά ότι ανακαλέστε. Έλα, οι ρόλοι αντιστρέφονται αναλόγως του ποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας. Τι είναι η αλήθεια? Ο Παναθηναϊκός τακτικά ναι, έκλεισε τους διαδρόμους απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία δεν είχε άξονα. Δεν είχε δημιουργία από τον άξονα. Πήγαινε συνέχεια την μπάλα στα άκρα. Μια φορά πέρασε την μπάλα από τον άξονα στο τέτ που έκανε ο Βάργκας, ο οποίος αστόχησε. Σε καθόλου καλή κατάσταση ο Γιώβιτς. Δηλαδή είτε έπαιξε είτε δεν έπαιξε, εγώ δεν τον ένιωσα. Βλέποντας το παιχνίδι δεν κατάλαβα ότι παίζει ο Γιώβιτς.
1: Και ιδιαίτερη μνήμα στο Γιώβιτς, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει 7 γκολ στον Παναθηναϊκό ναι, φέτος. Ναι. Μόνο φέτος. Έτσι, γι' αυτό.
0: Εγώ διαφωνώ, όπως το είδα, με το πώς διαχειρίζει. Άσχετα που θεωρώ ότι είναι ο προπονητής χρονιάς, ο Νίκολιτς, εκτιμώ ότι θα έπρεπε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, από τη στιγμή που αποφάσισε να βάλει το Γιώβιτς ως δεύτερο φορ δίπλα στο Βάργκας, θα μπορούσε να μην βγάλει τον Ζήνη, να τον τραβήξει λίγο στα άκρα, να αναγκάσει περισσότερους παίκτες του Παναθηναϊκού, δηλαδή να μην βγαίνουν πολύ στην κόντρα. Δεν του βγήκε η αλλαγή του Ζωάο Μάριο. Δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα τραυματισμού ή αν δεν είχε ανάσες, αλλά πώς γίνεται να μην έχει ανάσες μετά από δύο εβδομάδες ο Πινέδα. Όταν βγήκε ο Πινέδα, ξαφνικά χάθηκε η ένταση στον άξονα της μεσαίας γραμμής, γιατί συνδυάστηκε με τον Μαρίνο, ο οποίος έκανε κακό παιχνίδι. Ίσως θα μπορούσε εκεί πέρα να μπει ο Ιούμπισιτς, που είναι πιο δημιουργικός, γιατί ο Ζωάο Μάριο δεν έκανε πραγματικά τίποτα και έκανε και πάρα πολλά λάθη. Mm-hmm. Και ένα από τα λάθη του λίγο έλειψε να κοστίσουν στο τέλος με την ευκαιρία που έκανε ο Παναθηναϊκός, συν το λάθος το οποίο έκανε ο Ελίασον και οδήγησε στη φάση του Μπακασέτα. Αν το βάλουμε συνολικά το μάτς, ακόμα και αυτή η ΑΕΚ χθεσινή που ήταν μέτρια, ήταν καλύτερη του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πάλι δεν υπήρξε δικαιοσύνη του ποδοσφαίρου.
1: Ναι,
0: το τι θέλαν οι δύο ομάδες στο γήπεδο. Βέβαια, η μία υποχρεωτικά. Και θέμα έχουν γίνει πλέον οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είναι σαν να προσγειώθηκε χθες το βράδυ στην Ελλάδα, να μην είχε διαβάσει τίποτα από την Ελλάδα, site, εφημερίδες, τηλεοράσεις. Να μην είχε, ρε φίλε, καμιά επαφή. Να έλειπε 4 μήνες.
1: Για πες.
0: Και να...
1: Τώρα ή μετά.
0: Θα πούμε, δώσουμε μια πρόγευση. Ότι ο άνθρωπος σχεδιάζει την επόμενη χρονιά. Και μία από τις ατάκες του ήταν μάλιστα ότι εμένα μου είπανε για το χρόνο, δεν μου είπανε για φέτος. Εμένα μου είπανε ότι υπάρχουν στόχοι του χρόνου. Και επίσης λέει ότι ο ιδανικός αριθμός μεταγραφών που πρέπει να κάνουμε είναι 10 με 12. Δηλαδή μιλούσε με μια σιγουριά ότι θα παραμείνει κανονικά στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.
1: Πώς τη λένε την λαϊκή παροιμία, όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος, ναι. Έτσι.
0: Όχι, σαν...
1: Γιατί φαγώθηκαν κάποιοι να τον αλλάξουν, παιδιά.
0: Όχι, δεν φαγώθηκαν. Δεν είναι.
1: Μισό λεπτό.
0: Δεν είναι στιγμή... θέμα των δημοσιογράφων αυτά.
1: Ναι, κάποια στιγμή εγώ αναρωτήθηκα. Ούτε είχαμε μιλήσει και με τον Γιάννη Σερέτη πριν από περίπου κάνα μήνα και του είχα πει, ρε παιδιά, το πλάνο της πρόσληψής του όταν ανακοινώθηκε δεν ήταν ότι όχι φέτος. Από το τι άλλαξε. Ναι. Και η απάντηση ήταν η αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού. Ναι. Αλλά αυτό δεν λέει ο άνθρωπος, ότι εμένα μου πάνε για του χρόνου. Αυτή δεν ήταν η
0: συμφωνία. Μπορεί να λέει και κάτι άλλο. Μπορεί πίσω από τις λέξεις να μην κρύβεται μόνο ο Αλέξης, αλλά να κρύβεται και μια παχυλότατη αποζημίωση την οποία δεν τη διαπραγματεύομαι. Μπορεί να λέει και αυτό. Δηλαδή τρέλα εσείς, τρέλα κι εγώ. Αυτό καταλαβαίνω. Γιατί μίλησε, επαναλαμβάνω, με τη σιγουριά ότι θα είναι κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού και την επόμενη χρονιά, γιατί αναφέρθηκε σε μεταγραφές. Με βάση πάντως, για να πάμε και στους τίτλους ειδήσεων, για να πάμε και σε κάποιες συζητησούλες που έχουν προγραμματίσει. Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή Football Meets Data, η ΑΕΚ έχει 88% πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα, 7,5% έχει ο Ολυμπιακός και 3,7% έχει ο ΠΑΟΚ. Προφανώς υπολογίζουν ότι η επόμενη αγωνιστική είναι ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και δεν υπολογίζουν ότι την ισοβαθμία την έχει ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Εγώ έχω χάσει κάθε εμπιστοσύνη σε αυτές τις προβλέψεις.
0: Το καλύτερο τώρα, το καλύτερο να σου πω.
1: Θυμάμαι αυτή την πρόβλεψη, αυτό θα σου πω μόνο και θα σε αφήσω να ολοκληρώσεις. Όταν τελείωσε το πρωτάθλημα, όταν τέλειωσε και υπήρχαν play-off, πάλι τα ποσοστά ήταν σε φάση 80, 10, 7 και 3.
0: 80
1: δεν ξέρω από πού. Ο πρώτος.
0: Ποιος ήταν πρώτος?
1: Η ΑΕΚ ήταν πρώτος. 80 πάλι είχε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω από πού αντλούν αυτή τη σιγουριά.
0: Αν το πάλι θα πεις.
1: Εγώ τίποτα δεν θα πω. Τι να πω, συγχαρητήρια, θα τους πω.
0: Φαβορεί για τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός με 49,9% και ο ΠΑΟΚ με 40%. Δηλαδή έχει την ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, το Football Meets Data θεωρεί δεδομένο ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Το καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ. Για να δίνει μεγαλύτερο ποσοστό ενώ έχει μειονέκτημα στη ισοβαθμία. Πάμε.
1: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη φορέων της πόλης στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης για το θέμα. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητά να διερευνηθούν οι 87 υπαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί που ετοιμάζονται για την επιχείρηση Ελευθερία. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη Θεσσαλονίκη, εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για τον προπυλακισμό εις βάρος του αντιπρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εν τω μεταξύ, για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα σήμερα το Φάνη, χωρίς παρεξήγηση στην Αγγελική. Εντάξει, δεν θέλω να παρεξηγηθεί η Αγγελική, αλλά ο Φάνη που δεν χάνει. Γιατί κάθε φορά που η Λίβερπουλ έχανε ένα παιχνίδι, έλεγε ο Φάνης με σιγουριά, θα έλεγα, ότι
1: υπέρμετρη σιγουριά.
0: Τελευταία δεν χάνουμε, δεν ξαναχάνουμε. Πέρσι έπαιξε, βέβαια, χθες United Liverpool. Ωραία. 3-2 νίκησε United. Και μάλιστα ο Σλότ είπε κάτι φοβερό, γιατί χρησιμοποιήθηκε VAR στο γκολ το δεύτερο της United και δήλωσε ο προπονητής της Liverpool: καμία έκπληξη ότι με παρέμβαση του VAR η απόφαση ήταν εναντίον μας. Συμβαίνει όλη τη σεζόν. Σιγάρες, Σλότ, αδικούν οι διαιτητές. Σ' αδικούν οι διαιτητές συνέχεια. Δεν λες τίποτα για τη Liverpool. Μούγκα είσαι. Συνεχίζουμε. Πέρσι η Liverpool στην Premier League τελείωσε με 84 βαθμούς και η United με 42.
1: Double score.
0: Με τη νίκη που έκανε η United, εξασφάλισε την επιστροφή της στο Champions League μετά από 10 χρόνια, νομίζω. Πολλά χρόνια. Έχει 64 βαθμούς και η Liverpool 58. Δηλαδή η βαθμολογική απόσταση του πέρσι με το φέτος είναι 42 που ήταν μπροστά και 6 που είναι πίσω, 48 βαθμοί. Τόσο χάλια πήγε η Λίβερπουλ φέτος.
1: Δύσκολα. Και έκανε και πάρα πολλές και πανάκριβες μεταγραφές. Και αυτό παίζει ρόλο.
0: Με κάρικ στην τεχνική ηγεσία επίσης η United έχει 32 βαθμούς στο συγκεκριμένο αριθμό αγώνων. 27 η Arsenal, 27 και η City, αλλά η City με αγώνα λιγότερο. Άντε να πάει στους 30. Δηλαδή είναι και ποταθλήτρια, δηλαδή, με τον Γκάρικ. Έχει ενδιαφέρον, δεν το είδα όλο το παιχνίδι. Να σου πω την αλήθεια, ήμουν μεταξύ, έβλεπα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ταυτόχρονα United Liverpool.
1: Εντάξει, να καταλάβω ότι
0: ναι.
1: Το ελληνικό ενδιαφέρον ήταν αυτό που σε κράτησε.
0: Όχι, είχα δουλειά νωρίτερα. Θα βλέπω ολοκληρωτικά το United Liverpool, να σου πω την αλήθεια. Γιατί το είδα στα τελειώματα, δηλαδή τελευταία 15-16 λεπτά. Και επειδή είπαμε και για τα ευρωπαϊκά, η Ίντερ πήρε πρωτάθλημα, το 21ο σκουντέτο. Η Μπαρτσελόνα διατηρεί το συν 11 από τη Ρεάλ, απλά αναβλήθηκε η στέψη, γιατί η Ρεάλ πέρασε από την έδρα σε Σπανιόλ με το Βινίσιους, αλλά μένουν 4 αγωνιστικές για το τελείωμα του πρωταθλήματος. Με συν 11 δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Η Τότεναμ ή αλλιώς η Πέπα το γουρουνάκι.
1: Γιατί?
0: Έγινε χαμός με την Tottenham, η οποία σε μια περίοδο που μάχεται για την παραμονή της και πριν από τη νίκη της επί της Άστον Βίλα εκτός έδρας με 1-2 θεωρούταν δεδομένο θα υποβιβαστεί, ανακοίνωσε την εμπορική συμφωνία με την Πέπα το γουρουνάκι. Αυτό το γνωστό το...
1: Ακόμα το έχω, δηλαδή.
0: Όσοι έχουμε κόρες, Πέπα γουρουνάκι μεγαλώσαμε.
1: Το έχω πρόσφατο ακόμα το theme.
0: Μπαμπάς γουρουνάκης και τα λοιπά. Τα έχουμε απ' έξω, τα ξέρουμε. Έχουμε τα επεισόδια.
1: Μπαμπάς γουρουνάκης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλοφαγάς. Μπαμπάς γουρουνάκης.
0: Κόρη μου έτσι με φωνάζει. Μπαμπά γουρουνάκι. Γι' αυτό. Γιατί είμαι καλοφαγάς. Και το timing τώρα, σαν εμπορική συμφωνία, είναι πανέξυπνη, εντάξει. Δηλαδή, κλείνεις τώρα, παίρνεις όλες τις οικογένειες, όσοι έχουν κόρες.
1: Είναι Tottenham.
0: Γίνονται Tottenham. Σαν εμπορική συμφωνία είναι υπέροχη. Το timing της κοινοποίησης της ήταν ατυχέστατο. Τώρα τα πράγματα λίγο βελτιώθηκαν από τη στιγμή που κέρδισε την Aston Villa και πήρε ελπίδα για να παραμείνει στην κατηγορία. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που έγιναν σε Ευρώπη. Τώρα, Ευρώπη μπορεί να μπει και ο Χέις Ντέιβις. Ευρώπη. Σε ταξίδι μπορεί να μπει και ο Χέις Ντέιβις του Παναθηναϊκού. Ο οποίος Ντέιβις μας έχει καταστρέψει, για να πούμε την αλήθεια. Έχει μια μέρα ρεπό, πετάξει στο Τάζ Μαχάλ, στην Ινδία.
1: Κοίτα, εδώ πρέπει λίγο να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Επειδή εγώ προσωπικά κριτίκαρα αυτό το ταξίδι του στο Τάζ Μαχάλ.
0: Και εγώ το κριτίκαρα, δεν καταλαβαίνω.
1: Αν είναι να παίζει με τον τρόπο που έπαιζε.
0: Ένα παιχνίδι έπαιξε. Ένα παιχνίδι.
1: Αλλά αν είναι να παίζει έτσι. Τι να σου πω, και στην Ισλανδία, αγόρι μου, να πας.
0: Άλλο είναι το πρόβλημα. Άλλο είναι το πρόβλημα. Βιάστηκες.
1: Καλό ταξίδι.
0: Αγόρι μου, γλυκό, άλλο είναι το πρόβλημα.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Έχει μια μέρα ρεπό ο Χέις Ντέιβις, πετάγει στο Τάζ Μαχάλ. Πάει στην Ινδία. Ξαναπαίρνει ρεπό, πάει στη Σαντορίνη. Ξανά ρεπό, πάει Λουγκάνο, στη Λίμνη. Ξανά ρε πω, πάει η Ιορδανία. Το βλέπει η γυναίκα μου και μου λέει, και εσύ μια ταβέρνα δεν με πας. Καθώς πηγαίνει από Ινδία, από Ιορδανία, από εδώ, από εκεί, εσύ στο ρεπό, πού θα πάμε στο ρεπό, πότε έχεις ρεπό, τι θα κάνουμε. Καθώς πηγαίνει,
1: έχει
0: γυρίσει όλο τον κόσμο στο ρεπό.
1: Όλοι εμείς που έχουμε, ένα επίθετο μόνο, ναι, μεγάλο, δεν, ναι, έχουμε δύο. Ναι. Εντάξει. Αντιμετωπίζουμε και διαφορετικές δυσκολίες στη ζωή.
0: Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: να, αν λεγόμασταν κι εμείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, Βασίλης Σάτος Βλαχόπουλος. Δημήτρης Παλμέιρας Κουγιουμτζόπουλος.
1: Το Σιάο, πώς το λες το επίθετο, ρε παιδί μου.
0: Τώρα πες Σιάο. Ρίτσαρντ. Μόλι την
1: αγάπη. Ναι, Σιάο, τον λέει στο επίθετο. Ναι.
0: Αγαπητέ Ρίτσαρντ.
1: Ναι. Βλαχόπουλο Σιάο.
0: Επειδή έχω και τα διπλά του χρόνια τώρα. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, στο πληθυντικό θα μιλήσει. Είμαστε...
1: Ναι.
0: Έχω τα διπλά του χρόνια και παραπάνω από τα διπλά. Πήγε, έκανε δύο αγορές. Δεκτό.
1: Με τον παράτου, ρε φίλε όμως.
0: Δεν είπα τίποτα.
1: Α, εντάξει.
0: Με τον παράτου, κανένα πρόβλημα. Ναι. Πήγε, πήρε μια limited edition Ferrari. Πήρε το ένα από τα 499 μοντέλα. Η αρχική τιμή ήταν 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά έφτασε μέχρι τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης. Άρα, λεφτά υπάρχουν. Γράψε το Castellorizzo speaking. Λεφτά υπάρχουν, φίλε. Ορίστε, δώσανε 4,5 εκατομμύρια.
1: Χωράει σε αυτή την Ferrari. Είναι και ψηλό αυτό το παλικάρι.
0: Δεν έχει. Θα πάμε. Τι θες πίσω εδώ, φασούλα χωρούσε ένα τον Μπιάνκι, φίλε.
1: Αφού είχε βγάλει τα μπροστά.
0: Δεν έχει σημασία και θα τα βγάλει. 4,5. Ως εδώ όλα καλά. Η τελική ταχύτητα είναι 350 χιλιόμετρα την ώρα. Μην τρέξεις αγόρι μου. Ναι. Μην τρέξεις, πρόσεξε στον δρόμο. Πάνε σιγά, αργά, αργά. Όπως είπε και ο Λαδιανός. Ένα επενδυτή βρήκαμε, δεν πάμε να βρούμε άλλο να. Σχολείται όλος ο κόσμος με επενδυτή.
1: Τον... Εγώ έχω άποψη για αυτά τα αυτοκίνητα και κολλάει τώρα να σου την πω. Αυτά, ναι, τα αυτοκίνητα δεν τα παίρνεις για να τεστάρεις την τελική τους ταχύτητα.
0: Όχι, σαν αξία τα παίρνεις.
1: Εντάξει, αυτά τα αυτοκίνητα τα παίρνεις για να πηγαίνεις με 30.
0: Ναι. Να σε βλέπει όλος ο
1: κόσμος. Και να σε βλέπει όλος ο κόσμος. Ναι. Και να ακούγεται η πρώτη σου. Δηλαδή δεν βάζει Δευτέρα μαζί με τη Φεράρι. Να ακούγεται.
0: Ναι.
1: Το καταδιοκτικό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ρε παιδί μου. Να ακούγεται. Αυτό. Δεν βάζει Δευτέρα σε αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν πας πάνω από 30 χιλιόμετρα. Και μόνο κέντρο, έτσι. Δεν πας πουθενά δυτικά, ας πούμε, ή ανατολικά. Μόνο κέντρο.
0: Αυτό είναι που με εκνευρίζει όμως. Δηλαδή να βιάζεσαι, να είσαι στη Τζιμισκή και να είναι. Όχι Τζιμισκή, ψέμα Τζιμισκή μπορεί να τον περάσει. Και να λες, να γράψεις το βιογραφικό σου, πέρασα μία Φεράρι. Να είσαι στην Αλεξάνδρου Σβόλου, άλλοτε πύργυπος Νικολάου, και να είναι μπροστά σου και να πηγαίνει με 30. Και λες κατευθείαν, άρα και να είχα το αυτοκίνητο.
1: Ναι, εντάξει, ναι, γι' αυτό
0: δες,
1: το λες.
0: Δηλαδή,
1: γι' αυτό
0: πώς πηγαίνει παλιά, με 30 ο άλλος. Πώς έκαμε παλιά όταν με όλο το συμπάθειο τώρα απερικλεί. Άλλαξες, εδώ είσαι πάλι.
1: Αγγελική ομόρφη.
0: Με όλο το συμπάθειο. Πώς όταν μας έρνει χιλόπιτα μία κοπέλα και τάβεις και με κάποιον άλλο να λέγαμε δες με αυτό το βιβλίο που είναι, ρε, δες και λέγαμε αυτό το πράγμα. Έτσι τώρα και με το αυτοκίνητο. Θα πεις, δεν πέφτουν τα λεφτά ρε, και με το αυτοκίνητο.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι στον τόπο κατοικίας του. Δεν ξέρω πού ακριβώς έχει βάσει ο Ρίτσαρντ Σιάο, ας πούμε.
0: Δεν ξέρει κανείς.
1: Κανείς δεν ξέρει, έτσι.
0: Μιλγόκι, Νέα Υόρκη, Τορόντο.
1: Η Φεράρι που θα είναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη όχι.
1: Μπορεί να την έφερε για τις εδώ μετακινήσεις.
0: Φαντάζεσαι να πάει στο Μάριο Ηλιόπουλο γιατί πήρε πάνω μια κόντρα.
1: Την ανάωση της Ριτσόνας.
0: Εγώ με τη Φεράρι θα κάνω ανάωση. Τέλος πάντων, ωραίο αυτοκίνητο. Πολύ ωραίο από ό,τι είδα.
1: Ζήλεψες.
0: Και πήρε ένα.
1: Τα ζηλεύεις αυτά τα πράγματα, αυτά τα αντικείμενα μεγάλης αξίας.
0: Άντε, μισό λεπτό. Άντε και το περνάω εγώ. Έχετε αύριο Σιάο και μου λέει δώρο. Πώς συντηρήσω. Θα συντηρήσει το αυτοκίνητο αυτό. Εδώ μια καζιά, εδώ πηγαίνουμε και λέει ο άλλος να σου βάλω την εκατοστάρα.
1: Όχι!
0: Και εμείς λέμε 45, αυτό που λέμε.
1: Τα 45 οκτάνια θέλω.
0: Τα 45 οκτάνια.
1: Τη φθηνή.
0: Αυτή θα θέλει και καλή βενζίνη. Και έτσι πως πάει η βενζίνη, δεν ξέρεις. Και η δεύτερη αγορά είναι ένα συλλεκτικό ρολόι, δεν λέω τη μάρκα, του οποίου η αξία εκτιμάται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Διότι όλα και όλα τέθηκαν προς πώληση 150 κομμάτια.
1: Να σου πω, έχει πέτρες πάνω αυτό το ρολόι και κάνει 2 εκατομμύρια.
0: Κάτι, δεν το είδα.
1: Όχι, μπορεί κάτι να είναι συλλεκτικό. Ο μηχανισμός να είναι συλλεκτικός. Δεν χρειάζεται να έχει πέτρα για να είναι τόσο
0: δεν
1: ακριβό.
0: Ξέρω τώρα. 2 εκατομμύρια μόνο μηχανισμός δεν είναι. Δεν πρέπει να έχει κάτι πάνω. Κάτσε, ρε φίλε, μισό λεπτό. Σου λέει ο άλλος ένα τέτοιο ρολόι.
1: Ένα ρόλεξ στάδε του 82 μπορεί να έχει 1,5 εκατομμύριο και να μην έχει τίποτα. Να έχει δερμάτινο ρουλουράκι που λέει ο λόγος, αλλά είναι συλλεκτικό.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα κάτι το οποίο άκουσα κάπου.
0: Και πώς θα καταλάβει ο άλλος που εγώ θα κάνω μόστα το ρολόι ότι είναι συλλεκτικό. Θα το πω.
1: Κοίτα τώρα. Θα ρολόι αγοράζει, ρε φίλε. Δεν αγοράζει δισκομπάλα. Άμα πάρει το ρολόι, δηλαδή, να είναι δισκομπάλα.
0: Ο άλλο παίρνει Ferrari και κάνει μια βόλτα στην Τσιμισκή με τη Ferrari. Βλέπει όλο ο κόσμο πάει με 30 σπέτα. Αν έβαλε ένα από πίσω, αλλά ακούγεται το.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα. Το ρολόι πώ θα φανεί. Ζάμπα λεφτά. Κάτι θα έχει, δεν γίνεται. Θα έχει κάποιε πετρούλε πάνω. Τέλο πάντων, μια που τα είπαμε, αγαπητέ Ρίτσαρντ. Βάλε κάτι παραπάνω και στο μπάτζετ του Άρη τώρα, γιατί με 4,5 εκατομμύρια δεν γίνεται. Βάλε κάτι παραπάνω και που ξέρεις, μπορεί να πάρεις και μια θετική απάντηση. Μπορεί να περιμένει ο άνθρωπος να ανεβάζει το μπάτζετ και να πει το ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Όπα, τι
0: λέω, ρίχνει, λέω τώρα.
1: Ποιος περιμένει.
0: Λέω ρε φίλε, αν έχεις, σκέψου το απλά.
1: Ναι.
0: Απλά, εντάξει.
1: Πες ότι,
0: έχεις 50 ευρώ στη τσέπη σου.
1: Ναι.
0: Και θες να πας για φαγητό με τη σύζυγό σου.
1: Σύμφωνα.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένα τα μέρη στα οποία μπορείς να πας.
1: Δύο.
0: Ε, δύο.
1: Ξέρω εγώ.
0: Σουβλατζίδικα.
1: Όχι, δύο.
0: Α, ναι. Δύο μέρη.
1: Δύο μέρη.
0: Ωραία. Ναι. Πάμε τώρα. Έχεις 500 ευρώ στην τσέπη σου.
1: Ναι.
0: Και θες με τη γυναίκα σου να πας για φαγητό. Μπορείς να πας όπου θέλεις.
1: Ναι.
0: Άμεσα. Αν λοιπόν έχεις budget αντί για 50 ευρώ, 500 ευρώ, μπορείς να πάρεις όποιον θέλεις. Αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Υπάρχει άνθρωπος μπασκετμπολίστας, παίκτης, ο οποίος.
0: Δεν σου μιλάω για παίκτη.
1: Γιατί μιλάω.
0: Δεν σου μιλάω για παίκτη. Προπονητή δεν έχει ο Άρης ακόμα. Κάτσε να δούμε προπονητή για τον χρόνο.
1: Να μην το πω παίκτη. Υπάρχει άνθρωπος που περιμένει στο τηλέφωνό του με το ναι δεδομένο 1000% σίγουρο.
0: Όχι.
1: Απλά περιμένει την καλή την πρόταση.
0: Για να κάνει μια κουβέντα. Φίλε, θες να πάει να πάρεις ένα αυτοκίνητο. Ωραία, δεν πρέπει να έχεις κάποια λεφτά για να το πληρώσεις.
1: Ναι, για να ξεκινήσεις.
0: Αν
1: δηλαδή
0: δεν έχεις τα λεφτά, πώς θα παραμείνεις το αυτοκίνητο.
1: Να στο πω σχηματικά τώρα για να αρχίσουμε να δίνουμε
0: μα
1: και ένα ρεπορτάζ.
0: Δεν θέλω να πω στην ουσία του θέματος. Θέλω να το πάω γύρω-γύρω.
1: Για να ξεκινήσεις να μιλάς με τον Καλάθι, πρέπει να έχεις ένα μπάτζετ συγκεκριμένο.
0: Το Καλάθι θα κλείσει τον πάω, κάστο τον Καλάθι.
1: Ναι, αλλά
0: δίνει 2 εκατομμύρια ο πάω.
1: Αλλά δεν μπορείς να ξεκινήσεις να μιλάς μαζί του αν δεν μπορείς να του δώσεις 2 εκατομμύρια.
0: Εννοείται.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι, δεν μιλάμε για τον Καλάθι. Δεν σου μιλάω για τον Καλάθι. Για τον Καλάθι.
1: Ούτε εγώ έκανα.
0: Καλάθι σε του έκανα πάω πρόταση 2 εκατομμύρια για 2 χρόνια, 1 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Πολλά λεφτά.
0: Η Παρτίζαν δεν σκοπεύει να ματσάρει με βάση τα τωρινά δεδομένα την προσφορά του ΠΑΟΚ. Ο προπονητής της Παρτίζαν τον θέλει, αλλά οι Σέρβοι θεωρούν ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά για τον Καλάθι. Με βάση το ρεπορτάζ που έκανα, μου βγαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι φαβόρη. Και
1: πάμε πίσω στην κουβέντα. Στην
0: άμα πάρει τον Καλάθι, όχι να το πούμε λίγο αυτό.
1: Ναι.
0: Αν πάρει τον Καλάθι, έχει πάρει τον Ας Μητρουλόγκ, έχει αγοράσει και τον Μπαζίνα από τον Προμηθέα Πατρών, έχει κλείσει τον deal. Από ό,τι ξέρω, γύρω στα 650 χιλιάρικα θα πάρει ο Προμηθέας Πατρών, εκεί 600 με 650. Το παιδί θα υπογράψει ένα συμβόλαιο τετραετές κοντά στο εκατομμύριο. Κλείνει, παίρνει τρεις Έλληνες παίκτες. Γιατί Καλάθι διαβατήριο ελληνικό, ο Ας Μητρουλόγκ διαβατήριο ελληνικό, ο Μπαζίνα δεν το συζητάμε. Να κρατήσει και τον Περσίδη από την περσινή ομάδα σαν Έλληνα.
1: Έχει το Χουγκάζ.
0: Έχει το Χουγκάζ πέμπτος Έλληνας. Λέγεται ότι έχει πάει στον Παπαγιάννη. Δεν το ξέρω αυτό για τον Παπαγιάννη. Δεν το ξέρω πραγματικά, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι έχει πάει στον David DeJulius στη Σμούρθια. Που έβαλε τους 41 πόντους. Mm-hmm. Σε αυτό ξέρω ότι έχει πάει. Για τον Παπαγιάννη, αν έχει πάει, έχει κάνει πρόταση. Δεν το ξέρω, δεν το αποκλείω. Γιατί γενικώς το ελληνικό στοιχείο, το ποιοτικό ελληνικό στοιχείο, δεν είναι τόσο πλούσιο στην αγορά. Απλά ο Παπαγιάννης έχει ως μειονέκτημα ότι έχει αυτό το σοβαρό τραυματισμό. Έχασε όλη τη χρονιά και έχει και συμβόλαιο. Το οποίο είναι γύρω στο 1,6 νομίζω το συμβόλαιό του στην Τουρκία. Δηλαδή για να αφήσει την Ευρωλίγκα, εκτός αν δεν θέλει και η ομάδα του να τον κρατήσει.
1: Τέλος.
0: Επ' ευκαιρίας είπαμε και το ρεπορτάζ του μπασκετικού ΠΑΟΚ.
1: Τώρα, δεν κατέληξες όμως στα 50 με τα 500 ευρώ το μπάτζετ, ας πούμε. Εντάξει.
0: Φίλε, για να πάει...
1: να εωρείται μια κουβέντα,
0: λέω,
1: ας πούμε.
0: Τώρα. Λέω, ας πούμε, ότι αν ο Άρης θέλει. Γιατί ο μεγάλος στόχος του Άρη είναι ο Σπανούλης, εντάξει. Δεν
1: ναι.
0: Το, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Για να κάτσεις και να κάνεις σοβαρή συζήτηση με τον Σπανούλη, θα πρέπει να του προσφέρεις κάτι που να του δώσει κίνητρο να έρθει. Ο Σπανούλης είναι, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο φιναλίστ της περσινής Ευρωλίγκα με τη Μονακό. Είναι ένας προπονητής που θεωρείται από τους top της Ευρωλίγκα, παρότι δεν μετράει πολλά χρόνια, αλλά είναι top στην Ευρωλίγκα. Έχει φτιάξει το όνομά του, τον θέλουν ομάδες. Δηλαδή έμαθα πρόσφατα για την ΕΦΕΣ, ότι η ΕΦΕΣ είναι από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Σπανούλη και μάλιστα ενδιαφέρονται, ξέβασαν έμπρακτο ενδιαφέρον. Σίγουρα η Ντουμπάι είναι μία από αυτές. Για να πεις σε ένα προπονητή επίπεδο Ευρωλίγκα να έρθει στο EuroCup, θα πρέπει να του προσφέρεις και τα εχέγγυα της διάκρισης. Εχέγγυα διάκρισης δεν είναι ένα budget 4,5-5 εκατομμυρίων. Δηλαδή του λες ότι έλα εδώ και πάμε να πάρουμε το EuroCup.
1: Τα 5 εκατομμύρια είναι όλα ή τα
0: όχι,
1: για αγορές παικτών.
0: Το παικτικό. Για να έχει βάση αυτό που θα του πεις, ότι έλα εδώ για να πάρουμε το EuroCup, πρέπει το budget σου να είναι από 8 και πάνω. Θα μου πεις, η Μπουρκ φέτος που πήρε το EuroCup έχει αυτό το προϋπολογισμό? Όχι. 2,5 εκατομμύρια έχει η Μπουρκ. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Άμα δεις τις ομάδες που πήραν το EuroCup τα προηγούμενα χρόνια, όλες είχαν πολύ μεγάλο προϋπολογισμό. Κάποια φορά θα τύχει.
1: Ναι, δεν θα τυχαίνει κάθε χρόνια.
0: Ναι, δεν μπορεί κάθε χρονιά να κερδίζει η ομάδα η οποία έχει το χαμηλότερο προϋπολογισμό. Γι' αυτό είπα ότι λένε ότι το χρήμα δεν παίζει ποδόσφαιρο, το χρήμα δεν παίζει μπάσκετ. Κατ' εμένα αυτή είναι η μεγαλύτερη ανοησία. Μια χαρά παίζει και μπάσκετ, μια χαρά παίζει και ποδόσφαιρο, μια χαρά παίζει και βόλεϊ, γιατί με το χρήμα αγοράζεις ποιότητα. Και η ποιότητα σε οδηγεί στο να οριοθετήσεις υψηλότερους στόχους. Αν δεν τη διαθέτεις την ποιότητα, δεν μπορείς να οριοθετήσεις στόχους.
1: Ωραία, κάναμε ένα πρώτο πέρασμα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αυτή δεν η εβδομάδα είναι εβδομάδα EuroLeague, έτσι.
0: Ναι, θα πούμε και για EuroLeague. Δεν έχουμε πει για το Όφι Άρη στο 0-2. Mm-hmm. Αλλά τα παιχνίδια το 5-8 δεν έχουν κανένα απόλυτο ενδιαφέρον. Για μένα ήταν απογοητευτική εικόνα στο Παγκρίτιο. Περίμενα πολύ περισσότερο κόσμο στην πραγματική φιέστα του Όφι μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Και το γλέτσαν οι άνθρωποι, αλλά άξιζε η ομάδα να πάει ο κόσμος εκεί.
1: Ήταν άδειο κήπεδο, είχε άδειες θέσεις.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα, γι' αυτό.
0: Ναι. Ο Άρης, ο οποίος ήταν σοβαρός, τακτικά σοβαρός, με αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησε, ήταν καλύτερος του Όφι, νίκησε με 0-2. Το Λεβαδιακός Βόλος δεν το είδαν, 5-2 ο Λεβαδιακός το Βόλο. Και φοβερά πράγματα γίνονται στα play out, με αυτό το οποίο συνέβη στο Πανσεραϊκό ΣΑΕΛ, στο 1-1 με το πέναλτι που κέρδισε ο Πανσεραϊκός, σε μια υπόδειξη του Φωτιά που για μένα είναι λαθασμένη και μου κάνει εντύπωση που και στο VAR επέμεινε σε αυτό, στην ισοπαλία, η οποία φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τη Λάρισα. Όχι βέβαια πως φταίει μόνο αυτό, εντάξει, γιατί η Λάρισα είναι άξια της μοίρασης με βάση την πορεία που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με 4-2 τον Ατρόμητο, η Κηφισιά τον Πανετολικό με 0-1, και επειδή ενδιαφέρει η βαθμολογία αυτή, 40 βαθμοί για τον Ατρόμητο έχει ξεμπερδέψει, δεν ασχολείται, 34 για την Κηφισιά, δεν είναι εξασφαλισμένη αλλά έκανε βήμα, 31 ο Πανετολικός, ο οποίος μπήκε πλέον σε μπελάδες, γιατί δεν κέρδισε την Κηφισιά, 28 για τον Πανσεραϊκό, 28 για τον Αστέρα Τρίπολης, 25 η ΑΕΛ, η οποία πλέον βρίσκεται σε δύσκολη θέση γιατί έχει χάσει τον Πανσεραϊκό, έχει χάσει και την ισοβαθμία. Την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΛ παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης. Αν δεν νικήσει και τον Αστέρα, θεωρώ ότι θα είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Τώρα, δηλαδή, αν πάρει ένα διπλό Αστέρας στη Λάρισα, η Λάρισα θα είναι η πρώτη ομάδα η οποία θα υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία.
1: Μάλιστα.

0: Θα δώσουμε και μερικά πράγματα για το, γιατί έχουμε και σχηματίσει και η Basket League Α1 της επόμενης περίοδου με την άνοδο και του Βίκο Ιωαννινών, με το, για την άνοδο για την οποία θα έχουμε μια κουβέντα στο δεύτερο κομμάτι της, της εκπομπής. Έχουμε και για την Ευρωλίγα που είπες, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον, τη Μονακό των 8 παικτών. Δεν έχει τιμωρηθεί ο Τζέιμς στην αξία ακόμα. Ο οποίος έκανε,
1: ναι, έκανε το σήμα των χρημάτων.
0: Ναι, ναι, ότι ναι, χρηματιστήκατε, και μου κάνει εντύπωση που δεν τιμωρήθηκε. Mm-hmm. Θα τα πούμε αυτά τα πράγματα στη δεύτερη ώρα.
1: Λοιπόν, η μουσική θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων στις 4 ακριβώς, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε και με αθλητικά. Θα ρίξουμε μια ματιά μετά και για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Και βεβαίως 3-5-2 μέχρι τις 5 εδώ στον 102 FM της R3.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προφυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιτχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Βρετανικών αρχών, ο προφυλακισμός συνέβη εντός του κτηρίου διοίκησης από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, όπως αναφέρεται, και με την υποστήριξη μελών ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον κανονισμό των φοιτητικών εστιών. Ο κύριος Μιχαηλίδης αισθάνθηκε αδιαθεσία από την ένταση και την επιθετικότητα, αναφέρει η ανακοίνωση των Βρετανικών αρχών, διέκοψε συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ, από όπου μετά την εξέτασή του αποχώρησε. Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν θέση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της Βρετανίας του Πανεπιστημίου. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν αναφορές ιρανικών μέσων ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή, την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Γερμανό ομόλογό του. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο Φωτεινή Ραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, απαντάει η κυβέρνηση, στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης σε επιστολή παραίτησης που έδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το Πρωθυπουργικό Περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Στο σταθμό μας μίλησε ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης, τονίζοντας

0: ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας και έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Ένας 32χρονος εισέβαλε το βράδυ του Σαββάτου σε σπίτι οικογένεια στη Χαλκιδική, κρατώντας μαχαίρι και σε κατάσταση αμόκ τραυμάτισε 3 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό κατεγράφει σε συγκρότημα κατοικιών στη Χανιώτη και ο δράστης με καταγωγή από την Ουκρανία. Λίγο πριν τις 9 το βράδυ επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον ενός 75χρονου Ούγγρου, τραυματίζοντας τον στην πλάτη. Εν συνεχεία με το ίδιο μαχαίρι τραυμάτισε την σύντροφο του 75χρονου, μία 59χρονη με καταγωγή από τη Γερμανία, ενώ χτύπησε και το γιο της. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν τον 32χρονο, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης επιτέθηκε εναντίον της οικογένειας επειδή νόμισε ότι ήταν Ρώσοι. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος, αραιές νεφώσεις αναμένονται από το απόγευμα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή και από το απόγευμα νότιο-ανατολική ως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
2: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theatre On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
3: Μας ακούτε? Hello!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
6: 70 χρόνια λειτουργίας!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
9: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
10: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
11: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
9: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
12: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
14: Ναι, coach.
13: Κουγιουμτζόπουλος.
14: Ναι, coach.
13: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
14: Γιατί, coach?
13: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
15: Λοιπόν, δεύτερο ώρα εκπομπής, σύστημα 3-5-2, πάμε μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε 2, γιατί είμαστε 3, είμαστε 1013. Είμαστε 3 γιατί είναι και ο Σωκράτης ο Φιτανίδης στη γραμμή, με τον οποίο θα συζητήσουμε λίγο τον χθεσινό αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Και αν κατά την άποψή του, αν και μετά το 2024 για μένα ποτέ δεν λες ποτέ, αυτό έχει αποδειχθεί τουλάχιστον, αν διατηρεί το πολύ ισχυρό προβάδισμα η ΑΕΚ ή μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία των play-off η χθεσινή νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Σωκράτη, καλησπέρα. Πώς είσαι?
16: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Μια χαρά, εσείς?
15: Αλλάζει η ψυχολογία μετά από ένα, για την ΑΕΚ, είναι αρνητικό αποτέλεσμα, γιατί έπαιζε με παίχτη λιγότερο Παναθηναϊκός από το ξεκίνημα του αγώνα. Και για τον ΠΑΟΚ ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο, έτσι πως ήρθε, σίγουρα νιώθει καλύτερα. Ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
16: Σίγουρα για την ΑΕΚ ήταν το χειρότερο, ένα από τα πιο άσχημα αποτελέσματα που μπορούσε να φέρει. Μετά την Β' η ισοπαλία που τελικώς ήρθε απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος όπως και να έχει, με λιγότερο παίχτη, προσπάθησε πολύ στον αγωνιστικό χώρο για να κρατήσει αυτή την ισοπαλία σε ένα κακό παιχνίδι, το οποίο κυριαρχούσαν οι μάχες και όχι τόσο πολύ το καλό ποδόσφαιρο. Απ' την άλλη, για τον ΠΑΟΚ, με το αποτέλεσμα που πήρε, είναι μια νέα αρχή για να διεκδικήσει ως το τέλος το πρωτάθλημα, και σίγουρα μετά από αυτό που είδαμε το 24 και με όσα βλέπουμε στο ποδόσφαιρο, σίγουρα όταν έχεις τέτοια παιχνίδια μπροστά σου, κυνηγάς τις πιθανότητες. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Όλοι οι αντίπαλοι μεταξύ τους έχουν μικρές διαφορές ποδοσφαιρικά και σε επίπεδο και σε ποιότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι σε σούπερ φόρμα και μπορεί να κάνει διαφορά. Νομίζω πως όλα είναι ανοιχτά.
15: Έχω την εντύπωση ότι η διακοπή έκανε κακό στην ΑΕΚ, βλέποντας την χθες με τον Παναθηναϊκό και συγκρίνοντας την ΑΕΚ που είδα στο παιχνίδι και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ. Έχει καλό ρυθμό η ΑΕΚ δηλαδή. Από την άλλη πλευρά, και στον Ολυμπιακό, ασχέτως που έχασε χθες, έκανε καλό διακοπή, γιατί ο Ολυμπιακός παρουσίασε πολύ βελτιωμένη στην Τούμπα χθες, πολύ βελτιωμένη εικόνα χθες στην Τούμπα.
16: Όταν βρισκόμαστε προς το τέλος της σεζόν και έχουν παίξει τόσα πολλά παιχνίδια οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές των ομάδων αυτών, σίγουρα δεν μπορεί να περιμένει μια σταθερή απόδοση, και το φορμάρισμα για αυτές τις ομάδες είναι πολύ δύσκολο. Από εκεί και πέρα μετράν πολλά άλλα πράγματα στο μίνι μαραθώνιο αυτό. Η ψυχολογία, η διάθεση, το μέταλλο που έχει κάθε ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έδειξε μέταλλο αυτή τη στιγμή, μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα με κακά αποτελέσματα, να μην μπορεί να πιάσει απόδοση με ποδοσφαιριστές οι οποίοι να λείπουν σε συνεχόμενα παιχνίδια, ποδοσφαιριστές βαρόμετρα για την απόδοση του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι όλα αυτά επηρέασαν την ομάδα του ΠΑΟΚ και δυσκόλεψαν πολύ την κατάσταση όσο πλησιάζαν τα play-off. Νομίζω πως η ζημιά για τον ΠΑΟΚ έγινε κυρίως στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΛ και το Βόλο. Εκεί πέρα νομίζω γίνανε πράγματα τα οποία πόνεσαν πολύ τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι η χρονιά της συμπλήρωσης των 100 χρόνων. Κανείς όμως στον οργανισμό του ΠΑΟΚ δεν πίστευε ότι θα ζήσουν όλες αυτές τις δύσκολες και άσχημες καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν κάτι τέτοιο.
15: Ναι.
16: Ο ΠΑΟΚ όμως έδειξε ότι είναι δυνατός σαν γκρουπ, σαν μέταλλο, και επέστρεψε για να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει, οι οποίες θεωρώ ότι μαζί με τον Ολυμπιακό έχει τις ίδιες πιθανότητες και λίγο παραπάνω έχει ΑΕΚ.
14: Να ρωτήσω τώρα, μιας που μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, φτάνει ένα παιχνίδι για να αλλάξει η ψυχολογία μιας ομάδας όταν αυτή δεν είναι και στα καλύτερά της? Γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε την ψυχολογία που είχε μέσα στην σεζόν. Δεν ξέρω αν το μάτς με τον Ολυμπιακό και όχι τόσο η εμφάνιση αλλά η επικράτηση φτάνουν για να κατέβει με έναν διαφορετικό αέρα στα τρία παιχνίδια που απομένουν. Γιατί η ψυχολογία παίζει, από ό,τι έχω καταλάβει, και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
16: Σίγουρα η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αν κάνουμε ένα flashback και πάμε λίγο το χρόνο πίσω, θυμηθείτε λίγο ένα tackling του Λόβρεν σε ένα παιχνίδι πάλι με τον Ολυμπιακό. Τι σερή αγώνων έδωσε στον ΠΑΟΚ με θετικό πρόσημο. Οπότε το να κάνει μια ομάδα 3 στα 3 δεν είναι απίθανο, και όταν οι ομάδες γενικά παίζουν μεταξύ τους, ότι μπορεί να αισθάνεται safe η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, παρά μόνο το ότι έχει το μαξιλαράκι των παραπάνω βαθμών για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Και το δύσκολο όμως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτός που είναι στην κορυφή, έχει να διαχειριστεί πολλά συναισθήματα, και θετικά και αρνητικά. Είναι μεγάλο.
14: Σοκράτη.
17: Σοκράτη, σε χάσαμε.
16: Μ' ακούτε?
17: Ναι, τώρα σε ακούμε.
16: Έλεγα ότι την πραγματική μεγάλη πίεση, παρότι έχει το μαξιλαράκι των περισσότερων βαθμών, την έχει ΑΕΚ, γιατί έχει να διαχειριστεί πολλά συναισθήματα διαφορετικά και την πίεση από όλους τους άλλους. Επιπλέον το λιγότερο άγχος, έως και αυτό, να το έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανένα. Οπότε είναι η ομάδα που μπορεί να παίξει ρόλο για την έκβαση του πρωταθλήματος, σύν τα μεταξύ του.
17: Μα ήδη έχει παίξει. Πήρε χ από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Πήρε χ από την ΑΕΚ. Δηλαδή έκανε ζημιά στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός, σε αντιθέσει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πέρασε από τη Λεωφόρο. Είναι κάπως διαμορφωτής, εντάξει.
16: Ακριβώς.
17: Χωρίς να σημαίνει ότι παίζει, έχει να κάνει και με το κατά πόσο μπορούν οι υπόλοιποι. Ας πούμε, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να κάνει φάση με τον Παναθηναϊκό. Εχθές η ΑΕΚ έκανε φάση στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν έβαλε γκολ. Δεύτερο ημίχρονο.
16: Οπότε έχουμε να κάνουμε λίγο ότι οι ομάδες βρίσκονται στο τέλος σεζόν. Με κόπωση. Κατά πόσο είναι φορμαρισμένες σαν γκρουπ. Κατά πόσο επηρεάζουν οι όποιες απουσίες. Το πόσο το θέλει κάθε ομάδα, το πόσο ισχυρές προσωπικότητες έχει κάθε ομάδα για να διαχειριστεί μια κατάσταση, και όλα αυτά διαμορφώνουν στο τέλος το ποια ομάδα θα έχει στο τέλος της σεζόν το τρόπαιο στα χέρια της.
17: Η παρουσία του Παβλένκα, γιατί πολλές φορές κάνουμε το λάθος να υποτιμούμε τους θεματοφύλακες στεκόμενοι σε αυτό που βάζει τον γκολ, σε αυτό που δίνει την assist, αλλά εχθές ο MVP του ΠΑΟΚ είναι ο Παβλένκα, ο οποίος έχει βγάλει φοβερά πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα μπορούσε να έχει εντελώς διαφορετική ροή το παιχνίδι δίχως τον Παβλένκα.
16: Πριν λίγο, αν θυμάστε, είπα το κατά πόσο κάθε ομάδα έχει ισχυρές προσωπικότητες οι οποίες μπορούν να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις και με παιχνίδι και στη ροή των παιχνιδιών. Ο Παβλένκα είναι τέτοιος παίχτης, είναι παίχτης είναι τερματοφύλακας ο οποίος και στην αρχή της σεζόν έδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει τον παίκτη κλειδί και τον παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά, και αυτό το έκανε και χθες. Οπότε οι ομάδες που διαθέτουν τέτοιους ποδοσφαιριστές, όπως ο Κωνσταντέλιας ας πούμε στον ΠΑΟΚ, μπορούν να πετύχουν πράγματα. Δεν ξέρω όμως πόσος χρόνος υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Το 3 στα 3 δεν είναι δύσκολο, δεν είναι όμως και κάτι το οποίο μπορεί να έρθει εύκολα, και σίγουρα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κατακτήσει αυτόν τον τίτλο που τον θέλει πάρα πολύ στη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής του.
17: Σοκράτη Φιτανίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα.
16: Ευχαριστώ και εγώ.
17: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Να μείνουμε λίγο στον ΠΑΟΚ και να πούμε ότι χθες στην Τούμπα ήταν ο Γευγένη Κοσέλεφ στις σουίτες μαζί με την Μαρία Γκοντσάρεβα. Ο Κοσέλεφ, ο οποίος με μακρά διαδρομή στο ποδόσφαιρο, ήταν για πολλά χρόνια αθλητικός διευθυντής στη Μαρσέη, ήταν παλιότερα στη Σαχτάρ, ήταν στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Ο ρόλος του είναι ποδοσφαιρικά project.
15: αυτός είναι ο ρόλος του, ότι φτιάχνω ποδοσφαιρικά project μέσα από την ατζέντα μου, από την εμπειρία μου, από τη γνώση μου επί του αντικειμένου.
14: Υλοποιώ. Υλοποιώ.
15: Όχι, φτιάχνω. Τα φτιάχνω εγώ. Τα φτιάχνω εγώ. Δηλαδή γίνομαι το κουμάντο, το ποδοσφαιρικό σε μια ομάδα. Αυτό ναι. είναι. Αυτός είναι ο ρόλος του. Όχι προπονητής.
14: Δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά. Θα με βοηθήσεις λίγο. Ναι. Δηλαδή, πάω σε μια ομάδα και μου λέει η ομάδα ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να μετατραπώ σε ένα κλαμπ το οποίο θα αξιοποιήσει τις ακαδημίες του και θα πουλάει παίκτες γιατί θέλω έτσι να γίνω βιώσιμος. Πάρα πολύ ωραία. Όλο αυτό είναι ένα project, σωστά. Ναι. Ο Κοσέλεφτ είναι αυτός που θα υλοποιήσει αυτό το project ή είναι αυτός που θα προτείνει στον οργανισμό όλο αυτό το project. Θα το
15: καλά,
14: φτιάξει
15: αυτό το project.
14: Ή θα το υλοποιήσει.
15: Ή θα είναι αυτός ο οποίος θα αγοράζει φθηνά, θα πουλάει.
14: Όχι, εγώ θέλω να ξέρω σε περίπτωση συνεργασίας θα είναι υπεύθυνος για να τρέξει κάτι ή για προτάσεις για το μέλλον. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω, ας πούμε.
15: Όχι, το...
14: Δηλαδή τον φέρνεις για να σου προτείνει λύσεις στο τι πάει στραβά ή για να υλοποιήσει τις λύσεις
15: σίγουρα.
14: Που ήδη εσύ ξέρεις ότι χρειάζεται
15: μα,
14: η ομάδα.
15: Ναι, μα θα... προφανώς θα πάρει μια ενημέρωση. Αν εκτιμήσει ότι ο αγωγός μεταξύ ακαδημιών και πρώτης ομάδας δεν είναι τόσο μεγάλος. Όχι, θα σου πω.
14: Αυτό ήταν παράδειγμα. Έτσι,
15: όχι, ναι, όχι, ναι. Δεν είναι τόσο μεγάλος ούτως ώστε να απορροφήσει το σύγχρονο του ταλέντου και πρέπει να μεγαλώσει, θα το προτείνει. Θα προτείνει το στυλ, το αγωνιστικό το μοντέλο που θα έχει πάω την επόμενη χρονιά. Θα προτείνει τους παίκτες οι οποίοι και θα υλοποιήσει λογικά επαφές με τους παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκριθούν στο project το οποίο θέλει να χτίσει.
14: Αυτό δεν είναι δουλειά του τεχνικού διευθυντή.
15: Ναι, τέτοιο είναι. Αθλητικός διευθυντής.
14: Σαν τεχνικός διευθυντής δηλαδή τώρα, εντάξει. Ναι, να μην παίζουμε με τις ιδιότητες.
15: Ναι, βρε.
14: Έλα, αυτό ήθελα να
15: μάθω.
14: Εντάξει, οκ.
15: Τι δουλειά είσαι, marketing manager. Τι δουλειά είσαι, executive marketing manager. Τι
14: senior
15: executive, executive marketing manager. Άντε από εδώ. Πείτε με το marketing.
14: Τεχνικό διευθυντή τον θέλουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, οκ, οκ. Συνεννοηθήκαμε.
15: Απλά δεν έχει επιβεβαιώσει ο ΠΑΟΚ αν υφίσταται σενάριο συνεργασίας. Προφανώς η παρουσία του στην Τούμπα δεν μπορεί να είναι συμπτωματική. Γιατί εφόσον προχωρήσει, γιατί αν θυμάσαι καλά στην παρουσίαση του κυρίου Παπαμημίκου είπε ότι αλλάζουν πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ και ότι σύντομα θα υπάρχουν και άλλες προσλήψεις.
14: Με το που τελειώσει το πρωτάθλημα είπε. Περιμένετε τότε ο κύριος Παπαμημίκου στην ανακοίνωση θα ακούσετε πολλά.
15: Ναι.
14: Εντάξει,
15: ναι.
14: Αυτό είπε.
15: Ναι.
14: Αυτό είναι το δεδομένο.
15: Το θέμα είναι ότι εφόσον ο ΠΑΟΚ προχωρήσει σε συνεργασία με τον Γευγένη Κοσέλεφ, ποιο μοντέλο ποδοσφαιρικό θα επιλέξει και αν στο συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό μοντέλο θα έχουν θέση πρόσωπα τα οποία σήμερα ηγούνται στην ομάδα. Είτε μιλάμε για προπονητές, είτε μιλάμε για άλλα πρόσωπα. Προς το παρόν μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος ήταν στην Τούμπα, υπάρχει φωτογραφία του με την Μαρία Γκοντσαρέβα, η οποία διατηρεί τον ισχυρό τίτλο και την ισχυρή θέση της στην ΠΑΕΠΑΟΚ και αναμένουμε αν, γιατί και δεν είναι και εύκολο να πάρεις λέξεις από τους ανθρώπους, να ξέρεις. Περιμένουμε να δούμε αν τελικώς θα αναλάβει το πόστο του νούμερο 1 επί του αγωνιστικού. Εγώ στο λέω πάντα έτσι, δηλαδή βάζω νούμερο 1, νούμερο 2 για να αποφύγω αυτούς κουραστικούς, τους τίτλους, τους
14: ξενόφερτους. Σε μια ομάδα η οποία δεν είχε νούμερο επί του αγωνιστικού, έτσι.
15: Τι εννοείς?
14: Δηλαδή, εκτός από το Ρασβάν Λουτσέσκου, ας πούμε, τα υπόλοιπα νούμερα δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχαν στον ΠΑΟΚ, έτσι όπως ήταν η δομή. Του ποδοσφαιρικού τμήματος.
15: Εντάξει, έχουν περάσει κόσμος και κοσμός.
14: Όχι, για τώρα λέω.
15: Τεχνικούς διευθυντές.
14: Για τώρα λέω. Δεν σου μιλάω για ανθρώπους που φύγανε.
15: Ο Βιρίνη τώρα τι ρόλο παίζει.
14: Δεν ξέρω, αλλά ας πούμε ο αντικαταστάτης του κυρίου Γκαγκάτση ποιος ήταν.
15: Αντιπρόεδρος. Τώρα δεν ξέρω.
14: Ο αντικαταστάτης του Κυριάκου ποιος ήταν. Δηλαδή όλοι αυτοί που φύγανε. Γι' αυτό λέω με τα νούμερα κάπως σαν να έχει μαλώσει ο δικέφαλος του Βορρά, ο ΠΑΟΚ, όσον αφορά. Το πώς τρέχεται η εταιρεία, ρε παιδί μου. Και αυτό λένε ότι θα αλλάξει κιόλας.
15: Ναι, κάτι το με έβαλε σε σκέψη, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, τεχνικός διευθυντής θεωρείται ο Χρήστος Καρυπίδης. Ωραία. Mm-hmm. Συνεχίζουμε. Σύμβουλος ποδοσφαίρου, ο Βιρίνια. Αναπληρωτής τεχνικός διευθυντής, ο Παναγιώτης Τσίκνας. Τι μάνας με τον Γιώργο Σοδωρίδης. Και μετά πάμε τεχνικό επιτελείο Καστορίνα Κωνσταντινίδης, Σπαταφόρα Κωνσταντίν κτλ. Ουσιαστικά δηλαδή έχει χειρεύσει η θέση του τεχνικού διευθυντή, γιατί νομίζω ότι ο Χρήστος Καρυπίδης περισσότερο τύπης έχει αυτόν τον το ρόλο. Δηλαδή έχει αυτόν τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια άλλη διαδικασία στην επιλογή των παικτών. Είναι τρεις διαφορετικές ομάδες οι οποίες λειτουργούν υπό τον ίδιο οργανισμό. Δηλαδή είναι το γκρουπ του Γιώργου Σαββίδη, του Λουτσέσκου, των βετεράνων που είχε κάποια στιγμή και με τους οποίους ήταν και όλους αυτούς έπρεπε να τους φέρεις κοντά
14: να
15: και να συμφωνήσουν όλοι για την επιλογή ενός παίκτη. Ήταν λίγο, πώς να το πω, λίγο περίπλοκη η διαδικασία της επιλογής παικτών. Προφανώς αν ο κύριος Κοσέλεφ αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή, θα είναι πάνω από όλους. Εντάξει, περιμένουμε, απλά λέμε ότι ήταν στην Τούμπα εχθές. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν έχω πει πραγματάκια για Άρη, για θα σε πάω στο τελευταίο κομμάτι σε Ευρωλίγκα και θα πάμε λίγο και στο Βίκο Ιωαννίνων. Χαιρόμαστε πολύ που ανέβηκε και ο Βίκος. Πάμε και στον Τιμούρ. Χτυπήσουμε τις προβατίνες, τα κάρβουνα.
14: Τη μετάδοση σκέφτεσαι από τώρα, εσύ.
15: Από τώρα.
14: Τη μετάδοση σκέφτεσαι.
15: Θέλει να πάει κανείς για ένα. Σαν τον Τωτό θα είμαι. Σαν τα ανέκδοτα με τον Τωτό.
14: Να ξέρετε, εκείνες τις μέρες θα σε καταγγείλω εγώ. Θα λείπεις από την εκπομπή εδώ, θα σε καταγγείλω.
15: Είναι ωραία τα Γιάννα.
14: Φυσικά είναι
15: ωραία. Είναι πολύ ωραία πόλη τα Γιάννα. Πάρα πολύ ωραία πόλη. Λοιπόν, για το Όφι Άρης. Καταρχάς διαφωνώ. Το ότι τα play-off είναι μια διαδικασία αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, έχω δει τον ποδοσφαιριστή 7 μήνες, 8, και περιμένω μια άχαρη διαδικασία άνευ βαθμολογικού ενδιαφέροντος για να κρίνω αν ο παίκτης είναι κατάλληλος ή όχι.
14: Ποιος το λέει αυτό?
15: Λέγεται.
14: Γενικά.
15: Ναι. Δεν μπορώ εγώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα.
14: Πάντως, το επιχείρημα που μόλις ανέφερες είναι το πιο λογικό από όλα. Δηλαδή, 7 μήνες δεν τον βλέπω, πρέπει να περιμένω σε
15: 6 αγώνες. Ένα δεύτερο, αν 7 μήνες είναι τραυματίας, θα κάτσω εγώ και είναι καλά το τελευταίο μήνα. Και παίξει καλά, θα πω εγώ δεν πειράζει, πέρασαν 7 μήνες, ήταν τραυματίας, θα τον κρατήσω και του χρόνου.
14: Να πω και ένα τρίτο.
15: Ό,τι θέλεις.
14: Έτσι, εδώ. Να πω και ένα τρίτο. Δεν γίνεται σε μίνι πρωτάθλημα, στο πούμε έτσι, το οποίο δεν έχει κανένα απολύτως κέρδος.
15: Με το ζώο το είδα και εγώ, στο λόγο.
14: Κανένα απολύτως κέρδος να περιμένεις να βγάλεις την Μπέρσμπεργκ για ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος το ξέρει αυτό το πράγμα.
15: Ναι.
14: Γιατί πάλευε χθες ο Άρης με τον Όφη. Για ποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο, για ποιον υποβιβασμό, για ποιο τίτλο, για ποιο πρωτάθλημα. Γιατί πάλευε, για το συμβόλαιο. Τα ξέρουν αυτά οι παίκτες και παλεύουν για το συμβόλαιο σε. Όχι. Σας παρακαλώ.
15: Άρα λοιπόν.
14: Δηλαδή, αυτά τα λίγα τα ξέρω κι εγώ που δεν.
15: Ναι. Δεν μπορούμε να κρίνουμε.
14: Συμφωνώ.
15: Δεν μπορώ να μην πιστώσω το ότι τακτικά ήταν σοβαρός. Να μην του πιστώσω ότι δημιουργικά ήταν επαρκής. Γιατί έκανε φάσεις ο Άρης. Δεν μπορώ να μην πιστώσω το γεγονός ότι ο Ντουντού. Μόλις για 10η φορά ήταν στο αρχικό σχήμα και έχει σκοράρει τις τέσσερις από αυτές.
14: Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη.
15: Δηλαδή έχει ένα 40%. Χωρίς βέβαια αυτό να αφαιρεί από την κουβέντα τα έντονα σκαμπανεβάσματα που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Γενικώς είναι παίκτης μεταξύ του 3 και του 8. Όχι ενδιάμεσα. Ή θα είσαι 3 ή θα είσαι 8. Όχι ρε αγάπη μου γλυκιά, παίξε το 6,5. Παίξει το 7.
14: Για τον Άρη θα ήταν σούπερ.
15: Και αυτό ισχύει για όλους τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι των άκρων, να δίνεις κάτι συγκεκριμένο, κάτι σταθερό.
14: Καλά, δεν ισχύει για όλους τους ποδοσφαιριστές.
15: Όχι, ισχύει για όλους ως απέτηση προπονητή. Καταλαβαίνεις, ο προπονητής λέει ότι θέλω να μου δίνεις κάτι σταθερά. Μην μου έχεις τόσο έντονα σκαμπανεβάσματα και να μην ξέρω τι μπορώ να υπολογίσω από εσένα.
14: Υπάρχουν παίκτες και παίκτες πάντως. Δηλαδή, τώρα σου φέρνω ένα παράδειγμα όχι από τον Άρη.
15: Ναι.
14: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει τέτοια απέκτηση από τον Ζήφκοβιτς. Ο Ζήφκοβιτς είναι ένας παίκτης βαρόμετρο από τον Κωνσταντέλια. Εκεί έχεις απέτηση όχι να μην σου παίρνει το 7. Να σου παίρνει σταθερά στο 8,5. Είναι οι ηγέτες σου. Για να παραδειγματίζονται και οι άλλοι και να παίζουν στο 7.
15: Όχι, λέω εγώ τώρα. Λάθος. Γιατί αν ο Ζήφκοβιτς που παίξει το 7 με το Λεβαδιακό. Με το Λεβαδιακό, με το Βόλο, με την Κηφισιά,
14: okay,
15: θα κάνει αυτά τα οποία πρέπει. Ναι, με τον Ολυμπιακό πρέπει να παίξει περισσότερο. Δεν μου λες ο Ζήφκοβιτς εχθές το πρώτο ημίχρονο ήταν καλός?
14: Όχι.
15: Όχι.
14: Αλλά εκεί που μετρούσε πραγματικά.
15: Θα σου κάνει όμως 20 λεπτά, Κωνσταντέλιας ήταν καλός.
14: Έβγαλε 2 assist, 2 γκολ.
15: Όχι.
14: Δεν ήταν καλός.
15: Όχι, αλλά εκεί που χρειάζεται τα έβγαλε. Αυτό θέλεις. Από αυτούς τους παίκτες.
14: Αυτό είναι 4 όμως. Δεν μπορείς να συμβιβαστείς με το 4 και να σου βγάλει την έκλαμψη, ας πούμε. Α, έχω μια
15: ωραία ιδέα.
14: Το
15: πήρε στο ματσακ. Τελείωσε 3-1. Γεια σας. Καταλαβαίνεις. Αυτό θέλω να σου πω. Άμα βγάλει 5 φάσεις στον Ντουντού, δεν μπορεί να τις βάλει και τις 5 ο Ντουντού. Βάλει τις 2 όμως. όταν είσαι τέτα-τέτ. Δεν γίνεται να χάνεις όλα τα μαρκαρίσματα. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, γιατί ξέρεις ποιος είναι σήμερα στους τίτλους ειδήσεων.
14: Ναι, την είδα.
15: Δεν έχει, δεν χωράει εδώ πέρα. Προσοχή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Πριτανικές Αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη του Απιθήτα Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator πρότεινε το ΠΑΣΟΚ ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το Πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων της πόλης στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης για το θέμα. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παρετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές άφησε για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί και ετοιμάζονται για την επιχείρηση Ελευθερία. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Να το πάρουμε αυτό που λέει τώρα ο Περικλής και να πάμε να ανεβούμε τη Ριτσόνα, ε. Ε, τη Ριτσόνα να ανεβούμε. Θα περάσει φανταστικά, Περικλή.
1: Ο Περικλής το έχει κάνει αυτό.
0: Α, το έχει κάνει.
1: Έχει ρίγιο. Ανέβει τη Ριτσόνα με χρονόμετρο κιόλας. 2 εβδομάδες οδηγός. Μενή είχε από πίσω. Και του βάλανε και χρονόμετρο. Γιατί έτσι, κάποια στιγμή έπρεπε να βγει τον νι. Οπότε σου λέει: ανέβα εδώ, αγόρι μου, να δούμε τι χρόνο θα κάνεις για να βγει τον νι. Εκεί μεγάλωσε ο φίλος μου.
0: Αυτό το πράγμα το λέει.
1: Εκεί ενηλικιώθηκε, ρε παιδί.
0: Γιατί δεν το βάζετε. Γιατί δεν το βάζετε, ρε παιδιά. Δεν είναι κακό.
1: Ποιο, τον
0: να βάλεις τον νι, ναι. Δεν είναι κακό. Ίσα ίσα να σου πω κάτι. Πώς λειτουργεί σε μένα, στη δική μου ψυχολογία. Άμα δω τον νι ότι είσαι νέος οδηγός. Πώς σκέφτομαι, μπορεί να είμαι. Είναι από τις λίγες φορές που σκέφτομαι όριμα. Λέω. Ναι, όχι, πραγματικά. Λέω ότι, όπα, και εγώ έχω υπάρξει νέος οδηγός και εγώ είχα στην αρχή. Δεν είχα την ασφάλεια και δεν είχα την αίσθηση ότι το ελέγχω απόλυτα και πήγαινα σιγά. Άρα οφείλω να σεβαστώ τον νέο οδηγό και να μην πάω να κάνω ματσακονιές, να τον περάσω, να του κάνω κάτι απότομα, να τον τρομάξω. Αν όμως δεν έχεις τον νι.
1: Πού να ξέρει ο άλλος.
0: Και πηγαίνεις, μην πω τώρα πώς. Μου σπά τα νεύρα. Και όταν με εκνευρίζει, γιατί για μένα η χειρότερη οδηγία είναι αυτή, να ξέρει, γιατί που τρέχουν. Ε? Είναι αυτοί που σε έναν δρόμο που πηγαίνει με 50 χιλιόμετρα, πάνε με 20. Γιατί σπάνε τα νεύρα των υπολείπων. Βάλ τον νι, ρε φίλε, από πίσω. Δεν είναι κακό. Θα το σεβαστούμε και εμείς υπήρξαμε νέοι οδηγοί. Κανένα πρόβλημα.
1: Εμένα η χειρότερη οδηγία είναι αυτή που έρχονται και χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Όχι. Μου κάνουν σφίνα μπροστά, με περνάνε. Δηλαδή για 2 δευτερόλεπτα.
0: Μην οδηγείς στην Κωνσταντινούπολη.
1: Βγαίνει αριστερά και κατευθείαν μπαίνει μπροστά. Δηλαδή βγαίνει αριστερά για να με περάσει και κατευθείαν πλακώνεται στα φρένα για να κόψει την επιτέλεια και μου παίρνει τη θέση. Ναι. Γιατί, ρε αδελφέ, μου παίρνει τη θέση.
0: Μην οδηγείς στην Κωνσταντινούπολη.
1: Δεν σκοπεύω.
0: Στην Κωνσταντινούπολη είναι όποιος προλάβει.
1: Δεν σκοπεύω. Δεν μπορώ,
0: δηλαδή,
1: αυτό το πράγμα.
0: Όταν οδήγησα για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη που ήμουν με τη γυναίκα μου, μου λέει: έχεις βρει, λέει, εσύ αυτή τη στιγμή τον παράδεισό σου. Στην Κωνσταντινούπολη, λες πως είναι συγκρουόμενα κανονικά. Τελευταία στιγμή, δηλαδή για χιλιοστά δεν τρακαίνουνε. Όποιος προλάβει.
1: Στην Τζιμισκή, πριν να ξεκινήσουν οι τροχονόμοι, το τέρμα αριστερά ρεύμα ήταν το ρεύμα.
0: Που παρκάραμε.
1: Που παρκάραμε.
0: Εννοείται.
1: Όλος ο κόσμος που άνοβε τα άλλα.
0: Και μας το κόψαν και αυτό.
1: Και καλά σας κάναν. Το πρωί, έχω έρθει σε βαθμό, ας πούμε, να βρίζομαι με αυτούς που μπαίναν αριστερά, ενώ ξέρανε. Παίρνανε την Τζιμισκή και ξέρανε ότι στα 100 μέτρα σίγουρα θα υπάρχει αυτοκίνητο με αλάρμ. Αλλά το παίρνανε το αριστερό ρεύμα, τρέχανε και μετά βγάζανε δεξιά. Κάτσε, ρε φίλε, γιατί να σε αφήσω. Όχι, δεν θα σε αφήσω. Θα κάτσεις πίσω από αυτόν που είναι με τα αλάρμ. Μέχρι να βρεθεί ένας άνθρωπος πιο ευγενικός από μένα.
0: Και αν είσαι πίνες με 30, ενώ μπορείς να πας σε έναν δρόμο
1: τώρα
0: που.
1: Τώρα Τζιμισκή,
0: χώρο...
1: 8.30 ώρα το πρωί, με πόσα να πας, Δρεσί Βασίλη. Μποτιλιαρισμένοι ήμασταν όλοι και πήγαν να σε κλέψουν, ας πούμε, τη σειρά σου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω εγώ στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έξω χαλαρά. Μεσαίο ή δεξιά, 110-120.
0: Ωραία, ωραία μισό λεπτό.
1: Επίσης,
0: θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Έχω πρόβλημα,
0: μισό λεπτό.
1: Έχω πρόβλημα με τα όρια.
0: Τώρα με εκνευρίζεις.
1: Έχω πρόβλημα με τα όρια. Δηλαδή,
0: τώρα με εκνευρίζεις.
1: Γιατί, ρε φίλο, δρόμος για τη Χαλκιδική να έχει 90 όριο.
0: Α, σωστό.
1: Γιατί. Επίσης, έχω πρόβλημα με τα όρια.
0: Πήγαινε, ας με 178.
1: Όχι με 178.
0: Ναι, ναι,
1: βάλε 110,
0: πολύ,
1: ας πούμε.
0: Πολύ. Ναι.
1: Εντάξει. Βάλε πινακίδα. Έχει πινακίδα με
0: σωστό.
1: Νύχτα και βροχή.
0: Σωστό.
1: Να προσέχεις.
0: Σωστό. Μην το έχεις 90 και μετά με γράφεις. Σε έναν δρόμο που πας με 110 τουλάχιστον. Και δεν λέω εκεί. Τώρα πεις
1: Χαλκιδική. Και είναι κλειστό αυτό το κινητό.
0: Τώρα έχεις ανοίξει πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
1: 90 χιλιόμετρα.
0: Έχεις ανοίξει πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ρε παιδιά, αυτό το δρόμο από τα Μουδανιά μέχρι την Καλλικράτεια που ξέρουμε και που είναι οι λακκούβες οι μεγάλες που πηγαίνεις. Πότε θα το φτιάξετε, ρε παιδιά.
1: 15 Αύγουστο.
0: Πότε, ρε παιδιά, το φτιάξετε. Για το Θεό, δηλαδή.
1: 15 Αύγουστο.
0: Δηλαδή, με το που βγαίνεις από τα Μουδανιά και περνάς τη γέφυρα, ξέρεις ότι στα πρώτα 5 χιλιόμετρα πηγαίνεις, δηλαδή αν δεν έχεις καλές αναρτήσεις, φεύγεις ψηλά επάνω. Πότε το φτιάξετε, ρε παιδιά. Φτάνει δηλαδή τόσα χρόνια. Την ίδια νοοτροπία έχεις και μικρός. Εδώ θα σε ρωτήσω τώρα.
1: Τι εννοείς και μικρός.
0: Στον εαυτό μου έχω διαπιστώσει. Μεγάλη αλλαγή οδικής συμπεριφοράς.
1: Όχι, εγώ
0: δεν
1: ήμουνα...
0: μπορώ να πω ότι ήμουνα οδηγός συνετός.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Δεν ήμουνα.
1: Με ένα φίλο μου κάποια στιγμή, όταν είχαμε πρωτοβγάλει.
0: Πολύ συνετός.
1: Πολύ συνετός. Κοίτα, με ένα φίλο μου.
0: Βασικά δεν οδηγάς.
1: Τώρα, αν ακούει χαιρετισμού στον Μάικ, έτσι. Είχε πάρει ένα Peugeot Rally 106.
0: Α,
1: 120 άλογα.
0: Γρήγορο ήταν.
1: Έτσι, τώρα μιλάμε πριν από 20 χρόνια. Όταν είχαν πρωτοβουλία.
0: Ήταν γρήγορο τώρα, λέει. Ναι, ήταν γρήγορο, έφυγε γρήγορο.
1: Και είμαστε μαζί και το κάνουμε test drive και είμαστε στο δρόμο στο Παλατάκι, την μεγάλη ευθεία.
0: Ναι.
1: Δεν είχε χτιστεί ακόμα, τα μπετά ρίχνανε.
0: Το Παλατάκι.
1: Το Παλατάκι δεν είχε χτιστεί ακόμα και είχαμε πάμε να σου δείξω.
0: Το Παλατάκι λες τώρα.
1: Το γήπεδο του ΠΑΟΚ, μωρέ. ΠΑΟΚ Sports
0: Arena. Πέτρε, εγώ το Παλατάκι, εγώ καταλαβαίνω κάτι στην Καλαμάτα.
1: Όχι, όχι. ΠΑΟΚ Sports Arena
0: τώρα, ρε φίλε.
1: Στα μπετά. Και μου λέει, έλα, πάμε να δεις πού θα ερχόμαστε για τον μπάσκετ. Και του λέω, πάμε και μπαίνουμε. Και είμαστε με το ραλί.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, να εδώ το γήπεδο στα δεξιά και γυρνάμε και το βλέπουμε και οι δύο. Στο μεταξύ, πρώτη Δευτέρα, 120.
0: Ναι,
1: σε εκείνο το δρόμο, 130.
0: Ναι, πολύ δυνατό.
1: Και με το που γυρνάμε, βλέπουμε την κολόνα και την εισίδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ μπορώ να σε επιβεβαιώσω αυτό που λένε ότι βλέπεις τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια σου. Ναι, τη βλέπεις.
0: Ναι.
1: Ναι, τη βλέπεις. Δεν τρακάραμε, δεν κάναμε τίποτα. Τόσο σε ο Μάικ.
0: Μπράβο το,
1: μπράβο το Μάικ.
0: Μάικ.
1: Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, κόπηκαν οι μαγκές.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Σε πολύ μικρή ηλικία.
0: Καλά,
1: για μένα.
0: Εννοείται, ρε, από την τύχη.
1: Αυτό. Αυτό για μένα ήταν κομβικό. Έτσι. Κόπηκαν μαγκές.
0: Και δεν έκανε ποτέ ματσακονιές στον δρόμο.
1: Ματσακονιές.
0: Δηλαδή, εγώ οδηγώ ένα. Όργα δεν έμπαινε από τα στενά, ας πούμε.
1: Εγώ οδηγώ ένα Ford Focus του 2006 με 75 άλογα. Μαγκιά να κάνω.
0: Τα στενά, παλιά από την Όργα που ήταν εμποδιασμένη πάντα μπαίναμε από τα στενά, ας πούμε. Δεν έμπαινε ποτέ από τα στενά.
1: Οκ, να μπει από τα στενά, μα τα ξέρει. Γιατί να μην τα χρησιμοποιήσει.
0: Δηλαδή, και αν ο άλλος πηγαίνει με 30, ενώ μπορεί να πάει με 50. Του...
1: Κάτσε στο στενό, δηλαδή, επειδή
0: έχει. Όχι, το στενό, για τη μισκή λέω τώρα.
1: Εάν είναι μποτιλιαρισμένη, και πολλά είναι τα 30.
0: Ναι, άμα μποτιλιαρισμένη δεν πάει. Ναι, ναι. Ναι. Περιμένεις, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Εσύ τι θέλεις.
0: Βασικά, μην πας από τη Ζημισκή. Πάνω από την πρίκπο Νικολάου.
1: Ήσουν από τους οδηγούς που θεωρούσες ότι οδηγούς λεωφορείο, ας πούμε, και έμπαινες λωρίδα και έκανες τέτοια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι για ένα διάστημα. Τώρα ξέρω ότι δεν θα αρέσει το συνάφι μου, αλλά πολλοί δημοσιογράφοι νομίζαμε ότι επειδή δεν τρώγαμε τις κλίσεις, ότι μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στον δρόμο. Αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Δεν πρέπει να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, όχι, πρέπει
0: να είμαστε ειλικρινείς. Και μπαίναμε και κάποια στιγμή είχαμε πάρει και άδεια. Νομίζω ότι αν χρειαστεί λόγω επαγγέλματος.
1: Για το παρκάρισμα, ρε φίλε, όχι
0: το
1: για να
0: είναι
1: ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, παρκάρισμα είχαν τα ταξί. Άλλο, για λεωφορείο δρόμο είχαν τα.
1: Σε κάθε περίπτωση όπως τραγουδάει και η Gloria Gaynor, I will survive.

0: Αυτοί πάντως που γκάζωσαν στο τέλος είναι στο Βίκο Ιωαννίνου, να ξέρεις.
1: Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Γιατί γκάζωσαν στο τέλος, πήραν εκεί που κάποια στιγμή ο Βίκος ήταν από τα φαβορί, αμφισβητήθηκε για ένα διάστημα, πήγε τελικό στο Final Four της Elite League και κατέξε την Αναδόνη κοντά στον τελικό τον Παπάγου με 87-72 και θα μιλήσουμε με τον Βασίλη τον Μωυσιάδη, ο οποίος ως συνεργάτης του Θανάση Γιαπλέ αλλά και στο τεχνικό επιτελείο του Βίκου Ιωαννίνων για δύο χρονιές μπορεί να μας μεταφέρει και την αγωνία, εντάξει, γιατί οι άνθρωποι, νομίζω, Βασίλη καλησπέρα καταρχάς, συγχαρητήρια για την επιτυχία της Ανόδου.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρουμε ότι είχες ρεπερτόριο χθες. Στον πάγκο.
2: Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από ένα έντονο Final Four, η φωνή μου με κατέληψε.
0: Ναι. Ναι, ξέρεις, τώρα χρειάζονται λίγο δύο μερούλες. Ο στόχος του Βίκου ήταν από πέρυσι.
2: Κοιτάξτε, ο στόχος του Βίκου πέρσι, σαν πρώτη χρονιά τους στην κατηγορία, ήταν σίγουρα είσοδο στα play-off, όπου και επετεύχθηκε. Ωστόσο, ναι, το μεγάλο όνειρο των ανθρώπων ήταν η άνοδος στην Α1.
0: Ναι. Τώρα, ήταν μια χρονιά με πολύ έντονα σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχα δει και ένα παιχνίδι με το Λαύριο εκτός έδρας, να φανταστείς. Εκεί που φαινόταν φαβορί ο Βίκος, είχε μια πτώση. Βρήκε τελικώς το κατάλληλο timing για να ξαναφορμαριστεί. Πώς θα το περιέγραφες όλο αυτό το ταξίδι?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η Α2, για όσους την παρακολουθούν, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Η σεζόν είναι πολύ βαθιά. Σίγουρα ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά τη χρονιά. Μετά, όπως πολύ σωστά είπες, κάναμε μια κοιλιά. Πολλές φορές ξεχνάμε ότι και οι αθλητές είναι άνθρωποι και έχουν συναισθήματα. Υπήρχε μεγάλη πίεση από την πρώτη μέρα, γιατί ο στόχος ήταν ξεκάθαρος. Κουβάλισαμε για 9 μήνες το τίτλο του φαβορί. Σίγουρα φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν αποδίδαμε μέσα στο γήπεδο αυτό που δουλεύαμε και την ποιότητα που είχαμε. Ωστόσο, στο τέλος, θεωρώ η προσωπικότητα των παιδιών μίλησε και χωρίς αμφιβολία θεωρώ ότι αξίζαμε και το πήραμε αυτή την άνοδο στην Α1.
0: Τώρα, η επόμενη μέρα τι λέει, είναι πολύ νωρίς να τη συζητάμε ακόμα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Ακόμα προσπαθούμε να το χωνέψουμε το τι πετύχαμε. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες συζητήσεις τις επόμενες ημέρες με τη διοίκηση, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς.
0: Πάντως για τα Γιάννα συνολικά το λες και επανάσταση. Δηλαδή στην Α1 γυναικών είναι η ομάδα μπάσκετ, στην Α1 ανδρών είναι πλέον η ομάδα ανδρών του μπάσκετ, και πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ για να βρούμε ομάδες οι οποίες έχουν τα δύο τμήματα στις πρώτες κατηγορίες.
2: Κάτι
0: περιφέρεια δεν υπάρχει, εντάξει.
2: Ναι, ναι, η γυναική ομάδα είναι του ΠΑΣ Γιάννενα. Εμείς είμαστε ο Βίκος στους άντρες. Σίγουρα η περιοχή ζει πρωτόγνωρες στιγμές. Και αυτό που έζησα εγώ τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, επειδή έχω και ένα μέτρο σύγκρισης, φετινή χρονιά ο κόσμος μας στήριξε ακόμα περισσότερο. Και φαίνεται ότι το θέλανε πάρα πολύ και σαν τοπική κοινωνία, και τα Γιάννα και όλη η Ήπειρος γενικότερα.
0: Εν τω μεταξύ, το πιο δύσκολο τώρα είναι να προσαρμοστεί στο πολιτισμικό σοκ, γιατί το επίπεδο δεν μπορεί να συγκριθεί της Α2 με την Α1. Τώρα εγώ ως παλιός Α2 τη λέω, τώρα είναι League λέγεται, αλλά εμείς τη μάθαμε Α2.
2: Έτσι.
0: Πρέπει να χτίσεις κάτι από μηδενική βάση ως επιτοπλίστων, και είναι και διαφορετικός και ο στόχος. Άλλο να παλεύεις να... Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το πιο δύσκολο. Να παλεύεις να ανέβεις ή να παλεύεις για την επιβίωση?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα το επίπεδο αλλάζει σε πάρα πολλούς τομείς. Και οργανωτικά και αγωνιστικά. Οι άνθρωποι εδώ πέρα της ομάδας, της διοίκησης, το ζουν υπέρμετρα όλο αυτό. Το θέλουν πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί πραγματικά αξίζουν να έχουν την ομάδα στην Α1, στην πρώτη κατηγορία.
0: Και είναι και τεράστια ευκαιρία τώρα για τον κόσμο όλη τη περιοχή που θα έρθουν σπουδαίοι. Γιατί συμπέφτει κιόλας με την άνοδο του μπάσκετ. Γιατί πέρα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που είναι σταθερές δυνάμεις στην Ευρωλίγκα, βλέπουμε αυτά τα οποία γίνονται και η ΑΕΚ που είναι πλέον στο Final Four του BCL, που το έχει κατακτήσει πριν από 6 χρόνια. Βλέπουμε τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που έχουν άλλες επενδύσεις, έχουν ισχυρούς επιχειρηματίες πλέον. Και θέλω να πω ότι θα είναι μεγάλο event για τα Γιάννενα, για την πόλη, κάθε εντός έδρας παιχνίδι.
2: Σίγουρα εδώ υπάρχει ένα θέμα με το γηπεδικό στα Γιάννενα. Η διοίκηση, από όσο ξέρω, προσπαθεί να βρει λύση για να δημιουργηθεί ένα γήπεδο που να πληρεί τις προϋποθέσεις για την μεγαλύτερη κατηγορία. Όπως είπες για τις μεγάλες ομάδες, πιστεύω ο Βίκος είναι ένα πολύ δυνατό μπραντ και μπορεί να υποστηρίξει μια ομάδα και μια προσπάθεια στην ανώτερη κατηγορία της χώρας.
0: Αυτή τη στιγμή η χωρητικότητα του γηπέδου ποια είναι, Βασίλη?
2: Σε αυτό που παίζαμε φέτος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν περίπου 600 θέσεις.
0: Ναι, πολύ μικρό. Ναι,
2: ναι, δεν πλήρει τις προϋποθέσεις.
0: Ναι, και όχι τίποτα άλλο, θα είναι και σίγουρο ότι και αν διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί, δεν ξέρω τώρα ποια είναι τα σχέδια και θα κάνω μια κουβέντα στο προσεχές μέλλον, εκτιμώ ότι θα είναι και γεμάτο σε κάθε παιχνίδι.
2: Κοιτάξτε, φέτος η απήχηση του κόσμου πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Σε μια πόλη η οποία κατά βάση αγαπάει το ποδόσφαιρο.
0: Αλλά πικράθηκε από το ποδόσφαιρο φέτος, ναι. Και φέτος μάλλον,
2: ναι. Μας αγκάλιασε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Οι άνθρωποι της ομάδας τρέξανε την ομάδα και την εξωστρέφεια αυτής και είχαμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη και στη Λευκάδα, στο Final Four, αλλά και μέσα στο γήπεδό μας όλη τη χρονιά.
0: Βασίλη Μωυσιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια και πάλι.
2: Εγώ σας
0: ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Βασίλης Μωυσιάδης, συνεργάτης του Θανάση για Play στο τεχνικό επιτελείο του Βίκου. Και πάμε να σου πω τώρα τις ομάδες της επόμενης χρονιάς στην Basket League. Τρεις Θεσσαλονίκη.
1: Πάω κάτι Ηράκλης. Ηράκλης πάω κάτι. Για να μην.
0: Εντάξει. Δεν παρέχει εκεί το Περικλής. Δεν είναι αποστόλη στην κονσόλα. Μην αγώνεσαι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ Περιστέρη Μάρωση από την Αθήνα. Και πάμε. Βίκος Ιωαννίνων, Δόξα Λευκάδας, Καρδίτσα, Ρόδος, Πάτρα, Μύκονος. Είναι έξι ομάδες από την περιφέρεια. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει ο Βίκος Ιωαννίνων, δηλαδή ποιο θα είναι το επίπεδο επένδυσης του, με ισχυρή βέβαια βάση. Η Λευκάδα, η οποία σου έχω πει εδώ και πολύ καιρό ψάχνεται για να τελειώσει με τα γραφειοκρατικά, τα τυπικά, έχοντας πρόθεση να παίξει κανονικά στην Basket League. Η Καρδίτσα χωρίς Ευρώπη, γιατί την πλήρωσε την Ευρώπη φέτος πάρα πολύ ακριβά η Καρδίτσα, γι' αυτό κιόλας είχε πρόβλημα στην παραμονή της. Η Ρόδος σταθερά σε επένδυση. Ο Προμηθέας Πατρών, και αυτός δεν ξέρω τι θα κάνει με την Ευρώπη, μπορεί φέτος να την αφήσει να μην συμμετέχει, δεν είμαι σίγουρος, γιατί θα εξαρτηθεί από την επένδυσή του. Και η Μύκονος, η οποία θα διατηρήσει το ίδιο επίπεδο επένδυση, μπορεί να το μεγαλώσει κιόλας.
1: Η Μύκονος, η οποία ήταν από τις ελάχιστες ομάδες προηγούμενης χρονιάς που τελειώνει, σιγά σιγά, η οποία δεν έπαιζε στην Ευρώπη, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η μόνη, μπορεί να ήταν και η μόνη.
0: Το Μαρούσι νομίζω έπαιξε, περίμενε. Οι τρεις παίξανε. Ο Πανιόνιος έπαιξε, βέβαια.
1: Ο
0: Πανιόνιος έπαιξε. Η Καρδίτσα έπαιξε. Η Ρόδος, δεν θυμάμαι. Δεν στο αντιπάθαμε.
1: Ο Κολοσσός. Δεν έπαιξε.
0: Νομίζω είχε παίξει. Δεν είμαι σίγουρος. Το Περιστέρι έπαιξε. Καλά, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Η Προμηθέας έπαιξε. Μύκονος δεν έπαιξε. Ναι, μπορεί να ήταν η μοναδική ομάδα. Άντε, δύο ομάδες να ήταν. Η Ευρώπη είναι δικό από μαχαίρι αυτές τις ομάδες στην περιφέρεια. Άλλο να είσαι Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και άλλο να είσαι. Γιατί πρέπει, άμα παίξει, ας πούμε, σε διοργάνωση τύπου BCL, όπου το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό, πρέπει να φτιάξει μια ομάδα οικονομικά.
1: Πώς θα έρθει όμως ο καλός ο ξένος παίκτης, άμα δεν παίζει στην Ευρώπη? Είναι η άλλη όψη από το
0: μαχαίρι. Βάλε το άλλο να έχει πτήσει μόνο από Αθήνα και να πρέπει εσύ να φύγεις από Ρόδο, να πας Αθήνα, να πάρεις αεροπλάνο.
1: Τσάρτερ δεν παίρνουν γι' αυτό.
0: Τι λέτε, τρολός, είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα τα τσάρτερ.
1: Γελάμε, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά για την Α1 στο μπάσκετ.
1: Ξέρεις τι, άκουσα σε μια εκπομπή και θέλω και την άποψή σου. Το 3-1 του ΠΑΟΚ το θυμάσαι έτσι που έγινε? Αυτή η παλιά που βγάζει ο Κωνσταντέλης με το εξωτερικό φάλτσο.
0: Ναι, στο Ζίβκοβιτς, ναι.
1: Το Ζίφκοβιτ στοχεύει ή το Γερεϊμέγεφ στοχεύει?
0: Για μένα το Ζίφκοβιτ.
1: Και για μένα το Ζίφκοβιτ. Γιατί κάποιοι λένε ότι στοχεύει το Γερεϊμέγεφ και του φεύγει απλά η δύναμη. Αλλά εγώ νομίζω ότι εξ αρχή θέλει να φύγει με εξωτερικό φάλτσο η μπάλα, α πούμε.
0: Όχι, μα το κάνει συνέχεια. Αν κάποιο πει ότι στόχευε το Γερεϊμέγεφ, δεν έχει δει τον ΠΑΟΚ. Το κάνει συνέχεια αυτή την κίνηση με το εξωτερικό κυμπάσο ο Κωνσταντέγιας στην απέναντι πλευρά και στο Ζίφκοβιτς.
1: Πάντως σκάει τρεις φορές μπροστά στο Τζολάκι και είναι βασανιστικά αργά και μπερδεύει τον τερματοφύλακα, γιατί σου λέει πού θα πάει τώρα, θα έρθει προς τα εμένα να βγω ή θα πάει προς τα εξωτερικά, πάει προς τα
0: Δημήτρη,
1: έξω και γίνεται τον γκολ.
0: Το ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε τρία γκολ και θα μπορούσε να βάλει και τέταρτο με το Γερεϊμέγεφ στο τέτα-τέτ με τον Τζολάκι. Το ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να βάλει και αυτός 3-4 γκολ με βάση ευκαιρίες που είχε. Καλά τα ρίχνουμε και τα λέμε και επίσης, το στηρίζουμε στην ποιότητα, αλλά πίσω είναι χωνιά. Και οι δύο.
1: Ναι, αυτό ήθελα.
0: Χωνιά, πραγματικά.
1: Επίσης, βλέπω μία φάση, είναι μετά το 3-1, νομίζω, που κάνει μία απίστευτη τρίπλα από τον Ντένσε στον Γκένι. Το περνάει σαν σταματημένο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Μπαίνει. Έρχεται να κλείσει ο Κετζιόρα, ο οποίος κλειδώνει τα χέρια πίσω από την πλάτη για να μην δώσει πέναλτι. Γίνεται εκεί ένα τσαφ και είναι η απίστευτη ασυνεννοησία μεταξύ Κετζιόρα με ΙΤΕ και Κένι. Είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να διώξουν την μπάλα. Δεν μπορούν. Πηδάνε δύο για κεφαλιά. Δεν την παίρνει κανένας γεμάτα. Πάει να χτυπήσει στο χέρι του Κένι, το οποίο είναι χέρι στήριξη, αλλά τελευταία στιγμή το τραβάει ο άνθρωπος.
0: Χέρι στήριξη τώρα, ναι, για πες.
1: Γιατί αφού είναι ξεκάθαρο χέρι. Τα μάθαμε, Βασίλη.
0: Ούτε το θυμάμαι.
1: Μαζί με το πόσο μένει εκτός για τις θλάσεις, μάθαμε και τα χέρια.
0: Την τρίπλα του Ποντένσι κάτω από τα πόδια του Κένι, τη θυμάμαι. Δεν θυμάμαι την εξέλιξη της φάσης.
1: Αλλά εκεί φαίνεται ότι στην άμυνα δεν μιλούσαν μεταξύ τους.
0: Ναι. Γιατί μαλωμένοι είναι.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Παρεπτόντως ο Γερεϊμέγεφ έχει 8 γκολ και στο πρωτάθλημα, όπως είδαμε, βάσει το σόφα σκορ. Έχει 6 γκολ σε 14 τελικές προσπάθειες.
1: Το λες και καλό.
0: Τι καλό πλάκα. 6-14, 6-14 δεν έχει το αερί, ρε φίλε. 6-14 είναι εντυπωσιακό το ποσοστό. Ευρωλίγκα. Σκάνδαλο βασικά, δεν έχει τιμωρηθεί ο Τζέιμς που είπαμε για την.
1: Έλα, φαγώθηκες με τον σκάνδαλο, και το
0: σκάνδαλο.
1: Γιατί,
0: σκάνδαλο.
1: Φίλε, γιατί.
0: Αν έπαιζε Μονακό με τον Παναθηναϊκό, ένα site θα έχει γράψει 44 κείμενα τώρα. Που δεν έχει τιμωρηθεί, που έκανε χρηματισμό χειρονομία.
1: Τελικά ο DPG τι θα γίνει?
0: Είναι τραυματίας ο Ντιαλό για τη Μονακό.
1: Ναι.
0: Έγινε μεγάλο θέμα γιατί ο Τάις, ο Γερμανός, ο σέντερ της Μονακό, αντί για προπόνηση πήγε στη Μαδρίτη να δει αγώνες τένις. Και λένε τι γίνεται, ας πούμε, για ποιο λόγο έφυγε. Τελικώς ο Τάις δεν παίζει και αυτός. Άρα με 8 παίκτες η Μονακό και με δύο πολύ σοβαρές απουσίες, του Ντιαλό και του Τάις, πέρα από τις υπόλοιπες που έχει, η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήγε χωρίς τον Ward, θα κάνει το 3-0 στο Πριγκιπάτο. Και τελευταίο πιπεράτο θέμα, το κόστος της μπάλας του Μουντιάλ φτάνει τα 150 ευρώ όταν οι εργάτες του εργοστασίου παίρνουν 30 ευρώ την εβδομάδα για τις μπάλες, το εργοστάσιο το οποίο είναι στο Πακιστάν. Ο κατώτατος μισθός είναι 115 ευρώ το μήνα. Και η μπάλα πωλείται με 150 ευρώ και είδα στην Daily Mail, ήτανε πρωτοσέλιδο απέναντι στη FIFA, κάντε κάτι. Ότι τα παιδιά αυτών των εργατών που φτιάχνουν μπάλες δεν μπορούν να αγοράσουν μια μπάλα. Κάντε κάτι. Φροντίστε για να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να πάρουν μπάλες. Μπράβο.
1: Η οποία είναι μια απλή μπάλα, έτσι.
0: Εντάξει, είναι... Ναι.
1: Είναι μια απλή μπάλα.
0: Καλά, εδώ κοροδεύαμε τα παιδιά μας στα χρόνια.
1: Όχι, δηλαδή, δεν είναι σαν το ρολόι που αγόρασε ο Σιάο, ας πούμε, που έχει μπορεί να έχει και κάνα πετράδι πάνω, ας πούμε.
0: Παγώθηκες με το ρολόι του Σιάο. Παγώθηκες.
1: Θα μπορούσα να φοβηθεί με το αμάξι, αλλά εμένα στο ρολόι.
0: Παγώθηκες. Γιατί εγώ το αμάξι. Εγώ το αμάξι. Το ρολόι δεν με καίει.
1: Εγώ το ρολόι.
0: Το αμάξι. Να πάρω τον Περικλή, να δούμε τη Ριτσόνα πάνω με τη Φεράρι. Να περάσουμε και τον Μάριο τον Ηλιόπουλο που κάνει ανάβαση.
1: Σίγουρα. Εγώ το ρολόι.
0: Το αμάξι. Να πάρω τον Περικλή, να δούμε τη Ριτσόνα πάνω με τη Φεράρι. Να περάσουμε και τον Μάριο τον Ηλιόπουλο που κάνει ανάβαση.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Φιλιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν αναφορές ιρανικών μέσων ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή, την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τα στενά. Το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης επιχείρησης ελευθερία που προβλέπει τη συναντία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια παρεμπόδισης της ναυσιπλοείας θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Στο μεταξύ, αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούν στον Περσικό κόλπο μετά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. Την ανακοίνωση έκανε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις συμμετέχουν στις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφαλούς διέλευσης στην εμπορική ναυτιλία. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε μετά από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Γερμανό ομολογό του ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προφυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Μεταξύ άλλων, ζητά να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το Πρωθυπουργικό Περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής σχετικά με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο, Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική, δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης σε επιστολή παραίτησης που δημοσιοποίησε. Ο κ. Καστανίδης ασκεί κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός επικρατεί στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο, το οποίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη μέσα στην εβδομάδα, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Στον 102 FM μίλησε ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης και είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κ. Αγγελούδης

0: στο τέλος της εβδομάδας θα συγκαλέσει έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθη και κατηγορείται για όπλο κατοχή ένας 67χρονος, ο οποίος στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα που αφορούσε τη σύνταξή του. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο αίθριος καιρός, αραιές νεφώσεις θα αναπτυχθούν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
1: Η Χορευτική Ακαδημία Πεύκων γιορτάζει τη 10η επέτειό της και σας προσκαλεί στην κεντρική σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Σας μίξουν δύο καρδιές. Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι. Welcome to the jungle, Guns and Roses. Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα της πόλης. Τον επιάσατε το Μάη. Εγώ πάντως τον έπιασα το Μάη. Στη Σάντη Καλκιδική δεν έχει. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, με χαρά, με πολύ όμορφες και καλές μουσικές. Οπότε είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι, μιας και είπα για ομορφιές. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική υποστήριξη. Ορίστε, να μιλές. Εδώ είναι η εκπομπή, ένα ενημερωτικό, παύλα μουσικό, παύλα ψυχαγωγικό μαγκαζίνο. Καθημερινά είμαστε κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Είναι εκπομπή Ακού να δεις και δες να ακούσεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τη φίλη μου την Νατάσα να χαιρετήσω, που είναι το fan club μου και την οποία την ευχαριστώ θερμά. Τη φίλη μου τη Στέλλα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρω ότι μας ακούτε στη Λάρισα, μας ακούτε στην Καβάλα, μας ακούτε στην Κατερίνη, μας ακούτε στη Δράμα, μας ακούτε και στο εξωτερικό. Ελάτε στην παρέα να μας δώσετε λίγες παρουσίες για να πάρουμε κι εμείς τα πάνω μας. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 δωρεάν. Είναι, τα ξέρετε. Λοιπόν, ξανά θα πω, καλό μήνα. Εμένα αυτός ο μήνας είναι και ο δικός μου μήνας των γενεθλίων, Ταύρος φυσικά στο ζώδιο, οπότε έτσι επιστημονικά εξηγούνται τα περισσότερα. Δευτέρα σήμερα, 4 του Μάη, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 19 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με την κίνηση έχουμε λίγο αυξημένη στο κέντρο, συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Περιφερειακώς βαίνουμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σας είπα κιόλας ότι ανήκουν όσοι έχουν γενέθλια στο ζώδιο του Ταύρου. Είναι μεταξύ άλλων Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και είναι η ημέρα του πολέμου των άστρων. Star Wars, May the 4th be with you. May the force be with you. Επίσης, μεταξύ άλλων, είναι η μέρα της νεολαίας στην Κίνα, η μέρα της νεολαίας στα νησιά Φίτζι και η μέρα της εργασίας στην Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, σαν σήμερα, γιατί θα μιλήσουμε εννοείται για Eurovision, διότι μπήκαμε στην τελική ευθεία, το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται τότε για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα, με μια σύνθεση που στα ελληνικά σημαίνει αποκλεισμένη από μία θύελα. Και η χώρα μας συμμετέχει εκείνη τη χρονιά, και αυτό το λέω, με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο φυσικά ερμηνεύει η Σοφία Βόσου και καταλαμβάνει αδίκως για μένα τη 13η θέση από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια της Eurovision και όχι μόνο. Πάμε να συνεχίσουμε με φεγγάρια, με πανσελίνους. Δύο έχει ο Μάιος. Ένα φεγγάρι ήταν την Πρωτομαγιά, από καιρός ήταν χάλια και χιόνισε και το Μάη. Έχει τρελαθεί και ο καιρός ότι είναι άνα, αλλά τώρα πάμε, τώρα θα αρχίσουμε να βουτάμε στις θάλασσες. Και έχει και άλλο φεγγαράκι μέσα στο Μάη. Όλα αυτά εδώ, The Killing Moon από Echo and the Bunnymen, εννοείται από την αγαπημένη δεκαετία των 80's και συγκεκριμένα από το 1984.

όχι μία αλλά δύο παντσελίνους. Είχαμε, θα έχουμε την ευκαιρία, ήδη τη μία την απολαύσαμε την Πρωτομαγιά, την γνωστή ως Flower Moon, δηλαδή παντσέλινο των λουλουδιών, μέσα στο Μάιο 2026. Θα έχουμε και δεύτερη παντσέλινο, συγκεκριμένα 31 Μαΐου, δηλαδή έτσι ξεκίνησε ο μήνας και έτσι κλείνει, με το Blue Moon ή στα ελληνικά την Μπλε Σελήνη. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται συνήθως όταν έχουμε δύο παντσελίνους μέσα στον ίδιο μήνα. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου και να ευχαριστήσω πάρα πολύ, και μας λείπει ήδη στον φίλο μας το Στάθη. Ακούς, Κωνσταντίνε, χαιρετίσματα μας λέει ο Στάθης, στη Στέλλα, στην Ατάσα, στη Μαρία και φυσικά στον καταπληκτικό, λέει, Κωνσταντίνο στον ήχο, ο οποίος αύριο σβήνει 55 κεράκια στην τούρτα. Δεν έχεις γενέθλια. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Σας στέλνουμε όλους εδώ στην όμορφη παρέα μας να μας πείτε πώς περάσατε, πού είστε και τι κάνετε. Και φυσικά, όποτε τελειώνει ένα τριήμερο, εννοείται ότι το βλέμμα μας είναι στο επόμενο τριήμερο. Λοιπόν, πότε είναι η επόμενη αργία? Φυσικά τη Δευτέρα 1η του Ιούνιου, του Αγίου Πνεύματος, που παραδοσιακά αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς περιόδους για σύντομες αποδράσεις προς την κορύφωση του καλοκαιριού. Επίσης, να σας πω ότι αυτή την Κυριακή είναι γιορτή της Μητέρας, Κυριακή 10 του Μάη. Γιορτή της Μητέρας έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι τιμούσαν εκεί τη Θεά Ρέα, Μητέρα των Θεών. Στη διάρκεια δε του 20ου αιώνα, η γιορτή καθιερώθηκε σε πάρα πολλές χώρες και συνδέθηκε με την ιδέα της μητρότητας και του σεβασμού προς τις μητέρες. Να σας τα λέμε από τώρα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, να πάρετε ήδη το δωράκι σας, τα λουλουδάκια σας ή να κάνετε μία έτσι κατασκευή. Αυτή την Κυριακή λοιπόν γιορτάζουμε τη Μανούλα. Από την άλλη, από τη μία είχες, ο Μάιος μπήκε έτσι με χιόνια. Χιόνια στα Καλάβρητα είδα, και μάλιστα είδα ένα δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος έκανε ρεπορτάζ με χριστουγεννιάτικο σκουφάκι τον Μάιο. Καλά, όχι μόνο στα Καλάβρητα, γενικά είχε μέσα στη χώρα σε πολλά σημεία χιόνια. Από τα χιόνια τώρα πάμε στην Άνοιξη. Άλλαξε δραστικά, θα έλεγε κανείς, σήμερα το σκηνικό του καιρού, καθώς μετά από ημέρες με χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι και χιόνια και χαλαζοπτώσεις κουλουπού κουλουπού, ήδη από σήμερα έχουμε υποδεχθεί ξανά την άνοιξη με ηλιοφάνεια, με άνοδο της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα στην πόλη μας η θερμοκρασία παρουσιάζει γενικά αίθριο καιρό, κυμαίνεται από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου, και σύμφωνα με ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου, γενικότερα και κατά τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, δηλαδή με περισσότερη ηλιοφάνεια, με εξασθένιση των ανέμων, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ενώ όσο πλησιάζουμε και προς το τέλος της εβδομάδος, η αίσθηση της άνοιξης θα γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Βέβαια, δεν αποκλείεται, λέει, σε αρκετές περιοχές να καταγραφούν και οι πρώτες πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Λέτε δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο να κάνω επιτέλους αυτή την περιβόητη βουτιά στη θάλασσα? Πάρα πολύ θα το ήθελα. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1937 ο Αμερικανός κιθαρίστας Dick Dale γεννήθηκε στη Μασαχουσέτη, μάλιστα είναι γνωστός ως The King of the Surf Guitar, πειραματίστηκε, εξέλιξε αρκετά εφέ για την κιθάρα και κατασκεύασε τον πρώτο ενισχυτή κιθάρας με ισχύ 100 W. Μεγάλη του επιτυχία αυτό, η διασκευή της Missy Elliott.

Και από τη Μισηρλού θα πάω, Κωνσταντίνε, σε σένα, στην Κρήτη και στο Πεντοζάλι, διότι άρωμα Κρήτης πλημμύρισε στη Νέα Υόρκη όταν ελληνικός χορευτικός σύλλογος, διότι είδα το βιντεάκι, έγινε viral εννοείται, χόρεψε Πεντοζάλι εκεί στην Times Square. Οι ρυθμοί της κρητικής μουσικής, οι χαρακτηριστικές φιγούρες του χορού τράβηξαν την προσοχή δεκάδων περαστικών και τουριστών που σταμάτησαν εννοείται εκεί στην Times Square να παρακολουθήσουν το θέαμα. Όταν πήγα στην Νέα Υόρκη και δει το Times Square, έπαθα αυγενικό από το να βλέπω συνέχεια ψηλά. Όπως φαίνεται λοιπόν και στο βίντεο, αν το δείτε και το ψάξετε, οι χορευτές στάθηκαν μπροστά στα τεράστια φωτεινά billboards εκεί στην Times Square στη Νέα Υόρκη, χόρεψαν μεταφέροντας για λίγα λεπτά την ατμόσφαιρα της Κρήτης στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Η έκθεση, μπράβο, αυτά είναι, έτσι, βάλε μας στο χορό, έλα στο χορό. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Κρήτη, για σένα, εσύ φταίς. Η έκθεση Κρήτη, μεγάλη συνάντηση, τοπικά προϊόντα και γεύση Ελλάδος, έχει επιστρέψει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, στο τόξο της ΧΑΝΘ. Από τις 2 ξεκίνησε το Σάββατο, 2 Μαΐου, ως και στις 10 του Μάη. Φυσικά περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία από κρητικά, παραδοσιακά προϊόντα. Έλα να σου ανοίξω την όρεξη τώρα. Γραβιέρα, τυροκομικά, μέλι, ελαιόλαδο, παξιμάδια, ελιές, καλτσούνια, τσικούδια, κρασί, ρακί, όλα αυτά και βότανα φυσικά, που είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικά. Γλυκά και γεύση από όλη την Ελλάδα, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε εδώ, σε αυτήν την έκθεση που βρίσκεται, είπαμε, δωρεάν, στο τόξο της ΧΑΝΘ, στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, από 2 έως 10 του Μάη. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Λία που ήρθε στην παρέα, που μας ακούει εκεί στο υπέροχο Γερεβάν στην Αρμενία. Γεια σας, λέει, αγαπημένο μου ραδιοφωνικό σταθμό. Φυσικά, φυσικά θέλει να στείλει το hello της στο Στάθη, εννοείται, και εμείς την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πω και μετά τα υπόλοιπα, αλλά θα συνεχίσω με Michael Jackson, διότι με αφορμή το γεγονός αφενός ότι έχει βγει η ταινία του Michael Jackson στους κινηματογράφους και έχω ακούσει λίγο διφορούμενες κριτικές, αφετέρου ο αδερφός του Jackie Jackson έγινε έθιλε σήμερα, γεννήθηκε στις 4 του Μάη του 1951, γίνεται 75 ετών, πρόκειται για τον δεύτερο από τα αδέλφια της οικογενείας που υπήρξε μέλος του συγκροτήματος των Jackson's 5 από το 1964. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, είπαμε, 6930-078-228 στο Viber, και με το συγκεκριμένο άσμα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο ιρανικοί πύραυλοι, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς, έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάταν δέχθηκε επίθεση. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρυτανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Ζητείται μεταξύ άλλων να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το Πρωθυπουργικό Περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων της πόλης στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης για το θέμα. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική σχετικά με Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5 και στις 6.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Έτσι, μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εμείς είπαμε, χατήρι δεν χαλάμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτερούλας, 4 του Μάη. Καλό μήνα. Μία έτσι τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Η Λία εννοείται ότι στέλνει την αγάπη της στο φίλο της, στον αγαπημένο της, στο Στάθη. Και ήρθε επιτέλους και στην παρέα η φίλη μου η Αθηνά. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αυτή τη στιγμή, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, δεν έχουμε πολλά προβλήματα ή κάτι τέλος πάντων να μας απασχολεί στους δρόμους της πόλης. Αυτό πάντα δεν σημαίνει ότι δεν προσέχουμε για να έχουμε. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας. Έτσι σας λέγαμε, θα πάει και θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα. Αλλά επειδή είμαστε, είπαμε, μεταξύ άλλων γαστριμαργική εκπομπή, δηλαδή ασχολούμαστε συνέχεια με το φαγητό, το έχετε καταλάβει, δεν ξέρω, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Έρχεται φεστιβάλ καντίνας με λακταριστές λιχουδιές και δωρεάν είσοδο εδώ στη Θεσσαλονίκη για 4 ημέρες. Σκοπός αυτής της δράσης, βέβαια, είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δημιουργικής απασχόλησης, η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και παραδοσιακών γεύσεων, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε μια ανοιχτή και συμμετοχική εκδήλωση. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα τοποθετηθούν καντίνες, food trucks, προσφέροντας στον κοινό μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Η εκδήλωση αυτή θα ξεκινήσει και θα λάβει χώρα από τις 7 του Μαΐου και τις 10, καθημερινές 5 με 12, Σαββατοκύριακο 12 με 12, στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού στο κέντρο της Τούμπας, συγκεκριμένα Κλεάνθους 57, και επίσης πολύ σημαντικό, είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερο. Φεστιβάλ Καντίνας λοιπόν 7 με 10 του Μάη. Θα συνεχίσουμε, θα αλλάξουμε λίγο ρότα και θα συνεχίσουμε με τον βασιλιά της rock and roll μουσικής σκηνής. Άκου να δεις τώρα, σε ένα δημοσίευμα εκεί στο παλιό 1956 του μουσικού περιοδικού NME αναφέρεται ότι ο νέος ανερχόμενος Αμερικανός καλλιτέχνης Elvin Presley θα εμφανιστεί για μία σεζόν στο London Palladium. Όχι μόνο είναι λάθος το όνομα του Elvis, αλλά και η εμφάνιση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, πήγε όλο λάθος. Elvis Presley, λοιπόν, για τη συνέχεια.

Και επειδή ως γνωστόν, ένα σέλβι την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 4 του Μάη. Βαίνουμε καλώ στους δρόμους της πόλης, έχουμε έναν υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι συνάδελφοι στο Βατράχη που λένε συγκίνηση, λέει, σε λεωφορείο της Αθήνας από την απόφαση συνταξιούχου να μην αφήσει το κινητό του να χτυπάει για 30 δευτερόλεπτα πριν το απαντήσει. Σωστό. Επίσης, αυξημένα, λέει, κοινόχρηστα, έχω να πληρώσω τώρα τα κοινόχρηστα, κλήθηκε να πληρώσει ένοικος πολυκατοικίας που έβγαζε πολλές φωτογραφίες στο ασανσέρ. Εν τω μεταξύ, αλήθεια είναι ότι βγάζω κι εγώ καμιά φορά selfie, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο φωτισμό. Και νομίζω ότι όσοι βγαίνουμε φωτογραφίες στο ασανσέρ, βγαίνουμε πιο ωραίοι. Γι' αυτό, βέβαια, από το να κάθεσαι να κρατάς ένα ολόκληρο ασανσέρ για να βγεις φωτογραφία είναι λίγο αστείο, αισθάνομαι λίγο άσχημα, αλλά από την άλλη βγάζεις πολύ ωραίες φωτογραφίες. Φωτογραφίες είπα, θέλουμε τις φωτογραφίες σας, θέλουμε τις καλησπέρες σας, θέλουμε τον καλό μήνα σας, θέλουμε γενικότερα τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930 078 228. Και επειδή σήμερα θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για Eurovision, σαν σήμερα άκου να δεις τώρα, το 1974 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται η ABBA και το τραγούδι Waterloo. Είναι το πρώτο από τα 9 νούμερο 1 τραγούδια του συγκροτήματος στα βρετανικά charts. Φυσικά έφερε την νίκη στη Σουηδία στο μακρινό 1974. Και επίσης σαν σήμερα το 1978 στην κορυφή των βρετανικών single charts βρίσκονται και οι Bee Gees με το τραγούδι Night Fever. Είναι το τρίτο νούμερο 1 για το συγκρότημα, είναι μέρος φυσικά του soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever, οπότε με τούτα και μετά, αλλά με αυτά και με εκείνα, μάντεψε τι θα ακούσεις μετά από το Waterloo.

0: Πάρα πολύ ωραία, εμείς περνάμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 4 του Μάη. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ φωτογραφίες, άσχετα αν είναι ChatGPT, άσχετα δηλαδή αν είναι τεχνητή νοημοσύνη, της Αθηνάς που μου έστειλε εδώ στο Viber και ανταποδίδει στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, που λέγαμε πριν ότι έχεις γενέθλια, αλλά τελικά δεν έχεις γενέθλια. Σου στέλνει πάρα πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν η Αθηνά στον Κωνσταντίνο. Και στέλνει και ο Κωνσταντίνος τώρα στην Αθηνά, κοίτα να δεις.
1: Τι γυναίκα τι μου έρθες εσύ?
0: Αθηνά, αυτά τα αφιερώνει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, έτσι να ξέρετε που μπλέκεται. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής τόσο με Σκόρπιον όσο και με ZZ Top, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1984, εννοείται δεκαετία των 80's, οι Σκόρπιον κυκλοφορούν το ένατο στούντιο άλμπουμ της, τέρας μου λέει η Αθηνά, να ξέρεις, με τίτλο Love at First Think, το οποίο είναι και το πιο εμπορικό του συγκροτήματος των Σκόρπιον στις ΗΠΑ. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι και την έκτη θέση του Billboard 200, θα γίνει τρεις φορές πλατινένιο, περιέχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Scorpions, τους οποίους είχαμε την τιμή και τη χαρά να τους απολαύσουμε πάρα πολλές φορές εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Επίσης, αν σήμερα, 4 του Μάη του 1991, άκου να δεις τώρα, η κυβερνήτης του Τέξας, τον ΗΠΑ, η Ann Richards, ανακηρύσει εκείνη την ημέρα ZZ Top Day, προς τιμή εννοείται του συγκροτήματος το ZZ Top, και αργότερα, κατά την προεκλογική βέβαια εκστρατεία της, θα την υποστηρίξουν οι ZZ Top με συναυλίες. Έτσι είναι, δούνε και λαβίν. Λοιπόν, με τούτα και μετά άλλα, συνεχίζουμε με Scorpions αλλά και ZZ Top. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, αφού πρώτα σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή λίγο αυξημένη κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Πολύ προσοχή, 102 στα ραδιόφωνά σας. Αυτά είναι, ανέβασε κι άλλο την ένταση. Μπράβο ρε Κωνσταντίνε, δώσε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή των στενών, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά, τονίζοντας ότι οι συνέπειες τέτοιων επικίνδυνων ενεργειών θα βαρύνουν τον αμερικανοσιονιστικό εχθρό. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν, στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια παρεμπόδισης της ναυσιπλοείας θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχθηκε επίθεση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Γερμανό ομόλογό του. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων, εξωστρέφειας, διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 υπαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, λέει η κυβέρνηση, στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία ως το 2032, παρουσίασε η κυβέρνηση τα μέτρα. Περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης σε επιστολή παραίτησης που έδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος και εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί μεταξύ των φορέων της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Μιλώντας στον 102 FM, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθη και βαρύνεται με την κατηγορία της οπλοκατοχής ένας 67χρονος, ο οποίος στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε

0: ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. Και μια ματιά στον καιρό. Αύριο στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η Θεσσαλονίκη θα έχει αίθριο καιρό, αραιές νεφώσεις προβλέπονται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Voci Contra Tempo σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή, 8 Μαΐου, ώρα 8:30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
4: 70 χρόνια λειτουργίας!
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και αν με ρωτάς γιατί είσαι Άκη Ρουβά, αφενός εννοείται ότι ήμουν ρουβίτσα στα νιάτα μου, από την άλλη υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο Σάκης Ρουβάς με την Αντάσα Θοδωρίδου βρίσκονται στην πόλη μας για περιορισμένες εμφανίσεις. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εμφανίζονται σε γνωστό έτσι, μαγαζί της πόλης μέχρι και στις 23 του Μάη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το Σάκη του Ρουβά, το βλέπετε σαν πλέον παρουσιαστή στο γνωστό σοου μεταμορφώσεων, το οποίο φυσικά πάει πάρα πολύ καλά στην Τιβούλα. Από την άλλη, ο Σάκης είναι και ένας από τους καλλιτέχνες που μας έχει εκπροσωπήσει στη Eurovision. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα σας, λέγαμε ότι σαν σήμερα, 4 του Μάη του 1991, διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία και εμείς τότε συμμετείχαμε με τη Σοφία Βόσου που πήρε 13η θέση. Πάω λοιπόν στη Eurovision διότι είδαμε τις φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδος και τον Ακύλα στη σκηνή της Eurovision. Δημοσιεύτηκαν χθες, Κυριακή 3 του Μάη, δίνοντας μία πρώτη γεύση από την παρουσίαση του Φέρτο, που φυσικά έχει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, πήγε πάρα πολύ καλά και εξού και ανεβήκαμε στα στοιχήματα μία θέση, ενώ η Φιλανδία που είναι υποτίθεται η ανταγωνίστριά μας ας πούμε έτσι τρόποντινα δεν τα πήγε τόσο καλά, μπράβο, αυτό μας αρέσει. Επίσης θέσεις στις φήμες και στα σχόλια που θέλουν το τραγούδι Φέρτο του Ακύλα να παρουσιάζει ομοιότητες με τη μεγάλη επιτυχία του Πλανητάρχη του Μπουγά, θέλεις μπουζούκια πάμε, επειδή έχει και αυτό ερώτημα, ο ίδιος ο Μπουγάς είπε ότι δεν τον ενοχλεί καθόλου αν μοιάζει καλώς μοιάζει, αλλά από την άλλη σα-ίσα του Ναντίον εύχεται καλή επιτυχία στον Ακύλα και στο Φέρτο και να έρθει, να το φέρει δηλαδή, το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα. Μάθαμε και κάποιες έτσι λεπτομέρειες για τη Eurovision 2026. Μία, ας πούμε, από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της φετινής διοργάνωσης θα είναι αναντήρητα η εμφάνιση της Βίκη Λέανδρος, η οποία μετά από 6 σχεδόν δεκαετίες, μετά την πρώτη της εμφάνιση όταν είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο σε ηλικία μόλις 15 ετών έτσι, και μάλιστα πάλι στη Βιέννη, επιστρέφει με μια νέα διασκευή του διαχρονικού L'Amour est Bleu, του τραγουδιού με το οποίο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967. Επίσης μαθαίνουμε και για άλλους πολλούς καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν στο μεγάλο τελικό, μεταξύ αυτών ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, αν θυμάστε και το βιολί του, η Λόρντι επίσης που είχαν πάρει την πρώτη θέση εδώ σε εμάς όταν είχαμε κερδίσει με την Έλληνα Παπαρίζου και είχαμε εμείς εδώ στην Αθήνα τη Eurovision, η Ρουσλάνα, η εκρητική Βέρτα Σεντούσκα, ο Πάροφ Στέλλαρ, υπέροχος, εμβληματική η μορφή της Electro Swing και πολλά πολλά άλλα. Γενικότερα η 70η σου λέει επαιτειακή Eurovision φιλοδοξεί αν μη τι άλλο να αποτελέσει μία από τις πιο φαντασμαγορικές διοργανώσεις στην ιστορία του θεσμού, συνδυάζοντας και νοσταλγία αλλά και σύγχρονο θέμα και έντονο ανταγωνισμό. Ακύλα, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Λοιπόν, εδώ είμαστε άκουνα δει στον 102, Κωνσταντίνος Μανουσάκης τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 15 λεπτά μετά τις 6, 18 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αρχίζει λίγο πυκνώνει περισσότερο στη Λεωφόρο Νίκης και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς αναφορικά με την κίνηση. Κάθε Δευτέρα σας λέμε και ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι για το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Εκεί σταθερή τριάδα. Στην πρώτη θέση Taylor Swift, στη δεύτερη θέση ο Alex Warren, στην τρίτη θέση ο Teddy Swims. Αποφάσισα και εγώ, ναι, να παίξω κάτι άλλο. Ποια φτάνει. Αυτός είναι ο Benson Boone, αυτό είναι το Sorry I'm Here for Someone Else, ενώ έρχεται και ένα άλλο τραγούδι με τίτλο Dracula, το οποίο βρίσκεται στη θέση νούμερο 18.

Dracula, καινούριο τραγουδάκι, φρέσκο, σπαρταράει, στη θέση νούμερο 18, στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, Δευτερούλα, 4 του Μάη, καλό μήνα. Τις καλησπέρες μας, Βασίλη από Καβάλα, όλοι πλέον ξέρουν αφενός ότι κάθε φορά όταν ακούτε δίσκο τραγούδι, να ξέρετε, οφείλεται καθαρά στο φίλο μου το Βασιλάκι. Εννοείται, να τα λέμε αυτά. Και επίσης ότι παίζει συνήθως μετά τους τίτλους ειδήσεων των 6.30. Έχω εννοείται καταγράψει την παραγγελία σου και φυσικά μετά τις 6.30 θα ακούσουμε το άσμα που μας ζήτησες. Συνεχίζουμε να μιλάμε στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. 2 εκατομμύρια σου λέει κόσμος στη δωρεάν συναυλία της Ακύρα, στην Κόπα Καμπάνα. Η εμφάνισή της το βράδυ τώρα του Σαββάτου που μας πέρασε, 2 του Μάη δηλαδή, προσθέθηκε σε προηγούμενα μεγαλειώδη events όπως οι συναυλίες της Μαντόνα αντίστοιχα το 2024 και της Lady Gaga πέρυσι το 2025, οι οποίες επίσης είχαν καταγράψει εντυπωσιακή προσέλευση, παρά την καθυστέρηση της Ακύρα που ξεπέρασε τη μία ώρα, δηλαδή τελικά ξεκίνησε αυτή η συναυλία στις 11 το βράδυ, το κοινό παρέμεινε ενθουσιώδες, υποδέχθηκε την καλλιτέχνηδα με έντονα χειροκροτήματα, με επιφημίες και μάλιστα την ίδια στιγμή ένα εντυπωσιακό θέαμα με drones φώτισε τον ουρανό, σχηματίζοντας τα πορτογαλικά τη φράση «Αγαπώ τη Βραζιλία». Η ίδια η Σακύρα, εμφανώς συγκινημένη, έκανε αναφορά στην πρώτη της επίσκεψη στη χώρα πριν από μερικά χρόνια, 3 δεκαετίες έχουν περάσει, όταν βρισκόταν ακόμα στα πρώτα βήματα της καριέρας της. «Ήρθα εδώ, λέει, όταν ήμουν 18 ετών, με όνειρο να τραγουδήσω για εσάς και τώρα θα δείτε αυτό, η ζωή είναι μαγική», δήλωσε, ενώ άσε που η εμφάνισή της εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια στον τοπικό τουρισμό. Παμάλ θα πω εγώ. Και με Σακύρα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και φυσικά μετά τις 6.30, Βασιλάκη, ξέρεις, παίζουμε το τραγούδι που μας ζήτησες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του ορμού. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά

0: την περιοχή, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Στις φλόγες, εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρυτανικές αρχές σε βάρος του Πρίτανη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης για το θέμα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
4: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εννοείται αυτά τα ψαγμένα, μόνο ο Βασίλης από την Καβάλα τα ζητάει. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της R3, απόγευμα Δευτέρας 4 του Μάη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, οπότε θέλουμε για λίγο ακόμα τα μήνυματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο αυξημένη κίνηση εκεί γύρω από τα δικαστήρια και συγκεκριμένα στη Δωδεκανήσου και λίγο στη Γρηγορίου Λαμπράκη, είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σας λέγαμε ότι έχουμε έναν υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό σήμερα και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, εκτός από το ότι πιάσαμε την Πρωτομαγιά και με χιόνια και τώρα έχουμε άνοιξη και γενικότερο καιρό τρελάθηκε, το Σάββατο 2 του Μάη ένα δείπνο πραγματοποίησε η Anna Wintour στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη εν όψη του Met Gala. Μετά το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Jeff Bezos, δεν μας κάλεσαν όμως, και της Lauren Sanchez, με τις εμφανίσεις των καλεσμένων να είναι ιδιαίτερες. Βλέπε Serena Williams, βλέπει Σαμπρίνα Κάρπεντερ, κουλπού κουλπού. Κάθε χρόνο για την ιστορία, πριν από τη μεγάλη αυτή εκδήλωση, η οποία φέτος έχει θέμα costume art για το Met Gala εννοώ του 2026, η μόδα ως τέχνη, η 75χρονη πρώην διευθύντρια γνωστού περιοδικού μόδας διοργανώνει ένα δείπνο στην κατοικία της με παρόντες εκεί τους συμπροέδρους της διοργάνωσης. Πάρα πολύ ωραία. Και φέτος λοιπόν, ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Serena Williams, η οποία εμφανίστηκε με ένα πολύ αποκαλυπτικό κόκκινο φόρεμα με παγιέτες κουλπού κουλπού. Και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έκανε μια διαφορετική εμφάνιση με ένα μαύρο σατέν φόρεμα. Η Ζόη Κράβιτς, η οποία θα παντρευτεί τώρα στα κοντά τον Χάρι Στάιλς, παρουσιάστηκε με ένα look σε άλλο ύφος. Φόρεσε ένα κίτρινο φόρεμα που σου λέει ότι είναι το χρώμα του καλοκαιριού 2026, το κίτρινο, να ξέρετε, να γνωρίζετε, με χρυσές λεπτομέρειες, με μυτερές γόβες, με μια πλεκτή ζακέτα με γούνα στα μανίκια. Φοβερό και τρομερά πράγματα. Met Gala 2026. Εγώ θα συνεχίσω όμως με Alanis Morissette, διότι σαν σήμερα το 1996 βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών album charts, όπου εκεί θα παραμείνει για 6 εβδομάδες με το album της Jack Little Pill. Τώρα την ακούμε σε μια υπέροχη διασκευή από τον Seal, το Crazy.

Savage Garden, Break Me, Shake Me και τα λοιπά και τα λοιπά. Ακού να δεις τον 102, απόγευμα Δευτέρα, 4 του Μάη. Όλα τα έχει αυτή η εκπομπή, εννοείται ελπιστούμε τέλος πάντων να σας αρέσουν οι μουσικές. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στην Κουντουριώτου και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχουμε Eurovision, έχουμε Met Gala, έχουμε και Hollywood Walk of Fame. Συγκεκριμένα, ξέρετε ότι ξαναβγήκε στους κινηματογράφους η ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα», νούμερο 2. Άμα έχετε δει το 1, ενδεχομένως να δείτε και το 2, αλλά και να μην έχετε δει το 1, νομίζω κατευθείαν θα μπείτε στο story. Πάμε τώρα σε μια τελετή που τα είχε όλα, λάμψη, συγκίνηση, αστέρες του Hollywood, η Emily Blunt που παίζουν σε αυτή την ταινία και ο Stanley Tucci που πρωταγωνιστούν στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα», τιμήθηκαν με μια κοινή τελετή, στην οποία μάλιστα έβγαλε λόγο και η Meryl Streep, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα για το Met Gala, διότι στην ουσία υποτίθεται η Meryl Streep ενσαρκώνει την γνωστή Anna Wintour, που η οποία έκανε στο σπίτι της το κάλεσμα για το Met Gala. Λοιπόν, συγκεκριμένα απέκτησαν το δικό τους αστεράκι στη Λεωφόρο της Δόξας και συγκεκριμένα η Emily Blunt πήρε το αστέρι 2841, γιατί τα μετράμε, και ο Stanley Tucci πήρε το 2842 αντίστοιχα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός το ότι επέστρεψαν στους αγαπημένους τους ρόλους, η Emily Blunt και ο Stanley Tucci, είναι και οικογένεια πλέον, διότι η Emily Blunt ήταν αυτή που σύστησε τον Tucci στην αδελφή της τη Felicia, Felicity μάλλον, στην πρεμιέρα της ταινίας το 2006, και μέχρι σήμερα οι δυο τους, σου λέει, παραμένουν αχώριστη, αυτά είναι. Γίνανε έτσι σόι. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή μιλούσαμε πριν για Eurovision, άκου τώρα να δεις. Σαν σήμερα, το 1959, στην πρώτη τελετή απονομής των Grammy Awards για τη δημιουργική χρονιά 1958 που πραγματοποιείται στο Beverly Hills, ο Ιταλός τραγουδιστής Domenico Montunio κερδίζει και βραβείο Record of the Year και Song of the Year, εννοείται για το Volare Nel Blu Ti Pido Di Blu. Φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι, ναι μεν εκπροσώπησε την Ιταλία το 1958 και ναι μεν κατέκτησε την τρίτη θέση, αλλά είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του θεσμού της Eurovision. Πάμε λίγο Ιταλία που μου έχει λείψει.

Έτσι τζαμάρουμε εμείς. Φοβερός Νταμιάνο, εντάξει, έχω μία αδυναμία. Φοβερή Μάνεσκιν, ζήτη Μπουένι, Μπουόνι, συγγνώμη, σκάστε λέει και φερθείτε καλά, αυτό είναι η μετάφραση στα ελληνικά. Η φυσικά ήταν το νικητήριο τραγούδι των Μάνεσκιν για την Ιταλία, Eurovision 2021, τους αγαπάμε ιδιαίτερα τους Μάνεσκιν, αγαπάμε και τον Νταμιάνο και ασχέτως από τους Μάνεσκιν και γενικότερα αγαπάμε την Ιταλία. Θα κλείσω όμως έτσι για να ηρεμήσουμε στο κλείσιμο και στο σβήσιμο της εκπομπής με Moody Blues, οι οποίοι σαν σήμερα το 1964 δημιουργήθηκαν, το βρετανικό αυτό ροκ συγκρότημα γνωστό της Πάση. Στη μεγάλη πορεία του θα ακολουθήσουν και θα ακολουθήσει αυτό το συγκρότημα, θα πουλήσει πάνω από 52 εκατομμύρια αντίτυπα. Από τα άλμπουμ θα κυκλοφορήσουν, τα 14 θα γίνουν πλατινένια και χρυσά. Μία φυσικά από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες είναι το Nights in White Satin. Και με αυτό θα κλείσουμε φοβερό άσμα, φοβερή μπλουζιά. Αφιερωμένο στην Αθηνά από τον Κωνσταντίνο. Ακούς Αθηνά. Αυτά είναι. Λοιπόν, αχ, τώρα τι να πω. Άκου να δεις τον 102 κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Ανταμώνουμε αύριο. Δεν λέω τίποτα. Γεια και χαρά.

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει

0: Δώσε το τοπικό κανάλι MDR επικαλούμενο την τοπική αστυνομία. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή των στενών, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ, όπως διαβεβαίωσε νωρίτερα η στρατιωτική κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά εισήλθαν στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των επιχειρήσεων ασφαλούς συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν τη Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόν σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Άμπου Ντάμπι. Στις φλόγες, εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Γερμανό ομόλογό του. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για την προανακριτική, δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή παρέτησης που έδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την αύξηση των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κ. Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθη και κατηγορείται για οπλοκατοχή ένας 67χρονος που στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. Αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, που είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
1: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ.

0: τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σαν τελείωση η πρεμιέρα του θεατρικού έργου του «Το καλοκαίρι θα θερήσουμε», ο υπέροχος αυτός άνθρωπος και καλλιτέχνης για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ο Αλέξης Δαμιανός, πήρε με την παρέα του το δρόμο. Προσέξτε τώρα, βραδιά μετά από πρεμιέρα, χρόνια σκληρά, θα δούμε στη συνέχεια ποια ήταν. Να πως εξομολογήθηκε ο ίδιος ο Δαμιανός τη νύχτα εκείνη στον φίλο του ποιητή Σωτήρη Κακίση. Ήταν μετά το πρώτο μου θεατρικό, «Το καλοκαίρι θα θερήσουμε», που πήγαμε μετά με τον καλύτερο μου φίλο, τον Σίμωνα τον Ταπεινό, και ψιλόβρεχε. Και ακολουθήσαμε εκείνη την κοπελίτσα από το Λούνα Πάρκ που δίνε στη Σκοποβολή τα βελάκια. Και αυτή μας οδήγησε στις πρώην στέρνες, σε κάτι παράγκες που ήμουν με το φίλο της. Και σκύψαμε και μπήκαμε και μας κεράσανε κρασί, ξύδι σκέτο και ψωμί. Σαν το καλύτερο γλέντι μετά την πρεμιέρα. Ακριβώς μετά τον πόλεμο ήτανε, στη φτώχεια και μέσα στη στέρηση. Και βγήκα εγώ ύστερα και κοίταγα και δεν υπήρχε πια σταγόνα νερό στις στέρνες. Αλλά σε μια μάντρα πάνω, σε μια ξερολιθιά, χωρίς καθόλου χώμα, χωρίς καθόλου νερό, είχε ανθίσει ένα ραδίκι, ένα λουλούδι πανέμορφο. Με τον ήλιο μόνο είχε ανθίσει, με τον ήλιο μόνο ζούσε. Ένα λουλούδι που τα καταφέρνει μες στην πέτρα, η Ελλάδα δηλαδή. Απ' τη διήγηση και μόνο καταλαβαίνουμε πολλά. Πάνω απ' όλα, επιβεβαιώνουν όσοι ξέρουν και αντιλαμβάνονται όσοι απόψε θα έρθουν σε πρώτη επαφή, και χαίρομαι γι' αυτό, ότι ένας άνθρωπος που παρομοιάζει, φίλες και φίλοι, τον τόπο του με ένα λουλούδι που τα καταφέρνει μέσα στην πέτρα, έκανε υπέροχο θέατρο, έκανε υπέροχο σινεμά.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Να σας δώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Αυτά ήταν τα δύσκολα χρόνια μέσα από τα οποία έβγαινε ο Αλέξης Δαμιανός προκειμένου να παρουσιάσει το θέατρο, το πρώτο του θεατρικό έργο, και είναι αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια τα οποία περιγράφει, ή μάλλον περιγράφει το ντουέτο των Κώστα Κοφινιώτη και Νίκου Γούναρη στο πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Το ερμήνευσε η μεγάλη μορφή της ελληνικής δισκογραφίας, η Νατάσα Παπαδοπούλου, συντροφιά με τον σύντροφό της τον Πάνο τον Τζαβέλα από το Αντάρτικο λιμέρι του. Το Χαϊδάρι, ο τίτλος του τραγουδιού. Και εδώ βέβαια το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι ο Γιάννης Γούναρης υπήρξε ένας τραγουδοποιός ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με το ελαφρό τραγούδι και κυρίως της λεγόμενης αστικής τάξης της εποχής, κυρίως προπολεμικά. Αλλά ο Γιάννης Γούναρης ήταν μια μεγάλη μορφή η οποία κατά τη διάρκεια της κατοχής έδωσε πραγματικά και την ψυχή του στον αγώνα ενάντια στο φασισμό. Ο σκηνοθέτης του σώματος, των ορμών και της ατομικής εξέγερσης, όπως τον χαρακτήρισαν τον Αλέξη Δαμιανό, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου του 1921. Γυμνασιάρχης ο πατέρας του και ψάλτης στην εκκλησία. Ο Αλέξης το θέατρο το αγαπούσε πολύ και σαν ήλθε η ώρα φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου με δάσκαλο τον Εμίλιο Βεάκη, στον οποίο και όφιλε τη βαθιά και ουσιαστική θεατρική του παιδεία. Και όλα αυτά βέβαια παράλληλα με τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή. Εγώ ήμουν αριστούχος στο Εθνικό και δίπλα μου προχωράγανε άνθρωποι που όταν τους ρώταγες ποιος έγραψε την Αντιγόνη σου απαντούσαν ο Κρέων, θα πει χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του στα Νέα. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, συνεχίζει, χαράσανε μετά και πορεία στον πολιτισμό μας. Πάντως, όταν η ηθήνουσα τάξη κυριάρχησε πια πέρα ως πέρα, η τάξη λαϊκή την ακολούθησε, λέει ο Δαμιανός. Πρόδωσε και αυτή την ουσία της. Πρόδωσε τον ιδρώτα που έχινε και χύνει, την αγνότητα και την ευπρέπειά της. Αυτοί που θα έπρεπε να συνεχίσουν να είναι οι δημιουργοί μιας αγάπης αυτόματης. Σαν να αποθέσανε κάτω τη γυμνή τους ψυχή, χωρίς πια να γυρίσουν πίσω, χωρίς να ξανακοιτάξουν προς τις ρίζες τους. Και καταλήγει σε μια συνέντευξη πραγματικά ουσιαστική για την ποιότητα του έργου του. Και έγινε ό,τι έγινε, πάθαμε ό,τι πάθαμε και έχει φτάσει πια ο πολιτισμός μας εκεί που έχει φτάσει. Μας κοροϊδεύανε οι άλλοι και εμείς πήραμε την κοροϊδία τους για κουλτούρα, για πολιτισμό. Να, αυτό έγινε. Στην κατοχή ο Δαμιανός, νέος συνειδητοποιημένος, δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα, λαμβάνει ενεργά μέρος στην εθνική μας αντίσταση μέσα από τις τάξεις του Ελλάς στη Ρούμελη, εκεί όπου μαζί με ηθοποιούς όπως η Αλέκα Παΐζη και με επικεφαλής τον Γιώργο Σεβαστίκογλου, μεγάλες μορφές, συμμετέχει στην ίδρυση του Λαϊκού Θεάτρου. Μετά την απελευθέρωση εντάσσεται ως ηθοποιός στους Ενωμένους Καλλιτέχνες, μια ομάδα ανθρώπων της τέχνης που ανήκαν στο ΕΑΜ, και σε αυτό τον θίασο πρωτοεμφανίστηκε ως συγγραφέας με το έργο που προαναφέραμε, «Το καλοκαίρι θα θερήσουμε». Το έργο αυτό του Δαμιανού ανεβαίνει στο θέατρο Βρετάνια στις 26 Νοεμβρίου του 1945, όπως μπορεί να διαβάσει κανείς σε καταχώρηση του ριζοσπάστη της εποχής, σε μουσική του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Και ό,τι χαρακτηρίζει, διαπερνά το έργο, είναι η πίστη στο λαϊκό άνθρωπο και τη γλώσσα του, στον αγώνα του να δαμάσει τη φύση,
μένοντας στέρεα συνδεδεμένος μαζί της και λειτουργώντας συγχρόνως με την ηθική των νόμων της. Η αγροτική υπόθεση του έργου θίγει σοβαρά ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη την ελεηνή εξουσία που ασκούν στην μεταπολεμική Ελλάδα οι πρώην συνεργάτες των Ναζί, αλλά ταυτοχρόνως εκφράζει και την ελπιδοφόρα προοπτική που ανοίγεται για τον διαλυμένο κόσμο μέσα από τη ζωτική ανάγκη για πρόοδο και βεβαίως εκφράζει την κοινή πάλη που μπορεί να υπερβεί φυσικά και άλλα τεινά εμπόδια. Για την παράσταση αυτή, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε στίχους και μουσική, αλλά έγραψε και το τραγούδι «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο». Εμείς ως επιτοπλίστων ξέρουμε μια δουλειά του Μάνου Χατζηδάκη πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι, εντελώς διαφορετική από εκείνη την πρωτότυπη, την οποία, όπως είπαμε, παρουσιάζει στην παράσταση. Η εκτέλεση του τραγουδιού γινόταν από χοροδία που διεύθυνε ο επίσης 20χρονος επονίτης τότε από τη Νέα Σμύρνη, Μίκης Θεοδωράκης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε εκείνη την πρώτη, επαναλαμβάνω, μελωδία και τους πρώτους στίχους με τη φωνή της Λίτσας Σακελαρίου.

Τον επόμενο χρόνο, ο Δαμιανός συνεργάστηκε με το Θέατρο Τέχνης του Καρολουκού και το 1948 ίδρυσε το Πειραματικό Θέατρο, όπου ανάμεσα σε άλλα έργα παρουσίασε και τα δικά του, το Σπιτικό μου και τα Γρίμια. Ύστερα από ένα σημαντικό διάστημα αποχής από το θέατρο, επανεμφανίστηκε το 1961 με το δικό του θέατρο Πορείας, το οποίο παρουσίασε τα έργα του, το Ανοιχτό Κλουβί και το Τελευταίο Φθινόπωρο. Ο σκηνοθέτης και ο ηθοποιός συνεργάστηκε με τους θειάσους του Τζαβαλά Καρούσου, του Δημήτρη Παπαμιχαήλ και του Αλέκου Αλεξανδράκη, ενώ το 1961 επίσης σκηνοθέτησε το θεατρικό του Αλέκου Γαλανού, το Σπίτι με τα Κόκκινα Φανάρια, με πρωταγωνίστρια τη Μέρη Χρονοπούλου, το οποίο ως γνωστόν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, όχι σε δικιά του σκηνοθεσία, με τον τίτλο «Τα Κόκκινα Φανάρια», και βέβαια ήταν υποψήφιο για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Το 1965 ο Δαμιανός πρωτοεμφανίζεται ως ηθοποιός στην ταινία μικρού μήκους του Παντελή Βούλγαρη «Τζίμις ο Τίγρης», και ακολούθησαν ρόλοι του στις ταινίες «Ο Φόβος» του Κώστα Μανουσάκη το 1966, «Σύντομο διάλειμμα» του Ντίνου Κατσουρίδη την ίδια χρονιά, «Φρενίτης» του Γιάννη Χριστοδούλου, «Ναι μεν αλλά» του Παύλου Τάσιου και σε πολλές άλλες. Το 1966 γύρισε την πρώτη του ταινία με τίτλο «Μέχρι το πλοίο», που εντυπωσίασε τους κριτικούς όταν προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με την θεματική και τη ματιά της πάνω στα γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Η ταινία, σπονδυλωτή στη δομή της, βασίζεται σε δύο διηγήματα, το «Δαχτυλίδι» του Σπύλιου Πασαγιάννη του 1921 και την «Ανώτα» του Γρηγόριου Ξενόπουλου του 1916, και σε ένα λαϊκό τραγούδι το οποίο δεν κατονομάζεται. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. «Βογκά τη νύχτα ο άνεμος». Να ξέρετε, τόσο η στίχη όσο και ο τίτλος παραπλανητική είναι. Δύσκολα χρόνια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στη Λειψία της Γερμανίας, 2 νεκροί, πολλοί τραυματίες. Πόλεμος διαψεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι φρουροί αναρνούνται διέλευση αμερικανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχθηκε επίθεση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πυράβλους από την Τεχεράνη, επλήγει η πετρελαϊκή ζώνη της Φουτζέιρα. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βάρος του Αντιπρίτανη που κατήγγειλαν οι Πριτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων στο Δημαρχείο για το θέμα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤ3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στον Αλέξη Δαμιανό, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στη φίλη μας την Πατρίτσια, στην αγαπημένη μας την Παναγιώτα, στην Τατιάνα μας, στον Άκη, ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε ο Μάκης εδώ στη Νεάπολη, η Μαρία, ο Δημοσθένης, η γλυκιά παρέα. Στο φίλο μας το Στέλιο, να στείλουμε μια γλυκιά καλησπέρα, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Βογκά τη νύχτα ο άνεμος, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε και όπως σας είπα και νωρίτερα και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς, άντε τώρα εσείς στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, το διαρκών στρατοδικείων, να τολμήσεις να γράψεις ένα τραγούδι στο οποίο θα έλεγες ναι τα σκέτα, θα περιέγραφες ναι τα σκέτα την κατάσταση στη χώρα μας. Έψαχναν οι στιχουργοί χίλιους δύο τρόπους προκειμένου να περάσουν συγκεκριμένα μηνύματα. Ένα τραγούδι των Καλέργη και Βούλγαρη, μεγάλες μορφές του ρεμπέτικου τραγουδιού, με ερμηνεύτρια τη Ρένα Στάμου. Το έργο με το οποίο ξεκινήσαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι του Δαμιανού, το κινηματογραφικό, πρώτο κινηματογραφικό του έργο, το «Μέχρι το πλοίο», αφηγείται την πορεία ενός αγρότη, τον υποδίεται ο ίδιος, που θέλει να φύγει μετανάστης στην Αυστραλία, και αφηγείται την πορεία από το χωριό του μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Και κατά τη διάρκεια του οδηπορικού γίνεται μάρτυρας τριών επεισοδίων, μέσα από τα οποία σκιαγραφείται η κοινωνική πραγματικότητα της εποχής. Μια ταινία που θα κερδίσει το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ιβέρ χρόνια αργότερα, το 1987. Όμως, φίλες και φίλοι, εκείνο το λουλούδι, το θυμάστε, το ραδίκι που είχε αντικρίσει ο Δαμιανός στην μετεμφυλιακή κατεστραμμένη Ελλάδα μετά την πρεμιέρα του πρώτου του θεατρικού, δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό του. Και η εικόνα εκείνη ήρθε να ενωθεί χρόνια μετά με μια άλλη που είδε ο Δαμιανός. Συγκεκριμένα 20 χρόνια αργότερα, σε μια παραλία του Σχοινιά, μια λαϊκή κοκότα με το φίλο της, μια φάτσα προστάτη έτσι, καβάλα σε μηχανάκι, προκαλούν μια παρέα Αμερικανών πεζοναυτών. Είχε έρθει η ώρα για την Ευδοκία, φίλες και φίλοι, μιας από τις πιο θρυλικές ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μιας ταινίας που στοίχιωσε με την αισθητική της μπαναλιτέ, όπως γράφτηκε, τις συγκλονιστικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών της και την αξεπέραστη μουσική της, μια ολάκερη ζωή, διαχρονικότατο, που για τον δημιουργό της, ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη Αλέξη Δαμιανό, υπήρξε το ανυπέρβλητό του αριστούργημα, το οποίο μαζί με τον ανεπανάληπτο βέβαια θίασο του μεγάλου Θεόδωρου Αγγελόπουλου σηματοδοτούν την έναρξη του λεγόμενου νέου ελληνικού κινηματογράφου. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από τη σχέση ενός λοχεία, τον υποδίεται ο Γιώργος Κουτούζης, και μιας νεαρής γυναίκας ελαφρών ηθών, την υποδίθηκε η Μαρία Βασιλείου, που γνωρίζονται σε μια ταβέρνα, ερωτεύονται και παντρεύονται. Δεμένοι με μια κοινή μοίρα που τους ορίζει, οι δύο εραστές εξεγείρονται ενάντια σε ένα πιο ισχυρό από αυτούς κοινωνικό σύστημα και συντρίβονται, όπως συμβαίνει σε κάθε αρχαία τραγωδία. Ο Δαμιανός σταμάτησε την προετοιμασία του έργου μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη πρωταγωνίστρια και τη βρήκε, πού λέτε, στο Λονδίνο βέβαια. Την γνώρισε στο Λονδίνο την Μαρία Βασιλείου μέσω ενός διαφημιστικού γραφείου, μέσα σε φωτογραφίες διαφόρων όμορφων κοριτσιών που πόζαραν ερωτικά στο φακό, ξεχώρισε μία. Μαζί με την σύζυγό του την Άρτεμη, μόλις είδαν την Βασιλείου, είπαν «αυτή είναι η Ευδοκία». Η Βασιλείου ήταν Κύπρια που είχε γεννηθεί στο Λονδίνο το Σεπτέμβριο του 50. Η οικογένειά της ήταν πολύτεχνη, φτωχή και με πολλά προβλήματα. Έτσι λοιπόν η μητέρα της δέχθηκε αμέσως την πρόταση του ζεύγους Δαμιανού να πάρουν την 17χρονη τότε κόρη του στην Αθήνα.
Έτσι λοιπόν η Βασιλείου και η αδελφή της η Ελένη εγκαταστάθηκαν στην Εκάλη στο σπίτι του Δαμιανού. Για ένα χρόνο, όσο κράτησαν οι πρόβες και τα γυρίσματα, έμενε εκεί, στο σπίτι του σκηνοθέτη, που φιλοξενούσε και τον συμπροταγωνιστή της, τον Γιώργο Κουτούζη. Έτσι λοιπόν ο Δαμιανός καθοδηγούσε καθημερινά τους δύο ερασιτέχνες, έτσι, ηθοποιούς, καθώς είχε κάνει τότε εκείνη την φοβερή επιλογή να μην εργαστεί με επαγγελματίες. Το ρίσκο βέβαια τεράστιο. Η φωνή της ήταν ακόμη ανώριμη και μετά από πρόταση του Μάνου Λοΐζου που έγραψε τη μουσική και το θρυλικό Ζεμπέτη Κίκο, την ντούμπλαρε η τραγουδίστρια Ελένη Ροδά. Και ο Κουτουζής, πώς τον βρήκε ο Δαμιανός? Ο Δαμιανός το συνάντησε τυχαία στην Ερυθρέα έξω από ένα καφενέ να προσπαθεί να αμυνθεί σε έναν φοβερό καυγά. Ήταν καμιά τριανταριά μαζεμένη εναντίον του και εκείνος για να προστατευθεί, θεριό ήταν έτσι, είχε σηκώσει ένα μηχανάκι στον αέρα απειλώντας να το πετάξει κατά πάνω του. Μόλις λοιπόν είδε τη σκηνή από το αυτοκίνητο, το Δαμιανός είπε: «Όπα, αυτός κάνει γιατολοχία». Στην αρχή ο νεαρός τότε Κουτουζής λίγο προβληματίστηκε για τις προθέσεις του σκηνοθέτη, αλλά πίστηκε να λάβει μέρος στο έργο μόλις διάβασε το σενάριο. Χόρεψε μοναδικά, όσοι έχετε δει το έργο το θυμάστε το τραγούδι, κέρδισε την αναγνώριση του κοινού και των κριτικών, αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ ξανά με την υποκριτική. Η φτώχεια, όπως είχε πει ο ίδιος τότε, δεν του άφηνε και πολλά περιθώρια για σπουδές και για θέατρο. Και έτσι γύρισε στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος ως λεβιτοποιός.

Η Ευδοκία μπορεί να διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης το 1971, εκεί όπου η Μαρία Βασιλείου θα κερδίσει και το πρώτο βραβείο γυναικείου ρόλο, και στο Φεστιβάλ της Ιβέρ βέβαια κέρδισε ειδικό βραβείο, αλλά αντιμετώπισε προβλήματα με την λογοκρισία της Χούντας. Ο Δαμιανός μηνύθηκε από τον παραγωγό James Parris για διασυρμό του ελληνικού στρατού και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ταινίας «Φίλες και φίλοι» είναι αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, το περίφημο ζεϊμπέκικο, το οποίο υποθέτω ότι γνωρίζετε οι περισσότεροι. Ένα ζεϊμπέκικο το οποίο συνέθεσε ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος. Ο Λοΐζος, λοιπόν, πρότεινε στο Λευτέρη Παπαδόπουλο να γράψει στίχους επ' αυτού. Αλλά τι έγινε, ο Παπαδόπουλος αρνήθηκε, λέγοντας του Λοΐζου πως η μουσική ήταν τόσο υπέροχη από μόνη της που δεν θα προσέθεταν πλέον τίποτα η στίχη του. Ο Δαμιανός έκανε 20 χρόνια να επιστρέψει στον κινηματογράφο, βέβαια. Στα χρόνια που ακολούθησαν την Ευδοκία, προτίμησε να αποτραβηχτεί στο χωριό Βασιλικά, στη Βόρεια Εύβοια, εκεί όπου ασχολήθηκε με βιολογικές καλλιέργειες. Και το 1979 ανέβασε το «Ανοιχτό κλουβί» με τσομπαναρέους και αγρότες. Παράσταση που είχε να λέει πως ήταν από τις πιο μαγικές στιγμές της πορείας του. Αγαπούσε πάρα πολύ τους αεραστέχνες ηθοποιούς ο Δαμιανός, έτσι, αγαπούσε πάρα πολύ τον απλό άνθρωπο, μέχρι που μια καταστροφική φωτιά του στέρισε την αγρικία του και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα. Αυτό για το οποίο αγωνιούσε πλέον ήταν να αφηγηθεί την τραγωδία της σύγχρονης Ελλάδας. Χρειάστηκαν 4 χρόνια γυρισμάτων και την ολική οικονομική καταστροφή του, καθώς το επίσημο κράτος δήλωνε απόν και σε αυτό το εγχείρημα του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη. Αναφερόμαστε στο «Ηνίωχο», τη φοβερή εκείνη ταινία που ολοκληρώθηκε το 1995 χάρη στη συνδρομή εκατοντάδων επαγγελματιών και ερασιτεχνών, ένα κίνημα όπως το αποκαλούσε ο ίδιος ο Δαμιανός, μια ταινία φοβερού λυρισμού, φίλες και φίλοι, και ανυπέρβλητης αισθητικής. Αν ο Δαμιανός ανακαλεί το υπέροχο άγαλμα, το υπέροχο έργο τέχνης, τον Ηνίωχο ως εμβληματική μορφή της ταινίας, είναι διότι ενσαρκώνει στα μάτια του την άμυλα, την επαγρύπνηση και την αγάπη για τον αγώνα, δηλαδή αγάπη για την ίδια τη ζωή. Ήρωας της ταινίας είναι ένας άνδρας που έχει ως είδωλο τον Ηνίωχο και ζει τα ιστορικά γεγονότα της πεντηκονταετίας από το 1941 μέχρι και το 1991. Φοιτητής ο ήρωας πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται κρατούμενος των Ιταλών στις φυλακές. Δραπετεύει και ανεβαίνει στο βουνό, όπου τον ανταμώνουν οι αντάρτες και τον παίρνουν μαζί του. Μετά την εμπειρία της πρώτης μάχης, βιώνει την αντίσταση, διατηρώντας ωστόσο κάποια κριτική απόσταση από τα γεγονότα. Ολόκληρο το δράμα της χώρας μας, φίλες και φίλοι, του εμφυλίου πολέμου, των διχασμών, περνούν μέσα από την ιδιαίτερη ματιά του Δαμιανού, ο οποίος κι αυτός με τη σειρά του στέκεται κριτικά απέναντι σε μια σειρά από βεβαιότητες. Και λέω και αυτός με τη σειρά του, γιατί όπως είπαμε, το κάνει και ο ίδιος ο ήρωας του έργου. Σύμφωνα με την οπτική διαμάχη του Δαμιανού, η σκοτωμή δεν ήταν ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά, αλλά ανάμεσα στο ήθος και τη χειδαιότητα, ανάμεσα στο κάλος και την ασχήμια. Στην τηλεόραση ο Δαμιανός εμφανίζεται για πρώτη φορά
στη δημοφιλή θρυλική σειρά, αυτόν για παλαιούς που λέμε, έτσι, τηλεθεατές, στον παράξενο ταξιδιώτη του 71. Η σημαντική συνεισφορά του στη μικρή οθόνη ήταν η μεταφορά του μυθιστορήματος του Ιωάννη Κανδυλάκη, ο Πατούχας, όπου έγραψε το σενάριο, σκηνοθέτησε και μάλιστα κράτησε και ένα ρόλο, ένα έργο το οποίο προβλήθηκε από ποιαν άλλην, από την ΕΡΤ, το 1984. Προτελευταίο μας μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, περνάμε στη συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά, τον Πατούχα, προκειμένου να ακούσουμε από αυτήν το «Δοξαστικόν».

Πολλές φορές όταν κλείνουν οι εκπομπές, το αν πείτε τόσα χρόνια είναι έτσι, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια ευχή για καλό κατεβόδιο προς τους ανθρώπους τους οποίους αναφερόμαστε κάθε φορά. Και ειδικά όταν είναι ωραίοι άνθρωποι σαν τον Δαμιανό, πραγματικά το εύχομαι αυτό ολόψυχα. Και σκεφτήκαμε ως μουσικό χαλί εδώ ένα Γιάννη Μαρκόπουλο, την παλιά ιστορία, για να είναι πραγματικά και αισθητικά έτσι γλυκό το κατεβόδιο. Πότε στο θέατρο λοιπόν, πότε στον σινεμά, πότε στην τηλεόραση, ο υπέροχος Αλέξης Δαμιανός ταξίδεψε ως οδοιπόρος στις ρίζες και τη μνήμη της χώρας. Έβαλε τα αυτή του εκεί που έπρεπε, τα κούμπισε στο χώμα, αν θέλετε, και αφουγκράστηκε τους παλμούς της καρδιάς της. Οι ίδιες οι εικόνες του ζυμώθηκαν με το χώμα και ο ίδιος σκηνοθέτης, ως άλλος δημιουργός, τα ρίκανε κανείς και φύσηξε μέσα τους την ψυχή του ανθρώπου, του αληθινού ανθρώπου του μόχθου, των πόθων αλλά και των παθών, των ιδρωμένων κορμιών, των χαραγμένων προσώπων. Έφυγε στις 4 Μαΐου του 2006, να και η ημερομηνία μας, σε ηλικία 85 χρόνων, ύστερα από μακροχρόνια προβλήματα υγείας. Ήταν παντρεμένος με την Άρτεμη Καπασακάλη, η οποία τον στήριξε πνευματικά και οικονομικά στο πολυσχηδές καλλιτεχνικό έργο του. 3 παιδιά απόκτησε το ζευγάρι, τον Μάρκο, τον Πανίνο και την Χριστίνα, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από τους γονείς της. Κατά ψέματα, ο Δαμιανός έσκαψε βαθιά, εξερεύνησε, ξεψάχνησε και αποκάλυψε τις πληγές. Πάνω απ' όλα κοίταξε κατάματα τις ανεπάρκειες αυτού που με πολύ περηφάνεια εμείς αποκαλούμε ελληνικότητα. Και όχι για να το αμφισβητήσει προς Θεού, αλλά για να το αλώσει και να αναδείξει το κρυμμένο ή μαραμένο του μεγαλείο. Πάνω απ' όλα ο Αλέξης Δαμιανός, φίλες και φίλοι, ήταν ένας από αυτούς τους λίγους που διέσωσαν την αξιοπρέπεια αυτού του τόπου σε περιόδους δύσκολους. Την αξιοπρέπεια ενός τόπου που αποδέχτηκε τα διαρκή στρατοδικεία, που αποδέχτηκε τις εκτελέσεις στα Γεντί Κουλέ μετά την απελευθέρωση σε τείχους ματωμένους που ψάχναν να βρουν ασβέστη μπόλικο για να σκεπάσουν το αίμα και δεν σκεπαζόταν. Ενός τόπου που δέχτηκε τις εκλογές της βίας και της νοθείας, όταν οι χωροφυλάκοι ψήφιζαν 24-25 φορές έκαστος στο ίδιο εκλογικό κέντρο. Στο Λεύκωμα, που αφιέρωσε στην Ευδοκία ένας άλλος μεγάλος σκηνοθέτης, ο Λάκης Παπαστάθης, σε ένα Λεύκωμα υπό τον τίτλο «Όταν ο Δαμιανός γύριζε την Ευδοκία», είναι από τις εκδόσεις Πατάκη του 2006, ο ίδιος ο Δαμιανός σημειώνει τα ακόλουθα, και με αυτά τα λόγια του θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Ποιότητα σημαίνει απλώς αφήνεια, ευθύνη του τι λες και σεβασμός. Ποιότητα σημαίνει τέλος να μην είναι μοναδικός σου στόχος το ταμείο. Όσοι ακολουθούν τα γούστα της μάζας, τα καλλιεργούν και τα χαϊδεύουν για να τα εκμεταλλευτούν ταμιακά. Αυτοί φθείρουν τα ίδια τους τα παιδιά. Και εμείς σας λέμε αντίο με την Σαβίνα Γιαννάτου στο τραγούδι «Τα ρόδινα κρογιάλια», από την ομώνυμη ταινία του 1998 του Ευθύμη Χατζή, στην οποία είχε παίξει ο Αλέξης Δαμιανός. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.

Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση.

0: περιοχή, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά, όπως διαβεβαίωσε νωρίτερα η στρατιωτική κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά εισήλθαν στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των επιχειρήσεων ασφαλούς συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόν σε δεξαμενόπλιο κενού φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπού Ντάμπι. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με το γερμανό ομόλογό του. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Πριτανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας, διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για την προανακριτική. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή παραίτησης που επέδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθηκε και κατηγορείται για οπλοκατοχή ένας 67χρονος που στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. Αύριο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης που είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
1: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμέ.

0: Ένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης, μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύτηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.
7: Fade out, fade out, fade out, fade out.
9: Θα και να φύγεις για πάντα, αλλά να πας που κοντέρ 230 πάντα σκαζώνεις και στη στροφή μετανιώνεις. Το πρώτο μπαρ θα γίνεις του πι. Μόλις σημαρώσει θα έχουν όλα τελειώσει και θα μου πεις yeah. Ξέρεις το είδα ξανά,

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας, 4 Μαΐου. Είμαστε εδώ στον 102 και θα είμαστε μέχρι τις 10 το βράδυ με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα Κώστα. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228 και κανονικά θα λέγαμε καλό μήνα, αλλά μάλλον θα πούμε καλή χρονιά. Το κρύο που φάγαμε το τριήμερο, καλό χειμώνα λέει ο Κώστας, ήταν άνευ προηγουμένου. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι είχε τουλάχιστον 40 χρόνια να κάνει τέτοια κακοκαιρία. Είδαμε χιόνια στα βουνά, ακόμα και εδώ στο Σέλι, στο Λαϊλιά, στο Φαλακρό, αλλά και στη Νότια Ελλάδα που αυτή την εποχή συνηθίζουν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα και όχι να τρέχουν στα βουνά. Ο δε Νίκος Γιαπρακάς, συνάδελφος στην ΕΡΤ Πάτρας, βγήκε από τα Καλάβρητα με αγιοβασιλιάτικο σκουφί στις ζωντανές συνδέσεις της τηλεόρασης. Αυτά όμως τα αφήσαμε πίσω και φαίνεται ότι από σήμερα επιτέλους η άνοιξη μπαίνει και το επόμενο διάστημα θα έχουμε μέχρι και τριαντάρια. Άντε απολαύστε το καλοκαίρι, φτάνει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δεν ξέρω τι συμβαίνει τελευταία, αλλά μετά τον 89χρονο που μπήκε σε δημόσιες υπηρεσίες στην Αθήνα πυροβολώντας αδιακρίτως, το ζευγάρι που μπήκε στην δημόσια υπηρεσία απασχόλησης στη Βέρεια κάνοντας τα γυαλιά καρφιά και ζητώντας τα επιδόματα που υποστήριζε ότι θα πρέπει να του έχουν καταβληθεί, σήμερα ένας 67χρονος μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζας και ζητούσε το υπολοιπόμενο της σύνταξής του γιατί πίστευε ότι του χρωστούσαν. Και μπήκε κρατώντας ένα σφυρί και ένα κατσαβίδι. Συνελήφθη από αστυνομικούς, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, άσκησε σε βάρος του διώξεις και όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για ποιο λόγο το έκανε, το έριξε στην τρελίτσα λέγοντας ότι θα άνοιγε ένα μαγαζί και ήθελε να καρφώσει κάτι καρφάκια. Γι' αυτό το λόγο το έκανε. Θα απολογηθεί αύριο στον ακριτή. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ένας Ουκρανός στη Χαλκιδική, σε αμόκ, οπλισμένος με μαχαίρι, μπήκε σε σπίτι γειτόνων, νομίζοντας ότι είναι Ρώσοι, και τραυμάτισε με μαχαίρι τον ιδιοκτήτη, τη σύζυγό του και το γιο του. Τι γίνεται ρε παιδιά, πού να πιάσουν και οι ζέστες, καλά ήμασταν με τα κρύα.

Και για να πάμε στα σοβαρά προβλήματα της πόλης εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και αναταράξεις η φημολογούμενη αποχώρηση από τον Οκτώβριο της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, επικαλούμενη την αύξηση των τελών που επιβάλλει η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Ήδη υπήρξε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση μελών του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, στο Δημαρχείο, όπου σε αυτήν υπήρξε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Εστάλει επιστολή τόσο στη Φράπορτ όσο και στην Υπουργό Τουρισμού για να δουν τι μέλη γενέστε, καθώς επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά. Αύριο στις 4 το απόγευμα τελικά υπάρχει διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair και με τους ανθρώπους του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να εξακριβωθούν οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί και για το τι θα πράξει η εταιρεία. Είναι αλήθεια πως με την συγκεκριμένη εταιρεία εξυπηρετούνταν εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα, κάτοικοι της πόλης που έκαναν δρομολόγια αεροπορικά με αυτήν, και αν φύγει και αυτή από εδώ, που είναι και χαμηλού κόστους, νομίζω ότι η Σόφια θα πλημμυρίσει Έλληνες. Άλλωστε πολλοί ήταν αυτοί που προτιμούσαν τη βουλγαρική πρωτεύουσα, να πάνε δηλαδή οδικώς εκεί και να πάρουν αεροπλάνο, καθώς τα αεροπορικά εισιτήρια ήταν και φθηνότερα και οι προορισμοί περισσότεροι. Θα δούμε αύριο μετά τις 4 αν θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Ελπίζουμε πως ναι, γιατί έχει ήδη αρκετά προβλήματα όσον αφορά τον τουρισμό και τις αφίξεις η πόλη μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Πόλεμος διαψεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι φρουροί αρνούνται διέλευση αμερικανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Τρεις τραυματίες από το πλήγμα εναντίον της πετρελαϊκής μονάδας στη Φουτζέιρα για σοβαρή κλιμάκωση κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βάρος του αντιπρίτανη που κατήγγειλαν οι πριτανικές αρχές του Αριστοτελείου διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων συγκαλύπτει.

0: Ο Δήμαρχος. Καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στείλει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
6: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του Novibet Volley League και είναι 1-1 στα σετ. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο, ο ΠΑΟΚ το δεύτερο και στο τρίτο σετ ο ΠΑΟΚ προηγείται με 20-22. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-1. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Είχαμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και το άλλο Σαββατοκύριακο έως να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ωστόσο, δεν θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, μόνο αγωνιστική δράση. Το Σάββατο πρωί εγκαινιάζεται το μουσείο που φιλοξενεί τα αρχαία του μετρό. Τα αρχαία δηλαδή που κατά τις εργασίες για την έναρξη του μετρό στη Θεσσαλονίκη βγήκαν από το χώρο του μετρό, από την ανασκαφή και έχουν μεταφερθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο θα λειτουργήσει τον Ιούνιο, και έχει γίνει εκεί ένα μουσείο το οποίο θα εγκαινιάσει το Σάββατο στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα το μουσείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από την επόμενη μέρα την Κυριακή, από τις 8.30 μέχρι και τις 3.30 καθημερινά, εκτός Τρίτης. Εκτός όμως από τον Πρωθυπουργό που θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το Σαββατοκύριακο θα έχει χαμό γενικώς και μιας και θα είναι καλός ο καιρός, μπορείτε να πάτε πρώτα στο χώρο της ΔΕΘ, εκεί θα τα βρείτε όλα. Είναι μια καλή ευκαιρία να κατεβείτε στο κέντρο της πόλης. Θα έχουμε σε εξέλιξη την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Μέσα στους χώρους της ΔΕΘ να περιηγηθείτε, να αγοράσετε βιβλία, να δείτε παρουσιάσεις κτλ. Στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης θα έχουμε το Comic-Con. Είναι για 10η χρονιά αυτό το συνέδριο, να το πω, φεστιβάλ, να το πω, κόμικ που έχει γίνει πόλος έλξης για μικρούς και μεγάλους, παρουσιάζοντας ήρωες από κόμικ, από άνιμα, από διάφορους σειρές, και υπάρχει μέσα στους χώρους της ΔΕΘ και αυτοέκθεση και έκθεση με κριτικά προϊόντα. Να φάτε, να πιείτε, να διαβάσετε, να αγοράσετε βιβλία και να παίξετε. Τι άλλο θέλετε?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην ευτυχία που μας εύχεται καλή εβδομάδα και καλό μήνα 4 του μηνός. Άλλωστε την Παρασκευή ήταν Πρωτομαγιά. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228, και εμείς θα σας πάμε λίγα χρόνια πίσω, έως αρκετά, αναλόγως πώς βλέπετε το λίγα και το πολλά. Ένας θείος μου έλεγε, πότε να γεράσω να πενεύομαι, με την έννοια ότι σαν τα παλιά τα χρόνια δεν έχει. Και περιδιαβαίνοντας το διαδίκτυο, σε αυτό το αχανές πεδίο του διαδικτύου, έπεσα πάνω σε μια απόδειξη ποτών σε νυχτερινό κέντρο του 1990. Τι έλεγε αυτή η απόδειξη? 4, 5, 7 ποτά, 8 ποτά και 2 μπύρες. Πόσο έκαναν 8 ποτά και 2 μπύρες το 1990? Λοιπόν, σε νυχτερινό κέντρο, λοιπόν, 8 ποτά και 2 μπύρες κόστιζαν 3.850 δραχμές. Κουνάει ο Κώστας το χέρι με νόημα. Δηλαδή περίπου 11 ευρώ. Δηλαδή όσο ένα ποτό σήμερα. Και για να δείτε πιο αναλυτικά, 4 βότκες είχα

1.800 δραχμές ή 5,28 ευρώ. Ένα κονιάκ 300 δραχμές, ούτε ένα ευρώ. Δύο ρούμι 900 δραχμές, 2,6 ευρώ. Και δύο μπύρες 1 ευρώ και λίγο. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί δεν βγαίνουμε πλέον έξω σήμερα, έτσι. Γιατί οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Βέβαια θα μου πείτε έχουν πέρασει και 35 χρόνια. Αλλά είναι ενδεικτικό, ρε παιδί μου, του κόστους ζωής και του κόστους διασκέδασης. Τότε κερνούσες με ευκολία τον απέναντι, τον δίπλα ή τον, ξέρω εγώ, κάποιον που γνώριζες εκείνη τη στιγμή. Τώρα αυτά είναι δύσκολα πράγματα.

Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα από το Πύλιο που μας εύχεται καλό μήνα. Ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα για το μήνυμα, για την παρέα. Καλό μήνα. Λοιπόν, το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα και ακολουθεί ένα link. Είναι η νέα απάτη που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πριν από λίγο ανακοίνωση τόσο από το Δήμο Θεσσαλονίκης όσο και από την αστυνομία. Αν λάβετε τέτοια ειδοποίηση στο κινητό σας, προσοχή, δεν χρειάζεται να την πληρώσετε εκείνη τη στιγμή πηγαίνοντας, ακολουθώντας το συγκεκριμένο σύνδεσμο. Η ανακοίνωση της αστυνομίας λέει ότι πρόκειται για ένα SMS είτε για ένα μήνυμα σε πλατφόρμες επικοινωνίας. Μέσω αυτού του συνδέσμου θα υποκλέψουν τα στοιχεία σας και θα πρέπει να μην μπαίνετε σε αυτό το σύνδεσμο, να μην καταχωρείτε ακόμα και αν μπείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να το αγνοείτε και να το διαγράψετε. Παρόμοια ανακοίνωση έχει βγάλει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Προσοχή λοιπόν με αυτά τα μηνύματα. Λοιπόν, θα σας πάμε σε ένα

κοινωνικό πείραμα που έκανε ένας Γάλλος για να δει πόσο γρήγορα εξαφανίζονται κάποια αντικείμενα σε δημόσιους χώρους. Άφησε λοιπόν φορητούς υπολογιστές αφύλακτους σε δημόσιους χώρους, σε αεροδρόμια, σε σταθμούς μέσων μεταφοράς, για να διαπιστώσει σε κάθε χώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, στο Παρίσι ο υπολογιστής εξαφανίστηκε, τον έκλεψαν δηλαδή, μέσα σε μόλις 8 δευτερόλεπτα. Στην Ινδία σε 12, στη Νέα Υόρκη χρειάστηκε να περάσουν 25 δευτερόλεπτα μέχρι να το πάρει κάποιος. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε από την Κίνα, όπου ο φορητός υπολογιστής έμεινε επί ώρες στο σημείο χωρίς κανείς να τον αγγίξει. Το πείραμα λέει ότι άφησε τον δημιουργό του άφωνο, καθώς τα αποτελέσματα ανέδειξαν έντονες διαφορές στην περιφορά των πολιτών. Το κακό ήταν και το ατυχές του πειράματος ότι δεν ήρθε να τον αφήσει κάπου εδώ στην Ελλάδα και θα έβλεπε για πότε θα έκανε φτερά.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας ακούει από την ουρά του σούπερ μάρκετ λίγο πριν κλείσει κάνοντας τα ψώνια της. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. Ο ΠΑΟΚ πήρε το τρίτο σετ και προηγείται με 2-1 του Παναθηναϊκού. Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή μπροστά με 11-8. Και πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε.

πιάνω.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέες απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν είχαν διαψεύσει νωρίτερα τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά, αναφέροντας ότι ούτε ένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει περάσει από τη στρατηγική θαλάσσια δίωδο τις τελευταίες ώρες. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από μια επίθεση που στοχοθέτησε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έγινε γνωστό από το γραφείο που στοχοθέτησε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα στα

0: Θεμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στη Βουλή για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πήλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή παραίτησης που έδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μιλώντας στον 102 FM, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση. Συνελήφθηκε και κατηγορείται για οπλοκατοχή ένας 67χρονος που στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. Καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στήσει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν κόψει κατά τη δικογραφία δεκάδες χιλιάδες δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, ρίχνοντας κάποια από αυτά στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας, καθώς τα πούλησαν σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής τους αξίας. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε ανάλογα με την περίπτωση ποινές έως κάθειρξη 5 ετών και 4 μηνών. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε προαναγγείλει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία εν ώψη των εορτών για την ημέρα της νίκης 8 και 9 Μαΐου και σήμερα το έκανε πράξη. Ο Ρώσος πρόεδρος έλαβε την απόφαση να ανακοινώσει διήμερη κατάπαυση πυρός εν ώψη των εορτασμών σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Αύριο για Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, άνεμοι νότια-ανατολική 3 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
1: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, το animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Αβελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση.

0: δήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102 με τον Κώστα Σαββίδη, πάντα στη ραδιοσκηνοθεσία. Ευχαριστούμε τη Ζαχαρένια, την Ατάσα και την Κατερίνα για τα μηνύματα και την ακρόαση. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-00-78-228. Θυμάστε που μας έλεγαν πριν λίγα χρόνια ότι το 2025 θα πω εγώ, ας πούμε, θα έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα. Ετοιμαστείτε, έρχονται. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο η υπηρεσία υπτάμενων ταξί. Δεν πρόκειται για ελικόπτερα αλλά για ηλεκτρικά οχήματα κάθε της απογείωσης και προσγείωσης, τα οποία αναμένεται να φέρουν επανάσταση στις μετακινήσεις. Ήδη υπάρχει ένα παρκαρισμένο έξω από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για να διαφημίσει την ιδέα. Είναι ένα κόνσεπτ μετακίνησης που φαίνεται αρέσει σε πάρα πολλούς και επιχειρηματικά, γιατί δεν αντέχεται στις μεγαλοπόλεις η κίνηση στους δρόμους, και έτσι λοιπόν αρέσει πάρα πολύ αυτό το είδος μετακίνησης. Το όχημα ανεβαίνει κάθετα σε πτήση προς τα μπρος και προσγειώνεται σε πολύ μικρούς χώρους, έχει 4 έλικες και οδηγό, και αυτό θέλει να προωθήσει η αμερικανική εταιρεία. Και μάλιστα το κόνσεπτ αυτό δεν αποκλείεται να το δούμε και στην Ελλάδα. Ήδη υπάρχουν εταιρείες που έχουν λάβει άδεια για τέτοιου είδους αεροταξί. Θα δούμε όμως, επειδή οι νόμοι εδώ και γενικά στην Ευρώπη είναι πιο αυστηροί, πώς και τι θα γίνει αυτό. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό για το οποίο το αναφέρουμε, αλλά το πάρτι που γίνεται στα σχόλια, γιατί λένε δεν μας έφταναν οι ταξιτζίδες στους δρόμους, θα τους έχουμε και πάνω τα κεφάλια μας. Και άντε πες οι ταξιτζίδες, θα πρέπει να προσέχουμε πλέον, εκτός από μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά οδηγώντας, μη μας έρθει και τίποτα πάνω το κεφάλι. Και πες ότι γίνεται κάτι και σπάει ο διάολος στο ποδάρι του και τρακάρουν δύο αεροταξί. Αυτοί που είναι από κάτω, τι φταίνε οι κακομύριδες.
1: Σέρνουν τυφλά την καρδιά σου, γίνε φωτιά κι όρμησε προς την ανηφοριά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Είναι γνωστό από αρχαιοτά των χρόνων ότι εξάγουμε πολιτισμό. Στη σύγχρονη εποχή φτάσαμε μέχρι και σε ένα προάστιο του Σίδνεϊ, εκεί όπου ένα ζευγάρι από την Πάτρα, η Τίνα και ο Στίβεν, καταγωγή από την Πάτρα, άνοιξαν το Penelope Bakery και εξάγουν τι άλλο, το πιο χαρακτηριστικό ελληνικό προϊόν που θα μπορούσαμε να έχουμε. Φρέντο καπουτσίνο. Αυτό είναι αυτή την εποχή ο πολιτισμός μας, συμφωνεί και ο Κώστας. Και μάλιστα το κάνουν τόσο καλά που έχει ουρές. Παραδοσιακό προϊόν, όπως συμπληρώνει ο Κώστας, και έχει δίκιο. Αυτό είναι το παραδοσιακό, δεν είναι? Τι είναι η φέτα και το ουζό? Όχι, είναι το φρέντο καπουτσίνο. Λοιπόν, έχει πάντως τόση επιτυχία ο Φρέντο Καπουτσίνο, ο οποίος σερβίρεται σε γυάλινο ποτήρι με μεταλλικό καπάκι από πάνω, όπως αυτά που έχουν τα αναψυκτικά, που κάνουν ουρές οι Αυστραλοί για να το απολαύσουν. Το ζευγάρι λέει ότι έψαχνε το ίδιο να βρει κάτι τέτοιο στο Σίδνεϊ, δεν υπήρχε, και αποφάσισαν να το φτιάξουν οι ίδιοι. Με τι το συνοδεύουν? Εκτός από παξιμάδια και γλυκά, με κουλούρι Θεσσαλονίκης. Με τι άλλο θα μπορούσε να πάει ο Φρέντο Καπουτσίνο? Γίνεται χαμός, υπάρχουν ουρές καθημερινά για να δοκιμάσουν αυτόν τον καφέ που δεν τον ξέραν οι Αυστραλοί, που να το ξέρουν. Άραγε είναι ελληνική εφεύρεση ο Φρέντο Καπουτσίνο, όπως και ο Φρέντο Εσπρέσο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλειστεί με βίντεο από Αυστραλούς να κάνουν ουρές για να απολαύσουν τα εδέσματα αλλά και τον καφέ, και μάλιστα έχει ξεπεράσει την τοπική αγορά το συγκεκριμένο κατάστημα, αφού τον Απρίλιο επιλέχθηκε ως ένας από τους προμηθευτές για ένα ιδιαίτερα αποκλειστικό πάρτι που διοργάνωσε η Μέγαν Μάρκλ, η τέως πριγκίπισσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ΠΑΟΚ είναι στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό, στο τρίτο κατά σειρά τελικό του βόλεϊ, ενώ στο πέμπτο σετ είναι 18 αυτή την ώρα, με τους πράσινους να είναι μπροστά. Εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν θα σβηστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωσή του στο Fox News. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Νέες απόπειρες απάτης με μηνύματα για δίθεν πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συνολική αναβάθμιση αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης του πολυοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στείλει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 1 με 3 το μεσημέρι στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Λοιπόν, πώς θα σας φαινόταν 2,8 εκατομμύρια ευρώ? Φαντάζομαι στη συντριπτική πλειοψηφία θα τους φαινόταν ιδανικά. Εγώ και με ένα θα σταματούσα να εργάζομαι. Αλλά φαίνονται λίγα στο Novak Djokovic, αλλά και σε άλλους κορυφαίους παίκτες του παγκόσμιου τένις, καθώς έχει ξεσπάσει διαμάχη ανάμεσα στους τενίστες και τους διοργανωτές του Γαλλικού Open, καθώς λένε ότι τα αυξανόμενα έσοδα του Ρολάν Γκαρός δεν πηγαίνουν στους αθλητές, αλλά κρατιούνται από τη διοργάνωση. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, η Αρίνα Σαμπαλένκα και άλλοι κορυφαίοι τενίστες άνοιξαν μέτωπο αντιπαράθεσης με το γαλλικό Open, καθώς θεωρούν ότι τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρουν οι νικητές έκαστος είναι απογοητευτικά ως ποσό. Για το 2026 το Roland Garros ανακοίνωσε αύξηση περίπου 9,5% στα συνολικά έπαθλα, τα οποία φτάνουν τα 61,7 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι τενίστες επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή δεν αντανακλά την πραγματική οικονομική ανάπτυξη του τουρνουά και επικαλούνται στοιχεία που λένε ότι το 2025 το Roland Garros είχε έσοδα, κρατηθείτε, 395 εκατομμύρια ευρώ και το μερίδιο των παικτών περιορίστηκε στο 14% εξ αυτών. Και φέτος υπολογίζεται ότι το ποσοστό θα είναι κάπου εκεί χαμηλά και ζητούν αύξηση του ποσοστού των εσόδων με σκοπό να φτάσει στο 22%. Η αντιπαράθεση δεν είναι καινούργια. Οι παίκτες βρίσκονται σε διαφωνία με τους διοργανωτές των Grand Slam εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο από τα διαρκώς αυξανόμενα έσοδα του επαγγελματικού τένις. Παρά τις αυξήσεις στα έπαθλα, τα τελευταία χρόνια το γαλλικό Open εξακολουθεί να υστερεί σε συνολικά χρηματικά έπαθλα σε σχέση με άλλα Grand Slam όπως το αμερικανικό. Τι να πει κανείς, λεφτά είναι αυτά. Όπως και να βγαίνουν, κάπως πρέπει να μοιράζονται.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανίμ.
5: Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Allez, bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement.
6: Говорит Москва.
7: Mama.
8: ¿Qué?
9: Señor presidente.
7: ¿Puedo tener hijos?
10: Ahora no, porque tienes 7 años.
9: Señor presidente.
10: Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases.
7: ¿Antes el niño, la madre o el padre?
10: El padre pone la semilla, como te he dicho, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor.
7: ¿Y quién es la flor?
10: Tú.
7: ¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás? Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique?
11: Ah, oh, yo no.
7: ¿Y tú, Quique?
11: ¿Y tú, Quique?
10: Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
4: tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo. Revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños.
8: Mitad y mitad es suficiente.
9: Radio Mano Papachango.
4: Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros, grandes y verdaderos amigos de lo auténtico, os sintáis engañados, no ya por vuestros padres, naturalmente, sino por otras opiniones ignorantes.
7: ¿Y qué tienen que hacer el padre y la madre para tener niños?
10: Solo quererse mucho. Yo siempre estaré a tu lado.
7: ¿Y tú, Quique?
10: Yo siempre estaré a tu
11: lado. ¿Cómo vivimos dentro de ti?
10: Pues como la luz vive en su lámpara, o el agua dentro del vaso. Es como si quisieras ver el interior de mi corazón.
9: Mano, papachango.
10: Yo siempre estaré a tu lado.
12: Es la señal, los tiranos vienen hacia acá y estamos listos para ello. Tendremos que hacer algo.
13: Próxima estación.
0: Ευχαριστούμε την Αντωνία για την καλησπέρα και ευχαριστούμε για το μήνυμα και την ακρόαση. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού, το 693-00-78-228. 693-00-78-228. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στον τρίτο κατά σειρά τελικό του βόλεϊ, ιτήθηκε με 3-2. Θα περιμένει το Παναθηναϊκό στο επόμενο παιχνίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη για να δούμε αν θα καταφέρει να ισοφαρίσει τη σειρά. Λοιπόν, μια 37χρονη Ιταλίδα υποστηρίζει ότι είναι κόρη του Τονίνιο Λαμποργκίνι. Όπως λέει εδώ και λίγα χρόνια, δεν είναι βιολογικό παιδί του άντρα που τη μεγάλωσε στη Νάπολη. Έχει αποδειχθεί αυτό και δικαστικά και τονίζει ότι ο Τονίνιο Λαμποργκίνι, μοναδικός γιος και κληρονόμος του Φερούτζιο Λαμποργκίνι, είναι ο βιολογικός της πατέρας. Η σύμβουλος ομορφιάς από την Ιταλία ισχυρίζεται ότι η μητέρα της γνώριζε τον κληρονόμο της περιουσίας των Λαμποργκίνι στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν εκείνη ήταν 17 ετών. Προσφέρθηκε να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητο, ενώ περίμενε το λεωφορείο στο Μιλάνο. Ξεκίνησαν σχέση και το 1988 γεννήθηκε η ίδια. Λέει ότι είναι κόρη του συγκεκριμένου και πώς το διατείνεται αυτό. Έβαλε detective να ψάξει στα σκουπίδια της τραγουδίστριας Ηλέκτρα Λαμποργκίνι, η οποία είναι κόρη του το Νίνιο, και εκεί εντόπισε ένα καλαμάκι με το οποίο ισχυρίζεται ότι η τραγουδίστρια και κόρη του Λαμποργκίνι είχε πιει. Πήρε δείγμα DNA από το συγκεκριμένο καλαμάκι και στη συνέχεια το συνέκρινε με το δικό της και διαπίστωσε, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, ότι είναι ετεροθαλής αδελφές. Η οικογένεια Λαμποργκίνι υποστηρίζει ότι το δείγμα ελήφθη χωρίς συγκατάθεση και ήταν παράνομο. Οι δύο πλευρές βρίσκονται στα δικαστήρια. Τι θα κερδίσει εφόσον αποδείξει η συγκεκριμένη ότι είναι κόρη του Τονίνιο Λαμποργκίνι? Ένα ίσο μερίδιο από την κληρονομιά του μαζί με τα υπόλοιπα 5 νόμιμα παιδιά του. Πόση είναι η περιουσία του Λαμποργκίνι? Αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Όπως κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, θα σας πούμε και για μόδα. Γιατί φρενίτιδα λοιπόν έχουν προκαλέσει τα νέα παπούτσια γνωστού οίκου μόδα που παρουσιάστηκαν στο τελευταίο γκαλά που έγινε. Λοιπόν, τα παπούτσια αυτά προτείνουν να μην υπάρχουν παπούτσια. Λοιπόν, πρόκειται για λεπτεπίλετ κατασκευές τακουνιών δεμένες γύρω από τον αστράγαλο, αφήνοντας, καλύπτοντας μόνο το πίσω μέρος πατούσας και αφήνοντας το πέλμα εντελώς γυμνό. Στην παρουσίαση λέγεται ότι το αποτέλεσμα ήταν ανατριχιαστικό, διχαστικό και φυσικά ακαριέα viral. Το διαδίκτυο τα βάφτισε φρίκι, η πρόταση κάνει λόγο για σούλες σου, παπούτσι δηλαδή, απουσία παπουτσιού στην ουσία. Έχει γίνει μεγάλος ντόρος στο διαδίκτυο για το πώς θα τα φορέσεις και κυρίως για ποιο λόγο θα τα φορέσεις, από τη στιγμή που περισσότερο από το μισό πόδι πατά στην ουσία γυμνό στο έδαφος. Και κυρίως έχει γίνει viral, όχι μόνο για τη συζήτηση και τη σκόνη που έχει ξεσηκώσει, αλλά και για την τιμή. Πόσο κοστίζουν αυτά τα αριστουργήματα? Ακόμη δεν έχει βγει επισήμως η τιμή τους, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για 800 ευρώ το ζευγάρι. 800 ευρώ για δύο τακούνια.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν θα εξαφανιστεί εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social και ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν 7 μικρά ιρανικά σκάφη, αφού ο επικεφαλής της CENTCOM, Brad Cooper, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν βυθίσει 6. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία άλλη ζημιά σε όσα διέρχονται το στενό, πρόσθεσε ο Τραμπ. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χατάμι, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα με τη σιγή των ραντάρ φαντάστηκαν ότι θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά η απάντησή μας είναι πυρ, ανέφερε ο Χατάμι σε ανάρτησή του στο X. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Λειψία συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που το απόγευμα παρέσυρε πεζού στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας 15. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της

0: γράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή, πληρώστε άμεσα. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αγνοήσουν το μήνυμα και να μην πατήσουν τον σύνδεσμο. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Με προσωπικές και αιχμηρές καταγγελίες εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραιτήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Για ανάλογες συμπεριφορές στο παρελθόν τον κατηγόρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι δεν προσήλθε καν στο συνέδριο για να εκφράσει τη διαφωνία του. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair. Καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στήσει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν κόψει δεκάδες χιλιάδες δολάρια και τα πούλησαν σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής τους αξίας. Ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό παραμένει εδώ και πάνω από 24 ώρες το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Περίπου 150 άτομα είναι εγκλωβισμένα στο πλοίο και οι αρχές δεν δίνουν άδεια αποβίβασης καθώς υπάρχουν φόβοι για εξάπλωση του θανατηφόρου ιού. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Άνεμοι νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 10 και 24 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: radio.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκε ο Μάης, να ευχηθούμε καλό μήνα ραδιοφωνικά, δεν τα έχουμε πει από την Πρωτομαγιά. Βεβαίως ο Μάης μας μπέρδεψε, νομίζαμε γυρίσαμε πίσω στο χειμώνα με τόσο κρύο που είχε. Ελπίζω να απολαύσατε την Πρωτομαγιά, να μην σας χάλασε τα σχέδια το κρύο και οι βροχές. Πάμε εμείς στα δικά μας. Για 2 ώρες η νυχτερινή βάρδια θα σας ενημερώσει για όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο αλλά και τη σημερινή μέρα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, Κώστας Αβίδης σήμερα στον ήχο. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

Λέω να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό που έγινε στη Χαλκιδική το βράδυ του Σαββάτου που μας πέρασε. Σε ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, ένας 32χρονος Ουκρανός μπήκε στη διπλανή μεζονέτα κρατώντας ένα κουζινομάχαιρο και άρχισε να μαχαιρώνει τη διπλανή οικογένεια. Δεν τους ήξερε, δεν είχαν μιλήσει, δεν είχαν ανταλλάξει κουβέντα οι άνθρωποι. Απλά πήρε ένα μαχαίρι, πήγε δίπλα και άρχισε να τους μαχαιρώνει. Αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης είναι ένας σοβαρός τραυματισμός στην πλάτη για τον πατέρα της οικογένειας, τραυματισμός στο πρόσωπο αρκετά σοβαρός για τον γιο και η σύντροφος του πατέρα έχει ελαφριά τραύματα στα χέρια και στα δύο χέρια. Όλοι οι Γερμανοί άνθρωποι. Στην ερώτηση γιατί το έκανε ο Ουκρανός, με απόλυτη ψυχραιμία απάντησε στην αστυνομία που πήγε στο σημείο ότι το έκανε γιατί νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι. Και το βρήκε λογικό να πάρει ένα μαχαίρι και να ορμήσει το δίπλα σπίτι γιατί άκουγε, του έμοιαζε ομιλία με ρώσικα. Αφού συνελήφθη λοιπόν ο Ουκρανός, μάθαμε ότι πάσχει από σχιζοφρένεια, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή που όμως είχε ξεχάσει να πάρει αυτό το Σάββατο. Νομίζω η οικογένεια από τη Γερμανία θα τη θυμάται για καιρό αυτή την Πρωτομαγιά.

Μετά τα μαχαιρώματα στη Χαλκιδική, για να μην μένουμε παραπονεμένοι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το πρωί ένας άνδρας μπούκαρε σε μια τράπεζα, συγκεκριμένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μητροπόλεως, κρατούσε ένα σφυρί και άρχισε να απειλεί τους υπαλλήλους. Ζητούσε επιτακτικά να του καταβάλουν όλη του τη σύνταξη. Στο σημείο γρήγορα έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, τον ακινητοποίησαν, φυσικά το συνέλαβαν. Όλα αυτά γίνονται λίγες ημέρες μετά την εισβολή στον ΕΦΚΑ και τους πυροβολισμούς από τον ηλικιωμένο άνδρα που συνελήφθηκε αυτός. Ας ελπίσουμε να έτυχε και να μην παρατηρηθούν μιμητικές τάσεις από πολίτες και να είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Μίλησε ο 67χρονος που μπήκε στην τράπεζα με το σφυρί. Πάνω του βρέθηκε και ένα κατσαβίδι και ένα μικρό μαχαίρι. Σε δηλώσεις του λοιπόν ισχυρίστηκε πως έχω βγει σε σύνταξη εδώ και 2 μήνες, μου δίνουν έναντι, δεν αφήνουν να πάρω τα λεφτά μου επειδή έχω δικαστικό συμπαραστάτη και μπορεί να θέλει να μου πάρει και τα λεφτά που έχω στην τράπεζα. Το σφυρί το αγόρασα επειδή άνοιγα μαγαζί, να καρφώσω κανένα καρφάκι. Συνελήφθη, όπως είπαμε, έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ληστείας σε βαθμό κακουργήματος από την εισαγγελέα. Αναμένεται να δικαστεί και να μάθουμε και την ποινή.

Βλέπω αυτή τη στιγμή μια εκπομπή στο Earth News όπου συζητάνε για τον πόλεμο στο Ιράν που από ό,τι δείχνει πάει να ξαναξεκινήσουν οι πολεμικές σειράξεις. Ένα ντρόουν έπεσε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και πήρε φωτιά ένα δηληστήριο. Οι Ιρανοί απειλούν ότι θα απαντήσουν στους Αμερικανούς που έχουν μπει μέσα στα στενά του Ορμούς και τα έχουν αποκλείσει. Εδώ βλέπω κάτι τίτλους στην εκπομπή που σας λέω ότι ο ένας λέει ότι το Ιράν έχει κερδίσει τον πόλεμο, οι άλλοι λένε ότι οι Αμερικανοί έδειξαν τη δύναμή τους. Δεν ξέρω ποιος έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο ή ποιος κερδίζει αυτόν τον πόλεμο. Ξέρω ποιος σίγουρα χάνει από αυτόν τον πόλεμο. Και οι χαμένοι είμαστε εμείς, οι καταναλωτές, και σίγουρα ο λαός του Ιράν και του Λιβάνου που γίνονται οι πολεμικές σειράξεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμηνύει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε πλήρη εξέλιξη το θρίλερ στα στενά του Ορμούς μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού ότι έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανών, διαψεύδουν οι φρουροί της Επανάστασης. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο λιμάνι της Φουτζέιρα. Τουλάχιστον 2 νεκρούς και 22 τραυματίες άφησε πίσω το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος σε πεζόδρομο στη Λειψία. Συναγερμός και στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας για διαρροή επικίνδυνης χημικής ουσίας στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική κατά Λιβανού και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, απαντά η κυβέρνηση. Εξεταστική για τις υποκλοπές, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συνολική αναβάθμιση αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Διαβάζω εδώ ότι η τρομερή Βίκυ Λεάνδρος θα είναι στον πρώτο ημιτελικό που θα εμφανιστεί και θα τραγουδήσει ο Ακύλας στην προσπάθειά του για να περάσει τον τελικό της Eurovision. Θα τα πούμε λίγο πιο μετά για την Eurovision, αλλά το ότι θα εμφανιστεί η Βίκυ Λεάνδρος είναι πάρα πολύ σημαντικό για το θεσμό. Δίνει ένα κύρος. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228 ή Πετρινή μας λέει, μιας και δεν χαρήκαμε αυτό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ώρα λέει του Αγίου Πνεύματος έχουμε να της προτείνουμε κάποιο μέρος για να πάει. Προφανώς θα θέλει θάλασσα και μαύρισμα. Οπότε μπορείτε να πάτε ή Χαλκιδική ή προς την Πιερία, αναλόγως το πόσοι θα φύγουν εκείνες τις μέρες. Μην μπερδευτείς μόνο, γιατί είναι αργία του Αγίου Πνεύματος για ορισμένα επαγγέλματα, όσα είναι του Πνεύματος. Γιατί πολλοί την έχουν πατήσει, υπολογίζουν ότι έχουν, πώς το λένε, ρεπό, αλλά δουλεύουν. Οπότε ψάξτε το, και αν είναι για τριήμερο, μπορείς να φύγεις μέχρι και σε κάποιο κοντινό νησί. Ας πούμε, η Θάσος είναι πανέμορφη, η Αμουλιανή. Οι Σποράδες είναι ακόμα πάρα πολύ ωραίες. Όπου και να πας, να περάσεις τέλεια όμως. Πάμε λίγο να το συνδυάσουμε με το κακό καιρό που είχε την Πρωτομαγιά. Το επόμενο θέμα, στα Καλάβρητα, στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων, χιόνισε. Η θερμοκρασία έφτασε μέχρι και τους μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο έγινε και στην Πάρνηθα, χιόνισε και στην Πάρνηθα. Και είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο Νίκος Γιαπρακάς, βγήκε να κάνει το ρεπορτάζ του από το χιονοδρομικό, φορώντας το χριστουγεννιάτικο του σκουφάκι. Δεν άλλαξε και τίποτα από το Δεκέμβριο. Μην σας πω ότι έχουμε και χειρότερο, είχαμε χειρότερο καιρό από ό,τι είχαμε το Δεκέμβριο. Είχε πάρα πολύ πλάκα πάντως αυτό το τρίμερο οι τουρίστες που προφανώς είχαν δει τον καιρό μέχρι και την Πέμπτη, ότι στη Θεσσαλονίκη είναι γύρω στους 25 βαθμούς, 26. Ξαφνικά έπεσε η θερμοκρασία 10 βαθμούς και δεν ήταν οι άνθρωποι κατάλληλα ντυμένοι. Και μπαίνανε μανιακά μέσα στα καταστήματα με τα ρούχα για να αγοράσουν μπουφάν, κάλτσες και παντελόνια μακριά. Ήταν απίστευτο το σκηνικό. Αν το είδατε, αν ήσασταν στην πόλη, κυκλοφορήσατε και το είδατε, σίγουρα θα το απολαύσατε και θα γελάσατε.

Λέω να πω και την επόμενη είδηση από τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ένας 25χρονος χτύπησε έναν 17χρονο στο δρόμο για ασήμαντη αφορμή και του έσπασε τη γνάθο. Και να τελειώσω με τα περιστατικά βίας για σήμερα. Είπαμε αυτό στη Χαλκιδική, είπαμε σήμερα στην Τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, πάμε να πούμε και αυτό στη Νέα Φιλαδέλφεια και να τα αφήσουμε πίσω μας, να πάμε να κλείσουμε τη βραδιά λίγο πιο διαφορετικά. Ένας λοιπόν 25χρονος, ο οποίος ήταν συνοδεία μιας φίλης του, βρέθηκε στο δρόμο. Ο 17χρονος, ο οποίος ήταν με αυτισμό, όπως μαθαίνουμε οι πληροφορίες, είναι αμαία το παιδί, ήταν μαζί με την αδερφή του. Η αδερφή του κατά λάθος χτύπησε με τον ώμο της τον ώμο της φίλης του. Ξέρετε, όπως περπατάμε στο πεζοδρόμιο, πόσες φορές έχουμε ακουμπήσει ο ένας τον ώμο του άλλου. Όμως τα δύο κορίτσια άρχισαν να ανταλλάσσουν βρισχές η μία με την άλλη. Ο 17χρονος πήγε να υπερασπιστεί την αδερφή του. Μπλέχτηκε στη μέση ο 25χρονος, ο οποίος από ό,τι μαθαίνουμε είναι και γνώστης πολεμικών τεχνών. Και όταν τον άρχισε να τον χτυπάει, του έδωσε μια πολύ δυνατή μπουνιά στο σαγόνι και αυτή τη στιγμή το 17χρονο παιδί έχει κάταγμα στη γνάθο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Έδωσε δηλώσεις, έκανε και η μητέρα του, να τις διαβάσουμε λίγο γιατί είναι λίγο εξωφρενικές. Δεν ξέραμε ότι ήταν αμαία. Όταν σου έρχεται μπουνιά, αντιδράς, λέει η μητέρα του 25χρονου που χτύπησε στη Νέα Φιλαδέλφεια ένα 17χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και υπέστη κάταγμα στη γνάθο. Και αναμένεται να υποβληθεί μάλιστα και σε χειρουργική επέμβαση. Λέει και άλλα πολλά. Λέει ότι τον καυγά τον ξεκίνησε η άλλη κοπέλα. Όποιος και να ξεκίνησε τον καυγά, όταν είσαι 25 χρονών, είσαι γνώστης πολεμικών τεχνών, αντιλαμβάνεσαι ότι ο απέναντί σου δεν έχει σίγουρα τη σωματική διάπλαση που έχεις εσύ. Ίσως η νοημοσύνη σου επιτρέπει να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί. Δεν χρησιμοποιείς αυτά που μαθαίνεις στις πολεμικές τέχνες, ούτε χρησιμοποιείς τη δύναμη που μπορεί να απέκτησες με τη γυμναστική ή αυτή που σου έδωσε ο Θεός. Τέλος πάντων, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου. Θα δικαστεί ο 25χρονος. Πάντως αυτό το αστείο με αυτές τις ποινές χάδια πρέπει να σταματήσει, γιατί όπως βλέπουμε καθημερινά τα περιστατικά βίας πληθαίνουν αντί να λιγοστεύουν.

Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και να σας πάω στη Βραζιλία και συγκεκριμένα στο Ρίο Ντετζανέιρο και την θρυλική παραλία Κόπα Καμπάνα. Οι Βραζιλιάνοι έχουν μια ωραία παράδοση. Είναι από το καλύτερα κοινά που μπορείς να πας να δώσεις συναυλία. Η pop star και η rock star. Όλοι έχουν να το λένε. Είναι πάρα πολύ εκδηλωτικοί οι Βραζιλιάνοι θεατές και γι' αυτό και επιλέγουν κάθε χρόνο τα μεγαλύτερα ονόματα να περνάνε από εκεί. Η Σακίρα λοιπόν έδωσε εντελώς δωρεάν μια συναυλία στην Κόπα Καμπάνα και οι Βραζιλιάνοι την τίμησαν. 2 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι βρέθηκαν σε αυτή την πάρα πολύ ωραία και τεράστια παραλία, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε η Μαντόνα με 1,6 εκατομμύρια θεατές το 2024, έδωσε τη συναυλία εκεί, ενώ το πιο προηγούμενο ρεκόρ ήταν από τους Rolling Stones το 2006, όπου μάζεψαν 1,5 εκατομμύριο θεατές. Το μουσικό σόου που δίνει η Σακίρα ήταν στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας που κάνει, λέγεται «Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια». Παίρνει το όνομά της η περιοδία από το άλμπουμ της που έβγαλε το 2024. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη. Η Σακίρα είπε ότι η μικρή ονειρευόταν κάποια στιγμή να μπορέσει να πει έστω ένα τραγούδι σε αυτό το σημείο, σε αυτή την παραλία, πάνω σε μια μεγάλη σκηνή. Και τώρα λέει, είμαι σε θέση να μπορώ να έχω από κάτω μου 2 εκατομμύρια Βραζιλιάνους οι οποίοι με χειροκροτούν και φωνάζουν το όνομά μου. Τα έλεγε και τα εννοούσε, γιατί αν δείτε το βίντεο πραγματικά δάκρυσε, δεν προσποιήθηκε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το show. Άμα δείτε εικόνες που κυκλοφόρησαν, υπήρχαν γιγαντοοθόνες τεράστιες ανατακτά διαστήματα, δηλαδή ανά περίπου 1 χιλιόμετρο υπήρχε και μια μεγάλη γιγαντοοθόνη όπου όλοι μπορούσαν να δουν τη συναυλία της Σακίρας άνετα. Έγινε και ένα πολύ ωραίο show με drones όπου σχηματίζονταν στίχοι από τραγούδια και στο τέλος έκλεισε με το «Σ' αγαπώ Βραζιλία». Είναι ωραία πράγματα αυτά να γίνονται. Όπως ξαναείπαμε, η Σακίρα έχει στενές σχέσεις με την Λατινική Αμερική. Μπορεί η πορεία της να χρειάστηκε να περάσει από την Αμερική, όπου έκανε και τις μεγαλύτερες πωλήσεις, αλλά ποτέ της δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε, δηλαδή την Κολομβία και τη Λατινική Αμερική.

Επειδή όλοι οι 15χρονοι δεν είναι με κουκούλες στο κεφάλι και δεν κυκλοφορούν με μαχαίρια και λωστούς, υπάρχει και ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος, ένα παιδί 15 ετών, πηγαίνει στην τρίτη γυμνασίου. Και γιατί τον αναφέρουμε? Γιατί είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ο οποίος θα συνεργαστεί με την NASA. Είναι στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια η NASA με κάποια σχολεία στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Βίκτορας λοιπόν Γιαννικόπουλος, ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ η κβαντική φυσική. Βέβαια, το μεγάλο του όνειρο είναι, λέει, να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική. Θα πάρει μέρος, λέει, σε μια αποστολή όπου θα προσπαθήσει η NASA να ξαναστείλει, λέει, να είναι μια συνέχεια των αποστολών Voyager με πολύ καλύτερη τεχνολογία, με σκοπό, λέει, να φτάσουμε την περιοχή όπου βρίσκονται τώρα τα Voyager, που ονομάζεται διαστρικός χώρος. Μην νομίζετε ότι καταλαβαίνω τι σας διαβάζω, τα διαβάζω από μέσα, έτσι. Τι θα καταφέρουν, τι προσπαθούν να καταφέρουν? Να φτάσουν σε συντομότερο χρονικό διάστημα σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδαλης. Και σε αυτό το πρόγραμμα θα συνεργαστεί ένα παιδί Ελληνόπουλο 15 ετών. Και το λέμε γιατί υπάρχουν και αυτά τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν, που θέλουν να προοδεύσουν και θέλουν να κάνουν περήφανος τόσο τους γονείς τους όσο και τη χώρα που γεννήθηκαν. Δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν θα εξαφανιστεί αν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Λειψία συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που το απόγευμα παρέσυρε πεζού στο κέντρο της πόλης σκοτώνοντας δύο ανθρώπους. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Νέα επιχείρηση απάτης από επιτίδιους που στέλνουν γραπτά μηνύματα για δίθεν πληρωμή τροχονομικής παράβασης. Το μήνυμα γράφει το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αγνοήσουν το μήνυμα και να μην πατήσουν τον σύνδεσμο. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Με προσωπικές και αιχμηρές καταγγελίες εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραιτήθηκε χθες από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Για ανάλογες συμπεριφορές στο παρελθόν τον κατηγόρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι δεν προσήλθε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Καν στο συνέδριο για να εκφράσει τη διαφωνία του. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία.

0: ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση. Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ έκλεισε σήμερα για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά εξαιτίας διαρροής επικίνδυνων χημικών με θηλυκού νατρίου από εμπορευματική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού Αυστριακών Σιδηροδρόμων. Η λειτουργία του σταθμού έχει πλέον αποκατασταθεί και τα αίτια της διαρροής παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό παραμένει εδώ και πάνω από 24 ώρες το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Περίπου 150 άτομα είναι εγκλωβισμένα στο πλοίο και οι αρχές δεν δίνουν άδεια αποβίβασης, καθώς υπάρχουν φόβοι για εξάπλωση του ανθανατηφόρου ιού ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία εν ώψη των εορτών για την ημέρα της νίκης 8 και 9 Μαΐου. Απέρριψε την πρόταση ο Ζελένσκι. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις προσκαιρά αυξημένες το μεσημέρι, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας.

0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
1: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Αφού πρώτα θυμίσουμε ότι πριν 35 χρόνια ο Παναγιώτης Γιαννάκης με έναν τρίποντο χάρισε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ επί του ΠΑΟΚ, στον Άρη το χάρισε το πρωτάθλημα. Επίσης είναι σημαντική μέρα για τον μπασκετικό Άρη, γιατί σαν σήμερα το 2003 ο Άρης με εκείνο το καλάθι στην εκπνοή του χρόνου του Ραΐσεβιτς κέρδισε το Champions Cup στο Αλεξάνδριο μέσα με 84-83 επί της Πρόκομ. Μεγάλες στιγμές, πήγε η καρδιά μας στην κούλουρη που λέει και ο ελληνικός λαός, εκτέλεσε τις βολές ο Σόλομον, έχασε τη δεύτερη και πώς βρέθηκε ανάμεσα σε πέντε ζευγάρια χέρια ο Ραΐσεβιτς, πήρε το rebound, πέταξε ακριβώς το τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου την μπάλα και αυτή κατέληξε στο καλάθι και έτσι ο Άρης έβαλε ένα ακόμη τρόπαιο ευρωπαϊκό, συγκεκριμένα το τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία της ομάδας. Πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε ποδόσφαιρο. Αρχικά ο Άρης κέρδισε τον Όφη εκτός έδρας με 0-2 σε ένα αδιάφορο παιχνίδι, αφού πλέον οι ομάδες δεν κυνηγάνε κάποια την πέμπτη θέση. Το πέμπτο εισιτήριο το ευρωπαϊκό το έχει πάρει ο Όφη που κέρδισε τον τελικό του κυπέλου. Αντιθέτως ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια σπουδαία νίκη με 3-1

του Ολυμπιακού, χωρίς να παίξει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν πιο ουσιαστικός, και φυσικά ο Κωνσταντέλιας για ακόμη μια φορά ήταν καταπληκτικός. Άμα δείτε την παλιά που βγάζει στο τρίτο γκολ, 200 φορές να το προσπαθήσουμε όλοι, δεν πρόκειται να δείτε τέτοιο εξωτερικό φάλτσο που έκανε ο άνθρωπος. Θεωρητικά, μαθηματικά δηλαδή, έχει ακόμα ελπίδες να κατακτήσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, αλλά μην ξεχνάτε ότι διεκδικούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο ντέρμπι της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΑΕΚ έληξε 0-0, ισόπαλο. Πάμε στο μπάσκετ, όπου ο ΠΑΟΚ ξεκίνησαν τα play-offs για τον ΠΑΟΚ, κέρδισε 91-79, το Περιστέρι ήταν πάρα πολύ κακό στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ έπαιξε όσο χρειάστηκε, προερχόταν και από την απώλεια του FIBA EuroCup από την Bilbao, έδειξε αντίδραση, κέρδισε, έκανε το πρώτο βήμα, αν κερδίσει και στην Αθήνα στον επόμενο αγώνα θα κάνει το 2-0 και θα περιμένει να μάθει ποιον θα αντιμετωπίσει στους 4 του ελληνικού πρωταθλήματος. Να υποδεχτούμε και στην μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ, τη GPL, τα Γιάννενα που κέρδισαν στον τελικό της Elite League του Παπάγου, 87-72. Πολύ σημαντικό, ομάδες από την περιφέρεια να αγωνίζονται στη μεγάλη κατηγορία. Τα Γιάννενα λοιπόν έρχονται με φόρα στην μεγάλη κατηγορία και είναι έτοιμοι να κάνουν μεγάλα πράγματα. Αύριο ο Ολυμπιακός με 2-0 ήδη στις αποσκευές του πάει στο Μονακό, όπου θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα, και αν κερδίσει πάει στο Final Four. Ο Μονακό, που εκτός όλων των άλλων προβλημάτων που έχει, θα στερηθεί και τις υπηρεσίες του Διαλό, ο οποίος τραυματίστηκε. Ο James, παρότι αναμένεται να τιμωρηθεί βαριά από τη EuroLeague για τις χειρονομίες που έκανε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, θα αγωνιστεί κανονικά, αφού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η τιμωρία του.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Μαρία που λέει ότι παίζουμε και σήμερα μουσικάρες και να συζητήσουμε ένα θέμα που ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι το Σάββατο. Κυκλοφόρησαν οι πρώτες πληροφορίες ότι δηλαδή η Ryanair κλείνει τη βάση της εδώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Επικρατεί αναβρασμός από τότε λόγω των σεναρίων για το κλείσιμο της βάσης Ryanair και φυσικά δεν είναι ότι κλείνει η βάση της Ryanair, θα υπάρχουν και περικοπές στα δρομολόγια από το φθινόπωρο. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τουριστικούς φορείς της πόλης για το ενδεχόμενο συρρήκνωσης πτήσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αύριο, 3η 5 Μαΐου, στις 4 η ώρα θα διεξαχθεί διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας. Να πάρουν δηλαδή οι άνθρωποι που σχετίζονται με τον τουρισμό της πόλης μια ξεκάθαρη απάντηση. Παράλληλα, εστάλησαν επιστολές στον ΕΟΤ, τον Υπουργό Τουρισμού, την Fraport Greece και ζητούν ενημέρωση και συντονισμό σχετικά με το ζήτημα. Η Ryanair επικαλείται αύξηση των χρεώσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο φυσικά διαχειρίζεται η Fraport Greece. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις. Γύρω μας υπάρχουν αεροδρόμια όπου παίρνουν αρκετές πτήσεις, δηλαδή από μας, όπως είναι αυτό του Ζάγκρεπ στην Κροατία, αλλά και της Τεργέστης στην Ιταλία. Και σε μια περίοδο που έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα, έχουν ανοίξει πάρα πολλά ξενοδοχεία, έχουν φτιαχτεί πάρα πολλά Airbnb, φτιάχνονται υποδομές για να υποδέχονται τους τουρίστες, μια τέτοια εξέλιξη θα είναι νομίζω καταστροφική για την πόλη. Όπως και να έχει, θυμάμαι κάπου είχα διαβάσει, το είχε πει ο Μάο Τσετούνγκ, όταν τα λιμάνια και οι σιδηρόδρομοι δεν σου ανήκουν, τότε δεν σου ανήκει η χώρα. Φυσικά τότε ο Μάο Τσετούνγκ δεν ήξερε τα αεροδρόμια και γι' αυτό αναφέρθηκε μόνο στους σιδηρόδρομους και στα λιμάνια. Νομίζω ότι θα το βρούμε μπροστά μας ότι τα αεροδρόμια της χώρας δεν ανήκουν πια σε μας και θα μας φέρει πάρα πολλά προβλήματα στο μέλλον. Πάμε να δούμε και για την Eurovision που σας ανέφερα πριν, πότε είναι ο ημιτελικός. Λοιπόν, ο ημιτελικός είναι την 3η 12 Μαΐου, τότε θα εμφανιστεί ο Ακύλας. Μαζί εμφανίζεται και το φαβορί της φετινής Eurovision, η Φιλανδία. Ο Ακύλας στα προγνωστικά για το ποιος θα κερδίσει έχει ανεβεί, βρίσκεται στην τρίτη θέση. Ο μεγάλος τελικός είναι το Σάββατο 16 Μαΐου και θα τον δείτε φυσικά μέσα από την ΕΡΤ. Στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision θα λάβουν συνολικά μέρος 35 χώρες, δύο λιγότερες σε σχέση με το 2025. Γιατί πέντε χώρες αποφάσισαν να απέχουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Αυτές είναι η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και φυσικά η Ισπανία. Μάλιστα πρόκειται για το μεγαλύτερο μποϊκοτάζ στην ιστορία του θεσμού από το 1970. Ταυτόχρονα επιστρέφει στο διαγωνισμό η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μολδαβία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτές οι χώρες συνήθως μας ψηφίζουν, οπότε είναι κάτι καλό αυτό για μας. Θα πάρουμε πόντους από αυτούς, σε αντίθεση με τις χώρες που αποχώρησαν, που συνήθως δεν μας έδιναν και κάποιο βαθμό. Τιτλιδίσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμηνεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε πλήρη εξέλιξη το θρίλερ στα στενά του Ορμούς μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ότι έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανών, διαψεύδουν οι φρουροί της Επανάστασης. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο λιμάνι της Φουτζέιρα. Τουλάχιστον 2 νεκρούς άφησε πίσω του αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος σε πεζοδρόμιο στη Λειψία της Γερμανίας. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο. Απέρριψε ο Ουκρανός Πρόεδρος τη διήμερη κατάπαυση του πυρός 8 και 9 Μαΐου και ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από απόψε τα μεσάνυχτα έως και την Τετάρτη 6 του μηνός. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική κατά Λιβανού και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, απαντά η κυβέρνηση. Εξεταστική για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ. Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συνολική αναβάθμιση αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Η επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
3: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
4: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Είναι απολύτως λογικό να φοβάστε για τον καιρό και να μην ξέρετε τι σας περιμένει, αν έχετε κανονίσει κάτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά οι μετεωρολόγοι είναι πάρα πολύ σίγουροι ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 20 μέχρι 23 βαθμούς εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη με Παρασκευή η θερμοκρασία θα είναι από 26 μέχρι 28 βαθμούς. Το Σάββατο ανεβαίνει έναν βαθμό και την Κυριακή οι μετεωρολόγοι λένε ότι πρέπει να κάνουμε να βουτήξουμε, να είναι η πρώτη μας βουτιά για φέτος. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ένα ιδανικό κλείσιμο εβδομάδας να κάνουμε την πρώτη μας βουτιά και γιατί όχι να κάνουμε και λίγο ηλιοθεραπεία. Από εκεί και πέρα την επόμενη εβδομάδα θα μείνει σταθερά αυτή η θερμοκρασία για άλλες δύο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη. Από τον απόλυτο χειμώνα πάμε κατευθείαν σε έναν πρώιμο καύσωνα. Έτσι είναι η κλιματική αλλαγή. Και για να προλάβω όλες μου τις ειδήσεις, θα σας πω και στη Σαρλίζ Θερόν που έχει βγει μια καινούρια ταινία, το Apex. Έχει γυρίσει και καλύτερες, αλλά βλέπετε, δεν είναι κακή η ταινία. Την είδα και μας μίλησε για τα παιδιά της, ότι δεν θέλει να τα καλομάθει. Δεν πρόκειται, λέει, να τους προσφέρει τα πάντα απλόχερα. Πρέπει να μάθουν πόσο δύσκολη είναι η ζωή. Και γι' αυτό κάθε πρωί τους παίρνει μαζί τους στο καφέ που πάει για να αγοράσει τον καφέ της, πριν πάει για τρέξιμο, και τους λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν από τις 6 ώρα το πρωί, είναι ευγενικοί, δείτε τους και να τους έχετε σαν παράδειγμα. Παράλληλα είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι διάσημοι. Το πρώτο αμάξι των παιδιών τους θα είναι ένα παλιό Datsun. Πρώτον, γιατί πρέπει να μάθουν πάνω σε ένα παλιό αμάξι και να αποκτήσουν εμπειρία, και δεύτερον, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να κοπιάσουν για να αγοράσουν κάτι ακριβό. Μακάρι να τα εννοεί η Σαρλίζ Θερόν. Είναι από τις γυναίκες στο Hollywood που είναι καλό παράδειγμα. Είναι ταπεινή, θα μπορούσε να έχει καβαλήσει το καλάμι και δεν το έχει κάνει. Της ευχόμαστε τα καλύτερα και σε αυτήν και στα παιδιά της.

Και όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι φυσικά το air condition και αμέσως μετά το παγωτό. Παιδιά, φέτος το παγωτό αναμένεται να είναι πολύ ακριβότερο σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, λόγω της γενικευμένης ακρίβειας αλλά και του αυξημένου ενεργειακού κόστους, όπως λένε οι αγορές. Στα ζαχαροπλαστεία θα κυμαίνεται από 16 έως 20 ευρώ το λίτρο παγωτού. Μια μπάλα παγωτού δεν θα τη βρείτε κάτω από 2 ευρώ. Σε ορισμένες τουριστικές περιοχές είναι σίγουρο ότι θα φτάσει μέχρι και τα 5 ευρώ. Αν βρείτε μπάλα παγωτού κάτω από 2 ευρώ, να μου πείτε πού τη βρήκατε για να πάω να πάρω και εγώ. Περιμένω τα μηνύματά σας. Στο σούπερ μάρκετ, λέει, θα δούμε και εκεί αυξήσεις. 14 έως 15 ευρώ θα είναι πλέον η οικογενειακή συσκευασία, από τα 9, 10 και 11 που ήταν πέρσι. Στα περίπτερα, και εκεί πέρασε ήδη η αύξηση στα παγωτά, από 10 έως 40 λεπτά ανά τεμάχιο. Σε σχέση με πέρσι παρατηρούνται αυξήσεις, λέει, της τάξης του 20% από την έναρξη, λέει, της ενεργειακής κρίσης μετά τις πολεμικές συγκρούσεις στο Ιράν. Περίπου, για να έχετε μια ιδέα, ένα κυπελάκι από στα περίπτερα κυμαίνεται από 2,90 έως 3,20 ευρώ. Ένα ξυλάκι, αυτό που κάποτε το λέω στα νύψια μου και δεν το πιστεύουν, έχω αγοράσει ξυλάκι παγωτό, την αγελαδίτσα αν θυμάστε, με 20 δραχμές. Τώρα λοιπόν ένα ξυλάκι στα 81 γραμμάρια θα έχει από 2,60 μέχρι και 3 ευρώ. Ένας πύραυλος 145 γραμμάρια θα έχει από 3,3 ευρώ έως και 3,80. Και φυσικά, όπως είπαμε και πριν, μια οικογενειακή συσκευασία θα κυμαίνεται από 14 έως και 16 ευρώ. Αυξημένο το κόστος. Και δεν συμφέρει και να φτιάξεις παγωτό και στο σπίτι, παιδιά. Το είχα ψάξει πέρσι και δεν συνέφερε. Χρειάζεται παγωτομηχανή πρώτα απ' όλα, αλλά και πάλι το κόστος είναι πάρα πολύ λόγω του ρεύματος αλλά και του κόστος συντήρησης.

Όσοι είστε λάτρεις της Premier League, πριν από λίγα δευτερόλεπτα ετοιμαζόμουν να σας πω ότι η Manchester City μάλλον χάνει το πρωτάθλημα και θα το πάρει η Arsenal. Έχανε από την Everton με 3-2 και ισοφάρισε στο 90-7 3-3, οπότε ακόμη διατηρεί ελπίδες για να κατακτήσει το αγγλικό πρωτάθλημα. Αύριο ξέχασα να σας πω ότι έχουμε και τον επαναληπτικό του Champions League μεταξύ Arsenal και Atletico Madrid. Μην το χάσετε, θα είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα το έχετε στο μιούτ και θα ακούτε νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Σαββίδη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν θα εξαφανιστεί αν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Νέα επιχείρηση απάτης από επιτίδιους για δίθεν πληρωμή τροχονομικής παράβασης. Στέλνουν μήνυμα στο οποίο αναφέρεται «Το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα». Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αγνοήσουν το μήνυμα και να μην πατήσουν το σύνδεσμο. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Με προσωπικές και αιχμηρές καταγγελίες εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραιτήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Ο Δήμαρχος αναμένεται να επικοινωνήσει σήμερα με τη διοίκηση της εταιρείας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό παραμένει εδώ και πάνω από 24 ώρες το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Τα νησιά Las Palmas και Τενερίφη στο Ισπανικό αρχιπέλαγο των Καναρίων εξετάζονται ως προορισμός για την εκφόρτωση του κρουαζιερόπλοιου που πλέει αυτή τη στιγμή στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου με 149 επιβαίνοντες 23 εθνικοτήτων, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας, ανακοίνωσε σήμερα με τύπου η διαχειρίστρια εταιρεία. Η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι βρισκόταν στον τόπο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς, στο οποίο ενεπλάκη αστυνομικός στην Ουάσιγκτον, κατά το οποίο ένα άτομο πυροβολήθηκε

0: θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.